Θυμήθηκα κάτι παρόμοιο με τον Άγιο Πορφύριο, που μιλούσε και έλεγε το αηδονάκι, πήγε μέσα στο βουνό και άκουσε το αηδονάκι και έλεγε «Αηδονάκι, εσύ τώρα κυλαϊδάς τόσο ωραία, για ποιον κυλαϊδάς? Δεν θέλεις να σε ακούσουν οι άνθρωποι και δεν υπάρχουν άνθρωποι να σε ακούνε, αλλά εσύ κυλαϊδάς μέσα στην ησυχία για το Θεό». Κυλαϊδούσε αυτό το αηδόνι μέσα στην ησυχία. Αυτό είναι η μοναχή. Ζουν μέσα στην ησυχία και την εξωτερική ησυχία, αλλά κυρίως την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη των λογισμών, την ειρήνη της καρδιάς και κελαϊδούν συνέχεια στο Θεό, προσεύχονται στο Θεό για όλη την κοινωνία. Με αυτήν την έννοια θέλω να πω ότι όλη η πόλη της Ναυπάκτου και της περιοχής αισθάνεται αυτό το μοναστήρι ως ένα πνευμόνι πνευματικό που αναπνέουν αυτόν τον αέρα, το ζίδωρο, αέρα του Αγίου Πνεύματος. Έρχονται εδώ, βλέπουν τις μοναχές, τα τελευταία χρόνια ήρθαν οι μοναχές. Μέχρι τότε ήταν, πήγε να κλείσει το μοναστήρι και είχε κλείσει στην πραγματικότητα. Ήρθε η ιερώτησα με άλλες τρεις μοναχές και το ανέστησαν το μοναστήρι και θέλω μέσα από αυτή την παρουσίαση να ευχαριστήσω και την ιερώτησα, την Ειρήνη Μοναχή και τις μοναχές οι οποίοι παραμένουν εδώ, κρατούν ζωντανό και ανοιχτό το χώρο της Μονής και περιμένουν τους ανθρώπους να έρθουν να πάρουν τον αέρα τους, τον πνευματικό, το οξυγόνο του ουρανού, το οξυγόνο του παραδείσου, για να συνεχίσουν τις δυσκολίες, την αντιμετώπιση των δυσκολιών της ζωής.

Καταρχήν να σας καλωσορίσω που ήρθατε στο μοναστήρι μας. Είναι όντως ένα πολύ ιστορικό μοναστήρι της Ναυπακτίας και της ευρύτερης περιοχής, αλλά και όλης της Ελλάδος. Είναι από τα διατηρηταία μνημεία της πατρίδος μας. Ο ναός που βρισκόμαστε ανακαινήθηκε εκ βάθρων το 1695, όπως μαρτυρεί η κτητορική επιγραφή που είναι πάνω από την βασιλική θύρα του ναού.

είναι τετρακιόνιο σταυροειδής με τρούλο και έχει χορούς δεξιά και αριστερά κατά τον αγιορείτικο τύπο. Ξέρετε από καθολικά των μονών του Αγίου Όρους. Έχει τον χώρο των ψαλτών, όπου εκτελούν τα καθηκοντά τους, και είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικός βυζαντινός ρυθμός. Προϋπήρχε ναό στο σημείο που βρισκόμαστε από τον 12ο αιώνα, κατά άλλους μπορεί να είναι και από τον 11ο αιώνα. Δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένα στοιχεία που να μας μαρτυρούν την ακριβή χρονολογία.

0: Η αγιογράφηση του ναού έγινε αμέσως μετά την ανέγερση εκβάθρων.
1: Το
0: 1695, αρχές του 1700 έγινε η αγιογράφηση, 1703 με 1724.
1: Οι οποίες διασώζονται σε πολύ,
0: πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό το διάστημα έχει ξεκινήσει και η συντήρηση των τοιχογραφιών. Ήταν ένας ευσεβής πόθος και δικός μας, αλλά και του Σιβασμιωτάτου, ο οποίος είναι ο πνευματικός μας πατέρας, ο καθοδηγητής μας, και με την δική του ευλογία και ευχή είμαστε σε αυτόν τον τόπο, ο οποίος μας συμπαραστέκεται σε κάθε βήμα μας. Να πούμε λίγα πράγματα για τις τοιχογραφίες. Χωρίζονται σε τρεις ζώνες στα χριστολογικά θέματα, που αφορούν την ζωή και τα θαύματα του Χριστού, και έχουμε και σκηνές από το πάθος του Κυρίου. Έχουμε τα θωμητορικά θέματα, που έχουμε παραστάσεις από τις εορτές της Παναγίας μας. Μεγαλύτερη σε έκταση είναι η κοίμηση της Θεοτόκου. Και έχουμε επίσης παραστάσεις από όλο τον ακάθιστο ύμνο και τους εισήκους, όλη τη ζωή της Παναγίας μας, που ξεκινάνε από τους στόλους που βρίσκονται στο ιερό και γυρίζουν όλο τον κύριο ναό και καταλήγουν πάλι εκεί. Μετά έχουμε τα αγιολογικά θέματα, που όπως λέει και το όνομά τους, αφορούν τους Αγίους, που έχουμε ολόσωμους σε στιθάρια και είναι διακοσμημένη κάθε γωνιά του ναού αυτού. Μέχρι έχουμε και Αγίους στυλίτες, που έχουν οι αγιογράφοι επιλέξει ακόμα και τα πιο μικρά και στενά σημεία, ώστε να γεμίσουν με Αγίους και με διάφορο διάκοσμο. Δεν είναι τυχαία, όπως θα γνωρίζετε, η θέση των Αγίων που είναι δίπλα μας, δίπλα από εκεί που καθόμαστε και προσευχόμαστε, είναι για να θυμίζουν ότι είναι οι φίλοι μας, οι πνευματικοί μας φίλοι, και έτσι πρέπει να αισθανόμαστε τους Αγίους μας, γι' αυτό έχει επιλέξει η Εκκλησία μας και τους έχει τοποθετήσει δίπλα σε εμάς, κοντά σε εμάς, ώστε να αισθανόμαστε ότι στη ζωή αυτή έχουμε συνοδοιπόρους. Έχουμε ουράνιους φίλους που μπορούμε να προσευχόμαστε σε αυτούς.

Στον Πρόνο αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, να σας πω ότι αξίζει να σημειωθεί η τοιχογραφία που βλέπετε εδώ πάνω. Είναι ο Αναπεσών, είναι ο μοναδικός ναός στον ελλαδικό χώρο που εικονίζεται αυτή η παράσταση. Έχουμε τον Χριστό Αναπεσόντα, την τεκμηρίωσή του την βρίσκουμε στην βίβλο που λέει σκύμνος τη Αιγερία. Αυτό σκύμνος είναι το μικρό λιοντάρι που σημαίνει ότι ο Χριστός είναι σε τέτοια θέση που επαγρυπνεί. Επαγρυπνεί για τη σωτηρία του κόσμου, για τη σωτηρία των ανθρώπων. Βέβαια, με πολύ παραστατικό τρόπο οι αγιογράφοι έβαλαν και το καστανέριθρο λιοντάρι εκεί. Δίπλα έχουμε τον προφήτη Ισαΐα που προείπε τους λόγους που προανέφερα. Και έχουμε και τον άγγελο, ο οποίος δείχνει τα πάθη στο Χριστό. Βλέπουμε, έχει το Άγιο Ποτήριο, τη Λόγχη, το Σπόγκο και τον Κάλαμο. Και το Σταυρό βέβαια. Είναι μια πολύ χαρακτηριστική τοιχογραφία, πολύ παραστατική και είναι από τις πιο σημαντικές στο χώρο αυτό.

0: Έχουμε παραστάσεις από όλη τη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, από τα μεταβυζαντινά και βυζαντινά χρόνια. Ιστορείται στον πρόναο κάθε ναού η ζωή του Αγίου που τιμάται ο ναός. Εμείς έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, εορτάζουμε 29 Αυγούστου και όποτε άλλοτε είναι η εορτή του Τιμίου Προδρόμου φυσικά. Και εδώ έχουμε παραστάσεις από τη γέννηση του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου μέχρι και την αποτομή της Τιμίας Κεφαλής, μέχρι και την πρώτη έβρεση. Μία άλλη σημαντική τοιχογραφία που αξίζει να σημειώσουμε είναι ο Χριστός που είναι σε διπλή δόξα, στους σένους, που λέμε στον όρθρο «Πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο». Εκεί λοιπόν έχουμε τον Χριστό σε διπλή δόξα με τα λειτουργικά πνεύματα και τους αγγέλους. Είναι μία πολυπρόσωπη παράσταση, η οποία είναι πολύ χαρακτηριστική και πάρα πολύ όμορφη. Και οι αγιογράφοι πραγματικά έχουν βάλει όλο τους το μεράκι. Γνωρίζουμε τα μικρά ονόματα των αγιογράφων, Χρήστος και Πάνος, αγνώστων επωνύμων, οι οποίοι αγιογράφησαν αυτό το ναό. Κάτι επίσης χαρακτηριστικό που αξίζει να σημειωθεί είναι ότι στους δύο χορούς των ψαλτών, στο κέντρο και στον ένα χορό και στον άλλο, έχουμε πάνω τον Χριστό στη μία παράσταση ως Μέγα Αρχιερέα και στην άλλη ως Μεγάλης Βουλής Άγγελων. Είναι κάτι πολύ σπάνιο. Καλύπτονται από το 12ο. Πολύ χαρακτηριστικές τοιχογραφίες είναι και οι δύο αναστάσεις που έχουμε. Ακούγεται λίγο παράξενο. Οι αγιογράφοι επέλεξαν και τη δυτικότροπη τοιχογραφία και την εισάδου κάθοδο, που θεωρούμε ότι είναι η πιο ορθόδοξη εκδοχή της Αναστάσεως. Και έτσι ολοκληρώνεται όλος αυτός ο κύκλος των εικονογραφιών.
1: Πώς αισθητή είναι και η παρουσία του Αγίου, αλλά και όλου του ιερού χώρου εδώ, στις ψυχές σας?
0: Η παρουσία του Αγίου είναι πολύ έντονη και ήταν πολύ έντονη από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε. Είναι μέσα στις ψυχές μας χαραγμένο ότι αυτό ήταν το θέλημα του Αγίου. Με αυτόν τον τρόπο μας έφερε σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, χωρίς να το γνωρίζουμε. Μας μάζεψε από διάφορα μέρη της Ελλάδος. Και αγαπήσαμε αυτόν τον τόπο, όσο και αν σας φαίνεται παράξενο, ακόμη πριν καλά-καλά το δούμε. Βλέποντας το μοναστήρι από πιο μακριά, ξέραμε στην ψυχή μας ότι αυτός ήταν ο τόπος που αναζητούσαμε, ο τόπος της ησυχίας, της μετανοίας, ο τόπος της προσευχής, γι' αυτό που φύγαμε από τον κόσμο. Να βρεθούμε λίγο πιο κοντά στο Θεό. Όχι βέβαια απομακρυνόμενοι από τους ανθρώπους. Είμαστε πιο κοντά, θεωρώ, στους ανθρώπους από αυτούς που κάθε μέρα συναντιούνται οι άνθρωποι στις δουλειές τους ή στην οικογένειά τους. Εμείς προσευχόμαστε για όλο τον κόσμο. Όχι μόνο εμείς, όλη η μοναχή, όλη η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι η παράδοσή μας στην Ορθόδοξη Εκκλησία έτσι φτιαγμένη τόσο σοφά και θεάρεστα που μας βάζει σε αυτό το κλίμα να είμαστε ένα πράγμα. Είμαστε ένα σώμα. Κεφαλή είναι ο Χριστός. Αλλά αγαπούμε τον κάθε αδελφό μας, προσευχόμαστε, συμμαριζόμαστε τα προβλήματα του κόσμου. Δεν έχει σημασία αν πρέπει να τα ξέρεις ή όχι. Κάποιος άνθρωπος μπορεί να έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα και να μην έχει τη δυνατότητα να το πει. Προσευχόμαστε για αυτούς που δεν έχουν κανέναν, για αυτούς που είναι άρρωστοι, για αυτούς που θέλουν έναν λόγο, να ξέρουν ότι κάποιος προσεύχεται για αυτούς. Μια παρηγοριά. Ειδικά σε τέτοια χρόνια που ζούμε, να ξέρει ότι κανείς δεν είναι μόνος του. Ότι υπάρχουν άνθρωποι που νυχθημερών, αλίμονο, αν ήμασταν σε αυτόν τον τόπο, ο κάθε μοναχός ή κάθε μοναχή, και προσευχόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν έχει σημασία. Αν δεν σωθούν οι αδελφοί μας πρώτα, δεν θα έχει νόημα η δική μας σωτηρία.

0: Πώς είναι εδώ στις ακολουθίες, έτσι κάτω από το φως των κεριών και μόνο.
1: Είναι από μόνο του είναι κατανυκτικός ο χώρος και όταν αναλογιστεί κανείς ότι σε κάθε πέτρα έχουν γονατίσει μοναχοί και μοναχές ανά τους αιώνες, έχουν αφήσει εδώ τα δάκρυά τους, την μετάνοιά τους, την αγάπη τους για το Θεό. Τα άδειλα και κρύφια της ψυχής τους τα έχουν καταθέσει και τα έχουν ακούσει αυτοί οι Άγιοι, αυτοί οι τύχοι εδώ. Είναι πολύ κατανυκτικός ο χώρος και αισθάνεσαι μια διαφορετική ατμόσφαιρα. Σε βάζει λίγο σε ένα άλλο πνεύμα και να μην θέλεις. Και δεν το λέμε εμείς που το ζούμε καθημερινά. Αλλά και άνθρωποι οι οποίοι θα έρθουν να προσκυνήσουν, θα μπουν στο ναό και θα πούν ότι κάτι νιώθω. Και όχι μόνο στο συγκεκριμένο ναό, σε κάθε παλαιό ναό. Θεωρώ ο οποίος έχει ποτιστεί με υδρότα, με προσευχή, με αγρυπνίες, με πόνο. Με πόνο κατά των παθών, με πόνο της εκοπής του θελήματος. Δεν είναι μόνο ο εξωτερικός πόνος, αλλά είναι το να καλλιεργεί ο άνθρωπος τον εαυτό του, δεν γίνεται χωρίς κόπο. Γίνεται του Θεού συνεργούντος, φυσικά. Αλλά είναι ένας αγιασμένος τόπος, ο οποίος θα λέγαμε αναδίδει την ευωδία των Αγίων που εικονίζονται στους τοίχους, στις τοιχογραφίες. Αναδίδεται η ευωδία των προσευχών των μοναχών που έζησαν εδώ, των μοναζωσών που έζησαν εδώ.

0: είναι επιτακτική ακόμα περισσότερο σήμερα στον σύγχρονο άνθρωπο η ανάγκη να παρηγορηθεί από το μοναστήρι, από τη μοναχή και να έχει μέσα του να φύγει ήσυχος και γαλήνιος.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, οι μοναχικές αρετές λέμε ότι είναι τρεις. Είναι η ακτιμοσύνη, είναι η παρθενία και είναι και η υπακοή. Αυτά τηρουμένων των αναλογιών μπορούν να τα ζήσουν και οι κοσμικοί με μια άλλη μορφή. Τώρα, αν δείτε αυτές οι τρεις μοναχικές αρετές, είναι αυτές που χρειάζονται μες στην κοινωνία. Βλέπετε πώς ο μοναχισμός μπορεί να είναι ένα πρότυπο στη σημερινή εποχή, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, αυτό που λέμε, η μοναχή τι είναι. Η μοναχή είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν ευαγγελικά. Είναι οι ευαγγελικοζώντες, λέει κάποιος παλαιός συγγραφέας, ο Ευάγριος, ο Ποντικός. Οι μοναχοί είναι οι ευαγγελικοζώντες, αυτοί οι οποίοι μπορούν ή προσπαθούν μάλλον να τηρήσουν τις εντολές του Χριστού και κυρίως το «μετανοείτε εν και γάρει η Βασιλεία των Ουρανών». Αυτό με ανάλογη προσαρμογή μπορούν να το ζουν όλοι μέσα στην κοινωνία και έχουμε ανάγκη της μετανοίας, έχουμε ανάγκη της προσευχής, έχουμε ανάγκη της εγκράτειας, έχουμε ανάγκη της ταπείνωσης, γιατί όλοι οι ανταγωνισμοί, όλες οι συγκρούσεις που γίνονται μέσα στην κοινωνία είναι συγκρούσεις από τον επάρατο εγωισμό. Οπότε με αυτήν την έννοια λέμε ότι η μοναχική ζωή, που είναι η ευαγγελική ζωή, η κατά το δυνατόν ζωή σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού, είναι ο καθαρός τύπος της χριστιανικής ζωής.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργία, εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

Λοιπόν, βιάσου. Λέγε διαρκώς την ευχή. Να μη σταματά καθόλου το στόμα. Έτσι θα την συνηθίσεις μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Μην ξεθαρεύεις τους λογισμούς, διότι γίνεσαι μαλθακός και μολύνεσαι. Ευχή διαφύσεως διηνεκής και θα δεις πόση χάρη θα λάβεις. Όσιος Ιωσήφ ο ησυχαστής.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Πατέρα Θεόφρον και κατά μέθεξιν Θεοθής προς την ποθητήν διεγύρης Θεός ειν Σημεών Θεοδόξαστε,

πάθη ψυχών καθέραν διδαχέ σου Αγίες, προσεύρεσιν ημάς διεγύρης, διανύψεως και προσευχής του πολιτήμου λίθου της ζωής Πάτερ. Ον πάλε απολέσαμεν ειν δε συν Χριστώ βοώντες, αλληλούια. Ρήτορ θεολογίας μυστικής ανεδείχτης, πτυσάμενος την άνωθεν γνώση, όλων γάρσε ο παράκλητος επεσπάνσα το Πάτερος ευδόκησε, και ξένα και παράδοξα

Κύριος έμπλεος χαιρε υποφύτα του Κρήτων ως έρωτος, χαιρε ρήτορ θεοδίδακτος της σοφίας του Θεού, χαιρε μάχαιρα αμφίστομος της απάτης του εχθρού, χαιρε τη διδάσκης αναβάσης τας θείας, χαιρε ότι...

και νέος θεολόγος Χριστού τη Εκκλησία Θεόφρον, ενίκαινά και παλαιά εκ του θησαυρού ηρεύξω της καρδίας σου, ως γραμματεύς θεόληπτος, ως φυσήν ο σωτήρο ψάλης, αλληλούια. Του φωτός του αείλου θειωρέστο τρονόφτης ελθόν αποκαλύψεις εις θείας, θεόλογε Πάτερ Σημαίων, και πάντα στους πιστούς καλής προσμέθεξη των αγαθών ονεύρικας, διός υπόθω εκβοόμεν, χαίρε το στόμα των απορρίτων, χαίρε το όμα των ουρανίων, χαίρε φωταυγίες της θείας της άβρισμα, χαίρε χαρισμάτων Αγίων εν άβλισμα, χαίρε κλίμα το πολύ.

Χαίρε Χριστού, δοξάσα στο βίο σου. Χαίρε πιστούς ρυθμίζων το λόγο σου. Χαίρε εικόν συντονίας Αγίας. Χαίρε λιμών θαυμαστής απαθίας. Χαίρις Πάτερ Θεός ο Θεέν. Υπερθών θεολόγια των υπέρχοντων γνώφων εδέξω εν πλαξή της καρδίας. Θεολογίας της μυστικής τας θεοτυπώ τους πλάκας εν πνεύματι. Διόν μυσταγωγούμεθα προστίον έρωτα βοώντες. Αλληλούια. Φως φωτίτρης ηλίο προσπελάσας, εδείχθης το κόσμος φυσίνο δεσπότης και φωτίζεις ημώντας ψυχάς φωτοποιήσου διδάγμα συνάγιε, διόν σκότους ριόμεθα παθών υπόθωση βοώντες, χαίρε

Χαίρε Τρισιλίου χάριτος κίνομα περηφανές, χαίρε δωρεών του Πνεύματος όργανων περηφανές, χαίρε δωρεών του Πνεύματος Θεοπρεπές, χαίρε ότι υπές της πειρασμού σαν εν δότος, χαίρε ότι παρέχεις φωτισμόν Θεός δότος, χαίρε κανόν οσίες βιώσεως, χαίρε λαμπάς αφράς του Θεώσεως, χαίρε νοός τας κινήσεις λαμπρίνων,

διάνοιαν των διδακών ιδέλτων σου, ειν μελετώντες εγγόμεν. Αλληλούια. Ψάλμος ύνθετον στέφος της επτή κορυφή σου, προσφέρομεν τα τέκνα σου, Πάτερ, ο προσδεξάμενος πατρικός ακτίνα θείου φωτός ημιν βράβευσον, πιστός γαρσί προστρέφομεν και ουπάβομεν εκδόντες. Χαίρε Πατέρων Ιωρεώτης, χαίρε Οσίων Οικοσμιώτης, χαίρε Ιερέων Κανών Ιερότατος, χαίρε Μοναζόντων Πατήρεν Θεότατος, χαίρε Θεολόγων Καύχημα Θεολόγια Θαυμαστέ, χαίρε Ευσεβούντων Στήριγμα και Κλημέμι Σταγωγέ, χαίρε της Εκκλησίας Θεαυγέστατος Στήλος, χαίρε των Ορθοδόξων Ουρανόφωτος Λίχνος, χαίρε Διού Φωτός Πληρωθήσομε, χαίρε Διού Παθών Λυτρωθήσομε, χαίρε Σοφός Οδηγός των Σών Τέκνων, χαίρε Καμού που ΑΗ προστατεύ.

0: Λόγε, φωστήρτης του Χριστού Εκκλησία. Ω Θεσπέσιε Πάτερ Σιμεών Θεολόγε, φωστήρτης του Χριστού Εκκλησίας, δεδεγμένος ημώντας φωνάς, το φωτί της εν σύ λάμπρινον χάριτος, τους ευλαβώς υμνούντας σε και τη Τριάδη εκβώντας. Αλληλούια!
1: Άξιονες τίνος αληθώς μακαρίζεται Θεοτόκον, την Άη μακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέρων χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν την όντου Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας ηχώριζον τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα αφελήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκης ημάς εις πειρασμών, αλλά αρίσε ημάς από του πονηρού. Εσύ
0: είναι η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αείς
1: αιώνας. Αμήν. Το φωτί λαμβόμενος, το τρισιλίου Θεόφρον, Θεολόγος γέγονας της υπερθέου Τριάδος, άνωθεν σοφία λόγων καταπλουτίσας, έβλησας θεοσοφίας εν θεαρήθρα, εξών πεινώντες βοόμεν, χέρις Πάτερ Θεόσοφε. Ως εν αρέτου πολιτείας μη στην άριστον, και ευσεβίας θεόρετων διδάσκαλων, η Ορθόδοξη Γέρης Εκκλησία, ουρανό θεργά το χάρισμα δεξάμενος, καταβγάζεις εν θέηση κράμαση, σβώντας η χέρις Πάτερ Νικόδημε. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν πατή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλανος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της Ευαγγελίας των ημερών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόδεξε και ημών εν τη ουρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών πρόσταση δωρά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης λήψου ως κακόν και δίνεις. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι αντιπαρεμβολή αυτών προλούμενη και οδηγούμενη καταδύσομαι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσύτου του δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν τιμιωτέρων ο Χερουβήμ και εν δοξωτέρων ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, εν αδιαφθόρους Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως ευτόκον σε μεγαλύνουμε. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ. Άσπηλε αμόλυτε άφθορε άχραντε αγνή παρθένε Θεών υπεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξη και ίση ενώσασα και την αποστήσαν φύση του γένους ημών της ουρανή η συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη η ελπής και των πολεμμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπρος τρεχόντων και πάντων χριστιανών των καταφύγιων, μη δε λήξε με των αμαρτωλών, των εναγκήτων εσχύς λογισμής και λόγης και πράξεση, όλων εμ' αυτών αχριώσατα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Άλλωστε φιλανθρώπου Θεομήτρη, φιλανθρώπου σπλαχνή, διεπαιμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλών προσφερμένη η δέηση και το σον ιών και ημών δεσπότη και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, είναι ανοίξα μη τα φιλάνθρωπα σπλάχνα του αυτού αγαθόητο και παρεδών μου τα αναρρύντα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξουμε. Και πάρει σώμια Υιός ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος, εν με το παρούτι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον επόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν θα το οδηγούσαμε. Και τον καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσσος και της απορρίτου δόξης του Ιησού Υιού και Θεού ημών κυρωνόμεν με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγίω Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτι και φιλανθρωπία του μονογενού Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρωση ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, σύν τον άρχο από το Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώο ποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε, αϋπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε, ή να σώσει δια σου τες ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, Τριάς Αγία δόξας. Την πάσαν ελπίδα μου, εις ένα τη θυμή, Μήτερ του Θεού, φυλαξών με υπό την σκέπη σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, πράγματι των ονόμων Αγίας και Πολυτρός, του Οσίου και Θεοφόρματρος ημών Σημεών, του Νέου Θεολόγου Προστάτη και Εφόρου ημών, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Αγίλα, του Οσίου Πατρός ημών Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου, και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχίου, Επισκόπη ημών Ιερονίμου του Πατρός ημών, Σημεών Ιερομονάχου και πάσεν Χριστό ημών αδελφότητος,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ αναρίσως των εκμαλώτων,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των θαλάσσικαλος πλεόντων,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ των εναστενίας κατακειμένων,
3: Κύριε λέησον,
2: ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
3: Κύριε λέησον,
2: υπέρ πάντων των προαν αποσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάβε,
3: ευσεβώς
2: κειμένων και
3: απανταρχών. Εν τα ειδίκια αναπάβονται, ημάς δε ελεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλόμενος φως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών, ως ιδέρινο στεγάζουν εν είδαστε υπερώα αυτού. Ότι θείς νεύθη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτή, εσού πληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάδιο το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσε όσο φέψονται από φωνής βροντίσου τη λιάψην, αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν συμπαιδείες των τόπων όν θεμελίωσης αυτά, όριον έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψου καλύψει την γην, ο εξαποστέλου πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίες δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσε ο εταξίλο του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου ασεφύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσουσι του ερωδιού η κατοικία γείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότως και έγινε το νίξεν, αυτή διελεύσεται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη αριόμινε το αρπάσι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι σασμάδες αυτού κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσοι μεγαλύτει τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτως όν έπλας σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δότος αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξα τόσο την χείρα,

βασιλείων τρίτης το ανάγνωσμα. Έστι Σολομών κατά πρόσωπον του θυσιαστηρίου Κυρίου, ενώπιον πάσης εκκλησίας Ισραήλ και διεπέτασε τα σχήρας αυτού εις των ουρανών και είπε, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, ουκ έστι Θεός, οσύ εν το ουρανό άνω και επί της γης κάτω. Ή ο ουρανός του ουρανού, ουκ αρκέσου σύση, πόσο οίκος ούτως όνο ποδόμησα εν το ονόματί σου, πλην και επιβλέψεις επί την δέησή μου, Κύριε ο Θεός Ισραήλ, αφού ειν της δεήσεως και της προσευχής, εις ο δούλος σου προσεύχεται ενώπιόν σου, προσέ σήμερον, του είναι τους οφθαλμούς σου, ανεωγμένους εις τον οίκον τούτον, ημέρας και νυχτός. Όν είπας, έστε το όνομά μου εκεί, του εις ακούειν της προσευχής, εις προσεύχεται ο δούλος σου, εις τον τόπον τούτον, ημέρας και νυχτός. Και εις ακούσει της δεήσεως του δούλου σου και του λαού σου Ισραήλ, αν προσεύχονται εις τον τόπον τούτον, και εσύ εις ακούσει εν το τόπο της κατοικήσεώς σου, εν το ουρανό και ποιήσεις και ήλαιος εσύ αυτής. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχέν χειρή Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος, έδοξαν εν οφθαλμοί σαφρόνων τεφνάνε και λογίστη κάπως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα, η δε εις συν εν ειρήνη και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολασθώσιν η ελπής αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα υπεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο δοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπο μαθησίας προσεδέξατο αυτούς. Και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως σπινθήρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και η πιστή εν αγάπη προσμενούσιν αυτό, ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δίκαιος εν θάση τελευτής εν αναπαύση έστε, γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον ουδέ αριθμό ετών με μέτρητε, πολλιά δε εστί φρόνησης ανθρώπης και ηλικία γύρος δίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος Θεό γενόμενος ηγαπήθηκε ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει σύνεσιν αυτού, είδωλος απατήσει ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαμπλότητος αμαυρεί τα καλά, και ρευμασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακον. Τελειωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γαρήν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτου έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία το τιούτων, ότι χάρις και έλεος

πάσεως, κατεβοδώσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονάχας.

αξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος επί μας καθά περιελπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιωμασί Σου, Κύριε. Το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου, μη παρήδηση, πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ματαίων και ψηλήσεων των γυρών. Ει το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου

κατάφερνε.

Ευρύχου του Εκαλάμου Διονυσίου Αιγίνης, νεκταρίου πενταπόλεως των θαυματουργών και καλλινίκου εδέσης. Των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακού,

Αναστείου του ενάθρου, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών.

φυλάξεως και τεβοδόσεως συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονιστάρτης των δούλων Σου, Γεωργίου Ευαγγελίας Ειρήνης, Μαρία

το μεγίστον δοξιαρχών Μιχαήλ και Γαβριήλ και φασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, και εσύ

παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν τη σκέπη

0: Δίνω πολύ στο δούλου σου δέσποντα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον ευθομίμη το σωτήριό σου, ο έτοιμας κατά πρόσωπο πάντου το δόν, ως της αποκάλυψε εθνό και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάσου, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νύν και έκει στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέ τη βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσουν εις σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

μόνο ευλογήσω στους πέντε άρχους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακισχυλίους άνδρες χορτάσεις αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνουν αυτά εν τη Αγία και ιεράμονη τάφτη στους οίκους των προσφερόντων τα δωρατά και εις τον κόσμον σου άπαντα και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Ευλογήσου τον Κύριον εν παντή καιρό διαπαντός η έννοιση αυτού εν το στοματί μου. Εν το Κυρίο επενεθίστε ψυχή μου ακουσάντουσαν πραείς και φρανθήτουσαν. Μεγαλύνα τον Κύριο συνεμή και ψώσου με το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησε τον Κύριο και επίκουσέ μου και εκπασόντος θλίψεών με ρίσατόμε. Προσέρχεται προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών μη κατεσχυθεί. Ούτως ο πτωχός και έκραξε και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού και εκπασόντος θλίψεων αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήλος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριο πάντες οι Άγιοι αυτού,

του Πανοσιολογιωτάτου αιμνής του γέροντος ημών και κτήτωρος ιεράς μονής ταύτης Αρχιμαδρίτου Χριστοδούλου περί της ιδρύσεως της ιεράς μονής του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου

0: Μοναχός ους της αμυγής εστί κόσμο και αενάως ομιλεί Θεό μόνο, βλέπον βλέπετε, φιλών φιλείτε και γίνεται φως λαμπόμενος αρήτος. Ο Θεολαμπής και Πάμφωτος Όσιος Σιμεών ο νέος θεολόγος, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, έλαβε τα πολλά και σπάνια πνευματικά του χαρίσματα, την στήλβουσα αρετή και αγιότητα, την φωτιστική χάρη, την θέα του ακτίστου και θεοποιού φωτός, δηλαδή την υπέρφωτη θεοπτία, και δει το μέγα και θείο χάρισμα της θεολογίας, νομίμως αθλήσας μέσα στον ιερό στίβο της Εκκλησίας και ειδικό στην ασκητική παλέστρα του Εισαγγέλου μοναχικού βίου. Με την πεφωτισμένη καθοδήγηση του οσιάθλου και οσιοτρόπου γέροντός του, Σιμεών του Ευλαβούς του Στουδίτου, παθών και μαθών τα θεία, του μονήρους βίου κανόν ευθύτατος αναδείχθηκε και των μοναστών υπογραμμός και κοσμήτερο ακριβέστατος καταστάθηκε στην εποχή του και σε όλες τις μεταγενέστερες εποχές. Ευχαριστούμε τον Όσιο Σιμεών τον νέο θεολόγο Διαπύρος που ευδόκησε να αναγερθεί εδώ στον Κάλαμο σε αυτήν την εσχατιά του όρους των Αμμώμων, το πρώτο μοναστήρι που σεμνύνεται στο ιερό του όνομα, το οποίο μάλιστα λειτουργεί υπό τη φιλόστοργη, πατρική, πεπνημένη και διακριτική σκέπη της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας μας και των Αγιωτάτων Αρχιερέων. Βέβαια, το εγχείρημα της αναγέρσεως της Μονής υπερεύαινε τις ασθενείς μας δυνάμεις, αλλά ο τα πάντα εν σοφία ποιόν Κύριος δύναται και με σκεύη ευτελή και απεριμένα, κατά τη χρυσοστομική έκφραση, να θεμελιώνει και να τεχνουργεί υλικός και πνευματικός ιερά μοναστήρια στον περίβολο της Εκκλησίας Του. Το μόνο που εν αφελότητη καρδίας μπορώ να καταθέσω τούτη την επίσημη στιγμή σαν συμμετοχή των αδελφών στο σχέδιο του Θεού και του Οσίου για την δημιουργία της Ιεράς Μονής, πέραν της ευτελίας και της ατελίας όλων μας, είναι το γεγονός ότι εν τόνος και εν πόνος επί αρκετά έτη κοπιάζουν εκδαπανώντας την νεότητά τους και μη φιδόμενοι της υγείας τους. Αλλά αυτό προφανέστατα δεν είναι αρκετό. Τα ιερά μας μοναστήρια κατά την οφείλουν να είναι και σήμερα, καθώς ήταν πάντα, οπλοστάσια της Εκκλησίας, προμαχώνες και ακροπόλεις της Ορθοδοξίας και ακόμη άσβεστες λαμπάδες καθαρής προσευχής και ασκήσεως και εργαστήρια ευαγγελικής αρετής. Μα πού αλλού μπορεί κανείς να βρει τέτοιο βίο θεοδρόμο όπου καλλιεργούνται τόσες πολυειδείς αρετές όσο στο θεοποίημαντο κοινόβιο, αναρωτιέται ο μέγας καθηγητής του κοινοβιακού μοναχισμού και ανυπόστολος πρόμαχος της Ορθοδοξίας Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, και όπου δοξάζεται η Τρισήλιος Θεότης, μεγαλύνεται η πάναγνος κουροτρόφος των μοναχών, καθαίρονται, φωτίζονται και θεώνονται όσοι ενασκούνται σε αυτό, επιπλέον απολαμβάνουν ανακούφιση και παρηγορία όσοι πιστοί φλεγόμενοι μέσα στην καυτερή έρημο της παρούσης ζωής από τους ποικίλους πειρασμούς και τις θλίψεις καταφεύγουν σε αυτό σαν σε δροσερή όαση και βρίσκουν τη σωτηρία. Συνεπώς, οι πάντες σχεδόν αναγνωρίζουν και ομολογούν την μεγάλη πνευματική, κοινωνική, πολιτιστική, εθνική και λοιπά προσφορά του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Τούτη τη στιγμή όμως, ας υποσυγκραμμίσουμε μόνο το γεγονός ότι ο μοναχισμός προσέφερε στο νοητό παράδεισο της Εκκλησίας τα ευωδέστερα άνθη, τα πιο πολύκαρπα και καλύκαρπα δέντρα, δηλαδή τους περισσότερους Αγίους, αν εξαιρέσουμε τους μάρτυρες, τις μυριάδες δηλαδή των οσίων και θεοφόρων πατέρων και μητέρων. Ελπίζουμε λοιπόν να αξιωθούμε να ακολουθήσουμε έστω και από μακριά τα ίχνη των οσίων και θεοφόρων πατέρων μας, αρχέτυπό μας ο κρατιός προστάτης μας, ο επίγειος άγγελος και ουράνιος άνθρωπος, ο κριθιομίστης και σοφόρηθρος κρουνός της θεολογίας, όσιος και θεοφόρος πατήρ ημών Σημεών ο νέος θεολόγος. Αυτόν ευγνωμόνος ας εφημίσουμε αδελφοί, εν ενή στόματι και μια καρδία για τη μεγάλη, την ανεπανάληπτη δωρεά που μας χαρίζει σήμερα, δηλαδή την ανάμνηση της θεμελιώσεως της Ιεράς Μονής. Λαμπρός των θεολόγων φωτός ακτίστου μίστην, υμνήσομεν ως ρίστην ημών και ποδηγέτην, καλά μου τον προστάτην και πάντων ευεργέτην. Ουράνιος λύρα θεολογίας κορονής, μονοθρόπων αλήπτης Σημεών γεγέννησε, σκέπε μονήσε τιμός αλαμπρός, συμπατανάση μητρή δεσπότου, κρυθιομίστα θεόληπτε. Τες αυτού Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη ανθρώπους ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύνθησαν οι θλιβωτές με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ, πολύ λέγωση την ψυχή μου, ούκ έστι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου η, δόξα μου και υψώνει κεφαλή μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλος είναι επιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξες πάντα στους εθελοντάς ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέδριψες. Του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπαγισάν με και επεστήριξε με την χείρα σου, που και στην ίασης εν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της σωστές μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν η κεφαλήν μου, ως η φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εισάπησαν οι μολοπές μου ο προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάμφθην έως τέλους όλην την ημέρα σκυτροπάζων επορευόμην, ότι η εψώη μου επλήσθην επεγμάτων και ουκέ στην ίαση της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενα προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτού και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγησαν και έστησαν και οι έγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως ιάλαλος σου κανοίγω το στόμα αυτού και εγενόμενος η άνθρωπος σου κακών και ουκ έχωνε το στόμα τη αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κύριε έλπισα, σύ εισ' ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και εν το σελευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και η αλγιδόν μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, η δε εχθροί μου ζώσει, και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά αντί αγαθών, ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσχες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου πρόσχες την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέω ορθρίζω. Εδίψησέ σε ψυχή μου πως απλώσεις άρξου μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθηση του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας Κύριος μου, ως εξθέατος και ποιότης εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσως εν έσου το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου ευδιστρομής μου εν της όρθης ομελέτων είσαι, ότι εγενήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσουντα εις τα κατώτατα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας Ρομφαίας, μερίδες αλλοπαίκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθρης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπη του μητερίου μου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτήρα δύο σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούση στην δέησή μου, ότι επλήστηκα ακόμη η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταπενώντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ούκε μνήσεις έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντόμεν λάκο κατωτάτου εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, εθετώ με ευδέλιγμα ευθύς, παρεδόθην και ούκ εξεπορευόμενη, οφθαλμή μου εις θένης εν αποπτωχίας. Εκ' έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, αν διαπέτασα προσέτας, Κύριος μου. Μη της νεκρής ποιης θαυμάσια ή ιατρή εναστή σου και εξομολογήσοντέση, μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία, μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλερισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατή, Κύριε, απόθεση την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου επ' εμού, το χώσιμη εγώ.

σου, των ιόμενων πάσα στα γνώση σου, των λυτρούμενων εκθορά στην ζωή σου, των στεφανούντα σε εν ελέη και εκτιμή, των επιμπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστή σε το εσαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη, εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Δικτήρμων και ελεήμων ο κύριο, μακρόθυμο και πολυέλεο, ου κυστέρο οργιστήσετε, ουδέη στον αιώνα μηνύ. Ου κατά τα σανομία ημών επίση είναι μηνου δέκα, τη αμαρτία ημών ανταπέδο και νημήν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέωσε ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώς αναπέχουν στην Ανατολέ από δυσμόνε μάκρυν να φημώνει τα σανομία ημών, καθώς η κτήρη πατήρη ούσο κτήρισε κύριος στους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχούσες μέλ. Άνθρωπος εσύ χόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθρωση του αγρού, ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσετε έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας των θρών αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατή ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηούντες στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνους και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας, Κύριος μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψω προσωπών σου επί μου και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνους στην εισλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν ειν υπορεύσουμε ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των νεκρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάρξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλουσο ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: εξών.
1: Στάθης πάσης μονής πόλεως κούρας και τον πίστη κούντων εν αυτές και Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Εφορίας των καρπών

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλήθους και πάσων των ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παρευτόμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Πρέπει σύ πασα δόξα

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Ενήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσέ Κύριε ήρα την ψυχή μου ο Θεός με βυσί πέπει θα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα μη δε καταγελασάντος άρμα οι εχθροί μου και γάρ πάντες υπομενοντές εου μη κατεσχυνθώσιν εσχυνθήντος αν οι ανομούντες διακαινείς τα σοδού σου Κύριε γνωρισόν με και τα στρίβου σου δίδαξόν με οδήγησόν με επί την αλήθειά σου και δίδαξόν με ότι εσύ ο Θεός σωτήρ μου και σε υπέμεινα όλη την ημέρα νήστη των νυκτηρμών σου Κύριε κατά ελέη σου ότι από το αιώνα εσύ αμαρτίας νεότητός μου και αγνίας μου μνηστής, κατά το έλεος σου μνηστητή μου σι ένε και Χριστότητός σου Κύριε, Χριστός και ευθύς ο Κύριος δια του τον ομοθετήσει αμαρτάνοντας εν οδό, οδηγήσει πραΐ σε χρήση, διδάξει πραΐ σοδούς αυτού, πάσε οδή Κυρίου έλεος και αλήθεια της εξητούσε την διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού, ένε και το όνοματός σου Κύριε και ηλάστατη τη αμαρτία μου πολύ γαρεστή. Τι συστην άνθρωπος ο φοβούμενος τον Κύριο νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσατο. Η ψυχή αυτού εν αγαθής αυλιστήσεται και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γίν. Κρατέωμα Κύριος των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτής. Η οφθαλμή μου διαπαντός προς τον Κύριον ότι αυτός εξπάσε εκ παγίδος της πόδας μου. Επίβλεψον επ' εμέ και λεϊσόν με ότι μονογενής και πτωχός είμαι εγώ. Εθλίψεις της καρδίας με πληθύνθησαν εκ των αναγκών με εξαγαγέμαι. Είδε την ταπεινωσή μου και τον κόπο μου και άφες πάσα στα σαμαρτίας μου. Είδε τους εχθρούς μου ότι πληθύνθησαν και εμείς ως άδικον εμισήσαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισε έπισε. Άκακη και ευθύ σε κολόντο με ότι πεμεινάσε Κύριε. Λύτρωσε ο Θεός τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με Κύριε ότι εγώ εν ακακία μου πορεύθην και επί το Κυρίο ελπίζω νου μη ασθενήσω. Δοκίμασόν με, Κύριε, και πειρασόν με, πείρωσον τους νεφρούς μου και την καρδία μου, ότι το έλεος σου κατένα των οφθαλμών μου εστί και ευηρέτησεν τη αληθεία σου. Ουκ εκάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητος και με τα παρανομούνταν ου μη εισέλθω. Εμείς εις εκκλησίαν πονηρευωμένων και μετά σε ευγόν μη καθίσω. Νύψω με να θώ εις τα σχήρας μου και γυκλώσω το θυσιαστηριόν σου, Κύριε, του ακούσε με φωνή σε νέσεώ σου και διοικήσεστε πάντα τα θαυμασιά σου. Κύριε, η αγάπη σε ευπρέπει ανήκου σου και τόπον σκηνώματος δόξη σου. Μη συναπολέσεις μετά σε βό την ψυχή μου και μετά δρόν αιμάτων τη ζωή μου. Ων εν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία με πορεύθυν λύτρωσέ με Κύριε και λέησόν με οπούς μου εστί εν ευθύτη την εκκλησία σε ευλογήσω σε Κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου από τίνος δηλιά σου. Εν το εγγύσιν επ' εμέ κακούντας του φαγήν τα σάρκας μου. Οι θλιβοντές μου και οι εχθροί μου αυτοί σθένησαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος εν τάφτη εγώ ελπίζω. Μη ανηδησάν παρακυρίου τάφτη ζητήσω. Του κατοικίν με νοικοκυρίου πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε το ναό των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με σκηνή αυτού είναι η μέρα κακών μου. Εσκέπασέ με από κρύφο τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε την κεφαλή μου επ' εχθρού μου. Εγκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν εν αίσιο και άλλα λαγμού άσο και ψαλό το κυρίω. Εισάκουσον Κύριε τη φωνή μου, είσαι και έγραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Συ είπεν η καρδία μου, Κύριο ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε ζητήσω. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου με μου και μη εκκλίνει εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου για νου μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείψεις με Θεός σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη με εγκατελειπών με ο δε Κύριος προσελαβετώ με. Νομοθετησόν με Κύριε εν τη οδός και οδηγησόν με εν τρίβω ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς λιβότων με ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και έψευσα του η αδικία η αυτή. Πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γιζόντων. Υπόμενον τον Κύριον ανθρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμενον τον Κύριον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προσέ Κύριε και κράξομαι ο Θεός μου, παρασιωπήσα απ' εμού. Μήποτε παρασιωπήσεις απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Εισάξον Κύριε της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέ εστέ με προσέ, εν το έριν με χείρας μου προς ναόν Αγιών σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικία, μη συναπολέσεις με. Το λαλούν τον ειρήνη μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσ' αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτευγμάτων αυτών. Κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσ' αυτής απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής. Ότι ούσιν ήκανοι στα έργα Κυρίου και στα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ουμή οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήπουσε της φωνής της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισεν η καρδία μου και εφοβήθην και ανέθαλην η σάρξη μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό. Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και επίμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγατε το Κυρίο Υιού Θεού, ενέγατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγατε το Κυρίο δόξα και τιμήν. Ενέγατε το Κυρίο δόξα ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επί των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρώτησε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύει, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία. Φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδους και συντρίψει Κύριος τα σκέδους του Λιβάνου. Και λεπτηνή αυτάς ως των μόσχων του Λιβάνου και ο ηγαπημένος ως Υιός μονοκερώτων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσσίοντος έρημο και συσσίσει Κύριος την έρημο Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς και εν το ναό αυτού πάστης λέγει δόξα. Κύριος τον κατακλυσμό κατοικεί και καθιείδε Κύριος βασιλεύσει τον αιώνα. Κύριος ισχύει το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογεί το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσωσε Κύριο ότι υπέλαβες με κιού κέφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριε ο Θεός μου και έκραξα προσέ και ιάσομε. Κύριε ανοίγα και σε εξάλλου την ψυχή μου έσωσάς με από τον καταβενόν των Ισλάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρα σαυλιστήσετε κλαθμός και εν το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, μη σαλευθώ εις τον αιώνα. Κύριε εν το θελήματί σου παρέσκου το κάλι μου δύναμη. Απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθηκε ταραγμένος. Προσέ Κύριε και κράξομαι και προς τον Θεό μου δεηθήσομαι. Τι ωφέλεια εν το αίματί μου, εν το καταβαίνει με εις διαφθορά. Μη εξομολογήσε τέση χούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετό μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκο μου και περιέζωσάς με εφροσύνη. Όπως αν ψάλισε η δόξα μου και μη κατανοηγώ, Κύριε ο Θεός μου στον αιώνα εξομολογήσω μέση. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επί σοι, Κύριε, ήλπισα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσε με και εξελούμε. Κλείνον πρόσμετο ουσου τάχυνο του εξελέστε με. Γεννούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις οίκων καταφυγής του σώσε με. Ότι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εισύ και ένε και εν του ονοματός οδηγήσει με και διαθρέψει με. Εξάξει με εκ παγίδος ταύτης, έκλειψάν με ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε, εις χείρα σου παραδείσω με το πνεύμα μου. Ελυτρώσω με Κύριε ο Θεός της αληθείας. Εμείς σας τους διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς, εγώ δε επί το Κύριο ήλπισα. Αγαλιάσω με και φρανθήσω με επί το ελέη σου, ότι επίδες επί την ταπείνωσή μου, έσωσες εκ των αναγκών την ψυχή μου. Και ου συνέκλεισάς με εις χείρας εχθρών, έστας εν ευρυχώρο τους πόδας μου. Ελέησόν με, Κύριε, ότι θλίβομαι, ταράχθη θυμώ ο οφθαλμός μου, η ψυχή μου και η γαστήρ μου, ότι εξέλιπεν εν οδύνη η ζωή μου και τα έτη μου εστεναγμής. Ισθένης εν επτωχία η ισχύς μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντα στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού. Επερίσθηνος η νεκρός από καρδίας, εγεννήθηνος συσκεύος από ρολός. Ότι οίκουσα ψόγων πολλών παρικούν των κυκλώθεν. Εν το επί συναχθήνει αυτού άμα επ' εμέ του λαβήν την ψυχήν μου εβουλέψαντο. Εγώ δε επί σύ, Κύριε, ήλπισα, είπα, σύ ο Θεός μου, εν τε σχέρσή σου η κλήρη μου. Ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με. Επίφανον το προσωπό σου επί το δούλο σου, σώσον με εν το ελέη σου. Κύριε, μη κατεσχυνθήν ότι επικαλεσάμισε. Εσχυνθήσαν να σε βρει και καταχθήσαν εις άδου. Άλλα λαγενθεί τα χίλια δόλια, τα λαλούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν υπερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψα της φοβουμένησε. Εξεργάσω της ελπίζου συνεπισέ εναντίον των ιών των ανθρώπων.
3: Κατακρύψε αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου από ταραχής ανθρώπων, σκεπάσε αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος ότι θαυμάστος εν το έλεος αυτού εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα ετι εξάση μου, απέριμε από προσώπου τον οφθαλμό σου. Δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, ετο και κραγένε με προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιούσιν υπερηφανία. Ανδρίζεστε και κρατιούστο η καρδία ημών πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάρι όν αφέθησαν η ανομία και όν επεκαλύφθησαν η αμαρτία. Μακάρι όσαν η ρωσού μη λογίζεται Κύριος αμαρτία, νουδέες είναι το στόματι αυτού δόλος. Ότι εσήγησα, επαλαιώθητα οστά μου από του κράζιν με όλη την ημέρα. Ότι ημέρα και νυχτό ευαρύνθη επ' με ηχή σου, εστράφην στα λεπορία εν το εμπαγίνε μη άκανθαν. Την ανομία μου εγνώρισε και την αμαρτία μου ούκ εκάλυψα. Είπα, εξαγορέψω κατ' εμού την ανομία μου το Κυρίο, και εσύ αφήκα στην ασέβεια τη καρδία μου. Υπέρ ταύτη προσεύξετε προ επά όσοι ω εν καιρό εφέτω. Πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προ αυτόν ούκ εγκιούση. Σύ μου η καταφυγή από θλίψε περιχούσει με. Το αγαλίαμά μου λύτρωσε με από τον κύκλο σάντων. Συνετιώσε και συμβιβώσε ένωθο ταύτη, υπορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνεστε ως ύπος και ημίων ως ίσου και έστη σύνεσης. Εν κοιμώ και χαλινώτα σας η αγώνας αυτόν άγξε, τον μη εγγυζόντων προσε. Πολλέ εμάστιγες στο αμαρτωλού, το δε ελπίζονται επί Κύριον, έλεος και γλώσσα. Εφράνθητε επί Κύριον και γαλιάστε δίκαιοι και καυκάστε πάντες η ευθύς την καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον,
4: αντιλαβούσα όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελέησον,
4: της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραπτώμεθα.
0: Συ Κύριε.
4: Ότι σ' όλο το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: το Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαλιάστε δίκαι εν Κυρίω της ευθέας υπρεπιένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα εν ψαλτηρίο δεκαχόρδο ψάλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα και νόν καλώς ψάλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύν και κρίσιν ο Κύριος του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο Κυρίου οι ουρανοί εστερεώθησαν και το πνεύμα του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσες τυθείς εν θησαυρής αβύσσης. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη από αυτού δε σαλευθύτωσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένη. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν ετήλατο και εκτίσθησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου στον αιώνα μένει λογισμή της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος σου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαόσον εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοικητηρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνιήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ου σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμη και γίγα σου σωθίζεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού σωθίζεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθήσε την καρδία ημών και το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμε. Γέννη το Κύριο το έλεος ο εφημάς καθά περί ελπίσαμε επί σε. Ευλογήσω τον Κύριο εν παντή καιρό διαπαντός η ένεση αυτού εν το στόματί μου. Ω εν το Κυρίο επενεθίσεται η ψυχή μου ακουσά τους νεκραείς και εφρανθήτωσαν. Μεγαλύνατε τον Κύριον συν εμή και υψώσουμε το όνομα αυτού επί το αυτό. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσέ μου και εκ πασών των θλίψεών μου ερήσα τόμε. Προσέρθετε προς αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών ούμη κατεσχυνθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξε και ο Κύριος εισήκουσαν αυτού και εκ πασών των θλίψεων αυτού έσωσαν αυτόν. Παρεμβαλεί άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρωγος ελπίζει επ' αυτόν. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτοί, ότι ουκ εσυνιστέρημα της φοβουμένης αυτών. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν οι δε εξητούντες τον Κύριον ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Τι σε στην άνθρωπος το θέλων ζωήν αγαπών ημέρας η δίν αγαθάς. Πάυσον την γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μίλα λύσε δόλων. Έκλεινον από κακού και πείσον αγαθών, ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν. Οφθαλμοί Κυρίου επί δικαίους και ότα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπον δε Κυρίου επιποιούντας κακά του εξολοθρεύσε εκ γης των μνημόσυνων αυτών. Εκέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκουσαν αυτών και εκ πασών των θλίψεων αυτών ερήσατο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα τη σώση. Πολλέ εθλίψει των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτού ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, ένεξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνατος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ου μη πλημελήσουσι πάντες ελπίζοντες επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Αιώνα στον αιώνα να μείνει, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων να μην, δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με, επιλαβού όπλου και θηρεού και ενάστηθη στην βοήθειά μου, έκχιον ρομφέαν και σύγκλησον εξ εναντίας των καταδιωκόντων με, είπον την ψυχή μου σωτηρία σου εγώ ημί. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά, γεννηθήτωσαν ως συχνούς κατά πρόσωπον ανέμου και άγγελος Κυρίου εκθλίβουν αυτούς, γεννηθεί το ιωδός αυτών σκότος και ολίσθημα και άγγελος Κυρίου καταδιώκων αυτούς, ότι δωρεάν έκρυψαν μη διαφθοράν παγίδος αυτών, μάτρων είδησαν την ψυχή μου, ελθέτω αυτό παγί συνού γινώσκη και η θύρα είναι έκρυψε. Συλλαβέτω αυτόν και εν την παγίδη πεσείτε εν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάζεται επί το Κύριο, τερφθήσεται επί το σωτηρίο σου αυτού. Πάντα τα οστά μου ερούσι, Κύριε, Κύριε, τι σου ομοιώσει, ριόμενος φτωχών εκχειρός στερεωτέρων αυτού και πτωχών και επέρνητα από τον διαπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικοι, αού και γίνος κονηρώτων με. Ανταπεδίδος αν πονηράν δι' αγαθών και ατεκνίαν την ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενοχλήμη, εν εδιόμην σάκων και εταπείνουν εν ιστία την ψυχή μου και η προσευχή μου εις κόλπον μου αποστραφίσεται. Ως πλησίον ως αδελφό η μετέρω ούτως υπηρέστουν, ως πενθών και σκυθροπάζων ούτως εταπεινούμι και κατ' εμού εφράνθησαν και συνήθισαν επέ με μάστιγες και ούκα έγνων, διεσχίστησαν και ούκα τενήγησαν, επήρασαν με, εξεμικτήρισαν με μικτηρισμό, έβριξαν επέ με τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε επόψη, αποκατάστησαν την ψυχή μου από της κακουργίας αυτών, απολεόντων την μονογενή μου, εξομολογήσω μέσα εν εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε, μη επιχαρείς αν με εχθρέοντες με αδίκως, οι μεσούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμείς, ότι εμεί μεν ειρηνικά ελάλουν και εποργήν δόλους διελογίζοντο, και επλάτηναν επ' εμέ το στόμα αυτόν, είπων, έβγε, είδον η οφθαλμή ημών, είδες Κύριε μη παρασιωπήσεις, Κύριε μη αποστείς απ' εμού, εξεγέρθητη Κύριε και πρόσχε στη κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριός μου στην δίκη μου, κρίνον με Κύριε κατά τη δικαιοσύνη σου, Κύριε ο Θεός μου και μη επιχαρείς αν μη, μη είπησαν εν καρδίες αυτών, έβγε την ψυχή ημών, μη δε είπε εν κατεπίωμεν αυτών, εσχυνθήσαν και εντραπήσαν άμα οι επιχαίροντες της κακής μου, ενδυσάστουσαν εσχήνιν και εντροπήν οι μεγαλοριμονούντες επ' εμέ, αγαλιάστουσαν και εφρανθήτωσαν οι θέλοντες τη δικαιοσύνη μου και υπάτουσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι θέλοντες την ειρήνη του δούλου αυτού. Και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου όλην την ημέρα των έπαινών σου. Πισίν ο παράνομος το αμαρτάνιον εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε. Τα ρήματα του στόματος αυτού, ανομία και δόλος, ουκ η βουλήθησιν η έννοι του αγαθήνε. Ανομίαν διαλογίσατε επί της κήτης αυτού, παρέστη πάση οδό ουκ αγαθή, κακία δε ου προσώχθησε. Κύριε εν το ουρανό το έλεό σου και η αλήθειά σου έως νεφελών, η δικαιοσύνη σου ως όλη Θεού, τα κρίματά σου άβυσος πολύ, ανθρώπους και εκτείνει σώσεις Κύριε, ως επλήθυνας το έλεό σου ο Θεός, η δεή των ανθρώπων εσκέπτων τερίγων σου ελπιούσι, μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρεφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτίζω ψώμεθα φως, παράτηνον το έλεός της γινός κρουσίσε, και την δικαιοσύνη σου της ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούσι περηφανίας και χείρα μαρτωλού μη σε ελεύσε με. Εκεί έπεσον πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν, εξώστησαν και ομίδινοντες τίνε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα.

0: Ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μη παραζήλω εν πονηρευωμένης, μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι όσοι κόρτος ταχύ αποξηρανθίσονται και όσοι λάχανα χλώοι ταχύ αποπεσούνται, έλπισον επί Κύριον και επί Χριστότητα και κατασκήνουν την γην και επί μανθύσι επί το πλούτο αυτής, κατατρίφησον του Κυρίου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου, αποκάλυψον προς Κύριον την οδόν σου και έλπισον επ' αυτόν και αυτός ποιήσει και εξίσει ως φως την δικαιοσύνην σου και το κρίμα σου ως μεσημβρίαν. Υποτάγηθη το Κυρίο και εικέτευσον αυτόν, μη παραζήλου εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπου ποιούντι παρανομίαν. Πάυσε από οργής και εγκατάλειπε θυμών, μη παραζήλου ώστε πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτίσονται, οι δε υπομένονται στον Κύριον αυτοί κληρονομήσου σιγήν. Και έτι ο λίγων και ουμή υπάρξει ο αμαρτωλός και ζητήσει τον τόπον αυτού και ουμή εύρη, οι δε πραείς κληρονομήσου σιγήν και κατατρυφίσου είναι επί πλήθη ειρήνη, παρατηρήσετε ο αμαρτωλός των δίκαιων και βρίξει επ' αυτών του οδόντα αυτού. Ο δε Κύριος εκγελάσεται αυτόν ότι προβλέπει ότι ήξει η ημέρα αυτού. Ρομφέαν εσπάσαντο οι αμαρτωλοί ενέτειναν τόξον αυτών του καταβαλήν πτωχών και πένιτα, τους φάξε τους ευθύ στη καρδία. Η ρομφέα αυτών εισέλθει στας καρδίας αυτών και τα τόξα αυτών συντριβεί. Κρίσον ο λίγον το δικαίο υπέρ πλούτων αμαρτωλών πολύ, ότι βραχίονες αμαρτωλών συντριβήσονται, υποστηρίζει δε δικαίους ο Κύριος. Γινώσκει Κύριος τα σοδούς των αμόμων και η κληρονομία αυτών εις αιώνα έστε. Που κατεσχυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δε εχθροί του Κυρίου άμα το δοξαστήνε αυτούς και υψωθήνε, εκλείπονται σωσί καπνός εξέλιπων. Δανείζεται ο αμαρτωλός και ούκ αποτίσει, ο δε δίκαιος εκτήρη και δίδωσιν, ότι οι ευλογούντες αυτών κληρονομήσου σε γήν, οι δε καταρώμενοι αυτών εξολοθρευτήσονται. Παρακυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτού θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ού καταραχθήσεται ότι Κύριος αντιστηρίζει χείρα αυτού. Νεότρος εγυρώμην και γάρε γύρασα και ού πηδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρτους. Όλη την ημέρα ελέει και δανείζει ο δίκαιος και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε. Έκλειον από κακού και ποιήσων αγαθών και κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και ούκ εγκαταλείψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλαχθήσονται, άνομοι δε εκδιωχθήσονται και σπέρμα σεβών εξολοθρευθήσεται. Δίκαιοι δε κληρονομήσου υγιήν και κατασκηνώσιν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και η γλώσσα αυτού λαλήσει κρίσιν. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και ούπι υποσκελιστήσετε τα διαδήματα αυτού. Κατανοεί ο αμαρτωλός των δίκαιων και ζητεί του θάνατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμή εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού, ουδούμι καταδικάσετε αυτόν όταν κρίνετε αυτό. Υπόμεινον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού και υψώσισε του κατακληρονομή σε γην, εν το εξολοθρεύσε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή περιψούμενον και επερώμενον ως τα σκέδρους του Λιβάνου και παρήλθον ότι ειδού κιν και ζήτησα αυτόν και ούχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε ακακίαν και είδε ευθύτητα όταν έστειν εγκατάλειμμα ανθρώπου ειρηνικό. Οι δε παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται. Σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
2: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και ανήλους και πάσαν την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
2: Συ, Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

ελεήσεων με ο Θεός κατά το μέγαλε όσοι κατά το πλήθος των εκδημών σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον γίνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου εναπιών με στη διαπαντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρών εναπιών σου επίησα πως αν δικαιωθείς στην λόγη σου και νικήσε το πριν εστέσε. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες ητήσέ με η μήτρ μου. Ιδού γάρα αλήθεια εν εγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια του σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φροσύνην αγαλιάσοντος και επιπινωμένα. Απόστρεψον των πρόσωπών σου από των αμαρτιών μου και πάσα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν, δίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτες μου. Μη απορρίψιν μου του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μην τον ελισσαπέ μου. Απόδος με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν μου. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλει σα, θυσία εδώ κάνω ολοκαυτώματο και ευδοκή. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και ξουδενό. Αγάθινον κυρία την ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί τότε την Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκή θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσι επί το θυσιαστηριών σου μόσχου.

ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου δεσποινησιμών

Χριστοστόμο, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου, το ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη, Σπυρίδωνος, Τριμηθούντος, Νύφωνος, Κωνσταντιανής,

0: Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι συ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμεν, ο Πατρί και το Υιό και το

Ως εναρέτη πολιτείας μη στην άριστον και ψεμίας θεοφόρητον διδάσκαλον η ορθόδοξος γερέρης σε εκκλησία ουρανόθεν γαρτοχάρισμα δεξάμενος καταβγάζεις της εν θέη σου συγγράμμαση τους βόντασι χέρις πάντων.

0: Εσύ μου ίσχυς Κύριε, εσύ μου και δύναμις, εσύ Θεός μου, εσύ μου αγαλία μου, απατρικούς κόλπους μη λοιπόν, για την ημετέραν φτωχίαν επισκεψάμενος, διώσιν το προφήτη Αβακούμ, σύ κραυγάζω τη δυνάμη σου, δόξα φιλάνθρωπε. Και πού λοιπόν άλλη νευρίσω αντίληψη, πού προσφύγω, πού δε και σωθήσω με, τι να θερμίνα έξω βοηθών, θλίψεση του βίου και ζάλες ήμι κλονούμενος, είσαι μόνην ελπίζω. Και θαρώ και καυχόμαι και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με.
1: Ο Θεός από θεμά ανοίξει και ο
0: Άγιος. Των ποταμών, των γλυκερών του ελαίου, των πλουσίες δωρεές, δροσίσαντα την παναθλίαν και ταπεινήν πάναγνε ψυχή μου, των συφορών και των θλίψεων, καμήν αφλογιστήσαν, μεγαλύνω κηρύττω και προστρέχω τη σκέπη σου, σώσον με.
1: Εκάλυψεν ουρανούς η ερατήφτου και τις ενέσεις.
0: Σε την αγνήν, σε την παρθένων και άσπυλων μόνην φέρω, τείχος απροσμάχητων, καταφυγήν σκέπην κρατεάν, όπλων σωτηρίας, μη με παρήδεις των άσωτων, ελπίς απελπισμένων, ασθενών συμμαχία, θλιβωμένων χαρά και αντίληψης.
1: Διότι σε κοιού καρποφορήσει και ούκ έστε γεννήματα
0: της αμπέλης. Ο Θεηγόρος Σιμεών επί της θείας φυλακής, έστειχε λιδώνος ωραία, τερπνών εαρφέρουσα της μελιρή της ρήμας ειν ίσπερ, κακουχουμένου σε φρένη θεολογών θείων κάλλος του τρισίλεων.
1: Σέψε το έργο Ελίας
0: και γεώδης κάθερον ορμάς της δυσινίου μου σαρκός, μέλψε καθαρός τα σαγέρα, φάες φόρης ρήμα συνέντηση μάνδρα σήμερον, όπως ο φεδρός θεολόγια την υπερβλήτουσαν χάριν διηγήσομαι.
1: Εξέ λοιπόν από βρόσες πρόβατε
0: και ουρανομίστα Σιμεών θεολογίας ο κανόν τέρπου συναγγέλης χορεύων, εκφυτάς γαρ σήμερον προς θάλαμον ουράνιον, ένθα χερσίνη πτύες ασμένος, ολοφωτών σου ψυχήν μάκαρε δέξαντο.
1: Εγώ δεν το κύριο Γαλιάς.
0: Νικοποιός ο σωσιός Θεοκίητορ Μαριάμ στέφη χρυσοπλόκο βραβεύει τους αυτού θεράποντας, τους στις στενήν βαδίζοντας τρίβων και τεθλιμμένην προθήμως.

Έμπτω εκ της καρδίας σου, διεχειλέον σου των σεπτών τεύχεσιν, Αγίοι σε θησαυροί στην οικόδημε, και άπαντας γλυκαίνει και ειδίνη και τέρπη, τους πιστός μελετώντας τας βίβλους σου. Υπερημών διαπαντός καθηκέτευε Θεωτό και μόνια υπάρθενε, τον προελθόντα εκ των αγνών αιμάτων σου κόρη κατηκτηρήσε ους έπλασα, και δούνε ημιν πάση των πτεσμάτων την λύσιν,

0: Είμαι απόσωπο του προσώπου σου το φως το άδειτον και κάλυψε με το αλότριον σκότος των δίλεων, αλλά επίστρεψόν με και προς το φως των εντολών σου, τα σοδούς μου κατεύθυνον δέομαι.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ευχαρίστως βόση, χαίρε Μητροπάρθενε, χαίρε Θεόν ινφε, χαίρε Θεία Σκέπη, χαίρε όπλων και τείχος απόρθητον, χαίρε προστασία και βοηθέ και σωτηρία, τον Ισέ προστρεχόντων εκπίστεως.
1: Αρθεί το ασεβής να μην
0: οι μισούντες με μάτιν βέλευνα και ξύφη και λάκων ηφτρέπησαν και επιζητούσι το πανάθλιον σώμας παράξε μου και καταβιβάσε προς γην αγνή επιζητούσι αλεκ τούτων προφθάσασα σώσον με.
1: Ζήλος λείψε τελάων απέδευτον
0: και νύπη. Από πάσης ανάγκης θλίψε ως κενό σου και βλάβης με λύτρωσε και της η δυνάμει εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων και μισούντων με κόρη πανύμνητε.
1: Πρόσθεσε αυτή κακά, κύριε, πρόσθεσε αυτή
0: κακά. Ηλίος παθών ακαθάρτοντε, σε λιτέ Θεοφάντορ, εκάθαρον του σου δούλου. Έχει γαρτοδύναστε ω Χριστού φίλο γνήσιου, του το φεδρό περιστάμενο.
1: Κύριε, εν θλίψη εμεί την έννοια.
0: Λαμπρίνου μονή Θεολόγου, τι πανεόρτο και θείο σου πάτρων ω πανηγύρι. Αισθητό γαργέγονε το μυστηρίον μέτοχο εν θεωρία και χάριτη. Ευθύμη μολπέ η διφθόγκο των χρυσοκάλαμων όντω ημνήσωμεν θεολόγων. Εμφανή σα γαρ ποτέ Χριστό αυτόν γνωστό, θεία κατήδε μνηστήρια. Ο δε ιερέ την τεκούσαν των πανικτήρμων απόθου τιμώντε συνεφρανθόμεν. Αυτή γαρού πάβεται υπέρ ημών λιτανεύουσα λόγων Θεού των ευήλατων.
1: Αναστήσουν την νεκρή και γερθήσουν την
0: νεκρή. Αρετών επιδόσεις και πνευματικών αγώνων γυμνάσματα και μελέτας θείας ή προσφυός διαγράφης νικόδημε εν Αγίο Βίβλο ή καταλήλως εκ των έργων την φερόνιμων κλήσιν επέθηκας.
1: Γαρδρόσος η παρασούια με αυτής
0: εστίλης. Γεωργία του λόγου των παθών εκτέμνηστας ρίζας νικόδημε και των σπόρων πάτερ εντολών του Θεού των σωτήριων εν ψυχών αρούρες καλλιεργείς μετασοφίας ως θεράπων Θεού εν Θεότατος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Αορά του πολέμου προς τας εξουσίες του σκότους νικόδημε πάσιν αναπτύσσεις ως εν τούτο νικήσας την μέθοδον και ημάς αλήφης καταπαθώντα και δαιμόνων πρακτικές υποθήκες θεόπνευστε.
1: Εμήν και αίκης τους αιώνας.
0: Μητροπάρθενε κόρη των Θεών λόγων αφράστος και ίσασα ταύτην σου την πίμνην το περίβλεπτον όρος του άθωνος φύλατε και σκέπε πασης ανάγκης και βλάβης ως υπέ

0: Κύριον και αυτό απαγγελόμουτας θλίψης, ότι κακόν η ψυχή μου επλήστη και η ζωή μου το άδη προσύγγισε και δέομαι ως Ιωνάς εκφθοράς ο Θεός με ανάγαγε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσου.
0: Τα νέφη των λυπηρών εκάλυψαν την αθλίαν μου ψυχήν και καρδίαν και σκοτασμόν εμπιούσι μη κόρη, αλληγενήσα σαφώς του απρόσιτον, απέλασον ταύτα μακράν τη εμπνεύση της Θείας Πρεσβείας Σου.
1: Πάντες οι μετορισμοί Σου
0: παράκλησιν εν τες θλίψες συνείδα και των όσων ιατρών σε γινώσκω και παντελή συντριμών του θανάτου και ποταμών της ζωής ανεξάντλητων και πάντων.

0: ημών συφορές ταχυνήν και οξίαν αντίληψην.
1: Άρα προσθέσου το
0: επιβλέπω. Ω κρύπτον σου το βυθόν του ελέους και την βρύσιν των απείρων θαυμάτων και την πηγήν την αένα ον όντος της προσεμές συμπαθίας σου δέσποινα, αλάπα συνομολογώ και βοώ και κηρύττω και φθέγκομαι.
1: Περιχύθη μήτερε ψυχή
0: σου. Στου δούλου εκπίθου παθών χαλεπών ηκεσία, ω ασέ θεολόγε, νυν άρμοσον το δεσπότη Χριστό, ποθοζέοντι, μεγαλύνοντα αυτόν τον σωτήρα και ρίστη.
1: Έδι κεφάλι μου σχισμά σου.
0: Ανάσταση νεκρών Χριστέ, βασιλεύ, και η έγερση κειμένων συλλόγε. Ανάστησόν με πεσόντα δεινό σου θεράποντος, θεολόγου του κλινού παναλκές οι πρεσβείες.
1: Για να βείτε εκθορά ζωή μου προσεκτή.
0: Ισχύσας καθήλες δαιμόνων οφρύν και διέλυσας φωταυγίες των πόνων, δισκάθεκτων αχλήν των βαθών, αλητήριων, παναλκήμος σου βουλή κατεσχήνες εις τέλος.
1: Έλθει προσέ, προσευχή
0: λειψάνων προσκυνούμεν θήκην σεπτήν η χαριτόβριτον και θείαν εικόνα, ελάμψεως ακτής του φωτός εμπιμπλάμενη, Θεοτόκουτες λυτές και σου Πάτερ εκτήρμων.
1: Φυλασσόμενη μάτι και ψευδή ελεγχθείς εγκατέλειο.
0: Αμέμπτω σου την ζωήν διετελέσας, νικόδημεν ησυχία νοός, και θείες καθάρσαση γραφών εν διέτοιμα και διδασκαλίας της πατρώας στόμα πέφυνας.
1: Όσο ευξάν ποδόσο τριώμ το Κυρίο.
0: Ισχύει της προς Θεόν αγάπης Πάτερ ρωνήμενος, του ασθενές της σαρκός την ζωή νυν άλλωσας νικόδημε όσιε υπέρ του πλησίων ζωής γράφων τα διδάγματα.
1: Όξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Πριθέντων των λογικών ρευμάτων εκ των χιλέων σου νικόδημε κρουνιδώνα ή καταρδεύονται ημών εδιάνιε προς καρποφορίαν εν αρέτων Πάτερ πράξεων.
1: Μην και αίκες τους αιώνας.
0: Αγγέλ...

0: αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατες. Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών.

0: του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ως μυστικής θεολογίας των όργανων και του φωτός του Τρισιλίου εν διέτοιμα, θεολόγε Σημεών σε ανεφημούμεν, άλλος πλήρης των του Πνεύματος ελάμψεων, καταφώτισον ακτήσει των χαρίτων σου,

0: Τη 14η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, ύπλωσε Παύλος, ως εν γίνει τους λόγους, ήγρευσε δε ως θύρα μαθείων Ακύλαν, Ακύλαν 14η τύμβος έκρυψε. Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, μη θύμα βαλήν εις των βωμών πυρ θέλων, εις πυρ Ιούστος θύμα βάλετε ξένων. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Ονησίμου, ελαφρών ήρα αφορτίων συν σών ιδέως, μεθός ως Ονήσιμος οίκοσι λόγε. Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης, αφήσει Ιωσήφ καθέδραν την γήνην, παρίσταται νυν το θρόνο του Κυρίου. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και Ιλάριος λιθοβοληθέντες τελειούνται, των Ιλάριων και των Ακύλαν λήθης, άνδρες πλάνη κτίνουσιν είστε οι λήθοι. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο νέος, τους πόδας εκοπής τελειούται, απροσκόπτος βαίνοντα των θείων Πέτρων, εζημίωσαν των ποδών αφαιρέσει. Ο Άγιος Μάρτης Ηράκλειος ροπάλης τυπτώμενος τελειούται, τα σεκροπάλων Ηράκλειος Αικίες, ως Ηρακλής ρόπαλων αυχής η τάχα. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, νίκη νονικόδη με το πιστό Δήμο, δίδωσιν ο λόγος σου πνεύματι χάριν. Τη αυτή μέρα μνήμην επιτελούμεν της θεμελιώσεως εν καλάμωτικής της πρώτης ανατινικουμένην ιεράς μονής σεμνηνωμένης επί το σεπτό ονόματι του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σιμεών του Νέου Θεολόγου, ή της θεμελίωσης ευλογήθη ητες ιερές και θεοπιθέσιν ευχές του ενωσίης ήδη γέροντος Πορφυρίου του διορατικού αυτοπροσώπος επιστάντος, κόμπαζε μονή Θεολόγου του Νέου και γαριδράς της ευχές Οσίου Νέου, διορατικού γέροντος Πορφυρίου, δαψιλός των σών θέμεθλων ευλογούντος. Δες των σών Αγίων Πρεσβείας Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Πέδες Εβραίων εν καμίνου κατεπάθησαν τη φλόγα Θαρσαλαίος και εις δώσον το πυρ μετέβαλον δόντες, ευλογητός η Κύριε ο Θεός εις τους αιώνας.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Φως η τεκούσα Θεοτό και σκοτιστέντα με νυχτή αμαρτημάτων φωταγώγης οσύ, φωτός τους αδοχείων των καθαρών και άμωμων είναι απόφαση δοξάζω.
2: Πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθείωδης και πάση χρήση σου αληθής και κρίματα αληθείας επίησες κατά πάντα επίγεγες ημίν.
1: Σκέπη γενού και προστασία και αντίληψης και κάπτυμα παρθένε, γυμνοθέτη μην είναι πάσης βοηθείας, αβοηθήτων δύναμης και ελπής απελπισμένων.
2: Με την πόλη την Αγία είναι τον Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ.
1: Όλη ψυχή και διανία και καρδία σε και χείλες ειδοξάζω, απολάσσος των σών μεγάλων χαρισμάτων, αλώτες εις Χριστότητος και απείρος σου θαυμάτων.
2: Ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών και υπερήμπτος και υπερισσούμενος εις τους αιώνας.
1: Υδρός την ασκητικής κατεπίκλας χιτώνα των έκπλαγων, όλπερο Χριστός, ιεροσύνης ολισμών των σών πόνο βραβείων δε δόρητε, του σου πατρός ευχές φιλοπάτων Θεός ο υπερένδοξος.
2: Ευλογημένος είναι τον άτους Αγίας δόξου επερίμπτος και υπερυψούμενος τους αιώνας.
1: Τυράννων απειλάς μη πτωούμενος πιστός ηκολούθησας σώς επτώ πατρί, παρού τα θεία μοιηθείς Ιησούν εκφωτός φως ενδέδισε, το μόνον ευλογητών των πατέρων Θεών και υπερένδοξων.
2: Ευλογημένος ο βλέπω να βρίσκω καθήμενος από τον χειρουβήμο, υπερήμπτος και υπερυψούμενος τους αιώνας.
1: Ασκήσεως και νύνων δόν έδειξας και άτριπτον πάνσοφε χάρη λιφός εις Θεοτόκου της ευχές, εις εράστης του κάλους και γέγονας εις άγγελος Σιμεών, συναγγέλης αείς συναγαλώμενος.
2: Ευλογημένος επί θρόνου δόξου βασιλείας, υπερήμπτος και υπερυψούμενος τους αιώνας.
1: Ρημάντων τον θείο σου το κράτος Πάτερ και την λαμπρότητα και την άνωθεν χάρη και την πλουσίαν όντως ανάπλησιν ουδόλος ίσχυον φέρειν οικόδημε, δοκισι σόφων χωρί όθεν ητών το εν σύ.
2: Ευλογημένος είναι το στρώμα του ουρανού, υπερήμπτος και υπερυψούμενος τους αιώνας.
1: Ηλίωσε κάθυρας πάσης προσήλου Πάτερ νικόδημε και ψυχήν και το σώμα και τες αισθήσεις και την διάνοια, όθεν η θύνης ημάς προς την κάθαρσιν και φυλακήν του νοός διδασκαλία σοφή.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Νοός καθαρότητε και διανοίας Πάτερ οξύτητη των Αγίων Πατέρων τους Θεοφθόγκους λόγους ετράνωσας, και θησαυρών ψυχοτρόφων κατέλειπε στη Εκκλησία Χριστού τα αστεία δείπνου σου.
2: Και νύν και έγκαι στους αιώνας των αιώνων να μην.
1: Γαλήνων ουράνιων και ευκατάνικτον ήθος δίδουμη Θεοτό και Παρθένε και φως ψυχής μου της διαδήμασιν, ως αν τα στρίβους καλώς τα σφαιρούσας με επί την άνω ζωήν βαδίσω κόρη αγνή.

0: Το περίοδο της αϊπαρθένου το Μωυσή μυστήριο γνωρίσαντα Κύριον υμνείται και υπερηψούται εις πάμπαθρος αιώνας.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Διασπλάχνα ελέος σου Παρθένε μη παρήδεις εμνύπτω ποντούμενον σε άλλων βιωτικών κυμάτων, αλλά δίδουμε χείρα βοηθείας καταπονουμένο κακόστηση του βίου.
1: Λογείται ήλιος και σελήνη άστρα του να μην τον Κύριο ενημείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Περιστάσεις και θλίψεις και ανάγκη έβρωσα με αγνή και συμφορέ του βίου και πειρασμοί με πάντοτε κύκλωσαν, αλλά προς τη θύμη και αντιλαβούμε την κρατεά σου σκέπη.
1: Λογείται πάντα τα πετεινά του ουρανού τα θηρία και πάντα τα κτίνη των Κύριων ενημείτε και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Εν τες άλλες εφεύρωσε λιμένα, εν τες λύπες χαράν και ευθροσύνην και εν τες νόσης ταχύνη βοήθειαν και εν τες κινδύνης ρίστην και προστάτην εν της πειρατηρίης.
1: Ευλογείται των ανθρώπων, ευλογείται Ισραήλ των Κύριων ενημείτε και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ίσχυσας εις δίνε προς πύλας Αγίας και πάνθοντον σπαστάδα της ουρανού βασιλείας μονήν όθεν την συν. Εν καλά μωθείαν πύλην απέργασε δις αναχθόμενης δόξαν αιωνίαν.
1: Λογείται πνεύματα και ψυχέ δικαιωνώσει και ταπεινή την καρδία των Κύριων ημνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Συν θεοτερπή και χρυσόρυθρον γλώταν Χριστός τη εκκλησία δεδόρυτερον φέαν μυελών και αρμών και καρδίας εις το βάθος ελάβουσαν. Διήσευτην τριάδα γερέρης εις αιώνας.
1: Ευλογείται Ανανία, Αζαρία και Μισέλ τον Κύριο ημνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Σύμβολα της εις ακυράτου Λουκίας χορός Θεοφωτής των προφητών προμηνύει και θεράπονος ως Σιμεών θεολογεί το μυστήριον Χριστών μεγαλύνων εις πάντας τους αιώνας.
1: Ευλογείται ή των ανθρώπων, ευλογείται Ζωήλ τον Κύριο ημνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Επιφανώς διέπρεψας εν το άθονη κώδη με λόγο και σοφία και ζωή λαμπρότητη και τύπος γεγέννησε και οδηγός σωτήριος πάση μοναστές προς αρετών επιδόσεις βόνα διελήπτος ιερείς ευλογείται λαός υπερυψούται Χριστών εις τους αιώνας.
1: Ευλογείται Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες Κυρίου τον Κύριο ημνείται και υπερυψούται αυτόν εις τους αιώνας.
0: Ρήμα Θεούς ως άμενος ως τρομφέαν ουράνιον και δεδημένος Πάτερ ως περθώρακα την χάρη του Πνεύματος, τας παρατάξεις έτρεψας των αιρετικών και νοουμένων πνευμάτων, βόλυνε θρευσίνη ιερείς ανημνείται λαός περιψούται Χριστών εις τους αιώνας.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα τον Κύριο υμνούμε και περιψούμε αυτόν εις τους αιώνας.
0: Αγιασμού θησάβεσμα καθοράτε η κάρα σου θεία νεβοδίαν Πάτερα το πνεύσα φιάλε γαρόφησαν των αρωμάτων όσοι εσού εσύ αγώνες ως φυσίνη σοφία ως μην Αθανασίας και πόμα ευφροσύνης το εκ της απαθίας ημίνα ή κυρνώσε.
1: Εμήν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
0: Σωματικός κύσεσα των ασώματων Κύριων, τον εν της Πατρώης κόλπησεν υπάρχοντα, ιόντος συνάναρχο πατρίτε και το πνεύματι άνευ τεν φθοράς ανακοινίζοντα κόσμων, θαρίσαν την ψυχή

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Εις Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή.

0: ελέησον ημάς ο Θεός και το μέγα ελεώσου δεομεθά σου επάκουσαν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τελεώμεθα υπέρ της Ιεράς ημών Συνόδου του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τελεώμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απαύσεως του αηδήμου κτήτωρος της Αγίας μόλις ταύτης του Πατρός και καθηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερό Μονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδεψευος κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεποδόσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως αμαρτιών πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών, αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των εντυλαμένων ημίν της αναξίας εύχεστε υπέρ αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθε και υπέρ των αδελφών ημών των ειδες διακονίες όντων πάντων των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν εν τη Αγία Μονή Ταύτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας τον αιώνο.
1: Αμήν.
0: Πληρώσομεν την ιωθινήν δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμην και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέους εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύμα Τη σου.
0: Τα σκεφαλάς ημών.

0: Ευλόγησε πάντα σε εμάς και ήτι η Μάρκο εκουσίως ή εκουσίως, ο στρατός και τον άνθρωπο της Θεός της χώρης των δρόμων σου, μην τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου. Σόργα ρεστή το ελαίν και σώζει ημάς ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Σοφία.
1: Ευλόγησον.
0: Ω ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νοικαία ή και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Στην τιμιωτέραν των χειρουδίων και αν το εξωτέραν συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεών λόγων τεκούσαν την όντω θεοτόπων σε.

0: Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώτησε, Κύριε, είναι σκραυγή μου, πρόσχε στη φωνή τη δέησεώ μου. Ο Βασιλεύτη και ο Θεό μου, ότι προσέ προσεύξομαι, Κύριε, το πρωί ει ακού τη φωνή μου. Το πρωί παραστήσω μέση και υπόψη με ότι ουχή Θεό θέλω να νομίασει. Ου παρικήσει πονηρευόμενο σου, δεν διαμενού ει παράνομη κατέναν τον οφθαλμό σου. Εμεί σα πάντα στου εργαζομένου στην ανομία να πωλεί πάντα σου λαλούντα το ψεύδο. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσεται, Κύριο. Εγώ δε το πλήθη του ελέου σε ελεύσω μη στον οίκο σου. Προσκυνήσω προς ναό των Αγιών σε φόβο σου. Κύριε, οδηγήσω με τη δικαιοσύνη σου ένα κατ' τον εχθρό μου. Κατεύθυνε ενώπιό σου την οδόν μου. Ότι ουκ έστειν το στόμα τη αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα. Τάφωσαν νεογμένο ο λάριξ αυτών τε γλώσσε αυτών εντολιούσαν κρίνων αυτού ο Θεό. Αποπεσάτσαν των διαβουλίων αυτών κατά το πλήθο των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτού. Ότι παρεπίκραναν σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντε οι ελπίζοντε επί σε. Εις αιώνα αγαλιάστη και κατασκηνώσει εν αυτή και καυχήσονται εσύ πάντε οι αγαπώντε το όνομά σου. Ότι εσύ ευλογήσει δίκαιον, Κύριο Σόπλο, Ευδοκία Στεφάνου Σιμά. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μήνε και νεά και γενναία. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνο και έω του αιώνο ή. Μία αποστρέψει άνθρωπον ει ταπείνωση και είπα, επιστρέψατε ή τον ανθρώπο. Ότι χίλια έτη ενώ θαλμίσου, Κύριο, ημέρα ή εχθέση τη δίλητη και φυλακή ενεκτή. Τα εξουδενώματα αυτών αιτιέσονται το πρωί ως χλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει. Το εσπέρας από πέσει κληρινθεί και εξηρανθεί. Ότι εξελίπωμε τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημε. Έθουτα ανομία ημών εναντίον σου, αιώνη μόνη φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε η ημέρα ημών εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη ημών όσοι αράχνε μελέτων. Ε ημέρα των ετών ημών εν αυτή 70 έτη. Εάν δε εν δυναστείε σου 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραό τη εφημά και πεδιφθισόμεθα, τη γινό και το κράτο οργή σου και από του φόβου στο θυμό σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνωρισόμε και του πεπαιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριο πότε και παρακλήθητε επί τη δούλη σου. Ενεπλήστε με το πρωί του ελαίου σου, Κύριε, και γαλιασάμεθα και εφράνθμεν. Εν πάσιστε ημέρε ημών εφρανθεί, ημέν ανθών ημερών εταπείνωση ημά, ετώνων ειδών κακά. Και είδε επί τους δούλους και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνον εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον. Έλεος και κρίση να σωμέσει Κύριε. Ψαλώ και συνήσω εν οδό αμόμο πότε ήξεις πρόσμα. Διαπορευόμενη να κακία καρδίας μεν μέσω του οίκου μου. Ού προετιθέμη προοφθαλμό μου πράγμα παράνομο ποιούντας παραβάσεις σε μίσα. Ού και κολλήθημη καρδίας καμβή εκνούν της απαιμού του πονηρού και γίνοσκον. Το καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος σε νοδό αμό μου ότους με λειτουργεί. Ου κατώ και εν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις ας πρωίας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης του εξολοθρεύσε πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια Ή και εις αιώνας των αιών αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Βασιλείδος των πόλεων εγκαλόπισμα, θεολογίας ακρότης, ορθοδοξίας φωστήρ και καλά μου της μονής κρυπής ασάλευτος, Πάτερ, εδείχθης αληθώς, θεολόγε Σιμεών, ακτής του φωτός Θεόπτα, θεοφωτή λαμπριθήνε του Σικέτας εκ της όπη Χριστός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ορθοδοξίας οδηγέ, ευσεβίας διδάσκαλε και σεμνότητος, της οικουμένης ο φωστήρ των μοναζόντων θεόπνευστων εγκαλόπισμα, νικόδημε σοφέτες, διδαχές σου πάντα σε φώτισες λύρα του Πνεύματος, πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τας ψυχάς ημών. Και νίκαια ή και σε αιώνα στον αιώνα να μην. Τι σε καλέσομενο και χαριτωμένη, ουρανών ότι ανέβλια στον ήλιο τη δικαιοσύνη, παράδεισον ότι ευλάσσα το άνθρωπο τη αυθαρσία. Παρθένων ότι έμεινα άφθορο, αγνή μητέρα, ότι έσχεσαι τι αγίε αγκάλε ιών των πάντων θεών, αυτόν νικέτευε σωθήνε τα ψυχά σημών. Τα διαβήματά μου κατέφυγαν κατά το λόγιο και μη κατακυριευσά τον πάσα ανομία, λίτρο αίμα από συκοφαντία ανθρώπων και διδάσκει. Ανθρώπου και φυλάξου τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανε και τον δούλο και διδαξώ με τα δικαιώματά σου. Μυρωθεί το δοστόμα μου ενέσαι ως Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρουσον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεγκον το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και στους αιώνας των αιώνα μη. Πάτερ ημών, ειδήσουν ανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερο και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εις την βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
0: Αμήν, ως μυστικής θεολογίας θείων όργανων και του φωτός του Τρισιλίου εν διέτοιμα, θεολόγε Σημεών σε ανεφημούμεν, αλλός πλήρης το του πνεύματος ελάμψεων, καταφώτισον ακτήσει το χαρίτο σου, τους βοώντας η χέρις Πάτερ Θεόσοφε. Ως εν αρέτου πολιτείας μίστην άριστον και ευσεβίας θεοφόρη των διδάσκαλων, η Ορθόδοξος γερέρης Εκκλησία, ουρανό θεργάρ το χάρισμα δεξάμενος, καταβγάζεις εν θέη σου συγγράμμαση, τους βοώντας η χέρις Πάτερ Νικόδημε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτα συντεύξης και ήθινο τη ζωή ημών προς τα συντολά σου, τας ψυχάς ημών Αγίας, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάες θλίψους κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητός εις σε αιώνας των αιών να μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιών να μην. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω των σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν την όντω Θεοτόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεό εκτηρήσε ημά και ευλογήσε ημά, επιφάνε το πρόσωπο αυτό ημά και ελεήσε ημά. Χριστέ,
2: στον κόσμο, σημείωθεί το φημά το φω του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φω του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντος, Μητρός και Πάντος των Αγίων.
0: Τι περμάχου στρατηγόταν η κητήρια, ως μητροφύσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφω σε πόλη του Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος από μάχη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζω η χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και εις αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησο.
3: Χριστός, αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας, της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας, αυτομητρός της θεολογούς της δυνάμεις του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων οικεσίες, του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων και πανεφήμων Αποστόλων των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών των Ενασκήσει Λαμψάντων, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, Νικοδήμου του Αγιορείτου και Τιμωθέου Ευρύπη του Εκαλάμου, των Αγίων και Δικαίων Θεπατέρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου και Ιωσήφ Θεσσαλονίκης και Καλλινίκο Εδέσης και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει εμάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.
4: Δόξα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησιν ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αιωνία ημνήμη μόνο εξουμακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χρήσατε.

0: σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εφράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϋπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό

Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου και ουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βούληται ο Υιός αποκαλύψε. Δεύτε προς με πάντες

όλης της πτυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένες. Κύριε Παντοκράτορ, Θεός των Πατέρων ημών, Θεόμεθας

0: της Ιεράσιμος Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου και πάσης της Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ μακαρίας μνήμης και αιωνίων απάψεως του αηδήμου κτήτωρος Αγίας μονής ταύτης, του Πατρός και κατηγουμένου ημών Χριστοδούλου Ιερομονάχου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ πάντων των προν απαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάντε ευσεβώς κειμένων και απαντακού ορθοδόξων και των δούλων σου, Νικοδήμων.

0: μοναχών και των συνοδειών αυτών, Παναγιώτου Αθανασίου Ιωάννου των Αναγνωστών, Γεωργίου Ευγενίας Ιωάννου Κωνσταντίνου και υπερπάντων των εντυλαμμένων ημίν της αναξίης, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των επιτρόπων και συνδρομητών της Αγίας Μονής Ταύτης και των αδελφών ημών των ειδες διακονίας, όντων, πάντων των ελαιούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημών,

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εύξεστε και κατοικούμενοι του

0: Ελεήσον,
1: ενώσε αυτούς τη Αγία από την Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
0: Κύριε ελεήσον,
1: σώσον, ελεήσον, αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη της.
0: Κύριε ελεήσον,
1: κατηγούμενοι τας κεφαλάσιμων.

0: ευλογήσει ημίν δοξάζουσι το πάντημα και μεγαλοπρεπές όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, οι κατηχούμενοι προέλθετε, όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, μήτε των κατηχουμένων. Όσοι πιστοί έτη και έτη εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

Ότι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

πάντοτε με τα φόβια αγάπης να τρέβεις ανενόχως και κατακρίσεις μετά εις των Αγίων Μυστηρίων και της Επουρανίους Βασιλείας Αξιοτήνων. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, εσύ δόξα να αναπέμπομεν,

Άγιος εν όξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων ημωνεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα

Σκηνώσε το πνεύμα της χαριτός του αγαθόν ετοιμάς και επί τα προκύμενα δωρετάφτα και του πάνω λαό σου. Δια των νυκτηρμών του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εις το Παναγίο

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών και ζωή

πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη βασιλεία σου ευχαρίσω την μέρουσα. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σε και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα της σου του Αγίου. Υπέρ πάντων όν εισμεν και όν οικείσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρόνιμων, δέξαστε κατεξίωσης και της υπαραστήκας της χιλιάδες αγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, απολυώματα, μετάρσια, πτερωτά,

μάλλον δε εαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής λαβών άρτων εν της Αγίας αυτού και αφράντης και ομήτρης και ευσύν, ευχαριστήσας και ευλογήσας αγιάσας κλάσας έδω και της Αγίας αυτού μαθητές και αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε τούτο μου εστί το σώμα το υπερ ημών πλωμένων εις

0: Ιεράς και Πνευματικής Τραπέζης, με τα καθαρούς ημιλότητας, εις άφησιν αμαρτιών, εις συγχώρησιν των μελημάτων, εις Πνεύματος Αγίου Κοινωνίαν, εις Βασιλείας των Ουρανών Κληρονομίαν, εις Παρησίαν την Προσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Και καταξίωσεν ημάς, Δέσποτα με τα Παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν επικαλείστεσαι των επουράνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιον, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

σου γαρέκλαν σερκικέ αιματή, αλλά σύ του φοβερό Θεό. Σύ ουν δέσποτα προκείμενα πάσιν μήνες αγαθών εξομάλυσον κατά την εκάστο ιδίαν χρία. Της πλέωσης ύπλευσον, της οδηπορούς συνόδευσον, τους νοσούντας ίεσε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών. Χάρητε και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού, ευλογητός Υ, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωή.

του ακράντου σώματος και του τιμίου αίματος και δημών παντή το λαό.

0: ζωή την αιώνιον. Μυρωθείτε το στόμα ημών ενέσεω σου, Κύριε, ότι η αξία σου ημάς με τα σκήντωνα χράντων σου μυστηρίων. Στήριξον ημάς εν το σώ αγιασμού, όλην την ημέραν μελετάν την δικαιοσύνη σου. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Μετελαβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζωοποιών Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομαι το Κυρίο.
0: Δόξα σε Κύριε, δόξα.
1: Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
0: Κύριε ελέησον.
1: Την ημέραν πάσεν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσεν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
0: Συ, Κύριε.
1: Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα και την ξύωση ημάς των Επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς την το φόβο σου τους πάντας. Φρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν

ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν τους εμπισυπεπιθώτας όσων των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημών το στρατό και παντί του λαού σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ.

Ο πάντα τελεσφορήσε το λόγο σου, Κύριε, και κελέψε στη γη παντοδαπούσα εκφύην καρπούση απόλαυση και τροφήν ημετέραν, ότι σπέρμασι του τρει πέδε και Δανιήλ των εν Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτέρου αναδείξα αυτό πανάγαθε βασιλεύ. Τα σπέρματα τα αυτά συν τη διαφόρη καρπή ευλόγησον και του εξ αυτών μεταλαμβάνοντε πιστού δούλου σου αγίασον, ότι ει δόξαν συν και ει τιμήν και μνήμη του οσίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών Σιμεών του νέου θεολόγου προστάτου και εφόρου ημών και Νικοδήμου του Αγιορείτου, τα αυτά προετέθησαν παρά των σών δούλων και ει μνημόσυνων των ευσεβήτη πίστη τελειοθέντων. Παράσκοδε αγαθετήστε ευτρεπίσαση τα αυτά και τη τη μνήμη επιτελούσιν πάντα τα προ σωτηρία εντύματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλευση. Πρεσβείε τη Παναχράτου δεσπίνη ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρία, των οσίων πατέρων ημών Σιμεών του νέου Θεολόγου και Νικοδήμου του Αγιορείτου και πάντων των Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζουν τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξεν αναπέμπομεν σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου Πνεύματι.

Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθε εφημάστη αυτού Θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι. Ο εναγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου εν δόξου Αποστόλου Ακύλα, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σημεών, του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου της Αγίας Μονής Ταύτης και Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου, ούτι μνήμην επιτελούμεν, των Αγίων Πατέρων και Αρχιεπισκόπων Ιωάννου Κωνσταντινού Πόλεως του Χρυσοστόμου, Ιωσήφ Θεσσαλονίκης, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου και Καλλινίκου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 14 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Απόστολος Ακύλας εκ των Εβδομήκοντα. Γι' αυτόν μιλάει εγκομιαστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18, στίχη 2 έως 3. Ο Ακύλας ήταν Ιουδαίος, έμενε στη Ρώμη. Τους έδειξε όμως ο αυτοκράτορ της Ρώμης όλους τους Ιουδαίους από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και ήρθε στην Κόρινθο. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Αθήνα και έφτασε στην Κόρινθο, τον υποδέχτηκαν μαζί με τη σύζυγό του Πρίσκυλα. Έμενε στο σπίτι τους, έφτιαχνε και αυτοί σκηνές που έφτιαχνε και ο Απόστολος Παύλος. Τους κατήχησε και τους εδίδαξε, τους έκαμε χριστιανούς, τους έκαμε συνεργάτες του, τους πήρε και κοντά του. Και ο Απόστολος Ακύλας απέβη σπουδαίος τέλεχος της Εκκλησίας, καθώς και η Πρίσκυλα γιορτάζουν και στις 13 Φεβρουαρίου, εδώ γιορτάζει χωριστά ο Άγιος Ακύλας. Τα έδωσε όλα για το Χριστό μας, για την πίστη, την Αγία και την Εκκλησία και τη σωτηρία. Και ο Κύριος, αφού υπέφερε πολλά δεινά ο Ακύλας για την πίστη, τον εδέχτη με μαρτυρικό τέλος στη Βασιλεία Του.

για να μην αμαυρώσω την εκ Θεού εκλογή μου. Ψαλμός 151. Κύριε, μικρός και άσημος ήμουν ανάμεσα στα άλλα αδέλφια μου. Όσο ζούσα στο σπίτι του πατέρα μου, κανείς δεν μου έδινε σημασία, γιατί ήμουν ο νεότερος από όλους. Έτσι ανέλαβα να ασχοληθώ με την πιο ταπεινή δουλειά, την οποία κανείς δεν συμπαθούσε. Έγινα τσομπάνος και έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου. Μα εκεί στους αγρούς και στα λαγκάδια δεν έμεινα άπραγος. Πήρα κλωστή και έπλεξα ένα κομποσκίνι και με τα δάκτυλά μου συνέθεσα τον ύμνο της ευχής και προσευχήθηκα σε σένα. Αλλά ποιος είναι άξιος να συνομιλεί με σένα, Κύριε? Κανένας. Όμως εσύ, με την πολύ σου αγάπη και το έλεος, άκουσες τον ύμνο της άδολης ψυχής μου και με συμπάθησες και ξαφνικά έστειλες τον άγγελό σου και με πήρε από τα πρόβατα του πατέρα μου. Με φόρτωσε με τις δικές σου δωρεές και χάρες. Με χειροτώνησε. Με έκανε επιμένα των λογικών σου προβάτων. Βέβαια, Κύριε, τα αδέλφια μου ήταν πολλά, μεγάλα, έξυπνα και ωραία, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν αναπαύθηκες σε εκείνα. Εγώ πάντως, σαν έλαβα την εντολή σου, δεν δίλιασα και βγήκα να συνάξω τα πρόβατά σου. Και τότε, σαν μανιασμένη θάλασσα, έπεσαν πάνω μου τα κύματα των πειρασμών για να με καταποντήσουν. Σαν τα θηρία που στο διάβα τους κατασπαράσουν ό,τι βρουν, άνοιξαν το στόμα τους και σκόρπισαν παντού τα ψεύτικά τους λόγια. Όμως εγώ, με τη βοήθειά σου, Κύρια, άρπαξα το κοφτερό σπαθί των εντολών σου και το έστρεψα κατά της αμαρτίας. Το έκανα λόγο κοφτερό, το έκανα υπομονή, αγώνα, δράση και ζωή. Το έκανα σαγίνι για να συνάξω τα παιδιά σου. Το έκανα ύμνο, ψαλμό, οδή πνευματική και σου φωνάζω δυνατά, Κύριε, κράτα με κοντά σου για να υμνώ αιώνια το Άγιο όνομά σου. Αμήν. Για μια ορθή πνευματική ζωή. Ψαλμός πρώτος. Κύριε, βοήθησέ με να γίνω ένας ευλογημένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που δεν θα σκέπτεται όπως σκέπτονται οι ασεβείς. Ένας άνθρωπος που δεν θα θέλει να ζει όπως ζουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι και ούτε θα επιθυμεί να συναναστρέφεται ανθρώπους που παρασύρουν στην καταστροφή. Ναι, Κύριε, βοήθησέ με μέρα και νύχτα να μελετώ τον νόμο σου για να μαθαίνω ποιο είναι το θέλημά σου, ώστε σύμφωνα με αυτό να σκέφτομαι και να ζω. Το θέλημά σου, Κύριε, ας γίνει για μένα το γάργαρο και καθαρό νερό, το οποίο όχι μόνο θα με δροσίζει και θα με θρέφει όταν φυτρώσω σαν δέντρο κοντά στα γάργαρα νερά σου, αλλά και θα με πλουτίζει με τη γνώση του Θείου θελήματός σου. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί αν πάρω τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων, θα μοιάζω σαν το άχυρο που το παρασύρει ο άνεμος από εδώ και από εκεί και δεν έχει καμιά αξία. Και αν εγώ, Κύριε, που είμαι δική σου εικόνα, καταντήσω να γίνω ένα άχρηστο άχυρο, τότε με τι πρόσωπο θα εμφανιστώ μπροστά σου κατά την ώρα της κρίσεως? Όμως εσύ, Κύριε, μη με αφήνεις να πάρω τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων που οδηγεί στην καταστροφή, αλλά στήριξέ με και δώσ' μου δύναμη, ώστε πορευόμενος στη ζωή αυτή σύμφωνα με το θέλημά σου, να φτάσω και εγώ στη συντροφιά των Αγίων, των Δικαίων και των Αγγέλων. Αμήν.

Ιερή Ψαλμή. Κάθισμα πρώτο. Πρώτος Δαβητικός Ψαλμός. Ο δρόμος των δικαίων και ο δρόμος των ασεβών. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λοιμών ουκε κάθισεν, αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ω τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορρίσετε και πάντα όσα αν ποιή κατεβοδοθήσετε. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος, αλλίως ιχνούς, ο νεκρύπτη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλή εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτες.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς αγιογραφεί η Εκκλησία τον Παράκλητο, γιατί?
1: Το Πνεύμα το Άγιο τον Παράκλητο τον παριστάει η Εκκλησία, τον αγιογραφεί ως περιστέρι. Γιατί? Γιατί το περιστέρι είναι ένα πτηνό το οποίο φεύγει εύκολα. Έτσι να του χτυπήσεις παλαμάκια φοβάται και φεύγει. Με το παραμικρό φεύγει. Ξέρετε τι αγώνας ψυχής είναι να κρατήσεις τη χάρη, τον Παράκλητο μέσα σου. Ξέρεις πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει εξομολόγηση και ξανά εξομολόγηση. Και Θεία Κοινωνία και ξανά Θεία Κοινωνία. Και προετοιμασία και προσοχή και προσευχή και μελέτη πνευματικών βιβλίων. Γιατί? Για να κατανοήσουμε ότι πρέπει να έρθει η ειρήνη του Χριστού στην καρδιά. Να ειρηνεύουμε. Και μέσα από όλα αυτά να προχωρούμε έχοντας ως κυρίαρχο κριτήριο, ως κυρίαρχο μέτρο, ως πρώτη στο στόχο, τι? Το να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά. Το να μπαίνουμε στο θυσιαστήριο χωρίς να βαραίνει τη συνείδησή μας ημών των κληρικών, το παραμικρό. Το να στέκεστε μέσα στο ναό εσείς οι λαϊκοί και να λέτε το Κύριε ελέησον με όλη τη δύναμη της ψυχής και να μην εννοείτε Κύριε ελέησον εμένα, αλλά όχι αυτόν που μου έκανε εκείνο, τον άλλον που μου έκανε το άλλο, διότι αυτό δεν είναι προσευχή Ορθοδόξου Χριστιανού. Όποιος έχει έχθρα δεν μπορεί να λειτουργηθεί. Γι' αυτό και τα παλιά τα χρόνια κάποιοι δεν πατούσαν και μέσα στην Εκκλησία. Τους λέγανε αλειτούργοι, τους αλιβάνιστους, όχι γιατί δεν πίστευαν σε Θεό, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν. Να πατήσουν τον εγωισμό τους και να συγχωρήσουν και να τα βρουν με τον αδελφό τους. Εδώ μέσα λοιπόν που έρχεστε, είναι πράγματα δυστυχώς που τα έχουμε συνηθίσει και τα έχουμε παρεξηγήσει. Εδώ μέσα που έρχεστε υποτίθεται ότι όλοι εσείς και όλοι εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανέναν και έχουμε μόνο αγάπη. Και έχουμε συγχωρήσει τους πάντες και προχωράμε με τέτοιο τρόπο ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορούμε να δεχθούμε τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τη χάρη του Παρακλήτου μέσα μας για να γίνει η ψυχή μας κατοικητήριό τους και να μην είναι απλώς διερχόμενη. Μπήκε ο Χριστός και πριν πατήσει το πόδι του στην ψυχή μας έχει ήδη φύγει από αυτά που αντικρίζει, από αυτά που βλέπει να σκεφτόμαστε, από αυτά που βλέπει να αισθανόμαστε, από αυτά που βλέπει να μελετάμε, να κάνουμε αμέσως μόλις βγούμε από την πόρτα της Εκκλησίας. Προσέξτε. Προσέξτε. Κάποια πράγματα δεν είναι να τα λέμε απλώς. Είναι να τα εφαρμόζουμε. Και με αυτήν τη διάθεση της εφαρμογής του νόμου της αγάπης ας πορευτούμε ως Εκκλησία για να έχουμε πραγματικά λόγο ύπαρξης. Για να δικαιώνουμε την ύπαρξή μας σε αυτήν εδώ τη γη. Και να είναι η Εκκλησία όντως Εκκλησία και όχι απλώς άλλος ένας θεσμός όπως είναι, ξέρω εγώ, το ΙΚΑ ή το τάδε Υπουργείο ή η τάδε Υπηρεσία που παρέχει κοινωνική ανακούφιση, βοηθάει κάποιους και μας αντιμετωπίζουν ως κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε Υπουργείο Προνοίας. Είμαστε οικηβωτός της σωτηρίας, το Ταμείο της Χάριτος. Και όποιος δεν μπορεί να πορευτεί προς την Εκκλησία με αυτούς τους όρους, ετοιμάτων σωτηρίας, αποδοχής της χάριτος, κάνοντας αυτά που η Εκκλησία προϋποθέτει, συγχωρητικότητα, αγάπη, μετάνοια, τότε μάλλον θα έχουμε πρόβλημα εσαΐ και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και η Εκκλησία να κλειδονίζεται στον 21ο αιώνα, όχι διότι βρέθηκε κάτι που να κλονίζει την πίστη ή να αναιρεί τη θεόσδοτη αλήθειά μας, αλλά διότι εμείς οι χριστιανοί δεν τιμούμε την ιδιότητά μας. Και δεν πορευόμαστε όπως πρέπει και δεν προσέχουμε να έχουμε ως όριο στα πάντα που κάνουμε το αν θα μπορούμε μετά να κοινωνήσουμε, το αν θα μπορούμε μετά να λειτουργηθούμε, το αν θα μπορούμε μετά να κρατήσουμε την χάρη στην ψυχή μας. Καλή δύναμη η Παναγία που σήμερα εορτάζει να μας βοηθά, ώστε αυτή που συνεισήγαγε τη χάρη στο ναό το νομικό να την εισάγει και στις ψυχές μας για να μείνει η χάρη, όχι απλά να περάσει, να μείνει. Κάθε καλό.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, η μέρα που διαβάζω το στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης. Έψαξα στα ράφια της βιβλιοθήκης να βρω το βιβλίο μου «Η Προσευχή» και το βρήκα δίπλα στο Ευαγγέλιο που μου χάρισε ο Μακαρίτης ο νονός μου, ο Παπαδημήτρης. Σκέφτομαι ότι ο καλός μου νονός χάρισε το Ευαγγέλιο για να το διαβάζω και να παίρνω δύναμη και θάρρος. Το κρατώ στα χέρια μου νιώθοντας ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Το ψεσινό όνειρο θαρώ ότι διήρκησε όλη τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκα κουρασμένος από το κρεβάτι. Κάθισα για λίγο ακίνητος λέγοντας την ευχή. Ύστερα ανοίγω στην τύχη το Ευαγγέλιο και διαβάζω την παραβολή του πονηρού δούλου. Ο πονηρός δούλος ξέχασε το χάρισμα το χρέος του και έσυρε στο δικαστήριο το σύνδουλό του για ένα μικρό χρέος που του όφιλε. Η παραβολή για το χάρισμα το χρέος είναι πράγματι μια απάντηση στο όνειρό μου. Το διάβασμα του Ευαγγελίου το πρωί μου δίνει δύναμη και θάρρος. Δεν νιώθω πια την πρωινή κούραση. Ο Απόστολος της ημέρας που αρχίζει με το στίχο «Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος» είναι επίσης μια ακόμα απάντηση στο όνειρό μου.

έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν δεις κάποιον να επιθυμεί πολλά, να τον θεωρείς πιο φτωχό από όλους. Εάν πάλι δεις κάποιον να μην θέλει πολλά, να τον κατατάσεις στους πλωσιωτέρους, ακόμη και αν δεν έχει τίποτα δικό του. Εάν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, αλλά να το ελαττώνεις τις επιθυμίες. Η επίκριση είναι όπως η αστραπή που χτυπά τις πιο ψηλές κορυφές. Να μην επικρίνεις κανένα κήρυγμα εάν πρώτα δεν ευκαιρίσεις να το πειραματιστείς. Εκείνος που θέλει να διευθύνει ορχήστρα πρέπει να στρέψει την πλάτη του στον κόσμο. Κάθε τι που το επιδιώκουμε μπορούμε να το επιτύχουμε. Μας διαφεύγει όμως εκείνο που διαφορούμε γι' αυτό. Η επιμέλεια είναι η μητέρα όλων των αρετών. Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις τα μικρά πράγματα με επιμέλεια και προσοχή. Και λίγα πράγματα είναι ακατόρθωτα στον άνθρωπο που έχει επιμέλεια. Για την επιορκία θα σας πω μόνο τούτο. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνηση του Θεού. Είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακου.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με την αγάπη των εχθρών. Πώς να αγαπάμε τους εχθρούς μας? Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ματθαίος 5,43 έως 48 και Λουκάς 6,27 έως 28 και 31 έως 40. Στο προηγούμενο θέμα περί ανεξικακίας, ανεβήκαμε στην κορυφή της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Ήδη όμως, με την αγάπη των εχθρών, θα ανεβούμε στην κορυφή της κορυφής της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Ας το δούμε λοιπόν. Ο Κύριος, συμπληρώνοντας τον εβραϊκό νόμο περί αγάπης, λέγει: «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου». Το «αγαπήσεις τον πλησίον σου» αναφέρεται στο Λεβιτικό 19,18. Το «δε μισήσεις τον εχθρόν σου» είναι εντολή των γραμματέων. Με τη λέξη «πλησίον» ο εβραϊκός νόμος εννοεί τον Εβραίο. Οι γραμματείς όμως έβγαλαν από αυτό το «μισήσεις τον εχθρόν σου», κάτι το οποίο δεν ανήκει στον νόμο, διότι ο νόμος διέτασε την αγάπη των εχθρών. Έξοδος 23,4. Στην εθνικιστική και διαστραμμένη ερμηνεία αυτή των γραμματέων, ο Κύριος προσφέρει τη γενική πανανθρώπινη αγάπη των εχθρών, με λόγια, έργα και προσευχή, θέτοντας ως παράδειγμα την πανανθρώπινη αγάπη του Θεού, ως εξής: «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς και ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Κύριος, δικαιολογώντας την αγάπη αυτή, λέγει χαρακτηριστικά: «Εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε? Ποια ημίν χάρις? Ποια η ομορφιά σας? Ουχή οι τελώνε», οι οποίοι τελώνε πίεζαν αυτούς που φορολογούσαν, δηλαδή τον περιούσιο λαό του Θεού, τον εβραϊκό, χάριν ξένων κατακτητών, γι' αυτό ήσαν μισητοί στους Εβραίους. Λοιπόν, ουχή η τελώνε η αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Εάν εσπάσιστε, χαιρετήσετε τους αδερφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε? Τι περισσότερο από τους τελώνες και αμετανόητους κάνετε? Ουχή η εθνική, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, το αυτόπιουσι. Εάν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια εμήν χάρις εστί, και αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβωσι τα ίσα. Τα δανειστέντα, ή άλλα δάνεια, και αυτοί τα κάνουν στην ανάγκη. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Δηλαδή, καθόλου να μην απελπίζετε τους εχθρούς σας με το να αρνηθείτε το δάνειο που σας ζήτησαν. Ούτε εσείς να απελπιστείτε αν αυτό που δανείσατε το χάσετε. Και έστε ο μισθός ημών πολλής και έστεστε η ή υψίστου του πατρός ημών του ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και έτσι ο Θεός, Χριστός έστειν επί αχαρίστους και πονηρούς. Λέγοντας ο Κύριος ότι ο πατέρας του βρέχει για δικαίους και αδίκους, δηλώνει ότι ύψιστο αγαθό δεν είναι μόνο το θέλημα το δικό του, αλλά φέρει και παραστατικότατο παράδειγμα τον Θεό, ο οποίος βρέχει και φωτίζει όλους τους ανθρώπους. Σοφόν το σαφές. Ο Κύριος επιγραμματικά λέγει, «Καθώς θέλετε ή να ποιούσιν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε αυτοίς ομοίως, όχι όπως σας φέρονται, αλλά όπως θα θέλετε να σας φέρονται οι άλλοι άνθρωποι. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρεστε κι εσείς αυτούς». Ο Κύριος, για να δηλώσει ότι αυτός που δεν αγαπά τον εχθρό του, αλλά τον κατακρίνει, παραβαίνει τον νόμο της αγάπης και μπαίνει στην αρμοδιότητα του Θεού, για την οποία θα τιμωρηθεί, λέγει «Γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι. Μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Μη καταδικάζετε και ου μη καταδικαστείτε. Απολύετε και απολυθήσεστε». Ο Κύριος, συνιστώντας να είμαστε πράοι, ευμενείς, φιλόφρονες, ευγενείς προς τους εχθρούς μας, προσθέτει «Δίδωτε και δοθήσετε ημίν». Τι? «Μέτρων καλών πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκκινόμενων δώσουσιν εις τον κόλπον ημών. Ο μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν». Μέτρο εδώ είναι το δοχείο το οποίο μετρούσαν τα σιτάρια. Αυτό το γέμιζαν μέχρι πάνω, το στίβαζαν, το κουνούσαν, το γέμιζαν καλά και το ξεχύλιζαν. Τόσο γεμάτη πρέπει να είναι προς όλους η ευγένειά μας για να έχουμε κι εμείς την ίδια αμοιβή από το Θεό. Διότι με όποιο μέτρο επί οικίας κρίνουμε τους άλλους, με το αυτό θα κριθούμε από τον Θεό. Οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να είναι το φως των ανθρώπων, ιδίως στην αγάπη. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι τυφλή πνευματικός, αλλά να μιμούνται το δάσκαλό τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει «Μη δύνατε τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχή αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Όταν οδηγεί ο ένας τυφλός τον άλλον, θα πέσουν και οι δύο στον λάκο. Ο Χριστός είναι ο μόνος οδηγός. Ούκα εστί μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού. Κατηρτισμένος δε έστε πας ως ο διδάσκαλος. Ο Χριστός ο οποίος αγάπησε τους εχθρούς. Τέλος θέτει την τελική σφραγίδα. Γίνεστε ουν τέλειοι ως ο πατήρ μου τέλειος εστίν. Το παράδειγμα του Θεού προβάλλεται όχι ως σκαλοπάτι τελειότητας, αφού δεν μπορούμε να το φτάσουμε, να το πετύχουμε, αλλά ως ιδανικό, το οποίο πρέπει να μας εμπνέει και να μας ανυψώνει όσο είναι δυνατόν ψηλότερα, τον καθένα μας, ανάλογα με τις φυσικές και υπερφυσικές δυνάμεις τις οποίες έχει. Γενικώς η εντολή αυτή της αγάπης των εχθρών, η οποία είναι θυσία, μας προωθεί πιο πέρα από τα ιδανικά του προχριστιανικού κόσμου της δικαιοσύνης. Οι αρνητές του Χριστού, για να δικαιολογηθούν, διότι δεν ακολουθούν τον Χριστό, ισχυρίστηκαν ότι εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός, τα είπαν και άλλοι πριν από Αυτόν, και επομένως ο Χριστός δεν έχει τίποτα το καινούριο. Είναι θέμα λοιπόν ύψης της σπουδαιότητας να εξεταστεί η αγάπη του Χριστού και μετά Χριστόν, για να φανεί η μεγάλη διαφορά χριστιανού και προχριστιανικού κόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα μας, προχριστιανική αγάπη. Από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι την εποχή του Χριστού, ο κόσμος γνώρισε τον έρωτα, την φιλία, την δικαιοσύνη, την φιλοξενία, όχι όμως και την αγάπη των εχθρών. Αγαπιόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν το ίδιο αίμα. Φροντιζόταν να δίνεται δικαιοσύνη και αμοιβαία ανοχή στους πολίτες της ίδιας πόλεως. Ο ξένος, εάν δεν ήταν φιλοξενούμενος, δεν έπρεπε να περιμένει παρά μίσος και ξερίζωμα. Ο Ζεύς, ο Θεός Ζεύς, προστατεύει τους ταξιδιώτες και τους ξένους. Ο ξένος ο οποίος χτυπά στη θύρα, στην πόρτα του αρχαίου Έλληνα, τρώει φαγητό, πίνει και κοιμάται. Έξω από την οικογένεια υπήρχε μερική αγάπη. Μέσα στην πόλη το ίνδαλμα ήταν η δικαιοσύνη. Έξω από τα τείχη της πόλης και από τα σύνορα ήταν μίσος άσβεστο. Παρ' όλα αυτά, υψώθηκαν μερικές φωνές σε διάφορες εποχές και τόπους του προχριστιανικού κόσμου, οι οποίες ζήτησαν αγάπη και εκτός της οικογένειας, μεταξύ των ανθρώπων του ίδιου έθνους. Ζήτησαν λίγη δικαιοσύνη για τον ξένο και για τον εχθρό, αλλά οι φωνές αυτές ήταν ασθενείς σε τόνο, λίγες σε αριθμό, σκόρπιες σε χώρες πολύ μακρινές και σε μακρινούς χρόνους, ώστε να μην μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι φωνές, καθώς εξελίχθηκαν, γέννησαν με την εξέλιξή τους την περί αγάπης διδασκαλία του Χριστού. Ας τις δούμε αυτές τις ασθενείς, λίγες, διασπαρμένες και μακρινές φωνές του προχριστιανικού κόσμου περί αγάπης των εχθρών. Και ξεκινάμε να δούμε τι γινόταν στην Κίνα. Στην Κίνα πριν από 400 χρόνια π.Χ. ένας σοφός της Κίνας, ο Μέτι, στο βιβλίο του «Και Σιάνκ Και», διακηρύττει την αγάπη όλων των ανθρώπων, λέγοντας «Τι είναι εκείνο το οποίο γεννά τις διχόνοιες των ανθρώπων? Είναι ότι δεν υπάρχει αγάπη μεταξύ τους. Οι υπήκοοι ενός κράτους και οι γη μιας οικογένειας δεν έχουν τον σεβασμό προς τους άρχοντες και τους πατέρες. Οι μικρότεροι αδερφοί αγαπούν τον εαυτό τους και όχι τους μεγαλύτερους τους αδερφούς. Ο πατέρας δεν είναι επιοικής προς τον γιο, ούτε ο μεγαλύτερος αδερφός προς τον μικρότερο. Ο πατέρας αγαπά τον εαυτό του και όχι τον γιο του. Βλάπτει τον γιο του, εάν αυτό είναι για το συμφέρον του. Οι ληστές αγαπούν τα σώματά τους και όχι τους ανθρώπους. Γι' αυτό ληστεύουν τους άλλους για προσωπικό τους όφελος. Εάν έβλεπαν τα σώματα των άλλων ως δικά τους, δεν θα έκλεβαν. Εάν οι άνθρωποι έφταναν στην αμοιβαία γενική αγάπη, τα κράτη δεν θα φιλονικούσαν μεταξύ τους. Οι οικογένειες δεν θα ταραζόταν. Οι κλέφτες θα εξαφανιζόταν. Οι δε άρχοντες και οι αρχόμενοι, γονείς και παιδιά, θα ήταν οι μεν άξιοι σεβασμού, οι δε άξιοι επιοικίας. Ο κόσμος τότε θα βελτιωνόταν. Για το σοφό λοιπόν με τι η αγάπη αυτή, η οποία είναι μάλλον σεβασμός των μικροτέρων προς τους μεγαλυτέρους και επιοίκεια των μεγαλυτέρων προς τους μικρότερους. Απέχει πολύ του να ονομαστεί αγάπη των εχθρών. Είναι μάλλον ένα φάρμακο για τη συντήρηση πολιτών και κράτους. Είναι κοινωνική πανάκια. Ο περίφημος Λάο Τσέ, ζώντας στην Κίνα, προτείνει να απαντούμε στην προσβολή με ευγένεια. Άλλο όμως γλυκύτητα, σύνεση και ευγένεια και άλλο αγάπη των εχθρών. Κατά την ίδια εποχή και στην ίδια χώρα, ο Κονφούκιος κηρύττει διδασκαλία η οποία κατά τον μαθητή του Τσέγκ Τσέ διέτασε να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Σημείωνε όμως ρητά να αγαπάμε τον πλησίον μας και όχι τον μακρινό, τον ξένο, τον εχθρό. Επομένως ο Κονφούκιος δίδασκε τη φιλική αγάπη και την ευγένεια, τα οποία είναι αναγκαία για την ευημερία των εθνών, αλλά δεν σκέφτηκε να χτυπήσει το μίσος, συνιστώντας την αγάπη των εχθρών. Σε κάποια βιβλία όπου βλέπουμε τις παραβολές του, βρίσκουμε αυτές τις λέξεις, οι οποίες έχουν παραλυφθεί από το αρχαίο κομφουκιανικό κείμενο του Τάχιο. Ο δίκαιος άνθρωπος είναι ικανός να αγαπά και να μισεί τους ανθρώπους όπως αυτός νομίζει. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε για να δούμε πώς έβλεπαν και άλλοι λαοί την προχριστιανική αγάπη. Θα πάμε στις Ινδίες, στην Αίγυπτο, στην Περσία, στην Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές,

0: κουτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ευχαριστούμε σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκα σημείν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησα σημείν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σου εισελθήν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρω μεν σοι έλεον, ειρήνην, θυσίαν, ενέσεως.
2: Ευχαριστούμε σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκα σε μην παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, είναι νεκένησα σε μην οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντες σου εις ελθύν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου Δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίστασε του Αγίου σου θυσιαστηρίο. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγόση μην ανάδειξον και τα συνοηρά σημών όψης του απεριλήπτου σου φωτός. Αποπλήρωσον και καθάρα στην φτωχή ανημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξία να πέργασε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως. Ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και σε την δόξα και την ευχαριστία να αναπέμπομε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

περί μοναχισμού του αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Σχετικά με το κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά. Κανείς δεν μπορεί να είναι προφητικός αν δεν μιλήσει από την καρδιά. Συνδέεται το προφητικό πνεύμα με την καρδιά? Απάντηση. Στην καρδιά σημαίνει με όλο μας το είναι, επειδή η καρδιά είναι το κέντρο του είναι. Αν μιλάμε από την καρδιά, αυτό σημαίνει ότι όλο μας το είναι βρίσκεται εκεί. Σε όλη τη γραφή απαιτείται αυτή η συμμετοχή της καρδιάς. Πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας και μετά να ομολογήσουμε με το στόμα μας η σωτηρίαν. Πρέπει να προσευχόμαστε εκ καθαράς καρδίας και να συγχωρούμε από την καρδιά. Όλα όσα κάνουμε πρέπει να τα κάνουμε από την καρδιά μας και τότε μόνο αναγνωρίζονται από τον Θεό.

0: προσευχή
1: η τροφή της ψυχής.
2: Με τον πατέρα Τιμόθεο Κοντογιάννη.
0: Όλοι μας λίγο πολύ, αδελφοί μου, πολύ το φοβάμαι, την ώρα της προσευχής κάπου το μυαλό μας φεύγει. Και όλοι μας το λέμε, το καταθέτουμε στην εξομολόγηση. Το καταθέτουμε στον πνευματικό μας, διότι πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία και ενώ ο ιερεύς, οι ψάλτες εκφωνούν, ψάλουν, εν τούτης όμως, εμείς βρισκόμαστε δυστυχώς πολλές φορές εκτός ναού, εκτός Θείας Λειτουργίας. Παίρνουμε να κάνουμε προσευχή στο σπίτι και θα έλεγα ίσως το τραγικό, δεν θα έχουν περάσει μερικά δευτερόλεπτα από την ώρα που αρχίσαμε την προσευχή και το μυαλό μας αμέσως έφυγε. Ακόμα και σε εμάς τους ιερείς που μπορεί να είμαστε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, θα διαπιστώσουμε ότι το μυαλό μας πάει να φύγει ή και καμιά φορά φεύγει. Ένας γέροντας έλεγε λοιπόν ότι αν ο Θεός έπαιρνε υπόψη του αυτόν τον διασκορπισμό του μυαλού μας την ώρα της προσευχής, το ότι προσευχόμαστε και το μυαλό μας φεύγει, τότε, πολύ φοβάμαι, έλεγε ο γέροντας, δεν θα σωζόταν κανένας από τους ανθρώπους. Όλοι μας θα ήμασταν απόλυτα μέσα σε μια ταλαιπώρια. Διότι, να το πάρουμε με έναν παραλληλισμό, αδελφοί μου, μοιάζει την ώρα της προσευχής με τα αιτήματα που λέμε στον Θεό και ζητάμε χίλια δυο πράγματα, μοιάζει σαν να έχουμε πάει σε κάποιον ειδικό άνθρωπο, σε μια υπηρεσία, σε έναν γιατρό, οτιδήποτε και είναι αυτό το οποίο μας απασχολεί και θέλουμε να βρούμε την λύση και συζητάμε μαζί του το πρόβλημά μας και ταυτοχρόνως την ώρα που συζητάμε λέμε αυτά που έχουμε να πούμε και κοιτάμε ποιος πέρασε από δίπλα, ποιος ήταν απέναντι, ανοίγω το κινητό να δω τι καιρό θα κάνει αύριο ή που θα πάω μετά ή τι μήνυμα ήρθε ή χίλια δυο πράγματα. Τότε αυτός ο ειδικός, ο γιατρός, ξαναλέω εγώ τι και να είναι αυτός, ο πατέρας μου ο ίδιος αν θα είναι, δεν θα εκνευριστεί, δεν θα πει άντε από εκεί και εσύ, εσένα θα ακούω, εσύ δεν έχεις το μυαλό σου εδώ. Ήρθες να ζητήσεις κάτι και το μυαλό σου το έχεις αλλού, λοιπόν δεν ασχολούμαι μαζί σου, τέλος. Και θα βρεθούμε απομονωμένοι μόνοι μας, εγκαταλειμμένοι από την πατρική φροντίδα και μέρημνα. Κάποτε σε ένα χωριουδάκι, ένας αγιασμένος ιερέας έκανε συζήτηση με τους ανθρώπους

λογική του ναού για διάφορα πνευματικά θέματα, το πώς να αγωνίζονται στην ζωή τους, το πώς να πορεύονται, το πώς να κάνουν προσευχή. Και τότε άρχισαν να τον ρωτάνε γύρω από διάφορα πνευματικά θέματα και από το θέμα της προσευχής άρχισε να τους διδάσκει το πώς να προσεύχονται, τι να λένε, τι να ζητάνε, να δοξολογούν τον Θεό. Και ταυτοχρόνως τους έλεγε ότι πρέπει να προσέχουν, να έχουν εγρήγορση, ετοιμότητα, ώστε το μυαλό τους να μην φεύγει την ώρα της προσευχής, να μην γυρίζει αλλού, αλλά λένε τα λόγια και άλλα σκέφτεται ο νους. Εκείνοι απόρρισαν ότι πώς είναι δυνατόν να φεύγει αφού κάνω προσευχή. Κάποιος λέγει μάλιστα ότι δεν είναι δυνατόν πάτερ, το έχουμε το μυαλό μας, καμιά φορά μπορεί να φεύγει, αλλά σπάνια εμείς προσέχουμε την προσευχή, τα λόγια σου, την ψαλμωδία που λέτε στην εκκλησία. Και ο παππούλης λοιπόν γυρίζει σε κάποιον που νόμιζε ότι μπορεί τα πάντα να καταφέρει, του λέγει ξέρεις τι, πάρε να πεις το Πάτερ ημών. Και αν δεν σου φύγει το μυαλό την ώρα που λες την προσευχή που λες το Πάτερ ημών, που είναι τόσο εύκολο και το γνωρίζεις, εγώ θα σου κάνω δώρο το άλογο μου, λέγει. Τότε εκείνος, με απόλυτη σιγουριά ότι θα το πετύχει, τι ένα Πάτερ ημών τώρα, σε μερικά δευτερόλεπτα το έχω πει και το μυαλό μου δεν θα έχει φύγει, τότε αρχίζει να λέγει, λοιπόν ξεκίνα του λέγει ο ιερέας, και αρχίζει λοιπόν να λέει Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, δεν προλαβαίνει να φτάσει στη μέση και πετάγεται, δεν μου λες παππούλη, θα μου δώσεις όμως και τη σέλα. Και εκεί γέλασε με πικρία βέβαια ο ιερέας λέγοντάς του, είδες βρε ευλογημένε, εσύ ένα Πάτερ ημών δεν μπόρεσες να πεις και αμέσως το μυαλό σου πήγε στην σέλα. Μην τυχόν και χάσεις, μην τυχόν και κάτι σε ξεγελάσω. Ο αέρας, αδελφοί μου, είναι μια λεπτότατη ύλη και γι' αυτό δεν μένει κάπου στεριωμένος, αλλά τρέχει, πετά, φυσάει από εδώ, φυσάει από εκεί, δεν στέκεται σε έναν τόπο, θα λέγαμε. Το μυαλό μας, σε σχέση με τον αέρα, είναι άειλος. Και όταν ο αέρας είναι τόσο άστατος που έχει μια λεπτότατη αλλά ύλη όμως, όσο και αν είναι λεπτή, είναι υλικό δημιούργημα του Θεού, τότε ο νους μας που είναι άειλος, σκεφτείτε πόσο άστατος και μεταβαλλόμενος είναι. Γι' αυτό ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τον λόγο περί προσευχής, λέγει ότι ίδιον του νοός το άστατον, είναι ίδιο γνώρισμα, είναι θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο στην φύση του, που δεν είναι στην φύση του, να είναι άστατος ο νους, η σκέψη, μία εδώ, μία εκεί. Ας σκεφτούμε πόσο δύσκολο είναι να κολλήσει το μυαλό μας στην προσευχή. Προπαντός, για μας τους εμπαθείς που το μυαλό μας έχει μάθει να κολλάει σε πράγματα κοσμικά, αδελφοί μου. Και αυτό το γεγονός, δηλαδή η διάσπαση του μυαλού, συμβαίνει κατά την ώρα της προσευχής, κυρίως και μόνο κατά την ώρα της προσευχής. Για πάρτε να δείτε, για προσέξτε στις κοσμικές συζητήσεις. Θα δούμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο πρόβλημα. Επί παραδείγματι θα πω κάτι που μας αρέσει κιόλας και το επιδιώκουμε. Αν ακούσουμε για ιεροκατάκριση, το μυαλό μας κολλάει στην κατάκριση. Και ψάχνουμε και θέλουμε και έχουμε ενδιαφέρον να μάθουμε λεπτομέρειες πώς, πού, ποιος. Ακούμε την Θεία Λειτουργία και το μυαλό μας αρχίζει και ταξιδεύει. Τι φαγητό θα φτιάξουμε, πού θα πάμε διακοπές, πού θα πάμε μετά να πιω καφέ, τι μου είπε εκείνος, τι είχα δει τις προάλλες παραπέρα, τι θέλω να αγοράσω, τι θέλω να κάνω. Λέγεται μάλιστα πως κάποτε ένας αβάς πήγε Κυριακή πρωί-πρωί να εκκλησιαστεί σε ένα χωριό. Φθάνοντας τότε στην πόρτα του ναού, βλέπει τον διάβολο να στέκεται πάνω από το κεφάλι του. «Τι θέλεις εδώ πρωί-πρωί?» τον ρώτησε ο αβάς. «Είμαι φύλακας του χωριού», λέγει ο διάβολος, «και από το χωριό αυτό είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μου τα χαλάνε όμως όταν έρχονται στην εκκλησία. Λοιπόν, κάθομαι εδώ και μόλις πάνε να μπουν, τους πετάω ένα λογισμό και έτσι το μυαλό τους φεύγει από τη λειτουργία». Αν είναι δυνατόν λοιπόν ο διάβολος να αφήσει ήσυχους τους χριστιανούς την ώρα της προσευχής.
θαύμασε ο Αββάς και είδε την πονηρία του διαβόλου αλλά και την δική μας προσωπική αδυναμία. Διαβάζουμε σπίτι μας πάλι ένα αμαρτωλό βιβλίο, ένα διήγημα, ένα ανήθικο βιβλίο και το μυαλό μας κολλάει εκεί και δεν μπορούμε να το αφήσουμε, θέλουμε να δούμε και το μετά και το παραπέρα. Παίρνουμε να διαβάσουμε την παράκληση στην Παναγία και το μυαλό μας τρέχει μία από εδώ, μία από εκεί. Μπορεί και να μην είναι αμαρτωλό αυτό το οποίο σκέφτεται, αλλά μπορεί να είναι επί παραδείγματι το φαγητό που μαγειρεύει. Μπορεί να είναι η εργασία την οποία είναι να κάνει αύριο. Χίλια δυο πράγματα. Τι είχε πει ο Κύριος? Όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Οπότε, κατά την ήσυχη ώρα της προσευχής, ο νους μας, ενστικτοδός θα έλεγα, κολλάει σε αυτά τα πράγματα που κουβαλάμε μέσα μας. Μάλιστα έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι αν θέλεις να δεις πώς, τι σε βασανίζει, πού είναι κολλημένο το μυαλό σου, τα πάθη σου, οι αδυναμίες σου, θα το δεις την ώρα της προσευχής. Θα το δεις την ώρα της Θείας Λειτουργίας, που αμέσως το μυαλό θα τρέξει να πάει προς τα εκεί. Γιατί ξέρει ο διάβολος την αδυναμία μας και έρχεται και σερβίρει, πετάει λογισμούς αναλόγους με αυτό το οποίο έχουμε εμείς μέσα μας κρατημένο καλά, αδελφοί μου. Όταν όμως η καρδιά μας αδειάσει από όλα αυτά τα οποία κρατάμε και γεμίσει από πράγματα ουράνια, θεία, ευλογημένα, τότε το μυαλό μας ενστικτοδός θα κολλάει την ώρα της προσευχής αυτά τα ουράνια πράγματα. Γι' αυτό μάλιστα και ο Άγιος Μακάριος ο Αλεξανδρεύς στον Ευεργετινό, στον δεύτερο τόμο, στην 17η υπόθεση, στο πρώτο κεφάλαιο, λέγει ότι για τρεις ολόκληρες μέρες ο Άγιος Μακάριος ο Αλεξανδρίας κόλλησε το νου του στα άνω χωρίς να σκεφτεί τίποτα, μα απολύτως τίποτε το επίγειο, γράφει ο Ευεργετινός. Για σκεφτείτε, τρεις ολόκληρες μέρες, μέρα και νύχτα. 3 λεπτά δεν μπορούμε να το κρατήσουμε. Φοβάμαι ότι ούτε 3 δευτερόλεπτα δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε το μυαλό μας, αδελφοί μου. Εξάλλου, ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο λόγο του περί προσευχής λέγει ότι η καθρέπτης προόδου, πνευματικής προόδου, είναι η προσευχή. Αν η προσευχή μου είναι καθαρή, αν προσεύχομαι με προσοχή, αν το μυαλό μου την ώρα της προσευχής δεν γυρίζει από εδώ και από εκεί, σημαίνει ότι κάτι έχω αρχίσει να πετυχαίνω στην πνευματική μου ζωή, στην πνευματική μου πρόοδο. Και το ερώτημα τώρα που έρχεται και απορία είναι άραγε όταν το μυαλό μας πετάει κατά την ώρα της προσευχής, εμείς έχουμε αμαρτία αφού δεν μπορούμε να το μάσουμε? Αμαρτάνουμε τελικά? Η αμαρτία μας αρχίζει από τη στιγμή που δεν κάνουμε, αδελφοί μου, κάτι για να το σημάσουμε και να το βάλουμε στην θέση του. Βέβαια και στην θέση του να το βάλουμε, αυτό πάλι φεύγει. Όμως εμείς θα πρέπει και πάλι να το ξαναβάλουμε στην θέση του. Και τότε ο Θεός, ο καρδιογνώστης που βλέπει αυτόν τον κρυφό αγώνα, θα μας ελεήσει. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι όταν κάποιος του είπε κάτι ανάλογο, μια ερώτηση, του λέγει, δεν μου λες, αν το πορτοφόλι σου, όπως το έχεις στην τσέπη, πέσει κάτω, θα το αφήσεις? Όχι, λέει, θα το μάσω. Αν εκεί που θα περπατήσεις ξαναπέσει πάλι, γιατί η τσέπη σου δεν είναι βολική, γιατί τον αλφαβητό τον λόγο, θα το παρατήσεις? Όχι, λέει, πάλι θα το μάσω. Και αν ξαναπέσει, και πάλι θα το μάσω, λέγει ο προσκυνητής. Και αν επί παραδείγματι πάλι λέγει το παιδί σου που πήγατε σε ένα μάρκετ εκεί κάπου, σε μια πλατεία, σε ένα πάρκο για να βγείτε μια έξοδο, μια βόλτα, σου ξεφύγει από το χέρι γιατί εσύ ασχολήθηκες με κάτι άλλο, θα το αφήσεις και θα ασχοληθείς με αυτό το άλλο? Όχι, λέγει, θα το μάσω. Και αν πάλι σε ξαναφύγει, τι θα κάνεις? Και πάλι θα το μάσω. Αυτό θα κάνεις, έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, την ώρα της προσευχής. Φεύγει ο νους, θα το ξαναμαζεύεις και πάλι θα το ξαναμαζεύεις. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας σου, διότι ο Θεός, βλέποντας αυτή σου την προσπάθεια, θα προστρέξει να σε βοηθήσει να σε απαλλάξει κάποια στιγμή από αυτό τον πειρασμό.
Ο Μέγας Βασίλειος, αδελφοί μου, στις ασκητικές διατάξεις, το πρώτο κεφάλαιο, λέγει, αν λέγει σε σακάτεψε, θα λέγαμε, η αμαρτία και δεν μπορείς να προσευχηθείς χωρίς να έχεις περισπασμούς, ανάγκαζε όσο μπορείς τον εαυτό σου και στάσου με επιμονή ενώπιον του Θεού, προσκαλώντας τον διαρκώς κοντά σου, και ο Θεός, να ξέρεις, σε συγχωρεί, γιατί δεν το κάνεις από περιφρόνηση, αλλά αυτό το γεγονός συμβαίνει από αδυναμία, αδελφοί μου. Τέλος, μπορεί κατά την ώρα της προσευχής ή ακόμα και όταν πάμε να κοινωνήσουμε, να έρχονται στο μυαλό μας αισχροί, βλάσφημοι λογισμοί. Φταίμε γι' αυτό, έχουμε αμαρτία. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, πάνω στην ομιλία του περί βλασφημίας, περί λογισμού βλασφημίας, λέγει ότι οι λογισμοί αυτοί έρχονται από τον διάβολο, γιατί θέλει να μας χαλάσει αυτές τις ιερές στιγμές. Αμαρτάνεις, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, όταν τους αποδεχθείς. Όσο δεν τους δέχεσαι, τόσο στεφανώνεσαι από τον Κύριο. Χαρακτηριστικά, αδελφοί μου, έχω κρατήσει ένα παράδειγμα που είχα ακούσει παλιά από τον Γέροντα, να λέγει ότι στο θέμα των λογισμών είναι όπως το παιχνίδι του βόλεϊ που παίζουμε στο σχολείο. Εκεί αν κρατήσουμε την μπάλα, τότε σφάλουμε. Αν όμως, ενώ έρχεται η μπάλα από τον παίκτη που είναι στην αντίθετη πλευρά και την διώξουμε εμείς αμέσως, χωρίς καν δευτερόλεπτο να την κρατήσουμε, τότε δεν χάνουμε. Μπορεί μάλιστα να κερδίσουμε και πόντο, όταν με ανάλογη ευκαινησία και ευστροφία ρίξουμε την μπάλα με τέτοιον τρόπο που ο άλλος να μην μπορέσει να την αποκρούσει. Έτσι είναι και οι λογισμοί, αδελφοί μου. Αν έρθουν οι λογισμοί, που είναι δουλειά του διαβόλου, εκείνος τη δουλειά του κάνει, θα έρθουν οι λογισμοί. Εμείς αμέσως αστραπή να τους διώξουμε. Να στρέψουμε το μυαλό μας στην προσευχή, να μην ασχοληθούμε καν με τον λογισμό, με αυτόν που ήρθε. Ούτε να ανοίξουμε συζήτηση, ούτε να προσπαθήσουμε με διάλογο, θα έλεγα, με επιχειρήματα να τον αντικρούσουμε για να φύγει. Δεν φεύγει, εκείνος επιμένει. Μόνο και μόνο αδιαφορία. Δεν θα ασχοληθούμε μαζί τους, αδελφοί μου. Δεν θα κρατήσουμε τον λογισμό. Από τη στιγμή που κρατήσουμε, σκεφτούμε τον λογισμό, να το πω έτσι καλύτερα, αρχίζει η αμαρτία. Και αν συνεχίσουμε, αρχίζει η συγκατάθεση και φτάνουμε τελικά, δυστυχώς, πολλές φορές και στην πράξη. Δεν είναι δυνατόν, αδελφοί μου, από τη μια μεριά να λέμε στην προσευχή μας «Άγιος ο Θεός» ή δεύτερο προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό, και από την άλλη να έχουμε βλάσιμους λογισμούς για τον Χριστό. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβαίνει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Συνήθως, συμπληρώνει ο Άγιος Παΐσιος, ο εχθρός βάζει τέτοιους λογισμούς σε ευαίσθητους ανθρώπους για να τους κάνει πιο ευαίσθητους και να τους ταράξει. Γι' αυτό και ο Άγιος Παΐσιος έλεγε και συμβούλευε «Μην ταραχθείς, αδιαφορία, αδελφοί μου». Πάντα λέγω αυτό στους λογισμούς, αδιαφορία. Και αν το θέλετε, εξαρτάται η πτώση μας από τον βαθμό εγωισμού που έχουμε και η υπερηφάνεια, που εμείς στη ζωή μας νομίζουμε ότι όλα τα καταφέρνουμε και όλα τα μπορούμε κατά τον τελειότερο τρόπο. Έτσι και ο διάβολος έρχεται εκεί, μας ρίχνει ένα λογισμό και εμείς που τα ξέρουμε όλα και ξέρουμε να τα αντιμετωπίζουμε, αρχίζουμε να αντιμετωπίσουμε τον λογισμό. Πού βρε εσύ, ταλέπορε, με τον διάβολο θα τα βάλεις. Παμπώνυρος είναι. Ελύσετε μία από εδώ και μία από εκεί. Εσύ θα τα βάλεις με τον διάβολο. Αδιαφορία, μην ασχολείσαι μαζί του. Και όσο ασχολούμαστε μαζί του, με τον λογισμό, επί παραδείγματι, άλλο τόσο εκείνος βομβαρδίζει με τον επόμενο και τον μεθεπόμενο, γιατί λέγει ότι εδώ κολλάει το πράγμα. Έχουμε καλή δουλειά εδώ και αρχίζει και μας περιπέζει. Χωρίς να έχω κάποια, έτσι, να δείχνω κάποια υποτίμηση σε κάποιους πλανώδιους οι οποίοι θα έρθουν να μας πουλήσουν ένα χαλί, επί παραδείγματι κάποιος τσιγκάνος ή οτιδήποτε, να ζητήσει, βλέπουμε ότι αρχίζει και μας παρακαλεί, μας προτείνει αυτό να το πάρουμε, να δώσουμε. Εάν εμείς ανοίξουμε διάλογο μαζί του, θα δούμε ότι περισσότερο κολλάει και περισσότερο αρχίζει να γκρινιάζει και να ζητάει και να προσπαθεί να μας πείσει να ασχοληθούμε μαζί του, να αγοράσουμε αυτό το προϊόν ή να του δώσουμε κάτι. Εάν εμείς
δείξουμε διαφορία και προσπεράσουμε, θα πει, θα δει ότι δεν κόλλησε τίποτα, δεν μπόρεσε κάτι να πετύχει και θα ασχοληθεί με τον επόμενο.

Έχει αλήθεια σημασία πάλι η σωματική μας στάση την ώρα της προσευχής? Αν θα δούμε έτσι πίσω, θα έλεγα 50, 80, 100 χρόνια πίσω, θα δούμε ότι οι παππούδες μας όταν σηκωνότανε τη νύχτα να κάνουν προσευχή έβαζαν πρώτα τα καλά τους ρούχα. Και αυτό γιατί είχαν την αίσθηση πως κατά την ώρα της προσευχής στεκόταν ενώπιον του Χριστού, γιατί εξάλλου και έτσι είναι. Όμως δεν αρκεί αυτό, χρειάζεται και κάτι άλλο που είναι πολύ πιο σημαντικό. Το πώς σωματικά και ψυχικά στεκόμαστε μπροστά στον Χριστό. Ο Μέγας Βασίλειος πάλι, περί Αγίου Πνεύματος, στην ομιλία του, στο κεφάλαιο 17, 66 στίχο, λέγει ότι αρχαιότατη παράδοση ήταν όταν προσευχόμαστε να στρεφόμαστε προς την Ανατολή, για να θυμόμαστε και να επιζητούμε την παλαιά μας πατρίδα, τον Παράδεισο, που βρισκόταν προς Ανατολάς. Είναι και αυτό, αδελφοί μου, μια ιδιαίτερη στάση που μας ενώνει με τον Θεό, που μας στρέφει προς την Ανατολή, προς τον ήλιο της δικαιοσύνης, τον οποίο ζητάμε να έρθει να ανατείλει μέσα στην καρδιά μας. Είναι όπως επί παραδείγματι κοιτάμε προς την κατεύθυνση που είναι η πατρίδα μας, που είναι το χωριό μας, που είναι οι άνθρωποι μας και αισθανόμαστε αυτήν την ενότητα. Αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε κάπου εκεί. Έτσι και όταν στρεφόμαστε προς την Ανατολή, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, έχουμε αυτήν την αίσθηση ότι μιλάμε με τον Θεό, ότι απευθυνόμαστε προς Εκείνον. Οι αιρετές μας μπροστά στον καθαρότατο Θεό, αδελφοί μου, είναι σαν ένα βρώμικο ρούχο, λέγει ο προφήτης Ισαΐας στο 64ο κεφάλαιο, στον 6ο στίχο. Ας σκεφτούμε τι είναι οι αμαρτίες μας. Σκεφτείτε τώρα πώς θα πρέπει να στεκόμαστε μπροστά στον Θεό όταν προσευχόμαστε. Αν βρέθηκε σαν κατηγορούμενος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στο δικαστήριο, δεν σου χρειάζεται άλλο παράδειγμα για το πώς πρέπει να στέκεσαι στην προσευχή. Αν δεν βρέθηκες ακόμα, λέγει ο Όσιος, αλλά ούτε και άλλους είδες να δικάζονται, τουλάχιστον ας το μάθεις αυτό από τις παρακλήσεις των αρρώστων προς τους γιατρούς, όταν πρόκειται να χειρουργηθούν ή να καυτηριαστούν. Αυτή η εσωτερική μας στάση θα ρυθμίσει από μόνη της και την εξωτερική μας σωματική στάση, όπως έγινε και με τον τελώνη της παραβολής. Στεκόταν πολύ πίσω, λέγει στον ναό, και δεν τολμούσε ούτε τα μάτια του να σηκώσει στον ουρανό, αλλά χτυπούσε το στήθος του και έλεγε «Θεέ μου, σπλαχνίσουμε τον αμαρτωλό». Τότε οι πενθούντες χτυπούσαν τα στήθη τους. Έτσι και με την εξωτερική σου εμφάνιση, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, και την εσωτερική σου συντριβή θα σβήσεις τον θυμό του δικαίου κριτού. Βέβαια στις μέρες μας, θα έλεγε κανένας, δεν είναι να καθίσεις και πολύ πίσω στο ναό όταν πηγαίνουμε για τη Θεία Λειτουργία. Σήμερα θα λέγαμε να καθίσεις μπροστά μπροστά. Γιατί? Γιατί ο διάβολος θα μου αποσπάσει την προσοχή παρατηρώντας τον έναν και τον άλλον που μπαίνει μέσα στο ναό, πώς μπαίνει, τι κάνει. Ενώ όταν είμαστε μπροστά, προσιλωνόμαστε ακόμα περισσότερο στα λόγια του ιερέα της ψαλμωδίας, διότι το βλέμμα δεν έχει κάτι, ένα ερέθισμα για να ασχοληθεί, για να αποπροσανατολιστεί ο νους. Αν δεν έχουμε αυτήν την εσωτερική συντριβή που καθορίζει, αδελφοί μου, την εξωτερική μας στάση, νιώθοντας δηλαδή τα λάθη μας, τα χάλια μας, τις πτώσεις μας, την αμαρτία, τον βούρκο που υπάρχει μέσα μας, τότε θα πρέπει να αρχίσουμε από τα έξω, να πάρουμε τέτοια στάση ώστε να ταπεινωθεί η ψυχή που συμμορφώνεται με τη στάση του σώματος, λέγει πάλι ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στον λόγο του περί ταπεινοφροσύνης. Και αυτή η σωματική στάση που ταπεινώνει την ψυχή είναι το γονάτισμα. Έτσι δεν προσευχήθηκε και ο Χριστός, για θυμηθείτε, γονάτισε και με το πρόσωπο στη γη άρχισε να προσεύχεται, αφήνοντας έτσι σε μας παράδειγμα για να βαδίσουμε στα χνάρια του. Και αν κάποιος λόγω ασθενείας δεν μπορεί να προσευχηθεί γονατιστός, ούτε ακόμα και να σταθεί όρθιος, ας μη στεναχωριέται. Μπορεί και στο κρεβάτι να κάνει την προσευχή του, αρκεί να ταπεινώνεται ψυχικά, στην ψυχή του, να νιώθει την ατέλειά του, να νιώθει ότι είναι ένα κουρέλι, ότι είναι ένα τίποτα μπροστά στο μεγαλείο της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού.
να νιώθει ότι όλα αυτά που έκανε, όσο κι αν ήταν σπουδαία και σημαντικά, δεν ήταν τίποτα άλλα παρά δώρα του Θεού, τα οποία ο ίδιος πήρε και τα αντιπροσέφερε στους ανθρώπους, στην Εκκλησία, στον άλλον άνθρωπο γενικότερα. Τα δικά μας είναι μόνο τα λάθη μας, αδελφοί μου. Δικά μας είναι μόνο οι πτώσεις και οι αμαρτίες. Και όταν έχουμε διαρκώς στο νου μας τα λάθη μας, τότε ποτέ δεν θα κατακρίνουμε, ποτέ δεν θα πάει το μυαλό μας σε χίλια δυο άσχημα πράγματα και ιδιαίτερα μάλιστα την ώρα της προσευχής. Άλλωστε είπα για το κρεβάτι από ασθένεια, η αρρώστια αυτή καθεαυτή από μόνη της είναι ένα γονάτισμα, μια ταπείνωση του ανθρώπου. Οπότε αυτό που θα του έκανε το γονάτισμα, του το κάνει από μόνη της αυτή η αρρώστια. Ο Εζεκίας, ο βασιλιάς του Ισραήλ, αδελφοί μου, ήταν βαριά άρρωστος πάνω στο κρεβάτι, έτοιμο θάνατος. Όταν ο Θεός του παρήγγειλε πως σε λίγο θα τον πάρει, όπως ήταν ξαπλωτός στο κρεβάτι, ακούμπησε το κεφάλι του στον τοίχο, γράφει ο προφήτης Ισαΐας, και έκλαυσεν Εζεκίας κλαθμό μεγάλο, παρακαλώντας θερμά τον Κύριο να τον αφήσει στην ζωή. Σαν χελιδόνι φωνάζω και σαν περιστέρι κράζω. Έχασα τα μάτια μου ατενίζοντας συνεχώς προς το ύψος του ουρανού. Προς σένα τον Κύριο, λέγει ο προφήτης Ισαΐας, και ο Κύριος τον άκουσε. Επί τη ευκαιρία όταν ο Ισαΐας ανήγγειλε στον Εζεκία ότι ήρθε η ώρα να πεθάνει, ο Εζεκίας άρχισε να θρυνεί και να οδύρεται, γιατί πεθαίνοντας δεν θα ξαναέβλεπε τον ναό του Θεού. Και όταν ο Θεός ανακάλεσε την απόφασή του και του έδωσε παράταση ζωής, τότε ο Εζεκίας, όλος χαρά, αναφώνησε ότι θα κάνει παιδιά για να δοξολογούν τον Κύριο. Για λοιπόν να πάρουμε να φιλοσοφήσουμε αυτήν την πράξη, αυτό το γεγονός. Για να φιλοσοφήσουμε λίγο, αδελφοί μου, πάνω σε αυτήν την πρακτική. Ζητάμε από τον Θεό υγεία, ζητάμε από τον Θεό να μας κάνει καλά, να μας κρατήσει στην ζωή αν το θέλετε. Σκεφτήκαμε άραγε ότι το δώρο που είναι να του προσφέρουμε είναι δική μας προκοπή και προσφορά προς τον Θεό. Προσφορά προς τον Θεό που θα είναι μέσα από τις πράξεις και τα έργα μας και, την στάση ζωής, ούτως ώστε αυτήν η στάση, το έργο μου, τα λόγια μου, ό,τι και να είναι δοξολογικά του Θεού, να λέγει ο άλλος άνθρωπος δόξα το Θεό. Σκεφτήκαμε πολλές φορές ότι αφού ο Θεός μου έκανε αυτό το δώρο, εγώ πρέπει να κόψω αυτό το ελάττωμα, πρέπει να κόψω αυτήν την αδυναμία, αυτό το πάθος, για να ευχαριστήσω τον Θεό. Εξάλλου δεν έχει ανάγκη ο Θεός από καντήλια, δεν έχει ανάγκη από λαμπάδες, από δώρα και από τάματα. Έχει ανάγκη να του δώσουμε τα πάθη μας, να του δώσουμε τις αδυναμίες μας. Κάποτε, αδελφοί μου, είχε πάει κάποιος στον Άγιο Παΐσιο και του ζήτησε να προσευχηθεί για το παιδί του, για την κόρη του που ήταν άρρωστη, ήταν βαριά άρρωστη. Και του λέγει ο Άγιος Παΐσιος, εγώ θα προσευχηθώ. Ναι, αλλά τι θα δώσεις εσύ στον Θεό για το δώρο αυτό το οποίο ζητάς να σου κάνει? Εκείνος σκέφτηκε, τι να δώσεις στον Θεό? Σκέφτηκε χρήματα, δώρα, τάμα, άρχισε να αναφέρει διάφορα πράγματα, λαμπάδες, τι να κάνει, προσκυνήματα. Του λέγει ο Άγιος Παΐσιος, ξέρεις τι να του δώσεις? Τι, γέροντα? Να, αυτό εδώ να του δώσεις, του λέει ο Άγιος Παΐσιος, και του δείχνει στην τσέπη του που είχε το πακέτο με τα τσιγάρα. Ξαφνιάστηκε εκείνος, μα γέροντα, τα τσιγάρα να δώσω στον Θεό? Ναι, παιδί μου, του λέγει, βγάλ το και άφησέ το εδώ. Να, πήγαινε εκεί στην εικόνα του Χριστού και άφησέ τα και θα δεις ότι ο Θεός θα εκπληρώσει το αίτημά σου. Ξαφνιασμένος παίρνει και κάνει αυτήν την κίνηση, κάνει το σταυρό του, προσκυνά την εικόνα του Χριστού, αφήνει το πακέτο με τα τσιγάρα και φεύγει. Και πρόσεξε, δεν θα ξαναπάρεις άλλο, του λέγει ο γέροντας, δεν θα ξανακαπνίσεις, το τσιγάρο το δώσαμε στον Θεό, δεν είναι για σένα. Φεύγει εκείνος όλος απορία, πηγαίνει στην πόλη του και βλέπει κατά περίεργο τρόπο η κόρη του να συνέρχεται. Οι γιατροί έμειναν άφωνοι με την πορεία της υγείας της. Πέρασε ένας χρόνος, περνάει δεύτερος χρόνος, κάπου όμως άρχισε και πάλι να χειροτερεύει η υγεία του κοριτσού. Τρέχει αμέσως ο πατέρας στον γέροντα Παΐσιο και του λέει, γέροντα, τι παιδί μου, του λέει, το παιδί μου δεν είναι καλά. Μα γιατί, λέγει, αφού σου είπα ότι κάνε αυτό και αυτό και ο Θεός θα σου το κάνει καλά, μα εντούτοις όμως
μετά από 2 χρόνια ξανά άρχισε πάλι το γεγονός της ασθένειας, τα συμπτώματα που είχε. «Δε μου λες», λέει ο Άγιος Παΐσιος, «μήπως άρχισες κι εσύ το τσιγάρο?» Σκύβει το κεφάλι ο πατέρας και λέγει, «Δυστυχώς ναι, γέροντα. Τώρα, δεν μπορεί τώρα, αφού αθέτησες εσύ την υπόσχεσή σου, το δώρο σου το πήρες πάλι πίσω, δεν μπορεί τώρα πλέον ο Θεός να πραγματοποιήσει το θέλημά σου». Αδελφοί μου, τι λέτε? Ζητάμε 1000. Εμείς τι προσφέρουμε στον Θεό για αυτά τα οποία του ζητάμε?

Προχτές βρέθηκα σε μια συντροφιά που μίλαγε για τον Χριστό. Ο ένας έλεγε πως πρόκειται για βασιλιά. Τι βασιλιά δεν μας είπε. Ο άλλος είπε πως ήταν ένας επαναστάτης σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο τρίτος είπε καλός είναι, αλλά καλά είναι εκεί που είναι. Τη γνώμη μου τη φύλαγα να την πω τελευταίος και τραγουδιστά.

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

Πώς να διαβάζεις τους ψαλμούς? Όταν διαβάζεις τους στίχους της ψαλμωδίας σου, μη σκέφτεσαι ότι είναι λόγια αλλουνού που τα επαναλαμβάνεις. Και αυτό για να μην νομίζεις ότι οι ψαλμοί που έχεις μπροστά σου για πνευματική μελέτη είναι ατελείωτοι και παραβλέψεις τελείως την κατάνοιξη και τη χαρά που φέρνουν. Εσύ λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, να διαβάζεις με κατάνοιξη τους στίχους σαν να είναι δικά σου λόγια και να καταλαβαίνεις όσα λες σαν να είναι το έργο σου αυτό που πρέπει να το εκτελείς τέλεια. Είπε Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Βρισκόμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Μακριράχης, η οποία βρίσκεται στη Μικρή Μηλιά και απέχει από την πόλη της Κατερίνης 26 χιλιόμετρα.

Το όνομα Μακριράχη το πήρε από τη ράχη του βουνού, πάνω στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι, η οποία αρχίζει από τα γραφικά πιέρια και καταλήγει στη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Και έτσι προήλθε το όνομα Μακριράχη.

Δεν βρήκαμε γραπτές πηγές σχετικά με την ιστορία της Μονής, αλλά παμπάλες παραδόσεις στις οποίες και στηριζόμαστε αναφέρουν ότι ιδρύθηκε στα Βυζαντινά χρόνια. Λέγεται ότι κτίστηκε το 10ο αιώνα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τους ιδρυτές της.

Ένα καθοριστικό γεγονός, το οποίο σημάδεψε την ιστορία της Μονής, ήταν η δολοφονία του ηγουμένου Αμβροσίου το 1925, με αποτέλεσμα η Μονή να χάσει όλη την περιουσία της και τα ιερά της κοιμήλια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Μονή πήρε ενεργό μέρος σε όλες τις περιπέτειες του έθνους μας. Γι' αυτό και πυρπολήθηκε 2 φορές από τους Τούρκους. Η πρώτη πυρκαγιά εξεδηλώθη μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 και η δεύτερη το 1878 επί Επισκόπου Κολυνδρού κυρίου Νικολάου Λούση λόγω της εξεγέρσεως κατά των Τούρκων. Εδώ φιλοξενήθηκε στη συνέχεια και ο Παύλος Μελάς με τα παλικάρια του, συντηρούμενος από τη Μονή. Παράλληλα, το μοναστήρι στάθηκε η γέφυρα για την μετακίνηση μακεδονομάχων και πυρομαχικών από την Νότιο Ελλάδα προς τον κοιόμενο Βάλτο των Γιαννητσών. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο που είναι κτισμένο αυτό το μικρό εκκλησάκι, από έναν ευσεβή ιερέα του χωριού Παλαιοστάνης, ο οποίος έβλεπε συχνά στον ύπνο του την εικόνα της Παναγίας. Με τον καιρό η εικόνα αυτή θαυματουργούσε, με αποτέλεσμα η Μονή να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Δεν ξέρουμε αν σώζεται αυτή η εικόνα, αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι αντίγραφα της πρώτης εικόνος δόθηκαν και στα μετόχια του μοναστηριού. Από την πρώτη στιγμή που εγκατασταθήκαμε εδώ στη Μονή, αισθανθήκαμε απλόχερα την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Άνθρωποι από όλες τις γύρω εδώ περιοχές και όχι μόνον, μας πλαισιώνουν για να βοηθήσουν και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Νιώθουμε ότι η Παναγία τους ομιλεί για να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών της Ιεράς Μονής.

Η νέα πτέρυγα των κελιών της αδελφότητος κοσμείται και από τρία παρεκκλήσια. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Το δεύτερο στον Άγιο Ιωακήμ τον Ιθακίσιο και Βατοπεδινό, του οποίου η Μονή έχει και ένα μικρό τεμάχιο Αγίου Λειψάνου του.

Εδώ είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Αρχαγγέλων και το τιμάται στο εγχώνες θαύμα, γιατί η περιοχή έχει ένα πρόβλημα με τις καθεζήσεις και παρουσίαζε όλο το κτίριο του ναού ρογμές και μας είπαν οι πατέρες από το Άγιον Όρος ότι να βάλουμε τους Αρχαγγέλους που στις χώνες κάνανε αυτό το μεγάλο θαύμα και σταμάτησαν οι κατολιστήσεις.

Από εδώ βρισκόμαστε στο δεξιό κλήτος του Καθολικού, το οποίο δημιουργήθηκε για την ανάγκη της μονής να έχουν έναν χώρο προσωπικό οι μοναχές την ώρα που ψάλουν, την ώρα που προσεύχονται.

Ο μοναχισμός φέρει ένα αρχαίο μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο, αλλά πάντα σύγχρονο. Επειδή ο κάθε μοναχός ασχολείται με τον έσω άνθρωπο, επίμονα έχει να πει πάρα πολλά στον σύγχρονο κόσμο. Γιατί αυτό που λείπει στον σύγχρονο κόσμο είναι η εσωστρέφεια. Φοβόμαστε να γυρίσουμε να δούμε τον έσω άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταφέρει αυτό, του φεύγει κάθε φόβος μετά.

Εδώ βρίσκεται το Αγίασμα της Μονής, το οποίο προϋπήρχε, αλλά άγνωστο από πότε. Με τον καιρό σκεπάστηκε με πέτρες, χώματα και το 1978 κάποιος κάτοικος της Βερίας, ονόματι Δατάμες, ο οποίος είχε πολύ άρρωστη τη γυναίκα του, είδε ένα βράδυ στον ύπνο του την Παναγία να του λέει «Έλα να με βγάλεις στην επιφάνεια». Μετά από αυτό το όνειρο ήρθε εδώ στο μοναστήρι, έσκαψε σε μικρό βάθος με μηχάνημα και βρήκε το Αγίασμα. Φεύγοντας πήρε μαζί του από το Αγίασμα της Παναγίας και όταν γύρισε στο σπίτι έδωσε στη γυναίκα του να πιει. Μετά από λίγες μέρες η γυναίκα θεραπεύτηκε και από ευγνωμοσύνη έκτισε εδώ στον τόπο του Αγιάσματος αυτό το μικρό εκκλησάκι.

Η μονή ήταν ανέκαθεν αντρική. Μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά το 1841, υπήρξε γυναικεία. Αλλά λόγω της τρομοκρατίας των Τούρκων και των ληστών και κυρίως λόγω ελλείψεως νερού, οι μοναχές αποφάσισαν να φύγουν. Τότε παρουσιάζεται η Παναγία στον ύπνο της Ηγουμένης και της λέει: «Γιατί θέλετε να με αφήσετε μόνη, εγώ δεν σας προστατεύω. Αλλά ωστόσο σκάψτε σε αυτό το σημείο και θα βγει νερό». Μετά από αυτό το όνειρο, οι μοναχές έσκαψαν σε αυτό ακριβώς το σημείο και βγήκε άφθονο και δροσερό νερό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, που και αυτό έχει τις ιαματικές του ιδιότητες, όπως μαρτυρούν πολλοί. Νομίζω ότι ήρθαμε μόλις χθες, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Υπό την καθοδήγηση της εναρέτου και μονίμως προσευχομένης, μακαριστής γερόντης άσμου Νεκταρίας, σταθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, που ναι μεν ήταν άφθονη η χάρη της Παναγίας μας, είχαμε όμως να δαμάσουμε και τα στοιχεία της φύσεως.

Οι συνθήκες διαβιώσεως εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο τόπος ήταν πολύ άγριος. Καμιά σχέση με το σημερινό που βλέπετε. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μέναμε. Γι' αυτό βάλαμε στην πύλη της Μονής αυτούς τους δύο Αγίους, τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, επειδή και αυτοί εμμόνασαν σε πολύ αφιλόξενο και άγριο τόπο και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε βέβαια και την αμέριστη και ηθική συμπαράσταση του πρώην Μητροπολίτου μας κυρίου Αγαθονίκου και την απευθείας υιοθεσία του νυν πατρός και σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Γεωργίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τη συμπάθειά του και την πολύ του πατρική αγάπη. Γι' αυτό θα είμαστε εσαΐ ευγνώμονες.

Προσπαθούμε να τηρούμε αυτό που παραλάβαμε από την μακαριστή γερόντισσα Νεκταρία, η οποία από κοσμική ήταν γνήσιο παιδί του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Όλο το πρόγραμμα είναι βασισμένο στην καλλιέργεια της ευχής «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και της καθημερινής αγρυπνίας. Αμήν. Κύριε εισάγουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθησης κρίσιν με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Πάντα στους προστρέχω.

Κύριο έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Κάθε άλλο έργο για τον Ορθόδοξο μοναχό είναι πάρεργο. Αλλά για να τηρείται όμως η κοινοβιακή διαβίωση και η φιλοξενία των ανθρώπων που έρχονται στη Μονή, είναι απαραίτητα κάποια διακονήματα για την εύρυθμη λειτουργία της Μονής και την τήρηση του προγράμματος, το οποίο κατά τους πατέρες πρέπει να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Γι' αυτό και η κάθε αδελφή έχει αναλάβει το δικό της τομέα. Άλλη είναι αρχοντάρισα, άλλη εκκλησιαστικός, άλλη τυπικάρισα και άλλη μαγείρισα. Και όλα τα άλλα διακονήματα τα κάνει από κοινού η αδελφότητα.

Ο μοναχός, αν και φεύγει μακριά, κρύβεται από τους θορύβους του κόσμου, έχει μονίμως μια ανησυχία για το πώς πορεύεται ο κόσμος και η κοινωνία που άφησε πίσω του. Κύριο μέλημά του είναι η προσευχή. Εύχεται υπέρ όλου του κόσμου και της σωτηρίας αυτού. Οι άνθρωποι, πληροφορούμενοι τη διάθεση των μοναχών, δίδουν

0: εάν δεν παλεύουμε να σχετιστούμε, να ζοριστούμε με τον άλλον, αν δεν καλλιεργούμε την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας, αν ξεκοπούμε από φίλους, αν δεν έχουμε σχέσεις που αντέχουν μέσα στον χρόνο, τότε τι γίνεται, βρισκόμαστε όλο και πιο μόνοι. Κατάθλιψη σημαίνει εγκλωβισμός. Εγκλωβίζομαι σε κάτι που νιώθω ότι δεν έχει νόημα, που έχει χαθεί το νόημα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Είναι εκεί που πια δεν βλέπω λύσεις. Γι' αυτό είναι στενός χώρος, στεναχώρια, κλεισμένο, χωρίς... Άρα τι γίνεται μέσα αυτό? Κλείνομαι μέσα στις πίκρες και τις αδικίες που μου έχουν συμβεί στο παρελθόν. Στους ανθρώπους που δεν με αγαπάνε. Άρα τι γίνεται σε όλο αυτό? Αυτό παίρνει τα στοιχεία της κατάθλιψης εξωτερικά, αλλά είναι μια άλλη κατάθλιψη που κι αν έστω επιφανειακά την καλύπτουν κάποια χαπάκια, την καλύπτουν κάποια χαπάκια που παίρνει κανείς προληπτικά μέσα από ναρκωτικά διαφόρων ειδών.
1: Προληπτικά, αλλά με συγχωρείτε κύριε Καραγιάννη μου, γιατί προφανώς υπάρχουν ψυχιατρικά ζητήματα που σηκώνουν θεραπευτική, φαρμακευτική αγωγή. Αλλά εδώ όταν ακούς στις παρέες, τι έχεις, είμαι στα κάτω μου. Πάρε ένα Ζαντάκ, πάρε ένα Λεξοτανίλ, πάρε ένα Αρντάν. Σου έχω ένα χαπάκι να την περάσεις.
0: Κάνε ένα τσιγάρο, μπάφο, πάρε μια κόκα.
1: Πάρε και μια κόκα. Και μετά η κόκα γίνεται και must να το γλεντήσουμε, να φτιαχτούμε και να περάσουμε και καλά. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Μάλλον τι το λέω σε εσάς, εσείς τα ξέρετε καθημερινά.
0: Καταλαβαίνω πώς
1: από αυτά που βλέπετε.
0: Άδειασμα.
1: Άδειασμα.
0: Άδειασμα. Άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί γίνεται μια χημική, ένας χημικός παροξυσμός και αδειάζουν οι αποθήκες της ντοπαμίνης μέσα στον οργανισμό, στον εγκέφαλο, αλλά μετά είναι το απόλυτο άδειασμα.
1: Εδώ δεν είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή. Διότι αν εγώ κρεμαστώ ερχόμενος σε εσάς και πείτε εσείς ότι για ένα διάστημα επιδέχεται να πάρει και φαρμακευτική αγωγή. Δεν λέω εσείς, λέω. Εγώ θεωρώ ότι το κλειδί είναι το χαπάκι στο κάθε ζόρι και καθαρίσαμε. Εδώ δεν είναι και η ευθύνη των θεραπευτών να βάλουν το όριο ότι το χαπάκι είναι ένα υποκατάστατο όξυνσης μιας κατάστασης μέχρι εκεί, όμως δεν είναι η λύση σου.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είμαι ενάντια.
1: Γιατί το έχω... Ναι, ναι, το έχω... Πες μου ένα χάπι να...
0: Ναι. Δεν είμαι ενάντια στα φάρμακα. Είμαι ενάντια στη ζωή που δεν έχει έμπνευση, που δεν έχει χαρά, αλλά που έχει απέτηση. Οτιδήποτε καλό είναι απαιτητικό. Το βόλεμα, να το ξέρετε και αυτό το λέμε και επιμένω σε αυτό, το βόλεμα είναι προδοσία στον εαυτό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακριβό από το βολεμένο. Έχει φτηνή τιμή για να το κάνεις, αλλά έχει πολύ απαιτητικές μετά παρενέργειες. Έχει υποχρεώσεις μετά, σαν τον όταν παίρνεις να δανειστείς από ένα τοκογλύφο για να βγεις από τη δύσκολη στιγμή.
1: Θα βγεις μεν, αλλά μετά...
0: Σε πνίγει.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον πρέπονται και οφειλόμενον σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργό, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν, έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγίτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον, πρέπονται και οφειλόμενον σε ελλήν, σε ευλογήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης κτίσιος ορατίστε και αοράτο δημιουργό, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, την πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, όν υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών. Ήλιώστε και σελήνη και πάσου των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής. Ιερουσαλήμ Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν υφτάμενα και καργενέτερων προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή τις δοξολογίες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτο. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση. Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με τον θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν ροκ μουσική. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάσουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Συνέχεια, βου-βου ακούς. Βου-βου για να κόψουν ξύλα. Βου για να γυαλοχαρτίσουν. Βου για να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο» και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους και θα χαίρονται με εκείνους. Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το βου. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό. Και χαίρεται. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρία. Πάλι βου. Παλιά, όταν ζεσθενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του. Ενώ τώρα ξεκουφαίνεται για να κάνει λίγο αέρα. Και στην θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντουκου ντουκου. Σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο τον θόρυβο. Στον αέρα θα είναι. Ο Θεός να φυλάξει. Κατέστρεψαν και τα άγια ερημικά μέρη. Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με το δίθεν πολιτισμό του ακόμη και τα άγια ερημικά μέρη που γαλινεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους αγίους τόπους τους έχουν κάνει τώρα. Όπως αναφέρεται και στον βίο της Ερημίτιδος Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα σκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι άγιοι, πουλούσαν αναψυκτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος, σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγινε αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια τα καριοφύλια, θα έρθει καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσκήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Φαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα γενικά, φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή, τελειώνει και αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιον Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος και εκεί τώρα, αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους, αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ, τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο? Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλάμια που σύονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε «Τι θόρυβος είναι αυτός? Σεισμός γίνεται?» που να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα. Παλιά, οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες, έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι εμείς, στο κοινόβιο, με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούω συνέχεια ντουκου ντουκου. Τα ντουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουμε ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με έναν σιγαστήρα φόρτιζα την μπαταρία του σύρματου και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχή από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. «Πιο σιγά», λέω στον έναν. «Μας ακούνε πιο πέρα», τίποτε αυτός. «Πιο σιγά», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίσαμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε την γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε. Ακούς εκεί, αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν την γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στον μοναχισμό. Εκεί πάμε τώρα, το χαίρονται δηλαδή. Είδα μια αδερφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με την ψάθο στο κεφάλι, την μάσκα στη μύτη, το χορτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμάρωναν τόσο όταν κατέβαιναν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο βουβου, κοιτάζω, έκοβε χόρτα με το χορτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται βου. Τελείωσε αυτή, έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βου να οργώσει. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, μετά παίρνει άλλο μηχάνημα για να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε. Επειδή όμως, γέροντα, υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν. Ω, ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε, τα βουητά, τους θορύβους, να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω στην πόρτα τη ταμπέλα να γράφει σιχαστήριο? Γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτήν την γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλάβετε μερικά πράγματα. Αν δεν γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την αγία ησυχία της πνευματικής ζωής. Η ησυχία είναι μυστική προσευχή. Ο μοναχός, με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα, διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό όσο γίνεται να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μετά στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από τους αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία μακριά από τον κόσμο, με την διακριτική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό. Τον θόρυβο, άμα θέλει, τον ακούει κανείς. Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβόδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι, έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι, για να μην με ενοχλεί ο κόσμος, και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιον εστί του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός του Νηλαίος. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως, νομίζω, δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει, την ακούει κανείς. Ενώ την μέρημνα, δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι, μπορεί να κοιτάζω, αλλά δεν βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο κτλ, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στον θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στην Θεία Φυρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από τον θόρυβο στην προσευχή. Φτάνει στο σημείο εκείνο της Θείας Αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό. Και θα φτάσει στο σημείο αυτό αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί. Τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε έναν ευλαβή στρατιώτη μου: «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε. Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμναναν το βουνό με τα λισοπρίωνα. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουν προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτε. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα. Να σεβαστούμε την ησυχία των άλλων. Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για τον θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράστατα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλον που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί, αν κανείς δεν το νιώσει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά να το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία, και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι για να μην ενοχλήσω. Τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα». Είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με τον Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο? Ό,τι κάνει κανείς με την καρδιά του, το χαίρεται και τον βοηθάει. Όταν το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλον που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται. Και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυθεία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι τις πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα, τι όμορφα ήταν. Ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται καθένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία. Γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμασταν 60 πατέρες και ήταν σαν να ήταν ένας ησυχαστής. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν, σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίας, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με την διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουμε την ευλογημένη έρημο και να την σεβαστούμε, εάν θέλουμε να μας βοηθήσει και αυτή με την Αγία της ερημία και την γλυκιά της ηρεμία, για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στον Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μη τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Αγία έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια, σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια. Καλοί λογισμοί, το αντίδοτο του θορύβου. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα, ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο, γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις περνάει ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στενοχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατόρ και τα λοιπά. Να πεις, δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια. Και όταν η γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μία μεριά έγινε γκαράζ και από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε το ασπίδι στα αυτιά, άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό μου λέει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι. Αν γινόταν πόλεμος και στον καράζ έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφεραν τα ασθενοφόρα τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή. Δεν θα σε πειράξουμε. Μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά. Γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα. Ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς. Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό. Δεν θα το θεωρούσες ευλογία. Γι' αυτό τώρα να πεις: δόξασε ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξασε ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες κτλ. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλολογισμό, θα έρθει δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις με έναν καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς. Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι και ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια άδειο, τίποτε αυτός, το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα, «δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμωδία μου». Με τον λογισμό μου έλεγα, «αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα τύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκαζόταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους ακατεμένους, άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι, πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή». Δόξασε ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με έναν καλό λογισμό. Ήμουν στα Ιεροσόλυμα με κάποιον γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια. Αλαλάχ! Χαλασμός γινόταν. Έναν αλλαγμό και εν κυμβάλης αλλαγμού. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε. Βγήκε στο παράθυρο. Δεν έκλεισε μάτι. Εγώ, με έναν καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς πάντα, με καλούς λογισμούς, όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα. Να πείτε, αν Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπασε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ? Τώρα χτύπησε η πόρτα, θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει να κατακρίνει και πει, χτύπησε την πόρτα, απρόσεκτη είναι, τι κατάσταση είναι αυτή, πού να ησυχάσει μετά? Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούσει μια αδερφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια που χτυπάνε. Χτύπησε λόγω χάρη το ένα μια φορά. Μετά από λίγο ξαναχτυπάει το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη, δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στενοχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει, «τι γίνεται εδώ, δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο?» Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμία άλλη άσκηση. Να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει τον θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στον θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον κόσμο η εσωτερική ησυχία. Ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μία σκήτη δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος με ησυχαστικές τάσεις παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετιούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο να αξιοποιήσω τη σάλπικα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Άγιος ή βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και δοτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησας. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατοικώνασιν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολήν σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπέρ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

χειροτονήθηκα και διάκονος. Ήμουν μέσα στο περιβάλλον της αδελφότητας της ζωής εκείνη την εποχή. Κατόπιν το 1963 η Εκκλησία της Ελλάδος, η Σύνοδος, με στέλνει ως εκπρόσωπό της σε μια παγκόσμια συνεδρίαση στην πόλη του Μεξικού, που ήταν η συνέλευση της Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την Ιεραποστολή. Από το 1964, επιστρέφοντας πλέον, χειροτονούμε ιερεύς και το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλαδή 24 Μαΐου του 1964, αναχωρώ για την Αφρική και συγκεκριμένως για την Καμπάλα της Ουγκάντα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε και πάλι εδώ για να συζητήσουμε πνευματικά θέματα και να ωφεληθούμε όλοι μέσα από αυτήν την πνευματική, θα λέγαμε, πανδεσία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είμαστε κοντά σας με την εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στους 96,3 και όπως κάθε Τετάρτη ακούτε την εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας με τα παιδιά μας εδώ που συζητούμε διάφορα θέματα και είμαστε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού στο ερώτημα, το γνωστό που σας είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη φορά. Το ερώτημα, τι είχαμε πει, Σοφία?
1: Ναι, το ερώτημα είναι γιατί ο Θεός έβαλε τους πρωτοπλάστους απέναντι του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αντικρίζουν τον Παράδεισο.
0: Ναι, απέναντι. Και τι σημαίνει αυτό το απέναντι, ωραία έκφραση απέναντι, αλλά δημιουργεί έτσι πολλές σκέψεις. Καταρχάς, ενθυμίστε, είχαμε πει ότι ο Παράδεισος, για να τοποθετηθούμε κιόλας, γιατί αυτό το απέναντι ουσιαστικά τι κάνει, δημιουργεί μια γειτονιά και θα λέγαμε είναι η πρώτη γειτονιά. Εμείς από εδώ, ο άλλος ο απέναντι, ναι. Πού είναι αυτό το απέναντι, ποιον είχαμε απέναντι μας, ποιον είχαν γείτονα, να το πούμε έτσι,

0: Τώρα απέναντι σημαίνει το εξής: ο παράδεισος, εφόσον ήταν συγκεκριμένος, γιατί αν πάμε σήμερα θα βρούμε τον παράδεισο εκεί, στους ποταμούς δεν θα τον βρούμε, δεν είναι μόνο το υλικό μέρος παράδεισος, αλλά είναι η χάρις του Θεού που καλύπτει ένα συγκεκριμένο μέρος. Η χάρις του Θεού κάλυπτε εκείνη την περιοχή και μέσα από εκείνη την περιοχή ο Αδάμ κλήθηκε να σωθεί, διότι ό,τι καλύπτει η χάρις του Θεού αυτό σώζει, ό,τι δεν καλύπτει η χάρις του Θεού δεν σώζει. Όπως και στην Θεία Κοινωνία, όταν έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, με τα μάτια μας βλέπουμε κρασί και ψωμί. Αλλά αυτό το κρασί που πήγαμε στην Εκκλησία και αυτό το ψωμί που το πήγαμε στην Εκκλησία ως πρόσφορο, αυτό ντύθηκε με την χάρη του Θεού και έγινε σώμα Χριστού. Δεν άλλαξε αυτό οι ιδιότητες από αυτά που έχει. Ντύθηκε και έγινε σώμα Χριστού. Έτσι λοιπόν και ο Παράδεισος ντύθηκε την χάρη του Θεού και έγινε παράδεισος που σώζει, αλλιώς δεν θα έσωζε. Επομένως τώρα λέμε ότι ο Αδάμ και η Εύα στάθηκε απέναντι από τον παράδεισο, σημαίνει απέναντι από εκείνον τον συγκεκριμένο τόπο. Έτσι, αφού βγήκε από τον παράδεισο δεν πήγε κάπου αλλού, εκεί στη Μεσοποταμία, έξω από τον παράδεισο, σημαίνει έφυγε η χάρις του Θεού, απομακρύνθηκε από την γη, από το συγκεκριμένο εκείνον τόπο. Και ο Αδάμ έμεινε έξω από την χάρη του Θεού. Έχασε την χάρη εκείνη του Θεού που τους σκίαζε. Και αυτό το απέναντι έχει να πει κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί κάποια στιγμή θα λέγαμε ο Θεός ήταν τόσο σκληρός, έβαλε εκεί απέναντι τον Αδάμ και την Εύα να βλέπουν την ομορφιά και να τους λέει κάθε μέρα κοιτάξτε τι χάσετε, κοιτάξτε τι χάσετε, τώρα δείτε που είστε και που βασανίζεστε. Ναι, Μάρθα.
1: Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να πω και εγώ κάτι, ότι κάποιος θα τολμούσε να πει ότι ήταν αυστηρή αυτή η κρίση του Θεού το να τους θέσει απέναντι, γιατί ασφαλώς θα τους τόνιζε συνέχεια, θα τους υπενθύμιζε μάλλον τα καλά που είχαν μέσα στον παράδεισο και ασφαλώς θα νοσταλγούσαν την παλιά του ζωή. Όμως ο Θεός πιστεύω ότι από αγάπη έθεσε μόνο και μόνο τον Αδάμ και την Εύα απέναντι του παραδείσου, ίσως γιατί ήθελε να μην τους κάνει να πέσουν σε απελπισία. Εγώ το είδα κάπως έτσι, ότι όταν βλέπεις κάποιον πολύ κοντά σου, τότε μπορείς και να τον φτάσεις πιο γρήγορα. Όπως και εμείς σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Όταν βλέπουμε κάποιο πρόσωπο που είναι κοντά μας, τότε ξέρουμε ότι ό,τι και να χρειαστούμε θα τρέξουμε κοντά του και θα το προφτάσουμε. Αυτός λοιπόν μπορεί να ήταν ο σκοπός του Θεού. Το ότι δεν ήθελε να τους κάνει να πέσουν στη μελαγχολία και στην απογοήτευση, ότι τώρα πλέον έχουν όλα χαθεί και δεν γίνεται να γυρίσουν πίσω και να ξανακερδίσουν αυτά που είχαν χάσει.
0: Ναι, ναι.
2: Είναι... Πριν προχωρήσουμε όμως, Πάτερ, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής για όσους θέλουν να συμμετέχουν ή να επικοινωνήσουν ή να θέσουν κάποιο ερώτημα. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και... ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό, γιατί τους έβαλε απέναντι και τους έβαλε από αγάπη. Βέβαια, ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει από αγάπη. Ποτέ δεν αποβλέπεις την εκδίκηση. Οποιαδήποτε ενέργεια του Θεού, ποτέ δεν βλέπεις την εκδίκηση. Αλλά τώρα, από εδώ και πέρα πλέον, και όταν η Αγία Γραφή το τονίζει, το απέναντι, γιατί θα μπορούσε να πει απλώς, τον έβγαλε από τον παράδεισο. Αρκετό. Αλλά αυτό το απέναντι αρχίζει τώρα να παίρνει παιδαγωγικές διαστάσεις. Όχι πλέον τοπογραφικές, αλλά παιδαγωγικές διαστάσεις. Γιατί αφού ο Αδάμ και η Εύα πέσανε από τον παράδεισο, έπεσαν στην αμαρτία, πρέπει τώρα να παιδαγωγηθούν προς το καλό. Έπαψε εκείνη η ομορφιά και η έγκλη που είχαν μέσα στον παράδεισο και τώρα αρχίζει η παιδαγωγία του Θεού, όχι μόνο στον Αδάμ και την Εύα πλέον, αλλά μέσα από αυτούς και σε όλους εμάς. Ναι, Σοφία.
3: Ναι, Πάτερ. Ο Αδάμ και η Εύα τέθηκαν απέναντι του παραδείσου κατά τον Ευσέβιο, όπως έχω βρει, ο οποίος αναφέρει «Είναι ορών τον παράδεισο, αναμνήσκεται της εκπτώσεως».
0: Ώστε βλέποντας, λέει, τον παράδεισο, να θυμάται από πού έπεσε. Ναι. Από το μεγαλείο, από πού έπεσε.
2: Και να ταπεινωθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, να ταπεινωθεί και να μαζευτεί. Και να πει τι κάνουμε. Αλλά αυτή η στιγμή είναι πικρή στιγμή, έτσι. Εμείς το λέμε τώρα από που έπεσε. Αλλά όταν θυμάται

0: κανείς το μεγαλείο που είχε. Εδώ βλέπετε μια επιχείρηση πέφτει έξω. Κι άλλος πάει και αυτοκτονεί. Να φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει ο Θεός. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το παν. Αλλά νιώθει ντροπή, νιώθει απογοήτευση, νιώθει ότι όλα διαλύθηκαν, όλα καταστράφηκαν. Διότι θα μπορούσε να πει ο Άδαμ, τώρα τι να κάνω εγώ έξω από τον παράδεισο. Η γη θα βγάζει αγκάθια. Η γυναίκα θα γεννάει με πόνους. Τώρα θα με κυριεύει και θα με κατατρέχει το κακό. Δεν θα ένιωθε μεγάλη απογοήτευση. Είναι κάτι πολύ σκληρό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι εξαιτίας του και εμείς χάσαμε τον παράδεισο. Γιατί αν καθόταν ο Αδάμ καλά, θα είμαστε και εμείς μες στον παράδεισο. Και θα έλεγε κανείς, αυτό δεν είναι μεγάλο σκάνδαλο. Ε? Άμα χάναμε αυτή τη στιγμή κάποια χωράφια, κάποια διαμερίσματα, μας τα κλέβε κάποιος, θα φωνάζαμε, θα λέγαμε, δεν τα πρόσεξες, δεν τα έκανες, τα έχασες, γιατί τα έχασες. Το πιο μεγάλο σκάνδαλο είναι το ότι χάσαμε τον παράδεισο. Αλλά βλέπετε, δεν μας νοιάζει. Λέμε παράδεισος. Δεν στεναχωριόμαστε. Όταν ακούμε ότι χάσαμε τον παράδεισο, δεν στεναχωριόμαστε, δεν μελαγχολούμε. Δεν κάθομαστε να πούμε κάτι, τι έγινε, χάσαμε τον παράδεισο. Αυτή την ευτυχία. Ναι. Ευτυχία κιόλας, ναι.
1: Όχι, σένα δεν χάσαμε. Δεν χάσαμε τον παράδεισο, ενώ αν έχουμε κάτι υλικό και το χάνουμε. Δηλαδή, πάλι με το μικρό μας το μυαλό, δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος του τι είχαμε και τι χάσαμε.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν βιώσαμε αυτή την ευτυχία, την ανίποτη του παραδείσου, τη μακαριότητα.
2: Αφού το βλέπουμε σαν παραμύθι, δηλαδή ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτά όλα είναι συμβολικά, ότι είναι κάτι σαν παραμύθι. Δεν πιστεύουν πραγματικά
0: και
2: στην
0: γιατί,
2: ύπαρξη.
0: Ναι, σωστό. Σωστό και τα δύο αυτά που λέτε σωστά. Αλλά γιατί όταν ακούμε ένα επίγειο σκάνδαλο, αυτό δεν το φανταζόμαστε, ενώ δεν το ζήσαμε αυτό το σκάνδαλο. Το ακούσαμε. Το νιώθουμε σαν να το ζήσαμε. Και σαν να είναι πραγματικό. Και σκανδαλιζόμαστε και λέμε τι έγινε. Ενώ ούτε το ζήσαμε, ούτε το καταλάβαμε, ούτε τίποτα. Τον παράδεισο που μας μιλάει ο Θεός και μας λέει τι ευτυχία υπήρχε, ότι δεν θα υπήρχε πόνος, πίκρα, στεναγμός κτλ. Πίκρα ξέρουμε τι σημαίνει. Στεναγμός ξέρουμε τι σημαίνει. Ευτυχία ξέρουμε τι σημαίνει. Χαρά ξέρουμε τι σημαίνει. Άρα όταν μας λέει ότι τα χάσαμε, τα είχαμε και τα χάσαμε, είναι για διαφορία. Για διαφορία μας. Συγγνώμη, έχουμε μείνει σε αυτή την πεζότητα αυτού του κόσμου και έχουμε χάσει τον φωτισμό του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε. Χάσαμε τον φωτισμό του Θεού. Αν δεν μας φωτίζει ο Θεός, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
2: Είμαστε προσκολλημένοι όμως και στα υλικά, στα πλούτη.
0: Ακριβώς.
2: Όταν θα χάσουμε κάποια αιρετή μας, δεν στεναχωριόμαστε ή κάτι άλλο πιο πνευματικό θα έλεγα. Ενώ με τα χρήματα, με τα πλούτη έχουμε ένα δέσιμο εμείς οι άνθρωποι.
0: Έχουμε, γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί αφήσαμε τον διάβολο να εξουσιάζει τη ζωή μας. Γιατί και ο παράδεισος υλικός ήταν. Ποτάμια, δέντρα, ζώα. Τι ομορφιά ήταν εκείνη. Πολύ μεγάλη ομορφιά. Υλικά πράγματα ήταν. Μαζί με την χαρά, μαζί με την ειρήνη, μαζί με την ευτυχία. Αλλά εκεί δεν είχε μπει ακόμη ο διάβολος να μας αλλάξει βλέμμα. Είδατε τον καρπό, μόλις ο διάβολος τους είπε αυτός ο καρπός, αν τον φάτε θα σας κάνει θεούς, αμέσως είπανε, α, για να τον γευθούμε, ωραίος καρπός είναι. Μόλις μπήκε ο λογισμός της αμαρτίας. Ευτυχία, ήθελες κάτι. Ναι. Μόλις μπει ο λογισμός της αμαρτίας, αμέσως βλέπουμε με άλλη οπτική γωνιά τα κοσμικά και τα πνευματικά. Πάβουμε να βλέπουμε τα πνευματικά και βλέπουμε τα υπήγεια, τα φθαρτά. Βλέπουμε ως θνητή και όχι ως πνευματικοί άνθρωποι.
1: Είμαστε και λίγο προσκολλημένοι στη σάρκα και μας βολεύει κιόλας αυτό. Γιατί ο πνευματικός αγώνας είναι δύσκολος, είναι αγώνας.
0: Ναι.
1: Ενώ το να φτιάξουμε ένα φαγητό και να φάμε, θα ικανοποιηθούμε κιόλας.
0: Θα ικανοποιηθούμε. Ξέρετε, όπως το είπες, είμαστε κολλημένοι στη σάρκα, στην ύλη. Άρα, όταν είμαι κολλημένος στην ύλη, ό,τι παθαίνει η ύλη, παθαίνω κι εγώ. Φθύρεται η ύλη. Φθύρομαι κι εγώ. Να γιατί μας λέει η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού να ξεκολλήσουμε από τα υλικά. Διότι, όπως ακριβώς το λέει, κολλάω, για κολλήστε σε ένα σίδρο, δέστε ένα σίδρο στο σώμα σας και πάτε στη θάλασσα. Όπου πάει το σίδρο, θα πάμε κι εμείς. Βουλιάζουμε μέσα. Κολλήσαμε στο σίδρο, όπου πάει το σίδρο, πάμε κι εμείς. Άμα κολλήσουμε σε ένα ξύλο, όπου πάει το ξύλο, πάμε κι εμείς. Ανεβαίνει το ξύλο, ανεβαίνουμε. Έτσι και στα πνευματικά θέματα. Κολλάμε στα υλικά, όπου πάει η ύλη, πάω κι εγώ. Φθύρεται η ύλη, θα φθαρώ κι εγώ. Κολλάμε στα πνευματικά, θα ανέρθουμε, θα ανεβούμε. Ναι.
1: Και είμαστε και λίγο άτολμοι, θα έλεγα, Πάτερ, γιατί δεν τολμούμε να δοκιμάσουμε και το άλλο. Mm-hmm. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Αν δοκιμάζαμε και πλησιάζαμε το Θεό, τότε θα βλέπαμε αυτή τη γλυκύτητα που παρέχει ο Θεός και ασφαλώς δεν θα την αλλάζαμε με τίποτε γήινο και υλικό.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Και τώρα, επειδή όλα αυτά μας τραβούν μακριά από τα πνευματικά, να τώρα γιατί ο Θεός έβαλε τον Αδάμ και την Εύα απέναντι από τον Παράδεισο. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέει ο Θεός, έχασες εκείνον τον επίγειο Παράδεισο. Τον επίγειο, τον έχασες. Mm. Όχι, δεν τον έχασες. Είσαι απέναντι από τον Παράδεισο. Δεν τον έχασες. Έχεις γειτονιά τον Παράδεισο. Προσέξτε καλά αυτό τώρα που λέω. Έχεις γειτονιά τον Παράδεισο. Μα πού είναι αυτός ο Παράδεισος? Ποιος είναι ο Παράδεισος? Και όταν λέει απέναντι, σημαίνει όλα. Ποιος? Ο πλησίον μας. Ο πλησίον μας είναι ο Παράδεισός μας. Είναι ο απέναντι από μας. Άρα, εάν αυτόν τον πλησίον τον δεχθώ ως εικόνα Θεού, είδες πρόσωπο αδελφού, λέει, είδες πρόσωπον Θεού. Εμείς βλέπουμε πρόσωπο αδελφού χριστιανού και γυρνάμε την πλάτη, κάνουμε γκριμάτσες και λέμε ποιος είναι αυτός. Γιατί μόνο όταν βλέπουμε εκείνον που μας κάνει τα χατήρια, τότε μόνο σε εκείνον στεκόμαστε έτσι με χάρη. Σε αυτόν που δεν μας κάνει τα χατήρια, δεν στεκόμαστε με χάρη. Γι' αυτό και θυμηθείτε την παραβολή της κρίσεως. Πώς θα σωθούμε όταν με τον απέναντί μας έχουμε σχέσεις αγάπης? Δηλαδή, τι λέει? Με είδατε γυμνό και με ντύσατε. Πού είναι αυτός που είναι γυμνός? Είναι απέναντί μας. Συνανθρωπός μας. Άρα λοιπόν μας ειδοποιεί με ένα στοιχείο, ένα από τα πολλά, ότι πλέον τον Παράδεισο, την επιστροφή στον Παράδεισο, θα την αναζητήσεις μέσα από τον πλησίον σου. Πώς θα σταθείς απέναντι στον συνάνθρωπό σου? Ναι, Σοφία.
2: Ο γέροντας Ιλουανός αναφέρει ότι όταν στέκεται κανείς μπροστά στον πλησίον του, για να τον κατανοήσει ή να τον κρίνει, στέκεται χωρίς να το καταλάβει απέναντι στον εαυτό του. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει το πόση αυτογνωσία έχει ο ίδιος. Mm-hmm. Έτσι αντίστοιχα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και ο Αδάμ και η Εύα που ήταν απέναντι του Παραδείσου βλέπουν και αυτοί τελικά τι αυτογνωσία έχουν ως άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Και τι είχαν? Αυτογνωσία. Τι είχα, τι έχασα. Αυτό θα πει αυτογνωσία, να καταλάβω. Και όταν βλέπω τον πλησίον μου, έτσι, βλέπω τον εαυτό μου. Το που είπες. Είναι καθρέφτης ο πλησίον, είναι καθρέφτης. Μην νομίζουμε ότι ο άλλος έχει ελαττώματα που εμείς δεν έχουμε. Και ότι εμείς έχουμε χαρίσματα που ο άλλος δεν έχει. Ό,τι έχει ο άλλος έχουμε κι εμείς. Ό,τι είναι ο άλλος είμαστε κι εμείς. Απλώς εκείνος εκδηλώνεται με τον Α τρόπο, εμείς με τον Β τρόπο. Και εκεί φαίνεται η διαφορά. Ποτέ μην πιστέψουμε ότι εμείς, αν δούμε επί παραδείγματι έναν άνθρωπο που έκανε ένα έγκλημα, ποτέ μην πούμε, α, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν.
1: Απλά
0: εγώ δεν κάνω έγκλημα.
1: Δεν μας δόθηκαν οι συνθήκες, ίσως να το
0: διεκάξουμε. Ή καλλιεργηθήκαμε, ή δουλέψαμε, ή προσέξαμε και είμαστε λίγο πιο μακριά από αυτήν την κατάσταση. Αλλά βλέπουμε έναν φυλακισμένο που μπήκε στην φυλακή για ένα οποιοδήποτε παράπτωμα. Δεν θα μπορούσα εγώ να βρεθώ στη φυλακή για ένα παράπτωμα, να ξεφύγω κάποια στιγμή με κάποιον? Αν αφήσω τον εαυτό μου ανεξέλεγκτο, εύκολα θα παρασυρθώ. Άρα λοιπόν, να είπα προηγουμένως, η πρώτη γειτονιά που έγινε πάνω στη γη, που δημιουργήθηκε πάνω στη γη, ήταν ο Αδάμ και η Εύα έξω από τον Παράδεισο και απέναντι ο Παράδεισος. Αλήθεια, σήμερα πόσες φορές δεν τα έχουμε καλά με τους γειτόνους? Σκεφτήκαμε ότι απέναντί μας δεν κατοικεί ο ΑΒ δίστροπος γείτονας, αλλά είναι ο Παράδεισός μου απέναντι. Και τώρα, μην βλέπουμε τον Παράδεισο σε έναν τόπο ομορφιάς, γιατί και ο Παράδεισος δεν ήταν απλώς μόνο ένας τόπος ομορφιάς, όπως είπα, αλλά ήταν μια αφορμή σωτηρίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, τον απέναντι στραβό ανάποδο γείτονα τον βλέπω ως μια αφορμή να σωθώ. Πώς, με ποια έννοια? Όταν εκείνος μου πετάει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα, μου δίδει ευκαιρία ή να θυμώσω και να νευριάσω, ή να σιωπήσω και να αποκτήσω την αρετή της σιωπής, της ανοχής, της προσευχής, να πάω από Θεέ μου, τι γείτονας είναι αυτός, τι να τον κάνω. Εμείς όμως πάμε πάντα εκδικητικά. Μου έκανες, θα σου κάνω. Ναι, ευτυχία.
1: Ωραία, και έστω ότι μία φορά το κάνουμε, δύο το κάνουμε. Αν επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτό, πόση υπομονή να έχεις.
0: Ναι, πάντα αναρωτιόμαστε και λέμε μέχρι πότε, μέχρι να πεθάνουμε. Καθημερινές ευκαιρίες για αρετή.
1: 70 φορές 7.
0: Να συγχωρούμε με το Μικοντάκης 7. Προσέξτε, δύσκολο έτσι. Μα αυτό δεν θα γίνει μέσα σε μια στιγμή. Η πνευματική μας ζωή δεν είναι κουμπάκια που τα γυρίζουμε και αλλάζουμε συχνότητα, αλλάζουμε σταθμό. Η πνευματική μας ζωή είναι αθλητισμός, στάδιο, άσκηση. Ο αθλητής μία φορά πηδάει, κάνει προσπάθεια να πηδήσει επί παραδείγμα και άλμα εις ύψος ή να τρέξει τα 100 μέτρα και να συντομεύσει τον χρόνο και ξαναπηδάει και ξαναπηδάει και ξαναπροσπαθεί. Ή αυτός ο οποίος μαθαίνει να παίζει ένα μουσικό όργανο, παίρνει στα χέρια του την κιθάρα και μόλις πιάνει την κιθάρα μέσος πρέπει να αποδώσει μελωδία και θα μάθει και θα ξαναμάθει και θα κάνει και λάθος και ξανά λάθος και πάλι θα προσπαθήσει. Γιατί στα επίγεια πράγματα κάνουμε τόσες δοκιμές και τόσες ασκήσεις και λέμε οπωσδήποτε θα το μάθω αυτό να το κάνω και δεν λέμε μέχρι πότε θα μαθαίνω. Πας στην σχολή οδηγών και σου λέει ξαναελάτε αύριο. Ξαναελάτε, σε κόβει, σε ξανακόβει και επιμένεις. Λες θέλω να πάρω αυτοκίνητο, θέλω να οδηγήσω αυτοκίνητο και επιμένεις. Στην αρετή, γιατί να μην επιμείνουμε. Δηλαδή έτσι τόσο εύκολα θα γίνεται η αρετή. Το έκανα μια φορά, τελείωσε. Καταλάβατε, εκεί πάει ο λογισμός μας ότι έκανα μια φορά την αρετή, τελείωσε. Πρέπει ο άλλος να αλλάξει. Ο άλλος είναι αυτός που είναι, ελεύθερος είναι να κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν μας δίνει ευκαιρία να δούμε. Τώρα είπαμε για τη γειτονιά, έτσι, για τους συναδέλφους μας, στον χώρο της εργασίας και οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή δεν θα είμαστε οι καρπαζωής πράκτορες, να αφήνουμε τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν θα είμαστε οι νευρικοί, οι αντιδρόντες, οι άνθρωποι που επαναστατούμε. Γιατί να σας πω κάτι, κι εγώ άμα θα έβλεπα τον γείτονα να μου βάζει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα μου, το πρώτο είναι ο ευνηδιασμός και η αγανάκτηση. Τι έκανε αυτός τώρα. Ή να μπαίνω στην πολυκατοικία και να βλέπω ότι μετά, μόλις καθάρισε η καθαρίστρια, να μπαίνει ο άλλος με τα παπούτσια γεμάτα λάσπες και να λερώνει. Και να μην λέει, καλά, ο άνθρωπος αυτός καθάρισε τώρα, σκούπισε. Μπαίνει απρόσεκτα. Το πρώτο που θα πω, τι κάνει αυτός, αγριεύω. Ενώ θα πρέπει να αρχίσουμε να ασκούμεθα και να αρχίζουμε την διόρθωση μέσα από την αρετή και όχι μέσα από τα νεύρα. Το δυσκολότερο. Για πάρτε το στα σπίτια. Μπαίνει ο σύζυγος, καθάρισε η γυναίκα, μπαίνει ο σύζυγος, λερώνει. Παπ, φωνές, μπήκες έτσι, λέρωσες. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αντίστροφα. Ναι, Μάρθα.
3: Και αν κατανοούσαμε, Πάτερ, καλά αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα εις τη ζωή. Ασφαλώς το να αποκτήσεις μια αρετή είναι πολύ πιο δύσκολο από το να αποκτήσεις ένα κακό ελάττωμα. Mm-hmm. Δηλαδή η αντίδραση είναι το πρώτο πράγμα που μας βγαίνει, αλλά η αρετή όντως θέλει κόπο και μας προειδοποίησε ο Κύριος γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, Σοφία.
2: Ίσως όμως να ξεχνιάσουμε και τον απέναντί μας και να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση γι' αυτόν.
0: Όλα.
2: Και να αλλάξει και αυτό η συμπεριφορά.
0: Όλα, όλα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Νεκτάριος. Γιατί έγινε Άγιος. Τον έχουμε, είναι κοντινός μας Άγιος, σύγχρονος Άγιος. Και λέμε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι είχε αυτός, είχε κάτι ξεχωριστό, είχε κάτι, καμιά ηλιά στο μέτωπο και έγινε, ή ήταν γαλαζοαίματος και έγινε κάτι ξεχωριστό, τι ήτανε.
3: Η μεγάλη υπομονή του στα κακά λόγια των ανθρώπων,
0: στις κατηγορίες. Η σιωπή του στην κακή, θα λέγαμε, τοποθέτηση των άλλων ανθρώπων. Στην λάθος τοποθέτηση για όλα τα θέματα, είτε για την προσωπική του ζωή που τον κατέκριναν. Αλλά να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήταν κάποτε διευθυντής στη Ριζάριο, στην εκκλησιαστική σχολή που πήγαιναν παιδιά να σπουδάσουν, να γίνουν κληρικοί. Λοιπόν, και εκεί ήταν διευθυντής. Και οπωσδήποτε, επειδή δεν είχαν πολλά χρήματα, έβαζε υπηρεσία κάθε μέρα ένα παιδί να καθαρίζει τις τουαλέτες. Δεν ήθελαν όμως να πάνε να καθαρίσουν τις τουαλέτες, λέω μέσα εκεί τώρα θα πάω στη βρωμιά, και τα άφηνα να καθάριστα. Δύο πράγματα έχει να κάνει ο Άγιος Νεκτάριος ως διευθυντής. Ή να τους επιπλήττει και να τους μαλώνει και να αρχίσει να αποκτά σχέσεις κακές μαζί τους. Ή να κάνει αυτό που έκανε. Σηκωνόταν το βράδυ αργά και πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες. Ως διευθυντής εκκλησιαστικής σχολής. Και σκεφτείτε, αυτό τον έκανε Άγιο. Ωραία, στα μάτια των παιδιών μπορεί να είπαν τα παιδιά Το χαζό, το κορόιδο, τον τυποτένιο, τον ταπεινό, γιατί άμα είσαι διευθυντής πρέπει να κρατάς και μια αλφα θέση. Ή μπορεί και οι άλλοι καθηγητές να του λέγανε υποτιμάτε τον εαυτό σας, δεν είστε αξιοπρεπείς, δεν χιλιαδιό. Έγινε Άγιος αυτός. Τι να τα κάνουμε τα άλλα τα λόγια, τα κοσμικά. Έγινε Άγιος. Επί παραδείγματι θα πούμε, θα με υποτιμήσουν οι άλλοι και θα γίνεται συνέχεια το δικό τους. Μπορώ να γίνω Άγιος εγώ. Και ας γίνει ό,τι θέλει. Δεν βάζουμε σαν στόχο την αγιότητα. Βάζουμε σαν στόχο επίγεια πράγματα. Γι' αυτό και δεν το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να βολευόμαστε και να φτιάχνουμε τα θέματα όπως νομίζουμε εμείς όμορφα και ωραία. Γιατί μέσα στην οικογένεια, όταν υπάρχουν αντιδράσεις και τσακώνεται το ζευγάρι, έτσι, το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο. Γιατί εκεί γίνεται ο καυγάς. Όχι, είπες έτσι, όχι, δεν είπες έτσι. Όχι, ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι και γίνεται ο καυγάς. Το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο ή ποιος μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Το σοβαρότερο για την οικογένεια δεν είναι η ειρήνη. Διότι και ο άλλος δεν θέλει να καταστρέψει την οικογένεια από τον εγωισμό του, λέει ό,τι λέει. Άστον, θα το πει, θα το πει. Και τι έγινε, σαν το είπε. Έγινε τίποτα. Αλλά είμαστε εύθυκτοι άνθρωποι και γι' αυτό με το παραμικρό ο εγωισμός μας θίγεται, θέλουμε να ικανοποιούμαστε και εκεί την παθαίνουμε. Δεν σιωπούμε. Δεν είναι εύκολο να σιωπούμε. Κάντε μια δοκιμή. Όταν ξεκινάει να γίνεται ένας καυγάς, θα πείτε τώρα εγώ θα σιωπήσω, δεν θα μιλήσω και θα μιλήσω αύριο. Δεν είναι εύκολο. Και θα δείτε ότι αν μιλήσετε αύριο δεν θα θέλετε να μιλήσετε. Θα πείτε δεν βαριέσαι. Ό,τι έγινε, έγινε, πέρασε. Απάνω στα νεύρα μας θέλουμε να πούμε πολλά. Απάνω στα νεύρα μας νιώσαμε ότι χάσαμε το παν. Και την άλλη μέρα, όταν όλα φύγουν, ναι.
3: Και μάλιστα, Πάτερ, το μεγαλύτερο παράδειγμα για τη σιωπή μας το δίνει η ίδια η Παναγία. Και διάβαζα κάποτε ότι λίγες στιγμές σώζονται που έχουμε τα λόγια της Παναγίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Παναγία κρατούσε μία σιωπή. Γι' αυτό και άλλωστε ο Θεός την επέλεξε να γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού.
0: Ακριβώς.
3: Για τη σιωπή της και για όλη της αυτή την ψυχική κατάσταση. Εμείς
0: βγάζουμε, λέμε πολλά λόγια και είναι χαμένα. Εκείνη γέννησε έναν λόγο και έσωσε τον κόσμο, τον Ιησού Χριστό.
3: Και όντως, Πάτερ, αν το παρατηρήσουμε, δεν σώζονται πολλά λόγια της Παναγίας.
0: Από ήταν περιττό.
3: Ναι.
0: Περιττό. Ένα και καλό.
3: Ένα και καλό.
0: Και είπε, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητών κατά το ρήμα σου και γέννησε τον λόγο του Θεού. Τι μεγαλύτερο, τι τα θέλει όλα τα άλλα. Τι τα θέλει όλα τα άλλα. Εμείς, επειδή δεν έχουμε τίποτα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Εάν όμως καταλάβουμε τον πλούτο της αρετής που πρέπει να αποκτούμε μέσα μας, δεν μας ενδιαφέρει το απέξω μας καθόλου. Γι' αυτό και οι Άγιοι μπορούσαν να σιωπούν και να ταπεινώνονται και να εξευτελίζονται. Και ο Ιησούς Χριστός δεν εξευτελίστηκε λίγο πριν ανεβεί στον Σταυρό? Υπήρχε χειρότερος εξευτελισμός? Να τον δέρνουνε οι δούλοι, οι υπηρέτες, να τον ραβδίζουνε, να τον βάζουνε στεφάνι ακάνθινο, να τον σταυρώνουνε? Δεν υπήρχε μεγαλύτερος εμπεγμός? Και ήταν Θεός, δεν ήταν ούτε βασιλιάς, ούτε αυτοκράτορας, ούτε πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Ήταν Θεός. Αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός που είχε την δύναμη να κάνει το παν. Και όμως σιωπούσε. Να η μεγάλη αρετή. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο στοιχείο που μας δίδει ο καλός Θεός είναι να στεκόμαστε απέναντι από τον παράδεισο και να σκεφτόμαστε ότι κάθε τι που είναι απέναντί μας, προσέξτε, κάθε τι που είναι απέναντί μας είναι ο παράδεισός μας, η ευκαιρία δηλαδή της σωτηρίας μας. Επί παραδείγματι, κάθομαι απέναντι από μια βιτρίνα και βλέπω ρούχα, τσάντες, πράγματα. Εκεί υπάρχει πρόκληση. Ή να σπαταλήσω χρήματα παίρνοντας άχρηστα πράγματα, ή να νικήσω τον πειρασμό και να πω όχι, κάνω μεταβολή και φεύγω. Είναι παραπανήσια. Αυτά που βλέπω και γυαλίζουν στο μάτι και μ' αρέσουν, δεν μου χρειάζονται. Ωραία μεν, πολύ ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου χρειάζονται. Φεύγω. Αυτό τι γίνεται? Αφορμή να κατακτώ τον παράδεισο. Να κατακτώ τη σωτηρία μου. Αυτό θα πει πλέον. Στέκομαι απέναντι από τον παράδεισο. Αφορμές για σωτηρία, κάθε τι που είναι απέναντί μας. Αλλά πέρα από αυτό είναι και κάτι άλλο το απέναντί μας, ότι δεν είναι μακριά ο παράδεισος. Δηλαδή η σωτηρία μας δεν είναι μακριά. Λέει πολλοίς κόσμος, τώρα θα σωθώ, δεν θα σωθώ. Μα δεν είναι μακριά η σωτηρία μας, γι' αυτό λέει απέναντι. Θέλεις να μπεις στον παράδεισο, απέναντί σου είναι. Ναι, Σοφία.
2: Μήπως ο Θεός θέλει να μας δώσει, όχι σε εμάς, ήθελε να δώσει στον Αδάμ και στην Εύα κάποια ελπίδα, ώστε να περιμένουν κάτι.
0: Ναι, γι' αυτό τους τοποθετεί και μας λέει ότι τοποθετήθηκε απέναντι του Παραδείσου για να μας δώσει αυτή την ελπίδα, ότι δεν είσαι μακριά, δεν χάθηκες. Δεν σε έβαλα τόσο μακριά που να χάσεις τον δρόμο της επιστροφής. Γιατί το ζητούμενο πλέον είναι να ξαναεπιστρέψουμε εκεί από όπου πέσαμε. Αν λοιπόν κάποιος με πάει πολύ μακριά, θα έλεγα τώρα που δεν ξέρω τον δρόμο, φοβάμαι, δεν μπορώ. Ενώ όταν σου λέει απέναντι, ένα βήμα κάνει, να το, τον βλέπεις. Έλα.
3: Εξάλλου όταν λέμε ότι τον παράδοσο τον βιώνουμε από τούτη τη ζωή, αυτό είναι ότι είναι κοντά μας.
0: Ναι,
3: δίπλα μας.
0: Όλα αυτά, ναι. Δεν είναι μακριά ο παράδεισος, η σωτηρία μας δηλαδή, δεν είναι μακριά, είναι κοντά μας, είναι μέσα μας. Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Αν έτσι βλέπουμε τον άλλον ως καθρέφτη μας, τότε βλέπουμε όντως τον παράδεισο μέσα μας και προσπαθούμε να πετάξουμε έξω ό,τι δεν με σώζει. Έτσι, στο εξής πρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε απέναντι του παραδείσου σημαίνει ευκαιρίες σωτηρίας. Ευκαιρίες σωτηρίας. Άλλη ευκαιρία σωτηρίας, ένας παράδεισος που είναι απέναντί μας, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μας σώζει. Η Εκκλησία μας σώζει. Όταν εκεί τελούνται όλα τα μυστήρια. Το μυστήριο της εξομολόγησης, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της βαπτίσεως, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά μας σώζουν. Αλλά περνάμε από την Εκκλησία και μέσα δεν μπαίνουμε. Δεν μπαίνουμε. Μένουμε απ' έξω. Οι αφορμές, η μελέτη του Λόγου του Θεού, όλα αυτά που μέσα από την Εκκλησία πηγάζουν ως αρετή και ως πρόκληση για αρετή, τα αξιοποιούμε. Ξέρετε πόσες φορές πάμε εκδρομές, πάμε σε ένα μοναστήρι και λέμε θα πάμε να κάνουμε την παράκληση. Πάμε φυσικά με ένα λεωφορείο και ο οδηγός του λεωφορείου μένει απ' έξω. Μα είσαι απέναντι από τον παράδεισο να προσευχηθείς και εσύ μαζί με τους υπολείπους να παρακαλέσεις, να μένει απ' έξω. Πάμε σε έναν γάμο. Γίνεται ένα μυστήριο που ο Θεός έρχεται και ευλογεί έτσι το ζευγάρι για τη νέα του ζωή, νέα του πορεία. Και αυτοί που είναι απ' έξω και αυτοί είναι από μέσα μένουν ουσιαστικά έξω από το μυστήριο γιατί δεν το ζουν, δεν μετέχουν. Είναι ψυχροί μέτοχοι ενός μεγάλου γεγονότος.
3: Γιατί και το ζευγάρι πολλές φορές πάντα το ζει.
0: Ναι.
3: Πόσα ζευγάρια είναι αυτά
0: και
3: που δεν προσέχουν εκείνη την ώρα.
0: Σου δίνει λοιπόν, ακριβώς, σου δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Σε βάζει απέναντι από τον παράδεισο και σου λέει κοίτα τώρα, άκου τα λόγια. Όταν ακούς τα λόγια, ουσιαστικά σε αναγάγει, έτσι, σε άλλους τόπους. Σε ένα κήρυγμα, σε μια θεία λειτουργία. Όταν λέει στη θεία λειτουργία ο ιερεύς άνος χόμενε τας καρδίας. Σηκώστε ψηλά τα μάτια, τις καρδιές. Μην κοιτάτε στη γη κάτω. Τι σημαίνει. Κοίτα, μόλις κοιτάξεις απάνω, σημαίνει ο νου σου να φύγει από τα υλικά και να πάει στον Θεό. Όταν μας βάζει η Εκκλησία την νηστεία. Γιατί μας βάζει την νηστεία. Μας λέει Τετάρτη σήμερα νηστεία. Παρασκευή σήμερα νηστεία. Αφορμές μέσα στην απόλαυση των αγαθών να θυμηθούμε ότι και στον παράδεισο φάγαμε από τον απαγορευμένο καρπό και χάσαμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στοιχεία που μας τοποθετούν απέναντι από τον παράδεισο. Αρκεί να μην γυρίζουμε την πλάτη εμείς σε όλα αυτά τα γεγονότα που μας θυμίζουν τον παράδεισο. Γι' αυτό και τον έβαλε απέναντι, να βλέπει τον παράδεισο, να θυμάται από πού έπεσε και να νοσταλγεί την επιστροφή. Όχι να απογοητεύεται, αλλά να νοσταλγεί και να λέει ο Θεός, να εδώ είσαι. Κάνε αυτό το βήμα και έλα. Είναι σαν να λέμε στο παιδί, να το φαγητό σου εδώ είναι. Κάνε αυτό και θα το φας. Δίπλα είναι το φαγητό, δεν είναι μακριά, ψάξουμε να το βρούμε. Και όταν το παιδί λέει, όχι δεν το κάνω, τι είναι αυτό, πείσμα δεν είναι, εγωισμός δεν είναι. Άρα λοιπόν, το ότι είμαστε μακριά από τον παράδεισο είναι ο εγωισμός μας. Τοπικά είμαστε στον παράδεισο, κοντά, δίπλα, απέναντι. Περνάει ο άλλος, βλέπει τον ιερέα και κάνει το σταυρό του. Και βλέπει ο άλλος τον ιερέα και βρίζει. Τι κάνει, περνάει από τον παράδεισο, να το πω έτσι. Δεν είναι ο ιερεύς παράδεισος, η ιεροσύνη, έτσι. Να το ξεχωρίσουμε. Παλιά βλέπανε τον ιερέα και σηκωνόντουσαν όρθιοι. Μα θα πει κάποιος, ναι, αλλά οι ιερείς σήμερα δεν είναι σωστοί. Ναι, δεν είναι όλοι όμως, αλλά δεν είναι θέμα ιερέως, είναι θέμα ιεροσύνης. Η ιεροσύνη παραμένει η ίδια. Όπως παντρευόντουσαν οι άνθρωποι πριν από 100 και 500 χρόνια, έτσι παντρεύονται και τώρα. Η ίδια χάρις, το ίδιο έλεος του Θεού υπάρχει και τώρα. Αν ο ιερεύς δεν είναι καλό παράδειγμα, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς να μάθουμε να κρατάμε την αξία της ιεροσύνης, όχι το πρόσωπο, το μυστήριο που κρύβεται. Γιατί και παράδεισος δεν ήταν τα δέντρα. Παράδεισος ήταν τα δέντρα. Να. Απέναντι από τον παράδεισο, ο Τίγρης και ο Εφράτης ήταν εδώ. Να πει ο Αδάμ, εδώ είναι ο παράδεισος. Να, η περιοχή αυτή είναι. Είναι η χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη του Θεού σώζει, όχι αναγκαστικά, σώζει αυτόν που θέλει να σωθεί. Ναι, Σοφία.
2: Πάτερ, έχουν δοθεί όμως οι ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό? Μήπως κάποιοι άνθρωποι τον γνωρίζουν ενώ περάσουν τα χρόνια τους, σε κάποια πιο... αργούν περισσότερο δηλαδή να πιστέψουν στον Θεό. Mm-hmm. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν την τύχη να τον πιστέψουν από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι.
2: Αυτό ο Θεός το καθορίζει. Είναι στο χέρι μας.
0: Ακούστε να δείτε. Όλα είναι και στις συνθήκες της ζωής μας. Έτσι. Άλλο είναι έτσι, άλλο είναι αλλιώς. Άλλος μεγαλώνει σε γονείς ευσεβείς, άλλος μεγαλώνει με γονείς που δεν είναι ευσεβείς. Το θέμα δεν είναι το πού και πώς βρεθήκαμε και τι μάθαμε. Το θέμα είναι πόση κακία κρατάμε στην καρδιά μας. Αυτό είναι βασικότατο. Πόση κακία κρατάμε στην καρδιά μας. Δεν θέλει ο Θεός να μάθουμε θεολογίες. Άντε πείτε ότι σήμερα στην εκπομπή αυτή κάποιος δεν ακούει τι σημαίνει το απέναντι, τι σημαίνει το α, τι σημαίνει το β και τα χάνει. Και κάποιος άλλος τα ακούει όλα αυτά. Εάν τα ακούει με εγωιστικό τρόπο και λέει «Α, τώρα τι λένε τώρα, με τι ασχολούνται, τι ψηρίζουν και τι...» Αυτό είναι εγωισμός. Θέλεις να τα ακούσεις, άκουσε το και οφείλεις σου. Δεν θέλεις να τα ακούσεις, μην το ακούς. Αυτό είναι εγωισμός, είναι κακία. Μπαίνει ο διάβολος και μας δημιουργεί στραβούς λογισμούς. Αυτό δεν ωφελείσαι, χάνεις. Ενώ κάποιος άλλος που δεν ακούει, αλλά έχει ταπεινό λογισμό, είναι όπως ήταν ο Τελώνης, που ήξερε τις αμαρτίες του, ήξερε τα στραβά του, ήξερε τις δυστροπίες του, ήξερε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή ο Θεός το άνοιξε τα μάτια και είδε τον Κύριο που περνούσε από κάτω και τον κάλεσε στο σπίτι. Είναι πίστης, λέει, εκ καθαράς καρδίας. Μέσα από καθαρά καρδιά θα βγει η πίστης και η αγάπη προς τον Θεό. Δεν έχουμε καθαρή καρδιά και ευκαιρίες να έχουμε, με Αγίους να κατοικήσουμε, δεν θα έχουμε την δυνατότητα να βοηθηθούμε. Έτσι λοιπόν, οι ευκαιρίες που δίδει ο Θεός, ξέρει τι ευκαιρίες δίνει. Δεν είναι οι ευκαιρίες που σώζουν, αλλά η καθαρότητα της καρδιάς μας. Και αν τα λέμε όλα αυτά, είναι για να αποκτήσουμε καθαρή καρδιά. Γι' αυτό και είπαμε, παράδεισος είναι ο απέναντι. Ο απέναντί μας. Αν τον απέναντί μας τον βλέπουμε με κακία, με εγωισμό, με εμπάθεια, ότι εμείς τα ξέρουμε, οι άλλοι δεν τα ξέρουν, ότι εμείς κάνουμε το σωστό, οι άλλοι κάνουν το λάθος, και δεν το δεχόμαστε τον άλλον όπως είναι, τότε πώς να ωφεληθώ? Δεν ωφελούμε.
4: Ο Γέροντας Παΐσιος, mm-hmm, Πάτερ, έλεγε ότι όποιος έχει πίστη αλλά δεν έχει καθαρή καρδιά, είναι σαν να έχει πρόσωπο χωρίς μάτια.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, ο άνθρωπος που κατανοεί το τι είχε, τι έχασε ή τι έχει και τι χάνει, κάνει αυτό που έκανε ο Αδάμ όταν βγήκε από τον Παράδεισο. Και το λένε όμορφα τα τροπάρια της Εκκλησίας, λέει, και θα τα ακούσουμε αυτά στην περίοδο της Μεγάλης 41, ο Θεός εκάθισε, λέει, Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Ο Αδάμ καθόταν απέναντι από εκείνον τον Παράδεισο. Εμείς μπορούμε να καθίσουμε απέναντι από τον πλησίον μας, απέναντι από τα μυστήρια της Εκκλησίας, και αντί να καθίσουμε να κοτσομπολεύουμε και να σχολιάζουμε, να δούμε την γύμνωση την δική μας, το πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Ξέρετε ότι ουσιαστικά τον εαυτό μας δεν τον ξέρουμε. Μένουμε στο «δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν απάτησα, δεν έχω κακία με κανέναν». Όταν λέει κάποιος «δεν έχω κακία με κανέναν», τι εννοεί? Όταν τσακώνεται με τον άντρα, αυτό τι είναι, δεν είναι αποτέλεσμα κακίας? Όταν δεν στέκεται καλά απέναντι στην ύφη, απέναντι στην πεθερά, απέναντι στον γείτονα, απέναντι στον έμπορο, στον οποιονδήποτε κακό άνθρωπο, δεν στέκεται με καλόν τρόπο, δεν είναι αποτέλεσμα κακίας? Τι σημαίνει? Ότι δημιουργήθηκε μέσα μας καλλιέργεια του εαυτού μας. Πρέπει να αποκτήσουμε μια ευαισθησία. Βλέπεις, λέει, το αγκάθι του αλουνού και δεν βλέπεις το δοκάρι το δικό σου. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει δύο τσουβάλια στη ζωή του. Δύο τσουβάλια. Ένα το έχει μπροστά κρεμασμένο και το άλλο το έχει πίσω κρεμασμένο. Και αυτό που είναι μπροστά κρεμασμένο είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι τα λάθη των άλλων και πρέπει να τα μαζεύει εκεί μέσα. Ενώ αυτό που είναι πίσω κρεμασμένο είναι το δικό του το τσουβάλι και είναι μικρό και δεν έχει, εμείς δεν έχουμε πολλά λάθη, οι άλλοι έχουν πολλά λάθη. Και μετά λέει «Η ίμη τον απάτη πονηρά πισθέντα και, και κλαπέντα και δόξης μακρινθέντα. Αλίμονό μου, εγώ που με πονηρή απάτη ο διάβολος δεν θα έρθει ευθέως να μας εξαπατήσει». Ξέρετε, αν μας φέρουν ένα φαγητό με δηλητήριο και ένα φαγητό με βρωμιές, αυτό που έχει βρωμιές αμέσως το πετούμε. Αυτό που έχει δηλητήριο δεν το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε και έχει απάτη μέσα. Έτσι έρχεται και ο αιρετικός. Ο αιρετικός δεν θα έρθει να σου πει «Είμαι μουσουλμάνος». Γιατί άμα έρθει και σου πει «Είμαι μουσουλμάνος», λες «Άφησε με ήσυχο». Όταν θα έρθει και θα σου πει «Είμαι χριστιανός». Αλλά διάβασε αυτή την Αγία Γραφή να δεις τι λέει. Διάβασε το άλλο στο σημείο τι λέει και σε πλανά χωρίς να καταλάβεις. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα. Με έκλεψε τη χάρη που είχα. Με έκλεψε τον παράδεισο ο διάβολος. Και με απεμάκρυνε από την δόξα που είχα. Ήμι τον απλότητη γυμνών νυν δε υπορημένων. Τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση απορίας, φτωχό, που δεν έχω τίποτα. Τα χάσα όλα. Αλλό παράδεισε τρυφής απολαύσω ουκέτι όψομαι ουκέτι σου της των Κύριων και Θεών μου και πλάστην. Πάει πλέον, σε έχασα, λέει. Δεν πρόκειται να σε ξαναδώ. Δεν πρόκειται να δω εσένα τον Κύριο και πλάστη μου. Εδώ έχει ένα στοιχείο λίγο μελαγχολίας. Εις γην γαραπελεύσομαι εξής και προσελήφθην. Έχω πλέον πάρει την τιμωρία και θα προχωρήσω στη γη από όπου έχω ληφθεί. Αυτή δεν είναι και η πορεία του ανθρώπου. Αυτή είναι πλέον η πορεία. Αλλά πώς κλείνει? Ελεήμων ικτήρμων βόση ελεησόν με τον παραπεσόντα. Εγώ πλέον δεν μπορώ να κάνω τίποτα να επιστρέψω μόνος μου. Αλλά εσύ ελεησέ με εμένα που έπεσα. Νόμεν δείχνει μελαγχολικό στοιχείο, αλλά δεν είναι μελαγχολία στοιχείο, είναι αυτογνωσίας. Πού έπεσα, πού ξέπεσα και έχασα την δόξα μου, έχασα την δύναμή μου, έχασα τα πάντα. Άρα Θεέ μου ελεησέ με εμένα που έχω παραπέσει. Έτσι λοιπόν ας συνεχίσουμε λίγο να δούμε αυτή την έννοια και τι έχει να μας ωφελήσει. Δηλαδή ότι ο παράδεισος είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας, μην χάνουμε τις ευκαιρίες. Τι ήθελες, Μάρθα,
3: ναι,
0: να πεις?
3: Ναι, ήθελα να πω ότι όπως το είπαμε ότι ο απέναντί μας είναι και ο παράδεισός μας, μου δίνει την εικόνα της κόλασης που όλοι ξέρουμε ότι ο ένας δεν θα βλέπει το πρόσωπο του άλλου και πόσο στην ουσία αληθεύεται αυτό που λέμε ότι στην κόλαση δεν θα μπορεί να νιώσει ο ένας τον άλλον, δεν θα υπάρχει αυτή η αγάπη, είναι έξω από τον παράδεισο.
0: Γι' αυτό και δεν θα βλέπονται. Δεν είναι πλάτη-πλάτη. Η έκφραση πλάτη-πλάτη σημαίνει ο απέναντί σου δεν θα σου δημιουργεί καμιά ευτυχία, καμιά χαρά.
3: Και δεν θα υπάρχει και πλέον η σωτηρία. Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία, γι' αυτό και δεν υπάρχει το απέναντι.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, παλιά, τα σπίτια όπως ήταν, είχαν τα κάγκελα, τις αυλές, ο ένας έβλεπε τον άλλο. Την άλλη αυλή τον έβλεπες. Ναι, χαιρετιόντουσαν το πρωί, θα τίναζε η γυναίκα τα ρούχα, θα έβλεπε την άλλη γειτόνισσα, θα φώναζε από το ένα παράθυρο στο άλλο. Τώρα έτσι όπως γίνονται πολλές φορές οι πολυκατοικίες, κλείνουμε τόσο πολύ τις επικοινωνίες με τους άλλους που δεν θέλουμε να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Δεν θέλουμε. Θυμάμαι τότε παιδιά, θα ψήναμε στην αυλή μας το αρνί το Πάσχα, θα ψήναν και οι άλλοι το άλλο αρνί την άλλη πλευρά, θα φωνάζαμε, θα λέγαμε χρόνια πολλά. Τώρα κλείνουμε τελείως ή θα μοιράζαμε πιάτο με φαγητό, μαγείρεψα σήμερα το άλφα φαγητό, πήγαινε στη γειτόνισσα. Τώρα τελείως κλειστά, να μην βλέπουμε τον απέναντί μας, τον διπλανό μας, τον πλησίον μας, να μην τον ζούμε, να μην τον αισθανόμαστε, να μην λειτουργούμε, να μην επικοινωνούμε μαζί του. Είδατε τι κάνουμε? Κατασκευάζουμε ουσιαστικά μια κόλαση, απουσία της παρουσίας του πλησίου, του αδελφού μας.
3: Και εμείς με τα χέρια μας κλείνουμε την οδό σωτηρία μας. Όπως το μικρό παιδί όταν φύγει από τη μαμά του θα πλώσει τα χέρια μετά για να την πιάσει. Εμείς ουσιαστικά είναι σαν να μας φωνάζει ο Θεός, απλώνει τα δικά του τα χέρια και εμείς κρατάμε τα χέρια μας πίσω από την πλάτη μας, θα λέγαμε, και δεν τα απλώνουμε.
0: Ακριβώς.
3: Για να τον φτάσουμε.
0: Ακριβώς, δεν τον απλώνουμε το φτάσουμε, απλώνουμε το χέρι μας για να πάρουμε και όχι για να ελεήσουμε. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε τον, να βοηθήσουμε τον άλλον, αλλά θέλουμε να μας βοηθούν. Δεν θέλουμε να πούμε καλό λόγο στον άλλον, θέλουμε ο άλλος να μας πει καλό λόγο. Πολλές φορές οι άνθρωποι μαλώνουν και συναντιόνται στον δρόμο και δεν χαιρετιούνται Και λέω, καλά δεν το χαιρετήσατε, αφού δεν με χαιρέτησε. Θέλω πρώτα να με χαιρετήσει και μετά να το χαιρετήσω. Και λέω, καλά το χαιρέτησες και δεν σε χαιρέτησε. Αν το χαιρέτησες και δεν σε χαιρέτησε, το λάθος το έχει εκείνος. Εκείνος δεν ζει τον παράδεισό του βλέποντας εσένα. Ζει την κόλασή του, ζει την καταστροφή του. Εσύ χαιρετάς και πορεύεσαι στον δρόμο σου. Είναι και πολύ εύκολο να μένει κανείς κοντά στον παράδεισο, στις αφορμές της σωτηρίας, αυτό εννοούμε παράδεισο πλέον, στις αφορμές της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται ένας καινούριος παράδεισος. Είναι ο καινούριος παράδεισος, γιατί δίδει αφορμές για σωτηρία. Και στη συνέχεια λέει πάλι ένας άλλος οίκος, όπως λέμε, ένα τροπάριο άλλο της εκκλησιαστικής συμμολογίας μας. Εκάθισε δε, λέει Αδάμ, τότε και έκλαυσεν απέναντι της τρυφής του παραδείσου. Χερσί τύπτον τα σώψεις και έλεγεν. Ελεήμουνε, λέει, σών με τον παραπεσόντα. Κάθισε, λέει, τότε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο της τρυφής και έκλαψε, κτυπώντας με τα χέρια του το πρόσωπό του και λέγοντας, ελεήσόν με τον παραπεσόντα, τι έκανα, τι είχα, τι έχασα. Και σήμερα κτυπιόμαστε όταν δεν βλέπουμε τον άλλον ως αδελφό μας, κτυπιόμαστε, μας τρώνε οι τύψεις, μας τρώνε οι ενοχές, μας τρώει η κακία μας από την αντίθετη πλευρά και κτυπιόμαστε, χάνοντας αυτές τις ευκαιρίες του να ζήσουμε τον παράδεισο κοντά μας. Και λέει πάλι, ειδών Αδάμ των άγγελων, οθήσαντα και κλείσαντα τη του θείου κήπου θύραν, αναστέναξε μέγα και έλεγεν, ελεήμων ελεησό με τον παραπεσόντα. Ωραίες εικόνες αυτές, σχήματα λόγου τώρα, βλέποντας, λέει, τον άγγελο που τον οδήγησε έξω από τον παράδεισο και έσμπρωξε την πόρτα και την έκλεισε, αναστέναξε πολύ και έλεγε, δεν θα αναστέναζε εκείνος Αδάμ, δεν θα αναστέναζε. Εμείς αυτό το βιώνουμε όταν χάνουμε ευκαιρίες για τη σωτηρία μας. Το βιώνουμε, δεν το βιώνουμε. Χάνουμε ευκαιρίες πολλές. Πόσες φορές πάμε στην Θεία Λειτουργία και φεύγουμε σαν να μην πήγαμε πουθενά. Μπαίνουμε και φεύγουμε όπως μπήκαμε. Πάμε σε ένα προσκύνημα, έτσι, εκδρομή σε ένα προσκύνημα. Λέμε, τι ωραία που περάσαμε. Το λέμε αυτό, σε ένα εκκλησιαστικό προσκύνημα. Τι ωραία που περάσαμε. Τι ωραίες ψαλμωδίες, τι ωραίες προσευχές, τι προσκυνήσαμε εκεί, προσκυνήσαμε εκεί. Και τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Ενώ δεν λέμε, ναι, ωραίο προσκύνημα, γιατί πήρα απόφαση στη ζωή μου να κάνω αυτό. Να κάνω προσευχή, να μην ξαναμιλήσω τη μελέτη της Αγίας Γραφής, να μην θυμώσω, να μην θέλω να γίνεται το δικό μου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάζουμε, είτε από τη Θεία Λειτουργία, είτε από ένα προσκύνημα, είτε από μία μελέτη. Θα μελετήσω την Αγία Γραφή. Αν δεν πάρω αποφάσεις για να κάνω κάτι, τότε τι να την κάνω. Ξέρει γνώση. Κάνουμε αυτή την εκπομπή ή ακούνε κάποιοι άνθρωποι αυτή την εκπομπή. Έτσι για απλή γνώση, για εξυπνάδα, για εφέ, να πούμε να τι είπαμε. Ή για να φύγουμε και να πούμε, για σιγά εγώ τι κάνω στη ζωή μου. Αξιοποιώ αυτές τις ευκαιρίες. Αξιοποιώ τον παράδεισο που είναι δίπλα μου, που είναι κοντά μου, που είναι απέναντί μου. Τα αξιοποιώ ή χάνω τις ευκαιρίες και επομένως τι γίνεται, τίποτα, ένα μηδέν. Και λέει πάλι παρακάτω το τροπάριο αυτό, συνάλγησον παράδεισε το κτήτορι πτωχεύσαντι και το ήχο σου των φίλων οικέτευσον τον πλάστην μη κλείσει σε ελεήμον ελεησόν με τον παραπεσόντα. Δηλαδή πόνεσε μαζί με αυτόν από τον οποίο φτώχεψε τώρα, για τον οποίο έγινε. Φτώχεψε ο παράδεισος γιατί έχασε τον Αδάμ. Δεν φτώχευνε ο παράδεισος, φτώχευνε. Είχε έναν πλούτο μέσα, δύο εικόνες Θεού, τον Αδάμ και την Εύα. Τώρα έγινε φτωχότερος ο παράδεισος. Μόνο σε αυτό έγινε φτωχότερος. Και λέει, πόνεσε κι εσύ μαζί με αυτόν που έχασε τον παράδεισο και με τα φύλλα, με τον θρόισμα των φύλων, παρακάλεσε, λέει, κι εσύ μαζί με μένα τον Κύριο να μην σε κλείσει. Για δείτε, δίδει και στην φύση την αίσθηση ότι παρακαλάει για μας, παρακαλεί για μας. Εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ότι εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου στην αμαρτία, ο κόσμος και οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει. Στενάζει μαζί μας και πονάει μαζί μας και οι κτήσεις. Γιατί οι κτήσεις δεν είναι κάτι ξένο από μας, είναι δικό μας. Και όταν εμείς δεν είμαστε καλά, και αυτοί οι κτήσεις μαζί μας υποφέρει, δηλαδή φθείρεται, καταστρέφεται, χάνει την ομορφιά της. Ναι, Ευτυχία.
1: Εγώ έχω μια απορία βασικά να σας να πω. Υπάρχει αναφορά στην αντίδραση του Αδάμ, το ότι στενοχωρέθηκε, το ότι έκλαψε, μελαγχόλησε σε εισαγωγικά. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη αναφορά στην Εύα. Ξέρουμε η Εύα πώς αντέδρασε, γιατί όλο Αδάμ, Αδάμ...
4: Και να συμπληρώσω κι εγώ, συγγνώμη Πάτερ, πάνω σε αυτό που ρωτάει η Ευτυχία, μου δημιουργήθηκε και εμένα το ερώτημα, γιατί στην Αγία Γραφή ο Θεός απευθύνεται μόνο στον Αδάμ, όταν μετά τους έβγαλε από το Παράδεισο, και δεν απευθύνθηκε και στην Εύα.
0: Και όχι όταν τους έβγαλε, και πριν.
4: Και πριν.
0: Και μέσα στον Παράδεισο, Αδάμ που ή, δεν είπε Εύα που είσαι.
1: Μόνο το φίδι ρώτησε την Εύα.
0: Ασχολήθηκε
1: με την Εύα έτσι, ήρθε σε διάλογο.
0: Μετά την πτώση, Αδάμ που είσαι.
4: Μετά
0: και δεν του είπε πού είναι η Εύα, πού την έχεις.
4: Υπεύθυνη ήταν κυρίως η Εύα για αυτό που έγινε, θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε αυτή.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι που το περάσαμε στην Αγία Γραφή, αλλά το αφήνω να το δούμε λίγο πιο μετά στη συνέχεια. Γιατί όχι μόνο δεν αναφέρεται στην Εύα, αλλά και δεν ούτε καν την ονομάζει με όνομα υγιεινή. Όταν είπε στον Αδάμ, πού είσαι Αδάμ και τι έφαγες από τον καρπό, η γυναίκα που μου έδωσες, η γυναίκα, δεν λέει όνομα, έτσι. Τη δε γυναική και τα λοιπά, στην δε γυναίκα, όταν τιμώρησε ο Θεός τον Αδάμ, είπε στον Αδάμ με το όνομα. Στη γυναίκα, στην δε γυναίκα είπε αυτό. Βλέπετε, δεν αναφέρεται, θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω, γιατί έχει πολύ βασική σημασία αυτό το σημείο. Πολύ βασική, δεν το κάνει από περιφρόνηση, όχι. Αλλά θα το δούμε. Και στη συνέχεια, λέμε πολλές φορές αυτό που είχατε πει και νωρίτερα, ότι δεν γευόμαστε, δεν έχουμε γευθεί τη χαρά του Παραδείσου, ενώ εδώ τα υπήγια τα γευόμαστε, γι' αυτό και τα ζούμε λίγο περισσότερο και αισθανόμαστε τι χάνουμε. Να σας πω, και αυτό θα το πάρω, θα με επιτρέψετε να το πάρω από κάτι κοσμικό, διότι εμείς τώρα μιλάμε ως άνθρωποι υποτίθεται πνευματικοί, χριστιανοί να το πω έτσι, που ξέρουμε 2-3 πραγματάκια και μιλάμε μέσα από την Αγία Γραφή και παίρνουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας μέσα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Μην νομίζετε ότι τα ίδια συμπεράσματα δεν βγάζει κανείς και έξω στον κόσμο. Επί παραδείγματι, λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Τροπάριο της Εκκλησίας σημαίνει τραγούδι της Εκκλησίας, ύμνος της Εκκλησίας. Γλυκής εις γεύσιν καρπός της γνώσεως, εν ιτι εδέμ εφάνιμη. Δηλαδή μου φάνηκε ότι είναι γλυκός ο καρπός της γνώσεως, της παρακοής δηλαδή. Ο καρπός μου φάνηκε γλυκός, μου φάνηκε ωραίος. Αλλά η σχολήν δε γέγονε το τέλος αυτής, και όμως μου βγήκε σε χολή. Στην αρχή μου φάνηκε γλυκό, μετά όμως μου βγήκε σε χολή, σε πίκρα. Ω άθλια ψυχή μου, και τα λοιπά. Λέει ο ύμνος της Εκκλησίας. Πώς θα μου κάνετε, θα μου επιτρέψετε έτσι να ανοιχθώ σε κάτι κοσμικό. Πώς το εκφράζει ο κόσμος αυτό το βίωμα, ότι όντως η αμαρτία έχει γλύκα αλλά μετά φέρνει πίκρα. Δεν μπορεί να το ξεφύγει. Άκουγα, θυμάμαι μια φορά ένα τραγούδι. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Γνωστό. Και είδατε τι λέει. Θα έλεγε, η επιθυμία μου είναι γλυκιά, η της αμαρτίας, το πιωτό της αμαρτίας είναι γλυκό. Τι λέει και το τροπάρι της Εκκλησίας. Και αυτό είναι βίωμα, δεν είναι λόγια. Αυτό που λέει το τραγούδι είναι βίωμα, δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει ότι όντως η αμαρτία είναι καλή, είναι γλυκιά, είναι ωραία. Αλλά στο τέλος, ναι, και λέει το τραγούδι, η ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο, το καταλαβαίνει ότι είναι αρρώστια. Και αρρώστια μου λέει, και πώς θα σε βγάλω. Καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, καταλαβαίνει ότι είναι στραβό, καταλαβαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αλλά δίνει μια ομορφιά, μια αίσθηση γλύκας και μετά σε ρίχνει στην απογοήτευση, στην πίκρα, στη μελαγχολία, στη μοναξιά. Να πω κάτι χαρακτηριστικό. Πείτε ένα ζευγάρι που ζει όμορφα και ωραία και κάποια σημαίνει από τα δύο πρόσωπα προκαλεί μια απιστία, μια ατιμία με ένα άλλο πρόσωπο. Φαίνεται ότι είναι γλυκιά αυτή η παρανομία. Γρήγορα όμως σε φέρνει σε μελαγχολία. Λες, τι έκανα τώρα. σε απογοήτευση, σε πίκρα, σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Ενώ στην αρχή φαίνεται ωραίο. Να πω και κάτι πιο χαρακτηριστικό. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και κλέβω μια καραμέλα. Γλυκιά και η καραμέλα, γλυκιά και η πράξη, να την πάρω, να γλιτώσω. Φεύγω μετά και λέω, τι έκανα τώρα. Έκλεψα μια καραμέλα και τι και βγήκε. Αρχίζω ή δεν αρχίζω να έχω τις τύψεις και τις ενοχές μέσα μου. Και αυτό τι σημαίνει. Είμαι πάλι απέναντι από τον παράδεισο που με καλεί, με φωνάζει και μου λέει κοίταξε τι έκανες, κοίταξε τι χάνεις. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε εμείς σήμερα. Αυτές τις φωνές, τις αφορμές της σωτηρίας μας πάμε να τις κόψουμε. Και τι πειράζει αυτό. Και τι σαν το έκανε εκείνο. Είναι αυτό που λέει ο διάβολος. Και τι πειράζει. Κάντο, ξανακάντο. Ναι, Μάρθα.
3: Μια παροιμία ήθελα να πω που λέει κάλιο θλίψη παρά τύψη. Καλύτερα να υποφέρεις τα βάσανα όλα της ζωής παρά να έχεις αυτό το αίσθημα της ένοχης συνείδησης.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ βαρύ και έξυπνος ο λαός που λέει πολύ σοφά και βαθιά λόγια. Ναι.
2: Υπάρχει, Πάτερ, και στην εκπομπή μια, στην τηλεόραση μια εκπομπή, η οποία λέγεται «Σιγά μην κάτσω να σκάσω». Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι, έτυχε να την παρακολουθήσω κάποια στιγμή, βλέπουμε ότι περνάνε στον κόσμο μηνύματα τέτοια αδιαφορίας.
0: Να μην ανησυχούμε για αυτό που έγινε. Ναι, δεν θα κάτσω να σκάσω. Ναι, αλλά όμως τα χρόνια περνούν, τα γερατιά έρχονται, ο άνθρωπος κάποια στιγμή αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει συμπεριφορά και αν μεν αλλάξεις το καλύτερο, κάθεται και λέει τι έκανα όταν ήμουν παιδί, τι έκανα όταν ήμουν εκεί ή εκεί. Κτυπάμε το κεφάλι μας γιατί κάποια στιγμή έρχεται η καταστροφή μας με οποιονδήποτε τρόπο και λέμε τι ήθελα και το έκανα. Γιατί ο κλέφτης όταν κλέβει και τον πιάσουν και τον κλείσουν φυλακή, μετά μέσα στη φυλακή κάθεται και λέει γιατί ήθελα και το έκανα, τι κέρδισα. Στην αρχή όλα είναι όμορφα, ωραία. Και έτσι λέμε από εγωισμό θα κάτσω να σκάσω και όμως σκάζει. Και όμως σκάζει, και αυτός που λέει θα κάτσω να σκάσω και όμως σκάζει και ενοχλείται. Ναι, Σοφία.
4: Υπάρχει και άλλη παροιμία που λέει καλά νιάτα κακά γεράματα. Που σημαίνει ότι όσο καλά περάσουμε στα νιάτα μας, στα γεράματά μας μετά τι θα έχουμε, τις τύψεις και το αποτέλεσμα αυτής της ζωής.
0: Των ενεργειών μας αυτό. Γιατί θα έχουμε μείνει ακαλλιέργητοι, θα έχει περάσει η ζωή μας και θα βλέπουμε ότι τα λεφτά που παλέψαμε να αποκτήσουμε χάνονται. Τα παιδιά που αποκτήσαμε φεύγουν, κάνουν οικογένειες δικές τους, μένουμε μόνοι. Με τι μόνοι, με τις κακίες μας ή με τις αρετές μας. Και αν μείνουμε μόνοι μας με τις αρετές, νιώθουμε πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Αν μείνουμε μόνοι μας με τις κακίες μας. Ένας λόγος είναι λοιπόν, θα κάτσω να σκάσω. Και όμως σκάζεις και παρασκάζεις και δεν βρίσκεις διέξοδο μετά. Δεν βρίσκεις διέξοδο

λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών.

Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ο αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσασε ξύνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξασι το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδοκε της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πίε

0: θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάσταση αυτού ομολογείται, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, κλάσας, μετέδωκε της Αγίης και Μακαρίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόνοι.

ως αυτός μετά το δειπνίσε λαβών ποτήριον, και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενήσας εις των ουρανών, και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, λύσας πνεύματος Αγίου, μετέδωκε της Αγίης και Μακαρίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Ποιεται εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, ως άκης γάραν εστίητε τον άρτον τούτον και το ποτήριον τούτο πίνεται, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείται, άχρης ου ανέλθει.

Τη γνώση της αρετής τη φύτεψε ο Θεός μέσα στη φύση μας. Την εφαρμογή της όμως και τη διόρθωσή μας την άφησε στην ελεύθερη θέλησή μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Γιατί σπούδασε την ελληνική παιδεία. Ύστερα από τόσες πληροφορίες που δίνει ο θεολόγος Γρηγόριος για τις σπουδές του Βασιλείου και του ίδιου στην Αθήνα, θα περιμέναμε να κατονομάσει και τους καθηγητές, τους οποίους οι δυο τους άκουσαν. Δεν αναφέρει όμως κανέναν. Πιθανότερη εξήγηση φαίνεται η εξής. Οι δύο Καπαδόκες άκουσαν με απληστία καθηγητές, αλλά κανείς από αυτούς δεν έγινε πραγματικά δάσκαλός τους, οδηγητής και εμπνευστής στο δρόμο που ακολούθησαν στην έπειτα ζωή τους. Κάποιοι καθηγητές εντυπωσίασαν ασφαλώς τους δύο νέους, αλλά δεν τους συγκίνησαν βαθιά σαν δάσκαλοι προσωπικοί. Χρειάζονταν τις γνώσεις και την τεχνική των καθηγητών τους, αλλά δεν πήραν το πνεύμα τους, δεν έγιναν φορείς της σκέψεώς τους, ώστε με καύχηση να λένε αργότερα ότι είμαστε μαθητές των τάδε δασκάλων ή ότι είχαμε δασκάλους τους τάδε. Δύο μεταγενέστεροι ιστορικοί της Εκκλησίας, ο Σωκράτης και ο Σωζόμενος, αναφέρουν ότι δάσκαλοι του βασιλείου στην Αθήνα ήσαν ο Ημέριος και ο Προαιρέσιος, φημισμένοι σοφιστές και ρήτορες. Οι δάσκαλοι αυτοί, αντίπαλοι επαγγελματικά, ήσαν οι σπουδαιότεροι μεταξύ των ομοτεχνών τους κατά την εποχή που οι δύο Καπαδόκες επισκέφτηκαν την Αθήνα. Ο δεύτερος μάλιστα ήταν χριστιανός και τιμήθηκε αργότερα στη Ρώμη με Αντριάντα.

Ο Βασίλειος δεν είχε απλώς ενδιαφέρον για τη μόρφωση και την ανώτερη παιδεία. Είχε κυριολεκτικά πάθος. Και αυτό ακριβώς έκανε οξύτερο το πρόβλημα της στάσεώς του έναντι της παιδείας γενικά. Ο ίδιος ήταν και αισθανόταν χριστιανός, μολονότι δεν είχε ακόμα βαπτιστεί. Γνώριζε λοιπόν καλά πως οι περισσότεροι χριστιανοί της εποχής του περιφρονούσαν την ανθρώπινη σοφία. Κάτι περισσότερο, τη βδελίσσονταν. Ό,τι ο ίδιος αγαπούσε πολύ, βδελίσσονταν οι πολλοί χριστιανοί. Για πρώτη φορά αντιμετώπισε το πρόβλημα τούτο στην Κεσάρια και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά πιο ήπια. Τότε τουλάχιστον έκανε βασικές σπουδές, τελείως απαραίτητες. Στην Αθήνα ήταν κάτι άλλο. Εδώ ήρθε για μετεκπαίδευση, θα λέγαμε, για ανώτερες σπουδές. Ποιος ήταν λοιπόν ο ρόλος των σπουδών τούτων, τι του προσέφεραν, τι ζητούσε το χριστιανικό του πνεύμα από την παγανιστική παιδεία. Αν μάλιστα σκεφτεί κανείς πως ο Βασίλειος ήταν ένας πολύ μετρημένος, ένας πολύ οργανωμένος πνευματικός άνθρωπος, τότε καταλαβαίνει ότι ο νεαρός Καπαδόκης είχε πάρει μια σαφή θέση στο κρίσιμο του το πρόβλημα. Ποια όμως? Επιστολές του της εποχής, για να ξέρουμε τι σκεφτόταν τότε, δεν έχουμε. Ο φίλος του Γρηγόριος κάνει αναφορά στο θέμα. Είναι όμως γενική και σύντομη. Αναγνωρίζει πως η Αθήνα με την παιδεία της, τα πολλά της αγάλματα των ειδωλολατρικών θεών και με τους εγκομιαστές όλων αυτών, αποτελεί κίνδυνο για τις ψυχές των νέων.

Ο ίδιος όμως και ο βασίλειος δεν κινδύνευσαν καθόλου. Πέρασαν από τις συμπληγάδες πέτρες ακέραιοι, γιατί φάνηκαν μυαλωμένοι. Είχαν οπλίσει τη διάνοιά τους έτσι, ώστε να μην υποκύπτει στις επιθέσεις της κοσμικής σοφίας. Ισχυρίζεται ακόμη ότι αυτοί όχι μόνο δεν βλάθηκαν στην Αθήνα, αλλά κατά τρόπο παράδοξο ωφελήθηκαν. Ωφελήθηκαν γιατί στερεώθηκαν πιο πολύ στην πίστη τους. Όσο γνώριζαν και σπούδαζαν την ανθρώπινη σοφία στο αθηναϊκό της κορύφωμα, τόσο ευκολότερα τη σύγκριναν με το δικό τους φρόνημα και διαπίστωναν έτσι πως αυτή είναι απατηλή, μύθος, αθεμελίωτο κατασκεύασμα. Οι λόγοι αυτοί του Γρηγορίου εκφράζουν την πραγματικότητα χωρίς να δίνουν απάντηση στο γιατί της μετεκπαιδεύσεως του βασιλείου στην Αθήνα. Δεν θα σπούδασε βέβαια την ανθρώπινη σοφία για να στερεωθεί στη Θεία Σοφία. Και δεν θα σπούδασε μόνο και μόνο για να πάρει εργαλεία και τεχνική που του χρειάζονταν στη διατύπωση και την υπεράσπιση της πίστεώς του. Ο Βασίλειος επιδόθηκε με ζήλο και πάθος στην ελληνική παιδεία. Άρα κάτι δικό της τον συγκινούσε βαθιά. Κάπου σε αυτήν έβλεπε κάλος και δύναμη. Αργότερα βέβαια, το 373 όπως θα δούμε, δήλωσε την απογοήτευσή του από την ελληνική σοφία. Τώρα όμως που ήταν νέος τον συγκινούσε, τον συγκλώνιζε. Και δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς. Το ελληνικό πνεύμα δημιούργησε μεγάλα επιτεύγματα. Ο Βασίλειος ήταν ισχυρή διάνοια και πολύ ευαίσθητος. Φυσικό λοιπόν ήταν να συλλαμβάνει το μεγαλείο του ελληνικού πνεύματος και να συγκινείται από αυτό. Αργότερα ο ίδιος θα δώσει αποκαλυπτική ερμηνεία της ελληνικής παιδείας που θα μας εντυπωσιάσει.

Αναχώρηση από την Αθήνα. Το μήνυμα για την Καπαδοκία. Το ειδύλιο του βασιλείου με την Αθήνα πλησιάζει στο τέλος του. Οι σαγηνευτικές εποχές έχουν το θλιβερό προνόμιο να τελειώνουν γρήγορα. 5 χρόνια από το 350 ή 351 έως το 355 ή 356 δεν ήσαν αρκετά να εξαντλήσουν την ανώτερη ανθρώπινη σοφία. Ήσαν όμως αρκετά να γεννήσουν την ανάγκη για επιστροφή στη μακρινή πατρική χώρα που περίμενε με λαχτάρα το μεγάλο της τέκνο. Η Αθήνα έθελγε τον όριμο νέο άντρα των 25 χρόνων, αλλά και μέσα του έκαιγε ο μεγάλος σκοπός να προσφέρει, να δημιουργήσει στην πατρίδα. Πού θα έγερνε η πλάστιγκα? Ασφαλώς προς την πλευρά του σκοπού. Ο Βασίλειος δοκίμασε βέβαια μέσα του δισταγμούς, ταλαντεύσεις. Τελικά όμως ήταν πάντα ο ίδιος, αυτός που κάνει πάντα το πρέπον, αυτός που εκτελεί το πρόγραμμα που έχει καταστρώσει. Η ευαισθησία του δεν ήταν αδυναμία, ήταν δύναμη να συλλαμβάνει τα μεγάλα δημιουργήματα του νου και το νόημα των καιρών. Στην πατρίδα τον τραβούσε και κάτι ακόμα. Ήταν μια εντυπωσιακή φυσιογνωμία. Ο Ευστάθιος Σεβαστίας. Η σκοπή και το πρόγραμμα του βασιλείου επηρεάζονταν τον τελευταίο καιρό στην Αθήνα από τη φήμη του Ευσταθίου Σεβαστίας. Ήταν ο επίσκοπος αυτός μια εντυπωσιακή φυσιογνωμία με ασκητικές τάσεις και κάπως αρχηγικό ταλέντο. Τον γνώριζε από τα παιδικά του χρόνια. Ήταν φίλος οικογενειακός. Όριμος πια τώρα ήθελε να συναντήσει το πρόσωπο το οποίο κατά τη φήμη ενσάρκωνε την άσκηση και το μοναχισμό που συγκινούσαν το βασίλειο από την παιδική του κιόλας ηλικία.

Άλλωστε, ήταν η εποχή που η άσκηση και ο μοναχισμός έπαιρναν στην Εκκλησία συγκεκριμένες μορφές. Οργανώνονταν και απαλλάσσονταν από τα θύραθεν στοιχεία τους το γνωστικισμό, τον νεοπλατωνισμό. Και να που ένας πατριώτης του σχεδόν έγινε ο φορέας του ασκητικού πνεύματος. Έπρεπε να πάει κοντά του. Πίστευε πως κάτι μπορεί να βρει στον άνδρα τούτο, που αργότερα θα γίνει γέροντάς του και οδηγός του, έμπιστος φίλος και αδελφός, για να καταλήξει όμως στην κακοδοξία και τη συκοφάντηση του ίδιου του βασιλείου. Πήρε λοιπόν την απόφαση. Επιστροφή. Αλλά δεν ήταν μόνος. Μαζί του και ο Γρηγόριος. Μαζί δεν πέρασαν τις άσχημες και τις ωραίες μέρες στην Αθήνα. Μαζί θα έφευγαν για τη μικρασιατική γη. Όλα τα είχαν σκεφτεί από καιρό. Ή, για να πούμε την αλήθεια, ο Βασίλειος σκεφτόταν και αποφάσισε. Ο Γρηγόριος σκεφτόταν και αποδεχόταν. Σε όλα πάντως ήσαν σύμφωνοι. Θα έφευγαν για την πατρίδα και πρώτη τους φροντίδα θα ήταν να ασκητέψουν, φυσικά μαζί. Τον τελευταίο καιρό πριν από την αναχώρηση, ο Βασίλειος έπεσε σε περισυλλογή. Του ήταν απαραίτητη. Έτσι κάνει ένας καλά οργανωμένος άνθρωπος. Στο τέλος μιας εποχής, μιας εργασίας, μαζεύεται στον εαυτό του. Συνάγεται μέσα του και κάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς του. Τι έγινε μέσα του, τι αυξήθηκε, τι μίκρινε, τι μεγάλωσε, τι λιγόστεψε, τι ομόρφινε, τι ασχήμινε. Όλες οι γωνιές του είναι του έπρεπε να μετρηθούν, να διαπιστωθούν, να εκτιμηθούν. Για να δοθεί στη δημιουργία έπρεπε όχι μόνο να έχει δυνάμεις, αλλά και να τις ξέρει. Να έχει ακριβέστατη συνείδηση των δυνατοτήτων του. Μετά έκανε το μυστικό περίπατο. Ώρες βραδινές που ομορφαίνουν τα γύρω του πέρασε από παντού. Σε ήσυχους μικρούς δρόμους. Σε μονοπάτια που οδηγούσαν στα σημερινά χαφτεία.

σε περιβόλια μακρινά, όπου κάποτε πάλεψε με τον εαυτό του και το Θεό, στον περίβολο του ναού του Ολυμπίου Διός και του Θυσίου, στη σπηλιά φυλακή του Σωκράτη, σε όλες τις γωνιές της Ακροπόλεως, σε όλες τις διάσημες και άσημες σχολές που άκουγε άπλιστα ακόμα και ό,τι αρνιόταν η χριστιανική του ψυχή. Πώς άντεχε τόσο μεγάλες αντιφάσεις? Στο χριστιανικό ναό, εκεί που γαλήνευε το πνεύμα του και θυμόταν τη μακαρίτισσα Μακρίνα, η οποία του μάθε τα γράμματα της πίστεως. Τέλος, έφτασε και η μέρα της αναχωρήσεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος είχαν τελειώσει τις προετοιμασίες. Το ίδιο οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους με τη συμπαράσταση μερικών καθηγητών. Είχαν ετοιμάσει δηλαδή την καθιερωμένη γιορτή. Όποιος τελείωνε τις σπουδές του αποχαιρετούσε με μια γιορταστική εκδήλωση καθηγητές, φίλους, συναδέλφους. Μόνο που αυτή τη φορά η γιορτή ήταν πιο φροντισμένη. Άξια των πιο διάσημων φοιτητών της Αθήνας για πολλούς αιώνες. Είχε μέσα της αποφασιστικότητα και έναν αέρα θλίψεως. Ο Βασίλειος και ο Γρηγόριος ήσαν αποφασισμένοι να φύγουν. Καθηγητές και φίλοι δεν έκρυβαν τη μελαγχολία τους, γι' αυτό και διατυμπάνιζαν παντού ότι θα κάνουν ακόμα και την τελευταία στιγμή κάθε τι για να μεταπίσουν τους δύο Καπαδόκες. Ακόμα και βία, αν χρειαστεί, θα χρησιμοποιήσουν. Συγκεντρώθηκαν λοιπόν στο καθορισμένο τόπο. Άρχισαν όλα καλά. Μίλησε ο Βασίλειος και αποχαιρέτησε την Αθήνα και τους φίλους του. Οι λόγοι του συγκινητικοί αλλά μετρημένοι. Ευχαρίστησε, διαβεβαίωσε πως όλους τους αγαπάει και υποσχέθηκε ότι δεν θα τους λησμονήσει ποτέ. Τα κύματα της θλίψεως κινήθηκαν βιαιότερα στο στήθος των παρόντων. Οι δάσκαλοι ήθελαν το καύχημά τους να μείνει στις ίδιες σχολές. Οι συμφοιτητές ήθελαν τον μεταξύ τους πρώτο κοντά τους. Τα μέλη της χριστιανικής φοιτητικής ομάδας ζητιάνευαν την παρουσία του μεγάλου αρχηγού τους, του αλάθευτου καθοδηγητή.

Τα πνεύματα όμως συγκρατιόντουσαν ακόμη. Μέχρι ότου πήρε το λόγο ο Γρηγόριος. Το πνεύμα τούτο δεν ήξερε μέτρα και συγκρατημούς. Άνοιξε τις πληθωρικές βρύσες του και είπε για την Αθήνα, για τους χιλιαγάπητους φοιτητές, για τις όμορφες μέρες, για το θάνατο της αναχωρήσεως, για την παντοτινή αγάπη που θα τους ενώνει. Ο Βασίλειος δίπλα του δεν έμεινε ασυγκίνητος. Ο Γρηγόριος όμως του χάλαγε την τάξη, του μπέρδευε το πρόγραμμα. Γιατί τα κύματα της θλίψεως που κίνησε ο ίδιος στα στήθη των φίλων έγιναν τώρα με τους εμπρισμούς του Γρηγορίου απόφαση και απειλή. Ανταπάντησαν οι φίλοι στους προηγούμενους λόγους, αλλά παρακαλώντας, βιάζοντας τους δύο Καπαδόκες να αλλάξουν απόφαση, να μείνουν. Οι τιμόμενοι την ώρα εκείνη αγκάλιαζαν τους φίλους για αποχαιρετισμό και οι φίλοι αγκάλιαζαν τους Καπαδόκες για να τους μεταπίσουν. Ευχές, δάκρυα, κραυγές, αντεγκλήσεις κράτησαν πολλή ώρα. Ο Βασίλειος έμενε ακλόνητος. Θα τηρούσε το πρόγραμμά του και όλα τούτα τον ενοχλούσαν χωρίς να περιφρονεί κανένα. Ο Γρηγόριος όμως, το ευαίσθητο τούτο πνεύμα τι θα έκανε? Θα τον λύγιζαν οι παρακλήσεις και τα δάκρυα? Θα τον ενίσχυε ο σταθερός και απροσπέλαστος Βασίλειος? Κλονιζόταν μεταξύ των πολλών φίλων που παρακαλούσαν και του μεγάλου φίλου που αντιστεκόταν. Δεν θα ήθελε να στενοχωρήσει τόσο πολύ τους φίλους της Αθήνας, αλλά και πώς να αρνηθεί το μεγάλο φίλο, ή μάλλον πώς θα ζούσε χωρίς την παρουσία του.

Σε μια τέτοια στιγμή ο βασίλειος ξαναπήρε το λόγο. Έπρεπε να δώσει τέλος τη σύγχυση και την αβεβαιότητα. Ήταν σύντομος και σαφής. Οι λόγοι που τον υποχρέωναν να γυρίσει στην πατρίδα έπεισαν σχεδόν το ακροατήριο. Να πόσο του χρειαζόταν η οργάνωση της επιχειρηματολογίας που του έμαθε η ρητορική. Έκανε όλους να ξαναδιαπιστώσουν το ρητορικό του ταλέντο και να ηρεμήσουν. Έκανε όμως και κάτι άλλο, απρόσμενο. Πλήγωσε το φίλο του Γρηγόριο. Χωρίς να το ρωτήσει, λες και ήταν αφέντης του, τον κοίταξε το Γρηγόριο και είπε στους πολλούς φίλους: «Αφού τόσο θέλετε να μείνουμε, ας μείνει ο Γρηγόριος. Κρατήστε τον». Ο δυστυχής Γρηγόριος έμεινε άναυδος. «Λοιπόν έτσι, δεν λυπόταν για το δικό τους χωρισμό ο Βασίλειος? Μπορούσε να ζήσει χωρίς την παρουσία του Γρηγορίου?» Έπεσε από τα σύννεφα και βολόδερνε ανάμεσα πού? Στο φίλο που τον εγκατέλειπε και στους φίλους της Αθήνας, που τι θα τους έκανε χωρίς τη φιλία του βασιλείου. Και έγινε ακόμη πιο έρμεο όταν με τα μάτια του πλέον κατάλαβε πως το πράγμα είχε αποφασιστεί. Θα έμενε στην Αθήνα. Ζούσε τόση πίκρα και σύγχυση που δεν παρακολουθούσε πια τίποτα συνειδητά. Έγιναν οι τελευταίοι αποχαιρετισμοί και ξεκίνησαν για τον Πειραιά. Εκεί ο Βασίλειος ψιθύρισε μερικά παρηγορητικά λόγια στο Γρηγόριο, κάτι για σύντομη συνάντηση. Τον αγκάλιασε, τον έσφιξε πάνω του, τον φίλησε και μπήκε σκυθροπός στο καράβι του θλιβερού χωρισμού, στο καράβι που προμηνούσε τη μεγάλη δημιουργία στη χώρα της Καπαδοκίας.

Κεφάλαιο δεύτερο. Πάλι με τον εαυτό του. Στο πατρικό σπίτι. Το καράβι ταξίδεψε αργά και με τεράστιες δυσκολίες. Τα κουπιά του χτυπήθηκαν αλίπητα με τα νερά του Αιγαίου και του Εύξηνου Πόντου. Τα πανιά του φούσκωναν, όχι όμως από υπερηφάνεια για το μεγάλο άνδρα που έφερναν στην νοσταλγημένη του γενέτειρα. Στο μακρύ ταξίδι βρήκε την ευκαιρία να ανασυντάξει τον εαυτό του, να σκεφτεί το μέλλον του, την πορεία που θα ακολουθήσει, τον τρόπο που θα αξιοποιήσει την πλούσια παιδεία του και το πλουσιότερο ταλέντο του. Παρά την προσπάθειά του όμως δεν βρήκε διέξοδο, δεν έδωσε λύση οριστική στο μεγάλο πρόβλημα τι θα κάνει στην πατρίδα. Άφησε να το ξανασκεφτεί, να του δείξει ο καιρός. Μετά η σκέψη του ολόκληρη στράφηκε στους δικούς του. Τα συναισθήματα τον πλημμύρισαν, αλλά ήταν και αντιφατικά. Χαρούμενη προσμονή που θα έβλεπε την οικογένειά του. Τα πρόσωπα ένα-ένα τον γέμιζαν βαθιά ευχαρίστηση και στιγμές-στιγμές έκλεινε τα μάτια για να τα φανταστεί. Συγχρόνως όμως ένα πρόσωπο τον έκανε να πονάει. Του έσφυγε την καρδιά. Ο πατέρας του ήταν εδώ και λίγο καιρό νεκρός. Δεν θα έβλεπε την κεφαλή της ιερής οικογένειας. Θα έβλεπε όμως την εικόνα της αρμονίας, τη μητέρα του Εμέλεια. Αυτή θα του μαλάκωνε τη λύπη για τον πατέρα, θα του έδινε κουράγιο να ξεκινήσει τη μεγάλη του δημιουργία. Και αμέσως θα κινούσε να συναντήσει την αδελφή του Μακρίνα, που μόναζε κοντά στα Άνισα ήδη από το 348 ή 350.

Η άφιξη όμως του βασιλείου σήμανε οικογενειακό συναγερμό. Μαζεύτηκαν όλοι να τον καλωσορίσουν. Πού μαζεύτηκαν για το καλωσόρισμα? Στη Νεοκεσάρια, στα Άνισα, δεν είμαστε σίγουροι. Μάλλον όμως τα Άνισα, αφού είχε πεθάνει και ο πατέρας που εργαζόταν στη Νεοκεσάρια. Ήρθε και η Μακρίνα. Εκείνη του έμοιαζε πολύ. Ήταν και η μεγαλύτερη. Γι' αυτό, μόλις πέρασαν οι πρώτες συγκινήσεις και οι πρώτες διαχύσεις, η αυστηρή και μετρημένη ασκήτρια έκανε μερικές παρατηρήσεις στον νεοφερμένο αδελφό. Ούτε λίγο ούτε πολύ, του είπε πως ήταν υπερφυώς επιρμένος, πως παρά ήταν υπερήφανος για την παιδεία του και εγωιστής. Πως καταφρονούσε κάθε αξίωμα μπροστά στη ρητορία του και έβλεπε τους άλλους μικρούς. Ποιος? Αυτός που μαθήτευσε στη γερόντισσα Μακρίνα, που ήταν τόσο συνετός και φρόντιζε καθημερινά την ψυχή του. Το διακριτικό μάτι της ασκήτριας δεν θα έπεφτε έξω. Ναι, ο Βασίλειος των 25-26 χρόνων απορροφήθηκε ίσως αρκετά θαυμάζοντας τις ικανότητές του. Αισθανόταν για όλα σίγουρος, αρκετός. Είχε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη από όσο έπρεπε στο ταλέντο του, στον εαυτό του.

0: μεμνημένιουν και ημείς οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων, του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της εις ουρανούς ανόδου και της εκ δεξιών σου του Θεού και Πατρός καθέδρας και της δευτέρας ενδόξου φοβεράς αυτού παρουσίας, όταν έλθει μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, όταν μέλη εκάστο αποδιδώνε κατά τα έργα αυτού, φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Φύσε ημών Κύριε ο Θεός. Μάλλον δε κατά την ευσπλαχνίαν αυτού προσφέρομεν σοι δέσποτα την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν δεόμενη, ή να μη κατά τα σαμαρτία ημών, μη δε κατά τα σανομία ημών ανταποδώσεις ημίν, αλλά κατά την συνεπιοίκιαν και άφατον σου φιλανθρωπίαν υπερβάς και εξαλείψας το καθημόν χειρόγραφον των σώνη και τόν, χαρίσεις ημίν τα ουράνια και τα αιώνια σου δωρήματα. Α, ο φθαλμός ουκ είδε και ους ουκ ήκουσε και επί καρδίαν ανθρώπου ουκ ανέβη, α, ητίμασας ο Θεός της αγαπώσισε και μη δια τας εμάς αμαρτίας αθετήσεις των λαών σου, φιλάνθρωπε Κύριε.
1: Εμνημένιουν και εις οι αμαρτωλοί των ζωοποιών αυτού παθημάτων και του σωτηρίου σταυρού και του θανάτου και της ταφής και της τριημέρου εκ νεκρών αναστάσεως και της

διάφορη φιλανθρωπία υπερβάσει και εξαλείψει στο καθημερινό και ο χαρίσει με τα ουράνια και αιώνια σου δωρήματα. Αοφθαλμός είδε και ούσου δίκουσε και επικαρδία ανθρώπου καλέπει. Αητήμασες ο Θεός, εις αγαπώσεις και μη διεμέ και διέδεσαι μας αμαρτίας, αθετήσεις των λαών σου φιλάνθρωπε Κύριε.

Αχιλλείου φωνή. Σκοπός της ζωής μας είναι η ένωσή μας με τον Θεό. Αυτό που εμποδίζει την ένωση αυτή είναι η αμαρτία. Γι' αυτό φύγε μακριά από την αμαρτία, όπως φεύγεις από έναν τρομερό εχθρό, τον καταστροφέα της ψυχής σου. Η ζωή χωρίς το Θεό είναι θάνατος, δεν είναι ζωή. Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης.

0: καρφιά, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Παναγία Θεοτόκης Σώσον, Παναγία Θεοτόκης Σώσον, Παναγία Θεοτόκης Σώσον, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο, Κύριε Ιησού Χριστέ Λεϊσόνο.
3: Συνεχίζουμε με την επιστολή του προς την αδελφή του Εργίνα. Εν Αγίου Όρη, τη 19η Μαρτίου 1933. Την πολύ αγαπημένη μου εν Χριστώ αδελφήν Εργίνα και το γνήσιον τέκνον του γλυκητάτου μου Ιησού, το εγκόλπιον της καρδίας μου και η ευτυχία του γένους μου, σύν συζύγω και τέκνης, χαίρεται και υγιένεται πάντοτεν Κυρίω, όπερ και αυτός εγώ υπερεύχομαι να σας χαρίζει ο αγαθός και Άγιος Κύριος. Αμήν. Έλαβον και πάλι την πλήρη γέμουσαν ευλαβίας επιστολήν σου και χαριέντος ταύτην αναγνώσας επληρώθη χαράς η ψυχή μου, ορών και νοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα και επιμαρτυρούντα την αναγέννηση του νέου ανθρώπου, του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν, ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η αδελφιδούα μου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονήν και μακροθυμίαν. Έτι και έτι κρατεωθήτω η αδελφιδούα μου εν της θλίψεση, καθότι μικρόν μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρόν μικρόν διαλύεται και τας φωλεάς, όπερ δια των αλλεπαλλήλων πειρασμών και θλίψεων εργασάμεθα, με το λίγον θα καταλάβομεν. Και ουδείς τότε ο ερίζων ημάς, ουδείς ο φθονών, ουδείς ο επηρεάζων και εκδικών. Πάντα ταύτα ενθάδε με μένηκαν και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ο περικείμεθα, το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εντάφθα εις την τεκούσαν αυτού μητέραν γήν αποσπόμεν. Και εμείς, ελευθερίο αέρι, όσα ετός υψηπέτης, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Είδε και πάλιν μετά την Ανάστασιν, τούτο το χωικόν θυλάκιον λαμβάνομεν, αλλά ουχή πλέον καρυβαρές και πολύφορτον, ή διπαθές και δυσκίνητον, αλλά όλος την πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων, απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων, διαβγάζων και αυτών τον εθέρα. Λοιπόν, μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως. Λοιπόν, ψυχή μου, καρδία μου, Εργίνα μου, κάμνε υπομονή και δι' αυτά όπου μου γράφεις τα πάθη σου, όλοι τα είχομεν όταν εθεωρούσαμεν την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως, αφού ήλθομεν εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμεν αυτό, δεν κοιτάζει ο Θεός το παρελθόν της πλάνης, αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μίαν εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται. Αρκεί τώρα να συμμορφούμεθα το καταδύναμιν συμφώνως προς τα εντολάς του Θεού. Με γράφεις να έλθεις στη Θεσσαλονίκη εάν εγώ κατέβω. Τούτο δε γνωρίζω, αν ζήσω μενός εκεί. Αλλά και αν είμαι θα καλά, Πάλιν ο Μιλτιάδης θα σου φέρει στενοχωρίαν περί τούτου δια πολλούς λόγους ή και κατ' ενέργειαν του εχθρού δια να γονγίσεις. Τούτο εγώ συμβουλεύωσαι ως καλύτερον. Ό,τι θέλεις με γράμμα γράψε μου και εγώ πολλά εννοώ και θα σε αναπαύσω καλύτερα, διότι όταν εγώ πάω γεμίζει ο κόσμος. Ούτε να φάγω δεν μπορώ. Νύχταν ημέραν ομιλάω. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται και δεν θα ευχαριστηθείς. Δι' αυτό μην έχεις τον λογισμόν αυτόν. Μόνον με γράμμα όλα γίνονται. Με γράφεις για να στέλνω γράμμα τους αδελφούς, αλλά εφόσον ύλη δεν υπάρχει, πώς να εργαστώ? Πρέπει να ζητήσεις να μάθεις και εγώ να υπώ. Έτσι κουτουρού αέρα θα δέρομεν. Ο Λινάρδος θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του, δεν λέγει τα αμαρτίας του, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει. Μόνο λέει τι χαμπάρια. Λοιπόν, οι άλλοι καθόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να μιλάς όταν δεν σε αρωτούν, αλλά λέγει το ετούν της ετίδου. Λοιπόν, είναι χιλιάδες κόσμος όπου ζητούν να δώσομεν και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας, τους ωφελεί μάλλον η προσευχή. Να τους ευχόμεθα να έλθουν εις επίγνωση και τότε θα ζητήσουν. Και εμείς, ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων, τούτο αυτής αποδίδομεν με τα χαράς και αγάπης. Γράφεις δια αντιμήνσιον. Αυτό εις εμένα είναι πολύ δύσκολον, διότι την σήμερον είναι δυσέβρετα, επειδή εγγένεια δεν γίνονται. Λοιπόν, ας φροντίσει από αλλού. Εγώ έξω δεν ευγαίνω και δεν γνωρίζω ανθρώπους. Και πάλι αν μου τύχει να βρω, σας γράφω. Δια το φάρμακον ήλθε, αλλά να γράψεις πόσο το αγόρασαν, κι εγώ μαζεύω τα λεπτά. Δια το σαρανταλίτουργο στέλνεις και τα υπόλοιπα. Το ανάμα ο παπάς φοβείται μη έχει νερόν μέσα και δεν το πήρε. Και το ήπια εγώ εις την υγειά σας. Και εμνείς την ημερών αρχαίων και εμελέτησα ανοιχτός μετά της καρδίας μου και είπων. Ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα ενύπνια ήσαν και διελήθησαν. Πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν. Ιστός αράχνης και διεσπάστη. Πάντα ματαιώτιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ού διαμένει ο πλούτος, ού παραμένει η δόξα. Επελθόν γαροθάνατος, πάντα ταύτα εξυφάνισε. Βαβέ, εις ίαν εξορίαν ευρισκόμεθα, και δεν θέλομεν να την εννοήσομεν. Εκ ποιου ύψους εξεπέσαμεν, δεν θέλομεν κατανοήσε, αλλά εθελοκάκος κουφεύομεν και τους οφθαλμούς καμιούμεν, τυφλώτονται σε θελουσίως δια να μην βλέπομεν την αλήθεια. Ουέιμιν ότι το εντάφθα σκότος ως φως κατανοούμεν και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγομεν δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου και δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα δια την εκείθεν ανάπαυσιν. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοά προς ημάς, η ή αυτού γενέστε, και εμείς γενόμεθα η ή σκότους, διαβραχή μέλη. Τους όλους αιώνας αλλάσομεν, δια μικράν ειδονήν. Κάντε δόξης, κάντε τρυφής, είτε δίποτε άλλης βραχίας ειδονής. Μακάριος λοιπόν ίος είδε την πλάνην ταύτην την ματέαν και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος αποβλέπων εις την εκείθεν απόλαυσιν των αιωνίων αγαθών. Σίδε αδελφοί μου, οι καλοί και οι αγαπημένοι, οι εκπαιδικής ηλικίας το Θεό εκλελεγμένοι, βιάζου να λαμπρύνεις την στολήν του νυμφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέρα και νύχτα να σου συγχωρήσει τα παρελθόντα και να σε παράσχει δύναμην την εξύψους, δια να φυλάξεις τας Αγίας αυτού και Θείας εντολάς, και εν καλή μετανία να σε παραλάβει και μετά των δικαίων να σε κατατάξει. Και εκεί πλέον θα απολαύσομεν ο εις των άλλων αχορτάστος. Κι εγώ ήμουν ασθενής προημερών, αλλά πάλιν πέρασε. Δώσε τα σευχάς και ευλογίας αν ειδείς τους αδελφούς και μητέραν, θείαν και συγγενείς. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής, ο ελάχιστον ημών ευχέτης, Ιωσήφ μοναχός. Εύχου και εσύ εμένα, τα αγαπητάς μου ευχάσου, να με φυλάγει ο Κύριος. Επιστολή προς Εργίνα, εν Αγίου Όρη, τη 14η Αυγούστου, 1933. Η αγαπημένη και γνησία μου αδελφή εν Χριστώ Εργίνα, υγιένετε, υγιένομεν. Σήμερον μόλις έλαβον επιστολή σου και χάριν δια την υγεία σας. Αδελφή μου γνησία, εγώ εδώ στο Άγιον Όρος ευρίσκομαι ημέρας πλέον των 15. Λοιπόν, προτού να φύγω εκ της Θεσσαλονίκης, σου έγραψα γράμμα. Σου έστειλα και τα σηκώνας και ένα καλαθάκι γεμάτο, αλλά αλυσμόνησα τι είχα βάλει μέσα. Νομίζω τσάι και φουντούκια δια τα παιδιά ευλογία. Θα τα πάρεις από την Βερονίκη εις της Μελετίας στο μοναστήρι της Αγίας Ειρήνης. Τέλος, τώρα θα σου τα έφεραν νομίζω. Λοιπόν, επειδή άργησες να γράψεις, δι' αυτό δεν έγραψα να έλθετε, επειδή και τον Μιλτιάδη νιξεύρω ότι θα σε γκρινιάζει όταν έλθετε, δι' αυτό παρέδραμον την υπόσχεση. Και άλλοτε, αν θέλει ο Θεός, ή μπορεί, ή εγώ έρχομαι και σας βλέπω, ή και εσείς έρχεστε, όπως οικονομήσει ο Άγιος Θεός. Τώρα μόνον παρακαλώ να κάμνεις υπομονήν στους πειρασμούς. Δια τα χρήματα των Αγίων εικόνων, ας μην στεναχωρήσε. Όποτε τα έχεις, τα στέλνεις μαζί και τις άλλες εικόνες των τριών ιεραρχών. Τώρα γίνεται, κοντεύει να τελειώσει. Αυτός όπου έκαμε αυτάς είναι ο καλύτερος ζωγράφος του Αγίου Όρους και πολύ ενάρετος. Και εγώ τα εικόνα στις εκκλησίες μας εις αυτόν τες έκανα. Η Παναγία Μυρτιδιώτισσα άλλος την έχει κάνει. Ετούτος καλύτερος είναι. Και άλλη γυναίκα αν θέλει, ας στέλνει είδηση και τα χρήματα και εγώ την παραγγέλω την εικόνα.

ήθελα μόνο να στείλει τους γονείς της τους πεθαμένους να μνημονεύονται. Αλλά εάν δεν σου είναι εύκολο, και αυτό ας λείψει. Μόνο να μου το γράψεις και να φροντίσω να το δώσω στον ιερέα. Και αυτή πιστεύω με το νέο θα πηγαίνει το ημερολόγιο. Γράψε μου και άλλη φορά να μην στείλει 40 λίτουργων από αυτούς όπου ακολουθούν στο νέο, διότι πολύ σκοπός είναι. Δεν τους μνημονεύουν εδώ. Έχει πάλι άλλους όπου τους μνημονεύουν, αλλά αυτοί είναι ως αν με το νέο ημερολόγιο. Εμείς δεν τους συγκοινωνούμε αυτούς, δι' αυτό πολύ βάρος μου είναι. Ενώ δι' άλλα πνευματικά, εγώ νύχτα και ημέρα βασανίζομαι εις δόξαν και αγάπην του Θεού. Αν θέλουν εγώ να τους εύχομαι, εγώ να τους διαβάζω παρακλήσεις, αυτό γίνεται με τα χαράς. Νύχταν ημέρα διαβάζω. Εμείς τη νύχτα καθόλου δεν κοιμούμεθα. Κάθε βράδυ κάνουμε αγρυπνία. Μόνον πρωί καμία ώρα και μεσημέρι όταν θα φάμε ψωμί. Λοιπόν, διόλων τον κόσμο όλη τη νύχτα ευχόμεθα. Εγώ νύχτα ημέρα γράφω εις όποιον αρωτάει. Άλλος πάλι μαγειρεύει, άλλος πηγαίνει τα γράμματα, άλλος κάμνει εργόχειρον. Ως ανάγγελοι είμεθα. Μία φοράν την ημέρα τρώμε, ο λίγο παξιμάδι και ο λίγο φαγάκι. Καν Πάσχα, καν Χριστούγεννα, μία φορά έχει φαγητό. Όλα στα ημέρας τρώμε χωριστά. Μόνο Κυριακή ή μεγάλη εορτή τρώμε μαζί. Αχ να ειδείς, αχ να ειδείς τι καλά είναι. Ασκητική ζωή, έρημος, ζωή αγγελική. Αχ, να ήταν δυνατό να μας έβλεπες. Ήλθε ο Λεωνάρδος. Εμείς τότε είχομεν ζαλούρες. Εδούλευαν οι αδελφοί νύχτα και ημέρα. Έτρωγαν ελεύθερα. Λοιπόν, τίποτα δεν είδε, μόνο ζαλούρες. Δεν είδε την ασκητική τάξη μας. Του είπα να πάει να ειδεί κανένα μοναστήρι, αλλά είναι κάτι φροντίδα του σπιτιού του, δεν πήγε πουθενά. Εδώ, αδελφοί μου, είναι επίγειος παράδεισος. Κι αν κανείς πιάσει εξ αρχής μίαν ζωήν σκληράν, υψηλήν, γίνεται άγιος. Αλέως και πιάσει εξ αρχής ο λίγων φαρδίν δρόμων, κατόπιν αργότερα τον παίρνει ο διάβολος, γίνεται χειρότερος και από τους κοσμικούς, επειδή ο δαίμονας πολύ πολεμάει τους μοναχούς, μέχρι να τον κάμει ως σαν δαίμονα. Επειδή θέλει να εκδικείται τον Χριστό, λέει, είδε να ζωραίει στρατιώτες σου. Εσύ τους στάζεις βασιλεία αιώνιων και σε αρνούνται. Εγώ δια μικράν ειδονήν του Λάριγκος με ακολουθούν. Αυτά καυχάται ο δαίμον. Δια τούτο, πρέπει σε εκείνον όπου θέλει να γίνει μοναχός να έχει μεγάλη αυταπάρνηση και να πει ότι δεν έχει άλλο να ζήσει σε αυτήν τη ζωή, αλλά να σταυρώσει τον εαυτόν του, υπομένοντας κάθε πειρασμόν επερχόμενον. Πείνα, δίψα, γύμνωση, αδικίας, ύβρις και κάθε είδους στενοχωρίαν. Ιδέ και αυτά δεν λάβει υπόψη του, αλλά έρχεται δια να αναπαυθεί, καλύτερον θα ήταν να μην έλθει, αλλά να ζήσει ως καλός χριστιανός, καν γυναίκα είναι, καν άντρας. Διότι μέγα βάρος στη μοναχική ζωή και πολύ ο αγών, και χρήζει ο ερχόμενος μεγάλης νύψεως και διεινεκούς βίας της φύσεως, και μέχρι θανάτου να μην ξεθαρεύσει και να αφήσει την προσοχή, διότι ευθύς πίπτει και αφανίζεται. Καθότι οι δόλοι και αιμοβόροι δαίμονες στέγονται άγρυπνοι και καιρών επιτίδιον αναμένουσιν. Λοιπόν, ο Θεός να μας δίδει φώτιση και να μας φυλάγει. Αμήν. Σας εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο ελάχιστος ημών πατήρ Ιωσήφ. Επιστολή προς Διονύσιο. Πρόκειται για τον ανεψιό του γέροντος, κατόπιν διαπρεπή θεολόγο, Διονύσιο Μπατιστάτο, γιο της αδελφής του Εργίνας και του Μιλτιάδη Μπατιστάτου. Άγιον Όρος, Απρίλιος 1934. Χριστός Ανέστη. Ο χρυσός μου και πολύ αγαπητός και ποθινότατός μου Διονυσάκης, ο λίαν καλός, αλλά ο λίγον θυμώδης, ο πολύ φρόνιμος, αλλά ο λίγον πεισματάρης, ο πολύ αγαθός και ο λίγον

Ζηλότυπος, ο συμπαθέστατός μου Διονύσιος, ο καλός και αγαπητός. Έλαβον το γράμμα σου και παρακαλώ, παιδάκι μου, να γράφεις ο λίγον καθαρότερα, διότι απ' τις μουντζούρες δεν μπορούσα να το διαβάσω. Λοιπόν, Διονυσάκη μου, χαίρο που είσαι καλά. Είδα και τα σθλίψη σου. Επειδή πάρω λίγο να βλασφημίσεις, τώρα να κάνεις περιπλέον 7 μετάνοιες κάθε ημέραν έως 40 ημέρας, αλλά θα αρχίσεις μετά τις Πεντηκοστής να τις κάνεις. Και πρόσεχε, παιδί μου, του λοιπού να μην σου γίνει τι αυτή κακή αρχή διαβολική. Και εύχομαι, παιδί μου, ο Θεός να σου βοηθήσει να γίνεις ένας καλός και όσιος ασκητής μοναχός. Πρόσεχε και από τους συμμαθητές σου. Μήτε να ομιλάς πολλά, μήτε να ακούς τα κακά λόγια τους, διότι βρωμίζουν οι ακοές. Πρόσεχε να είσαι επίκουος, φρόνιμος, ταπεινός, ενάρετος, φίλος της προσευχής. Με δάκρυα να προσεύχεσαι και να γίνεσαι έτοιμος όταν θελήσει ο Άγιος Θεός να γίνεις άξιος μοναχός, ευάρεστος εις Θεόν και ανθρώπους. Διότι ούτως ο κόσμος, παιδί μου, είναι ματαιότατος, πλήρωμα πάσης κακίας, μία εξορία του Αδάμ και ακολούθως και η δική μας. Και μακάριος ώστις ηξιώθη να εμπορευθεί καλός ταύτην την εξορίαν και να διέλθει βίων ακίνδυνων, ότι μέλη αιωνίως να χαίρεται και μετά των Αγίων να συμβασιλεύσει εις αιώνας τους άπαντας. Αμήν. Σε εύχομαι εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο πατήρ Ιωσήφ. Επιστολή προς Βαρβάρα. Πρόκειται για την ανεψιά του Βαρβάρα, κατόπιν Βριέννη μοναχή, κόρη της αδελφής του Εργίνας και του Μιλτιάδη Μπατιστάτου. Άγιον Όρος, Απρίλιος 1934. Χριστός Ανέστη. Παιδάκι μου αγαπημένο Βαρβάρα, να ζήσεις, καλό μου κορίτσι, να σε δω μια καλή νυμφούλα του Ιησού. Αμήν. Παιδάκι μου, έλαβα το γράμμα σου και χαίρω δια την υγείαν σου. Η χαρά μου είναι απερίγραπτος. Πότε λέγω να μεγαλώσεις, να έρθεις κοντά εις τη γερόντισσα Ευπραξία και να γίνεις ως θέλει ο Κύριος? Λοιπόν, παιδί μου, να προσέχεις, διότι ο Κύριος σε θέλει να είσαι καλή, φρόνιμη, να μην έχεις φιλενάδες, να μην λέγεις πολλά λόγια, να είσαι υπήκουη, σιωπηλή, υπομονετική, εγκρατής, ταπεινή, προκομμένη, να κλαίγεις, να παρακαλάς την Παναγία να φωτίζει το νου σου και να προσεύχεσαι συνεχώς. Το στόμα σου να λέγει αδιαλείπτως το «Ιησού γλυκύτατε, σώσον με». Και εγώ θα σε εύχομαι και ο γρήγορα θα πληρωθεί το θέλημα του Αγίου Θεού. Σε εύχομαι, χρυσό μου κορίτσι, εξ όλης ψυχής και καρδίας, ο ελάχιστος πατήρ Ιωσήφ.

Ελέησον ημάς ο Θεός ο Παντοκράτορ, ελέησον ημάς ο Θεός ο Σωτηριμών, ελέησον ημάς ο Θεός. Κατά το μέγα έλεός σου και εξ απόστειλον εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα το Πνεύμα σου το Πανάγιον, το Κύριον και Ζωοποιών, το σύνθρονον σοι το Θεό και Πατρί και το μονογενή σου Υιό και συμβασιλεύον το ομοούσιον τε και συναίδιον, το λαλίσαν εν νόμο και προφήτες και τη Καινή σου Διαθήκη, το καταβάν εν είδη περιστεράς επί των Κύριων ημών Ιησούν Χριστών εν το Ιορδάνη ποταμό και μείναν επ' αυτών, το καταβάν επί τους Αγίους σου Αποστόλους εν είδη πυρήνων γλωσσών, εν το υπερό της Αγίας και εν δόξουσιών, εν τη ημέρα της Αγίας Πεντηκοστής. Αυτό το Πνεύμα σου, το Πανάγιον κατάπεμψον, Δέσποτα εφημάς και επί τα προκείμενα Άγια δώρα ταύτα, ή να επιφυτίσαν τη Αγία και αγαθή και εν δόξω αυτού παρουσία, αγιάσει και ποιήσει των μεν άρτων τούτων σώμα Άγιον Χριστού.

επιδιώκετε την αγάπη. Ζητάτε καθημερινά από το Θεό την αγάπη. Μαζί με την αγάπη έρχεται και όλο το πλήθος των αγαθών και των αρετών. Αγαπάτε για να αγαπιέστε κι εσείς από τους άλλους. Δώστε στο Θεό όλη σας την καρδιά, ώστε να μένετε στην πίστη. Οφείλετε να έχετε πολύ προσοχή στις μεταξύ σας σχέσεις και να ευλαβείστε ο ένας τον άλλον ως πρόσωπα ιερά, ως εικόνες του Θεού. Να μην αποβλέπετε ποτέ στο σώμα ή στην ομορφιά του, αλλά στην ψυχή. Προσέχετε το αίσθημα της αγάπης, γιατί όταν η καρδιά δεν θερμαίνεται από την καθαρή προσευχή, η αγάπη κινδυνεύει να γίνει σαρκική και αφύσικη. Κινδυνεύει να σκοτίσει το νου και να κατακάψει την καρδιά. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: «Οι Άγιοι μας ομιλούν», μια εκπομπή, μια προσπάθεια να διδαχθούμε μελετώντας και γνωρίζοντας τους Αγίους της Ορθόδοξης Πίστεώς μας μέσα από τα λόγια και το βίο τους. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει η φιλόλογος και κατηχήτρια του Ιερού Ναού Μεγαλομάρτυρος Αγίου Γεωργίου Λαρίσης, Έλλη Μάνου.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου, ξεκινάμε την εκπομπή μας «Οι Άγιοι μας ομιλούν». Μαζί θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε και να μελετήσουμε αυτά που έχουν να μας πούν οι Άγιοι της Ορθοδοξίας μας και να τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Η Εκκλησία μας στις 27 του μηνός Ιανουαρίου εορτάζει την Ιερή Μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Βέβαια, ο Άγιος κοιμήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου, αλλά λόγω της μεγάλης εορτής της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, η μνήμη του μετατίθεται στις 13 Νοεμβρίου. Η δεύτερη εορτή της μνήμης του Αγίου Ιεράρχη στις 27 Ιανουαρίου γίνεται σε ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του στην Κωνσταντινούπολη από τον τόπο της εξορίας όπου πέθανε. Αυτή η ανακομιδή έγινε από τον διάκονο και διάδοχο του Αγίου Χρυσοστόμου, τον Αρχιεπίσκοπο Πρόκλο, όταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Θεοδόσιος ο Μικρός. Η αλήθεια είναι, αγαπητοί μας ακροατές, ότι για να μιλήσουμε για τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο δεν αρκεί μία εκπομπή. Και αν επιχειρήσουμε να αναφερθούμε στο έργο του, τότε θα γεμίζαμε τόμους, όπως άλλωστε και συμβαίνει. Θα προσπαθήσουμε βέβαια με τη βοήθεια του Θεού να γνωρίσουμε τον μεγάλο Άγιο της Εκκλησίας μας παραθέτοντας κάποια συγκεκριμένα περιστατικά. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι από τους μεγάλους ιεράρχες και οικουμενικούς διδασκάλους της Εκκλησίας μας. Γεννήθηκε στην Αντιόχεια το 344 μετά Χριστόν. Ο πατέρας του, ανώτατος αξιωματικός του στρατού, ονομαζόταν Σεκούνδος και η μητέρα του Ανθούσα. Ορφάνεψε από πατέρα πολύ μικρός και η μητέρα του, σε ηλικία 23 ετών, δεν έκαμε δεύτερο γάμο, αλλά έμεινε χείρα για να αφοσιωθεί στην ανατροφή του παιδιού της. Η Ανθούσα ήταν μια αληθινή χριστιανή μητέρα που έμεινε το όνομά της στην Εκκλησία. Ο περίφημος την εποχή του ρήτορας Λιβάνιος, που ήταν διδάσκαλος του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και φανατικός ειδωλολάτρης, είπε μια μέρα για την Ανθούσα: «Τι θαυμάσιες που είναι οι γυναίκες των χριστιανών!» Στα 370, δηλαδή σε ηλικία 26 ετών, ο Άγιος Ιωάννης βαπτίστηκε, στα 381 χειροτονήθηκε διάκονος και λίγο αργότερα πρεσβύτερος. Είχε τέτοια επίδοση στις σπουδές του, ώστε ο διδάσκαλός του ο Λιβάνιος, όταν τον ρώτησαν ποιον θα άφηνε διάδοχό του στη σχολή, είπε: «Τον Ιωάννη ή μη τούτον χριστιανοί εσύλησαν», δηλαδή τον Ιωάννη, αν δεν τον είχαν κλέψει οι χριστιανοί. Στην αρχή ο Άγιος Ιωάννης, για να μην αφήσει τη χείρα μητέρα του, εργάστηκε ως συνήγορος στα δικαστήρια και όταν εκείνη πέθανε, έγινε μοναχός και έφυγε στην έρημο, όπου έζησε ασκητικά 4 χρόνια. Η φήμη του Αγίου Ιωάννου είχε ξεπεράσει τα όρια της Αντιόχειας και είχε διαδοθεί παντού, γιατί ήταν πρικισμένος από τον Θεό με εξαίρετα χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε και αύξησε με λαμπρές σπουδές. Το μεγάλο του χάρισμα και το κύριο γνώρισμά του ήταν η ευγλωτία του. Η χάρη και η δύναμη των λόγων του ήταν πραγματικά ουράνιο δώρο. Στην Αντιόχεια, ο συνήγορος πρώτα και ως διάκονος μετέπειτα και αργότερα πρεσβύτερος, έγινε γνωστό σε όλους για τη ρητορική του δυνότητα. Το 398, όταν χείρεψε ο πατριαρχικός θρόνος, κρυφά τον πήραν από την Αντιόχεια για να μην το μάθει ο λαός που τον αγαπούσε και τον ήθελε κοντά του, και το πήγαν στην Κωνσταντινούπολη, όπου εξελέγει και χειροτονήθηκε αρχιεπίσκοπος. Εκεί έμεινε 6 χρόνια και εργάστηκε με όλες του τις δυνάμεις, διδάσκοντας τον λαό και ποιμένοντας την εκκλησία. Το πρώτο ποιμαντικό έργο του Χρυσοστόμου ήταν έργο ανακαινιστικό και είχε σαν στόχο τα ανθρώπινα ήθη. Μίλησε ανοιχτά εναντίον των γυναικών που συζούσαν με αγάμους, εναντίον της πλεονεξίας και του άδικου πλουτισμού, εναντίον της ασωτείας, της αλαζονίας, της καινοδοξίας, της αργολογίας, της επιορκίας και γενικά της υβριστικής στάσης ενάντια στον Θεό. Σαν άριστος γεωργός, έσπηρε και καλλιέργησε με τους λόγους του και την συμπεριφορά του την αρετή, την ελεημοσύνη, τη μεγαλοψυχία, την κοινωνικότητα και την γενεοδορία, την οποία μάλιστα απέτησε σαν ποιμενάρχης από τους πλουσίους, την ταπεινοφροσύνη, την οποία ο ίδιος αποκαλούσε μητέρα των αρετών, τη σοφροσύνη και πάνω απ' όλα την αγάπη, την οποία θεωρούσε ως βασίλισσα των αρετών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το οικονομικό του έργο. Κατεύθυνε τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους της Εκκλησίας στα έργα φιλανθρωπίας, στα νοσοκομεία, στην πρόνοια για τις χείρες, τους ηλικιωμένους, τους πτωχούς και στερημένους και γενικά στα έργα ελεημοσύνης. Όταν αφορά στο προσωπικό του έργο, ήταν έργο αδάπανο. Δεν λάμβανε ποτέ μέρος σε συμπόσια, δεν έτρωγε με κανέναν, όχι επειδή ήταν ακατάδεκτος, αλλά επειδή ήταν ασκητικός και ήθελε να καταγίνεται σε αδιάλειπτη προσευχή.

Αξίζει στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας ακροατές, να αναφερθούμε σε ένα θαυμαστό γεγονός. Όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καταπιάστηκε με την ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου, είχε αγωνία μήπως και δεν τις ερμήνευε με τρόπο που ανταποκρινόταν στον σκοπό του Αποστόλου. Προσευχόταν λοιπόν να του δοθεί κάποια θεία απάντηση. Έτσι και έγινε, και μάλιστα με τρόπο εξαιρετικά θαυμαστό. Κάποιος άρχοντας έπεσε άδικα σε δυσμένεια, απολύθηκε από τον αυτοκράτορα και εκδιώχθηκε από τη βασιλεύουσα. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια του Αγίου, γιατί γνώριζε, όπως όλοι οι αδικούμενοι, ότι μόνο αν μεσολαβούσε εκείνος θα υπήρχε περίπτωση να αποκατασταθεί. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος του είπε να τον επισκεφτεί τη νύχτα προς αποφυγή σύλληψής του και εκείνος υπάκουσε. Όταν προσήλθε στο επισκοπείο, του άνοιξε ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου και μετέπειτα οικουμενικός πατριάρχης ο Άγιος Πρόκλος, ο οποίος και πήγε να ειδοποιήσει τον Άγιο. Τον είδε όμως από την χαραμάδα της πόρτας κειμένο να ασχολείται με την ερμηνεία των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Είδε επίσης και κάποιον άλλον άνδρα, φαλακρό και με πλατιά γένια που έμοιαζε με τον προφήτη Ελισαίο, να στέκεται πίσω από τους ώμους του και να του ψιθυρίζει κάτι στο αυτί. Σκέφτηκε ότι κάποιος είχε έλθει απ' έξω χωρίς να του γίνει αντιληπτός και τώρα μιλούσε αυτό στον Άγιο. Γύρισε λοιπόν και είπε στον νυχτερινό επισκέπτη να περιμένει. Περνούσε όμως η ώρα και έτσι ξαναπήγε ο Πρόκλος να δει τι συνέβαινε. Ξαναβλέπει τον Άγιο να συνομιλεί με τον άγνωστο επισκέπτη. Εν τω μεταξύ όμως ξημέρωσε και χτύπησε το σήμαντρο για τον όρθρο. Ζήτησε λοιπόν ο Άγιος Πρόκλος από τον Άρχοντα να έρθει την άλλη μέρα το βράδυ. Έτσι και έγινε. Πάλι όμως βρέθηκε ο Πρόκλος αντιμέτωπος με το ίδιο θέαμα. Όπως ήταν φυσικό, φάνηκε σαν να έχασε την εμπιστοσύνη του ο επισκέπτης στην ειλικρίνεια του Πρόκλου. Εκείνος όμως τον διαβεβαίωσε ότι του έλεγε την αλήθεια και του ζήτησε να υπομείνει και να ξαναδοκιμάσει το επόμενο βράδυ. Έτσι και έγινε. Πάλι όμως τον πρόλαβε το σήμαντρο και ο όρθρος στην αυγή της νέας ημέρας. Βαρύθυμος ο επισκέπτης αποχώρησε χωρίς να διαβεβαιώσει ότι και την επόμενη ημέρα θα ερχόταν. Ο Πρόκλος με τη σειρά του αποφάσισε να λάβει τα μέτρα του, να μην φάει ούτε να κοιμηθεί, αλλά να ξαγρυπνήσει στην πόρτα, ώστε να μην εισέλθει στο εξής κανένας άλλος στα δώματα του Αγίου. Το επόμενο βράδυ ήρθε πάλι και ο επισκέπτης. Ο Πρόκλος τον διαβεβαίωσε ότι ήταν ο πρώτος και μοναδικός επισκέπτης και πήγε να ειδοποιήσει τον κύριό του. Αντίκρισε όμως και πάλι το ίδιο θέαμα. Τότε κατάλαβε ότι το θέαμα δεν ήταν ανθρώπινο, αλλά θείο. Γύρισε λοιπόν και εξήγησε το γεγονός στον νυχτερινό επισκέπτη, που αποχώρησε και πάλι με μεγάλη λύπη. Αργότερα, καλεί ο Άγιος Ιωάννης τον Πρόκλο και τον ρωτά αν ήλθε κάποιος επισκέπτης που περίμενε από μέρες. Ο Πρόκλος τότε του εξήγησε τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Άγιος απόρησε και τον ρώτησε πώς ήταν ο συνομιλητής του που είδε ο Πρόκλος. Εκείνος με τη σειρά του του δείχνει την εικόνα του Αποστόλου Παύλου που κρεμόταν απέναντί του. Αυτός ήταν. Τότε κατάλαβε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τη σημασία αυτού του θαύματος. Ήταν η θεία απάντηση στο ερώτημά του που περίμενε. Πήρε λοιπόν θάρρος και έφερε εις πέρα στην ερμηνεία όλων των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Ωστόσο, τον επισκέφτηκε και πάλι ο Άρχοντας και με την

Μεσολάβηση του Αγίου Ποιμένα, η φήμη του αποκαταστάθηκε. Και μέχρι σήμερα, αγαπητοί μας ακροατές, μένει έκθαμβος ο κόσμος που προσέρχεται να προσκυνήσει τιμητικά την ιερή κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που βρίσκεται στην ιερά μεγιστή μονή Βατοπεδίου. Και μπροστά του αντικρίζει το εντελώς άφθαρτο αριστερό αυτή του μεγάλου πατέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Το αριστερό του αυτή παραμένει έτσι επί 1600 και πλέον ολόκληρα χρόνια, αποτελώντας μαζί με το άφθαρτο επίσης χέρι του, όχι μόνο σημείο αγιότητας, αλλά και διαρκούς ομολογίας της αλήθειας και της αυθεντικότητας της Ορθόδοξης πίστης και θεολογίας. Επειδή ακριβώς σε αυτό το αριστερό αυτή του Αγίου κατέβηκε εξ ουρανού ο Απόστολος Παύλος και του υπαγόρευσε την ερμηνεία των επιστολών του, την οποία και συνέγραψε ο Άγιος Ιωάννης. Επίσης, και το δεξί χέρι του Αγίου Ιωάννου, το οποίο έχει σχήμα ευλογίας και παραμένει και εκείνο άφθορο και μάλιστα διακρίνονται το δέρμα και τα νεύρα του Αγίου, βρίσκεται στην Ιερά Μονή Φιλοθέου του Αγίου Όρους και η κνήμη του Αγίου στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους.

Το κόστος της συνεπούς και ακέραιης διακονίας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου άρχισε να μεγαλώνει με το ξέσπασμα μιας κρίσης στην Εκκλησία που χαρακτηρίζεται από τον συναξαριστή σαν μια άγρια λέλαπα. Και η αιτία ήταν το πάθος της φιλαργυρίας που πολεμούσε ο Άγιος. Αυτό όμως έγινε αιτία να δημιουργήσει φοβερούς εχθρούς και μάλιστα την ίδια την αυτοκράτηρα Ευδοξία, επειδή ήλεγχε τις παρανομίες της. Αυτή μάλιστα, σε συνεργασία με τον τότε Πατριάρχη Αλεξανδρίας τον Θεόφιλο, συγκάλεσε παράνομη σύνοδο από 36 επισκόπους, οι οποίοι ήταν όλοι τους πνευματικά ύποπτοι και δυσαρεστημένοι από τον Άγιο, στο χωριό Δρύς της Χαλκιδόνας, και πέτυχε την καθαίρεση και εξορία του Αγίου σε ένα χωριό της Βυθινίας. Επειδή όμως η απόφαση αυτή εξαιρέθησε τα πλήθη, αναγκάστηκε η ίδια η Ευδοξία να τον ανακαλέσει από την εξορία και να τον αποκαταστήσει στο θρόνο με άλλη συνοδική αθωωτική απόφαση. Όμως λίγο αργότερα, η ασεβής αυτή αυτοκράτηρα κατάφερε και πάλι με ύπουλο τρόπο να εξορίσει τον Άγιο Ιωάννη στην Κουκουσό της Αρμενίας και από εκεί στα κόμμανα της Τουρκίας. Καθώς προχωρούσε στη νέα αυτή δοκιμασία ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ήταν φανερό ότι το τέλος της ζωής του ήταν πλησίον. Λίγες μέρες πριν γίνει αυτό, είδε σε όραμα να τον επισκέπτονται και πάλι ο Απόστολος Πέτρος και Ιωάννης, για να τον ενισχύσουν και να τον βεβαιώσουν ότι η τελική νίκη του κατά των δαιμόνων πλησίαζε. Του έδωσαν να φάει κάτι που υπόδειξαν και του είπαν ότι αν το έτρωγε δεν θα χρειαζόταν τίποτα περισσότερο. Εκείνος υπάκουσε και έφαγε χωρίς όμως να εξηγήσει τίποτα για το περιστατικό αυτό, που έγινε γνωστό στο ποσοστό που το άκουσαν οι δύο διάκονοί του που τον ακολουθούσαν μέχρι το τέλος, και οι οποίοι παρέδωσαν και πολλά άλλα συμβάντα του βίου του εκείνης της περίοδου. Η οδηπορία προς την εξορία συνεχίστηκε ανελαίητα και κάτω από τις πιο αντίξωες καιρικές συνθήκες. Η περιοχή Πιτιούντα ήταν ο τελικός προορισμός τους. Δεν έφτασαν όμως ποτέ εκεί. Έφτασαν στα κόμμανα και έκαναν μια στάση στο μαρτύριο του Αγίου Βασιλίσκου, ο οποίος είχε μαρτυρήσει στο διωγμό του Μαξιμιανού. Το βράδυ του παρουσιάζεται ο Άγιος Μάρτυρας και του λέει ότι την επόμενη ημέρα θα ήταν και οι δυο τους μαζί. Έτσι, το άλλο πρωί, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τέλεσε την Θεία Λειτουργία, κοινώνησε, διένυμε τα υπάρχοντά του στους μαθητές του και σε αυτούς που ήταν γύρω του, ακόμη μάλιστα και τα υποδήματά του, είπε τελευταία τη συνηθισμένη του ευχή «Δόξα σοι Κύριε πάντων ένεκεν», έκανε το σημείο του Σταυρού και έφυγε για το ευλογημένο ταξίδι που θα τον οδηγούσε να δει τον Χριστό, ώστε να είναι μαζί του και να αγάλεται αιώνια με την ωραιότητα του προσώπου του. Η εκδημία συνέπεσε με την ημέρα του Σταυρού στις 14 Σεπτεμβρίου του 407, γεγονός που σηματοδοτούσε ότι ο Άγιος είχε σταυρωθεί ολοκληρωτικά για τον κόσμο. Δεν είχε κανένα άλλο καύχημά του παρά το Σταυρό του Χριστού και άφησε τον κονιορτό του κάτω κόσμου και μπήκε καθαρός στην ουράνια πολιτεία.

Ύστερα από 30 χρόνια, όταν βασίλευε ο γιος του Αρκαδίου και της Ευδοξίας ο Θεοδόσιος ο Δεύτερος, ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Πρόκλος, μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, έπεισε τον Αυτοκράτορα να φέρει στην πόλη το Άγιο Λείψανο του Χρυσοστόμου από τον τόπο της εξορίας. Πράγματι, μετέβη στα κόμμανα αποστολή για να μεταφέρουν το Άγιο Σκήνομα, όμως συνέβη το εξής θαυμαστό γεγονός. Το Ιερό Λείψανο δεν μετακινούνταν καθόλου από τη θέση του, παρόλο που προσπάθησαν με κάθε τρόπο πολλοί άνδρες να το σηκώσουν. Η αποστολή των στρατιωτών γύρισε άπραγη. Είπαν δε στον Αυτοκράτορα ότι ο Άγιος δεν επέτρεπε να μετακινηθούν τα λείψανά του. Το θαυμαστό αυτό γεγονός μαθεύτηκε σε ολόκληρη την Κωνσταντινούπολη. Τότε ο Θεοδόσιος αναγκάστηκε και έγραψε μία επιστολή στην οποία ζητούσε συγνώμη από τον Ιερό Χρυσόστομο. Την επιστολή τοποθέτησαν επάνω στο στήθος του Αγίου και αμέσως μετακίνησαν το Ιερό Λείψανο χωρίς κανένα πρόβλημα. Από τον τάφο δε έβγαινε ένα θαυμάσιο φως και μια άρρητη ευωδία και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην όψη του ήταν σαν ζωντανός. Οι άντρες του Αυτοκράτορα έβαλαν το ιερό σκήνομα σε χρυσή λάρνακα και ξεκίνησαν την οδηπορία με λαμπάδες και θυμιατά και από όσες πόλεις και χωριά περνούσαν, μεγάλα πλήθη συγκεντρώνονταν και μάλιστα έγιναν σε όσους προσεύχονταν με πίστη θαύματα πολλά. Όταν πλησίασαν στην Χαλκιδόνα και το έμαθαν στην βασιλεύουσα, έτρεξε όλος ο λαός, νέοι και γέροι, και η θάλασσα γέμισε με τόσα πλοία, ώστε έμοιαζε σαν να ήταν στεριά. Και ενώ περίμεναν στην Κωνσταντινούπολη να τον προϋπαντήσουν, ο Αυτοκράτορας, ο Πατριάρχης και όλοι οι σύγκλητος, έγινε ακόμη ένα μεγάλο θαύμα. Όταν το καράβι ήταν στον Γαλατά, έπιασε μεγάλη τρικυμία και έχασε τον προσανατολισμό του και σταμάτησε μπροστά στο αμπέλι μιας φτωχής χήρας, η οποία τόσο είχε αδικήσει η Ευδοξία και εξαιτίας της είχε εξοριστεί ο Άγιος. Η τρικυμία δεν σταματούσε και μόνο όταν με βασιλική διαταγή απέδωσαν το κτήμα πίσω στη χήρα, σταμάτησε η τρικυμία και με ήρεμη θάλασσα ήλθε στη βασιλεύουσα. Η πομπή στους δρόμους έγινε με παλαϊκές εκδηλώσεις τιμής και αγάπης. Τη Λάρνακα αρχικά τη μετέφεραν στο ναό του Αγίου Αποστόλου Θωμά, όπου ο Αυτοκράτορας την σκέπασε με τη βασιλική χλαμίδα και παρακάλεσε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο να σταματήσει να τρέμει ο τάφος της μητέρας του, της Αυτοκράτορας Ευδοξίας, ο οποίος έτρεμε επί 31 χρόνια. Κατόπιν, μετέφεραν τη Λάρνακα στο ναό της Αγίας Ειρήνης και έβαλαν το Άγιο Λείψανο επάνω στο σύνθρονο και φώναξαν «Ανέλαβε τον θρόνο σου ο Πάτερ». Στη συνέχεια, με αυτοκρατορική άμαξα, μετέφεραν τη Λάρνακα στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Όπου έγινε ένα ακόμη μεγαλύτερο θαύμα. Έβαλαν το Άγιο Λείψανο πάνω στην Ιερή Καθέδρα και ο Άγιος φώναξε προς τον λαό «Ειρήνη πάση». Κατόπιν το έβαλαν μέσα στο Άγιο Βήμα, κάτω από την Αγία Τράπεζα. Από τότε η ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που έγινε το 438, τιμάται στις 27 Ιανουαρίου κάθε έτους. Αυτά τα σπουδαία, αξιοθαύμαστα ιστορικά γεγονότα εορτάζουμε τιμώντας την ανακομιδή των λειψάνων του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του ανθρώπου που θα αποτελεί για πάντα φωτεινό παράδειγμα απαράμιλου θάρρους, αγωνιστικότητας, ηρωισμού και αγιότητας
μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Κάπου εδώ όμως, αγαπητοί μας ακροατές, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Στο μικρόφωνο ήταν η Έλλη Μάνου. Θα είμαστε και πάλι μαζί, με τη βοήθεια του Θεού, στην επόμενη εκπομπή. Χαίρετε!

0: εις αγιασμόν ψυχών και σωμάτων, αμήν. Εις καρποφορίαν έργων αγαθών, αμήν. Εις στηριγμόν της Αγίας Σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, ειν εθεμελίωσας επί την πέτραν της πίστεως, ειν απειλε άδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως και από σκανδάλου των εργαζομένων την ανομίαν, διαφυλάτων μέχρι τη συντελείας των αιώνων. Αμήν.
1: Ή να γένονται βάση της εξ αυτών μεταλαμβάνωσιν, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών ψυχών και σωμάτων, εις καρποφορίαν έργων αγαθών, εις στηριγμών της Αγίας Σου, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, είναι θεμελίωσας επί την πέτρα της πίστεως, ειν απείλε άδου μη κατησχίσως ειν αυτής, ριόμενος αυτήν από πάσης αιρέσεως, και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομίαν, και εκ των επαναστάντων και επανισταμένων αυτή εχθρών, μέχρι της συντελείας του αιώνος. Αμήν, αμήν, αμήν.

δεν ευλογεί ο Θεός όταν εμείς απογοητευόμενοι πιέσουμε το παιδί να διασώσουμε την ελευθερία του παιδιού. Αν διασώζεται η ελευθερία του παιδιού, αν είμαι θα ευγενής και προσεκτική όπως ο Χριστός που τόσο απλά έφυγε χωρίς να τους κατσαδιάσει, έτσι αν θα κάνουμε και εμείς, τότε τι γίνεται? Εφόσον δεν υπάρχει εκβιασμός, απέτησης, εξαναγκασμός, ούτε υπάρχει μέσα μας υπερβολική έγνοια, αγωνία. Ποτέ σε αγωνία, σε άγχος, σε υπερβολές, σε τρεξίματα, σε φωνές, σε παράπονα, σε γκρίνες, δεν ακούει ο Θεός. Μονάχα στη σιωπή μας την ήσυχη ακούει. Η ηρεμία μας, η γλυκύτητα, η απάθεια, η πίστη μας, η προσευχή μας, αυτά είναι που μας δίνουν την γλυκύτητα και που μπαίνει ως κάτι που το γεύεται και το χαίρεται το παιδί. Προϋποτίθεται δε ότι αυτή μας η πνευματική κοινωνία και ενέργεια δεν καταργεί τα δώρα που θα κάνουμε στο παιδί μας. Ποια θα είναι τα δώρα? Η ειρήνη μας, η αγάπη μας, η πραότητά μας που έχουμε αποκτήσει, η μελέτη που κάνουμε, γίνεται δική του μελέτη. Τα μέτρα τα ποιμαντικά που λαμβάνουμε, η νηστεία η δική μας. Χωρίς νηστεία αποκλείεται να σώσουμε έστω και έναν άνθρωπο, ούτε και ένα ποντικό δεν θα σώσουμε ποτέ, αν δεν είμαι θα νηστευτέ. Και αν νομίζουμε ότι παρά τα αυτά σώσαμε, κάποιος άλλος νηστευτής θα έσωσε αυτόν τον άνθρωπο. Η παιδαγωγική μας, η αληθινή, η ελευθερία μας, η πνευματική σχέση με τα παιδιά μας. Και τότε έτσι δεν γίνεται τίποτε άλλο παρά το παιδί μας γίνεται εύθετον για την βασιλεία των ουρανών. Και δι η προσευχή μας του προπάντων, όπως καταλαβαίνετε, να θέτουμε λοιπόν τα παιδιά μας, όχι να κηρύττουμε εμείς τα παιδιά μας, να θέτουμε, να το πάρω από εδώ, όπως τον άρρωστο, είναι άρρωστα τα παιδιά, και να τον βάλω στην καρέκλα, να θέσουμε τα παιδιά μας μέσα, εις το με, εις εμέ, εις το εμέ της ευχής μου, γιατί εδώ είναι η ευχή που κάνω. Να τα συμμαζεύω τα παιδιά μου εδώ, να τα συμπεριλαμβάνω τα παιδιά μου, να τα συμπερικλείω μέσα εδώ, μέσα στο με. Γιατί λέγω το με? Στο με εννοώ την καρδιά μου, αλλά προπάντων την αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Όταν λέγω Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, αυτό το με να είναι το σώμα μου. Το σώμα μου είναι σώμα Χριστού και τα παιδιά μου είναι στο σώμα του Χριστού. Εδώ λοιπόν να ζητάω εγώ τα παιδιά μου και όχι με το μυαλό μου ή αυτός είναι στο Αγρίνιο, εκείνος πήγε στην Κρήτη, ο άλλος χάθηκε, α εκείνος πέταξε τα ράσα, α εκείνος αλήτεψε. Όχι, όχι. Παιδιά του Θεού είναι, ψυχή έχουνε μέσα τους. Λοιπόν, εδώ μέσα να τους έχω όλους αυτούς, ήρεμα, χωρίς φόβο, και να λέγω ήσυχα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Και αυτό το με είναι ο Κώστας, ο Γιώργος, ο Μανώλης, ο Παπαθόδωρος που έφυγε από το μοναστήρι του, ο Παπαμιχάλης που παντρεύτηκε, ο καημένος, ενώ απαγορευότανε μέσα στο με,

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, διευχών του Αγίου Επισκόπου ημών, η σημερινή ημέρα και η αυριανή μπορούν κάλλιστα με αφορμή τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ηλία να χαρακτηριστούν ως ο θρίαμβος της πίστεως. Και τούτο διότι ο προφήτης Ηλίας με την μεγάλη και δυνατή πίστη του, με την θαυματουργική προσευχή του, με την ευλογημένη και αγία ζωή του, κατάφερε επί της γης σάρκα φορών και τον κόσμο εικών να κάνει τέτοια μεγάλα θαύματα τα οποία ξεπερνούν και την φαντασία του ανθρώπου. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, εκλεκτόν σκεύος της χάριτος του Θεού, με την προσευχή του και την πίστη του εξουσίαζε και νικούσε και τα επίγεια και τα ανθρώπινα και τα υπερανθρώπινα και αυτόν τον θάνατο. Και επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά ο λόγος του Κυρίου, πάντα δυνατά το πιστεύοντι. Όποιος έχει πίστη, η πίστη κάνει το θαύμα διαμέσου της προσευχής. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω στα ελάχιστα λεφτά τα οποία απομένουν να ασκήσουμε όλη την μεγάλη αρετή της σιωπής και να ακούσουμε με προσοχή καρδίας τι μπορεί να κάνει η δύναμη της πίστεως. Αγαπητοί αδελφοί, δεν υπάρχει θάλασσα χωρίς τρικυμία. Παντού η θάλασσα είναι αλμυρή και κάθε σπίτι έχει το πρόβλημά του και κάθε άνθρωπος έχει το πρόβλημά του. Και θέλουμε και όλοι εμείς κάποτε ένα θαύμα και παρακαλούμε τον Θεό και λέμε «Κάμε ένα θαύμα και για μένα και για μας Κύριε». Αλλά δεν έχουμε την κινητήρια δύναμη του θαύματος που είναι η πίστη. Εμείς δεν έχουμε μαγικά κόλπα ή ταχυδακτυλουργικά κόλπα για να εξαπατούμε τους αφελείς. Η Εκκλησία μας, η πίστη μας έχει ως κινητήρια δύναμη την εμπιστοσύνη στο Θεό, τη συνεργασία με τον Θεό, την προσευχή και τον διάλογο. Ο Άγιος Προφήτης Ηλίας, όταν πήγε και φιλοξενήθηκε στο σπίτι εκείνης της Χύρας και του παρουσίασε εκείνη η ευλογημένη και φιλόξενη ψυχή ότι έχει μόνο μια χούφτα αλεύρι και μια κούπα λάδι και δυο τσάκνα, δυο ξυλαράκια για να φτιάξει μια φωτιά και αυτήν την φωτιά και με αυτή τη φωτιά να ψήσει ό,τι έχει απομείνει, ο Άγιος Προφήτης Ηλίας μόλις είδε αυτό το φαινομενικός αδύνατον, το αντικειμενικός εξωπραγματικό, λέγει στη χείρα αυτό που πρέπει να λέγει ο καθένας μας, «Ζει Κύριος». Δηλαδή ο Θεός είναι ζωντανός και εφόσον ο Θεός είναι ζωντανός και αυτό το αλεύρι δεν θα πάψει να υπάρχει και αυτό το λάδι δεν θα σταματήσει να υπάρχει και θα ζήσουμε όπως και έζησαν επί 3,5 χρόνια χωρίς να σταματήσει και να ελαττωθεί το αλεύρι το οποίο κάθε μέρα θαυματουργικά αναπλήρωνε το επόμενο, το προηγούμενο και το λάδι και έζησαν και αυτοί και το παιδί και ο προφήτης Ηλίας. Ο προφήτης Ηλίας είχε τέτοια πίστη που έβλεπε τον αόρατο Θεό ορατών, ζώντα και παρόντα. Γι' αυτό είπε στη γυναίκα εκείνη, «Ζει Κύριος». Και με τον λόγο του και την πίστη του και την προσευχή του εξουσίασε την ποσότητα του αλεύρου και του ελαίου και έφερε αποτέλεσμα μέγα και θαυμαστόν. Αλλά για κακή τύχη πεθαίνει το παιδί αυτής της χείρας. Και παίρνει το νεκρό παιδί και το πηγαίνει μπροστά στον Ηλία και του λέει, γιατί οι άνθρωποι τα ξεχνάμε αυτά, «Για καλό ήρθες εδώ πέρα», λέει, «για κακό». «Ορίστε», λέει, «να ο Υιός μου πέθανε». Και απαντά ο προφήτης Ηλίας, «Ζει Κύριος». και θα επιστρέψει η ψυχή του παιδίου σε αυτόν και παίρνει το παιδί και το ανεβάζει επάνω στον εξώστη και κάνει την προσευχή του και το σταυρώνει με τον τρόπο που είχαν τότε και επανέρχεται η ψυχή του παιδίου για να φανεί ακόμα μια φορά ότι αν είχαμε πίστη και θαύματα νεκραναστάσεως θα μπορούσαμε να κάνουμε όχι μόνο τον καρκίνο, όχι μόνο τις ανίετες αρρώστιες αλλά και νεκρών εκ του τάφου όπως ο προφήτης Ηλίας θα μπορούσαμε να αναστήσουμε. Και βέβαια, όπως λέγει και ο Άγιος Ιάκωβος, ο Ηλίας λέει ήταν άνθρωπος ομοιοπαθής, δηλαδή είχε σάρκα και αυτός σαν και εμάς, αλλά προσευχή προσήφξατο και ουκ έβρεξε. Και πάλι προσήφξατο και έβρεξε. Και με την προσευχή του λέει έδεσε και έλυσε τον ουρανό για 3,5 χρόνια. Ο προφήτης Ηλίας ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε μόνο το χάρισμα της πίστεως αλλά προηγουμένως είχε και το χάρισμα της κατά Θεών ζωής και προσευχής. Προσευχόταν δηλαδή ο άνθρωπος, αγιαζόταν, εγκρατευόταν, αγωνιζόταν και μετά αυτό που έκανε ως άνθρωπος τον εαυτό του έβγαινε ως δυναμική πίστεως προς τα έξω και όχι μόνο στους φτωχούς και στους απλούς ανθρώπους που μας ακούνε και μας δέχονται αλλά παρέστηκε ενώπιον του βασιλέως εκείνου του θλιβερού και ειδωλολάτρου του Αχάβ και του λέει διαστρέφεις λέει τον λαόν του Θεού και πήγε και στη βασίλισσα η οποία ήταν εξόλης και προόλης ειδωλολάτρησα και έφερε 450 ειδωλολάτρες ιερείς μέσα στο Ισραήλ και άλλαξε την πίστη και της λέει πρόσεξε λέει διότι τα σκυλιά θα γλύψουν το αίμα σου και όπερ και εγένετο και ο προφήτης Ηλίας στο τέλος όταν έπρεπε να ξεκαθαρίσει ο λαός την πίστη κάτι ανάλογο το οποίο δυστυχώς και σήμερα γίνεται και ανακατεύεται πήρε λοιπόν τους ανθρώπους τους πιστούς και τους άλλους τους ανέβασε στο βουνό και έβαλε το σφάγιον επάνω εις τον βωμό και λέγει για προσευχηθείτε λέει φανερώστε πάνω στα πράγματα την πίστη ποιος έχει δίκιο ο αληθινός Θεός του Ισραήλ ή ο Βάαλ της ειδωλολατρίας και εφόσον εκείνοι δεν έκαναν τίποτα έβαλε το ζώο επάνω χωρίς φωτιά, με τα ξύλα, το βρέξε 3 φορές, το κατάβρεξε, σήκωσε τα χέρια και λέει «Ζει Κύριος ο Θεός ο αληθινός, καταβεί το πύρε του ουρανού» και έφερε φωτιά και γέμισε εκεί πέρα η φωτιά αυτή και απέδειξε περίτρανα στο λαό του Θεού ότι η αλήθεια της πίστεως είναι με τον Άγιο Θεό. Πράγματα που έχουμε και εμείς σήμερα. Διότι είναι τελείως αδελφοί ανόητοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι και κάτι άλλο μπορεί να είναι καλό. Όχι. Μία εκκλησία, μία πίστη η Αγία Ορθοδοξία, μία πίστη η οποία έχει το Άγιο Φως, έχει τους εξορκισμούς και τα λείψανα, έχει τον αγιασμό που δεν χαλάει. Όλο αυτό που ζούμε είναι η δική μας πίστη η αληθινή και είναι θλιβερό. Άρχοντες και οτιδήποτε άλλοι να προσπαθούν να στρέψουν το λαό εκτός από αυτήν την παραδοσιακή πίστη και γραμμή. Και μη μας κακοφαίνεται αδελφοί, όλα τα θέματα έχουν πνευματική αιτία και πνευματική θεραπεία. Και εμείς πρέπει να πιστέψουμε σαν άνθρωποι και να μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά. Και πρέπει να εμπιστευτούμε το Θεό και πρέπει να αγαπήσουμε το Ευαγγέλιο και πρέπει να κολλήσουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία και να μην έχουμε μάτια για κανένα άλλο θέμα παρά μόνο για την πίστη μας. Διότι έρχεται στιγμή που χρειαζόμαστε αυτή την πίστη. Βλέπεις άλλη τα προβλήματα, κοιτάς γύρω σου ποιος να βοηθήσει, κοιτάς δίπλα κάτω πέρα τίποτα άλλο, σηκώνουν και οι γιατροί τα χέρια και έρχεται η ώρα της πίστεως και λέει και ο γιατρός μόνο ο Θεός, μόνο ένα θαύμα, μόνο η πίστη, έχεις Άγιο θα βρεις λύση και ο άνθρωπος τότε αναγκάζεται και καταφεύγει στο Θεό. Αυτό που τότε στην ανάγκη μπορεί να κάνουμε, τώρα πρέπει να το κάνουμε με την πίστη μας, με την αγάπη μας και να λέμε και εμείς σε κάθε δυσκολία, ζει Κύριος. Λέει το παιδί για διάφορα θέματα, λέει η σύζυγος, λέει ο άντρας, μη φοβάσαι, ζει Κύριος, είναι ζωντανός ο Θεός, είναι ζωντανός, είναι κοντά μας, είναι παρόν, είναι ενεργής, είναι εδώ και τώρα ο Θεός, αρκεί να έχουμε πίστη. Πιστεύεις λέει και μεγαλύτερα θαύματα θα δεις. διότι όποιος πιστεύει δεν του αδυνατεί τίποτα ούτε στο Θεό ούτε σε αυτόν που πιστεύει. Λοιπόν αγαπητοί αδελφοί, ο προφήτης Ηλίας αύξησε τα άψυχα, το αλεύρι και το λάδι, έκλεισε και άνοιξε τον ουρανό, σήκωσε τον νεκρό και του δώσε ξανά την ψυχή με τη δύναμη του Θεού βεβαίως. Αλλά και αυτός στην προσωπική του ζωή δεν είδε το θάνατο. Δεν είδε το θάνατο. Πόσο τρέμω με τον θάνατο. Υρπάγει εις των ουρανών. Όσοι στον ουρανό. Δεν ξέρουμε πού είναι. Ζει όμως. Θα ξαναγυρίσει στη γη. Για να κηρύξει την εποχή του Αντιχρίστου. Τον αληθινό Θεό πάλι σε μια εποχή αποστασίας και συγχύσεως. Δηλαδή, άμα είσαι πιστός άνθρωπος, ούτε τον θάνατο φοβάσαι. Όχι. Διότι έχεις τον Χριστό, ζεις τον Χριστό στην καρδιά σου. Και ο άνθρωπος αυτός, ο προφήτης Ηλίας, που εμείς πολλές φορές δεν έχουμε το θάρρος να διαμαρτυρηθούμε, πήγε στα βασιλικά ανάκτορα, χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και είπε: «Δεν θα καταργήσεις εσύ τον νόμο και τη διδασκαλία του Θεού. Είσαι από τον Θεό για να υπηρετείς τον Θεό και τον λαό και όχι να τον διαστρέφεις». Αυτό δεν έπρεπε να κάνουμε και σήμερα πολύ. Να πάμε και να πούμε: «Δεν θα καταργήσετε την Κυριακή αργία. Δεν θα ξανακάνετε παρελάσεις ντροπής μέσα στην Ελλάδα. Δεν θα αλλοιώσετε το θρήσκευμα. Δεν θα βγάλετε το θρήσκευμα από την ταυτότητα, διότι είμαστε χριστιανοί, ορθόδοξοι. Δεν θα αλλάξουμε την πίστη μας που έκανε τέτοια θαύματα μέσα στην ιστορία». Έτσι είναι οι άνθρωποι οι χριστιανοί, δυνατοί εν λόγο και έργο, και στην ψυχή τους και στο λόγο τους και στους μικρούς και στους μεγάλους και στις καλύβες και στα ανάκτορα. Έτσι πρέπει να είμαστε, αρκεί να έχουμε πίστη. Να μας αξιώσει ο Άγιος Θεός, να αποκτήσουμε αυτό το δώρο της πίστεως, και όποιος κλονίζεται το βράδυ να παρακαλέσει το Θεό, όπως έλεγαν οι Απόστολοι: «Πρόσθεση μην πίστη, δώσ' μας», λέει, «πίστη ακόμα περισσότερο». Άμα έχουμε πίστη, πατάμε πάνω στα κύματα και πετάμε μετά στον ουρανό. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Με το καλό αύριο, Κυριακή είναι. Μεταφέρομαι και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας και των Αγίων εδώ Πατέρων και Ιεροψαλτών, να μας έχει ο Θεός καλά και να είμαστε πάντοτε κάτω από την σκέπη Του. Αμήν.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθώτης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντασι δώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλοτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, με τα παρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

τι να σου κάνει η μόρφωση. Μόνο η χάρη του Θεού. Μόνο η αληθινή αγάπη μας που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς. Είπε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο διορατικός και θαυματουργός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Από το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα, μελέτη 31, όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο Σταυρό, στον οποίον πρώτον υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα, δεύτερον υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή και τρίτον μας άφησε ως διδασκαλία του τους 7 λόγους. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε το τρίτο μέρος αυτής της μελέτης που αναφέρεται στην τελευταία διδασκαλία του Κυρίου μας, την οποία έκανε επάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός εκείνη τη στιγμή λειτουργήσε για Αυτόν ως άμβωνας ή αν θέλετε οι τελευταίες υποθήκες που δίνει κάποιος στα παιδιά του λίγο πριν φύγει από τούτη την ζωή.

Σκέψου αγαπητέ τους 7 λόγους που είπε ο Κύριος όταν ήταν πάνω στο σταυρό, τους οποίους σου άφησε σαν μία τελευταία και μυστήρια παραγγελία, για να την έχεις κρυμμένη πάντοτε στην καρδιά σου και στην μνήμη σου, όσο ζεις αυτόν τον εβδοματικό αιώνα της ζωής αυτής. Γι' αυτό και 7 μόνο είναι και όχι περισσότεροι ή λιγότεροι, λόγω του σεβάσμιου και μυστηριώδους του αριθμού, ο οποίος και γι' αυτό τιμάται με διάφορα πράγματα και αναφέρεται σε πολλά μέρη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο πρώτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό είναι «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν», με τον οποίο λόγο, δείχνοντας ο Κύριος υπερβολή αγάπης και ανεξικακίας, δεν κάνει την γη να ανοίξει στα δύο και να καταπιεί τους σταυρωτές του, αλλά αντίθετα παρακαλεί τον πατέρα του να συγχωρέσει το σφάλμα τους. Και βέβαια, όπως ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος, αυτός θα μπορούσε να συγχωρεθεί αν αυτοί δεν παρέμεναν στην απιστία τους και αν είχαν πιστέψει και είχαν μετανοήσει. Ο Ιησούς, δείχνοντας υπερβολή πραότητος, προσεύχεται για αυτούς και βέβαια θα μπορούσε να τους συγχωρεθεί το αμάρτημα αν κατόπιν δεν παρέμεναν στην απιστία. Από αυτόν το λόγο διδάχτηκε και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας να πει σε εκείνους που τον λιθοβολούσαν «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτία». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος με τον ίδιο λόγο διδάχθηκε να παρακαλεί για εκείνους που τον γκρέμισαν, όπως αναφέρει ο μεταφραστής και γενικά όλοι οι Άγιοι ως μαθητές και οπαδοί του Χριστού από αυτόν τον λόγο έμαθαν να συγχωρούν και τους εχθρούς τους.

Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που είπε ο Κύριος τον ευγνώμονα ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο λόγος γεμάτος από τόση χάρη, με τον οποίο ο Κύριος κάνει κληρονόμο του Παραδείσου τον πριν φωνιά και κλέφτη. Πόσοι και πόσες φορές λένε τον λόγο που είπε ο ληστής τον Χριστό, «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», αλλά δεν αξιώνονται να ακούσουν και το λόγο που είπε ο Χριστός το ληστή, διότι δεν το λένε με την ίδια διάθεση και με την ίδια καρδιά του ληστού, και διότι αυτοί μεν λέγουν αφού πιστέψουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, ενώ ο ληστής χωρίς να πιστεύσει ότι ο Χριστός είναι Θεός, χωρίς να ειδεί θαύματα, εκφώνησε τον λόγον αυτόν προς ένα που ήταν μαζί του καταδικασμένο σε θάνατο και προς ένα σταυρωμένο, αφού δέχθηκε εσωτερικά την έμπνευση της Θείας Χάριτος, σύμφωνα με τον Άγιο Λέοντα, εξαιτίας της καλής του διαθέσεως, αλλά και της αυτομεμψίας που έδειξε, λέγοντας «Και εμείς μεν δίκαια, διότι απολαμβάνουμε αντάξια εκείνων που πράξαμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Γι' αυτό δίκαιο είχε ο ιερός Χρυσόστομος να αναφωνήσει για τον ληστή. Ο αξιοθαύμαστη ομολογία του ληστή, βλέπει σταυρωμένον και τον κηρύττει βασιλιά, βλέπει κρεμασμένον στο ξύλο και μνημονεύει ουράνια βασιλεία». Και ο Γρηγόριος ο Διάλογος λέει «Τα καρφιά έδαιναν τα χέρια του ληστή στον σταυρό, δεν μπορούσαν όμως να δέσουν την γλώσσα και την καρδιά του». Και ο Γεώργιος ο Κορέσιος είπε ότι η καρδιά του ληστή ήταν ελεύθερη ως προς την πίστη, διότι ανακηρύττει τον Χριστό βασιλιά, και ως προς την ελπίδα, διότι μνημονεύει την βασιλεία των ουρανών, και ως προς την αγάπη, διότι μαλώνει τον άλλον βλάσφημο ληστή λέγοντας «Δεν φοβάσαι εσύ ούτε τον Θεό αφού βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη».

Ο τρίτος λόγος ήταν εκείνος που είπε ο Χριστός προς την Παναγία Μητέρα Του και στον αγαπημένο Του μαθητή Ιωάννη, που βρίσκονταν κοντά στο Σταυρό Του. «Γυναίκα, να ο Υιός Σου». Κατόπιν λέει στο μαθητή, «Να η μητέρα Σου». Με τον λόγο αυτό ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός φρόντισε μόνο για τη μητέρα Του, μολονότι βρισκόταν εκεί κοντά και άλλες γυναίκες, παραδίνοντας την Παρθένος τον Παρθένο, την αγαπημένη στον αγαπημένο και την καθαρή στον καθαρό μαθητή, για να την προστατεύσει, και διδάσκει και εμάς να φροντίζουμε για τους γονείς μας μέχρι της τελευταίας μας αναπνοής, όταν αυτοί δεν μας εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή. Λέει επίσης ο Θεόφιλος, το αναφέρει και ο Κορέσιος, ότι ο Κύριος είπε σκληρό λόγο εκείνη τη στιγμή στην μητέρα Του, διότι δεν την ονόμασε μητέρα, αλλά γυναίκα, όπως τις υπόλοιπες, για να μην τη λυπήσει περισσότερο με το όνομα της μητέρας, αλλά με την σκληρότητα να την κάνει να υπομένει ευκολότερα το πάθος Του.

Ο τέταρτος λόγος είναι το «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Αυτόν τον λόγο μολονότι τον ερμήνευσαν μερικοί, όπως αναφέραμε προηγουμένως, όμως ο θεολόγος Γρηγόριος λέει ότι ο Κύριος τον είπε, αναφέροντας στην δική του προσωπικότητα την δική μας και αποδεχόμενος στο δικό του πρόσωπο την εγκατάλειψη του Θεού που έπαθε η δική μας ανθρώπινη φύσης, όπως αποδέχτηκε και την αφροσύνη και τα δικά μας σφάλματα, τα οποία περιέχει ο 21ος ψαλμός του Δαβίδ που αναφέρεται στον Χριστό, από τον οποίο προέρχεται και ο λόγος αυτός, διότι αυτός δεν εγκαταλείφθηκε από τον Πατέρα του ή από την θεότητά του, αλλά στον εαυτό του δηλώνει την δική μας περίπτωση, διότι εμείς ήμασταν προηγουμένως εγκαταλελειμμένοι και περιφρονημένοι. Κατόπιν όμως και τώρα μας έχει αναλάβει και έχουμε σωθεί με τα πάθη του απαθούς, όπως προσέλαβε και την αφροσύνη μας και τα σφάλματά μας, τα οποία στη συνέχεια δηλώνει ο ψαλμός, επειδή ο 21ος ψαλμός αναφέρεται ολοφάνερα στον Χριστό. Αυτό το ίδιο λέει και ο σοφός Οριγένης στην ερμηνεία του 21ου ψαλμού, αλλά και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον θεολογικό του λόγο.

Ο πέμπτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν «διψώ». Οι αιτίες για τις οποίες ο Κύριος είπε τον λόγο αυτό ήταν τρεις: σωματική, ψυχική και αλληγορική. Η σωματική αιτία ήταν η εξής: χύνοντας ο Κύριος τόσους υδρώτες στον κήπο που έμοιαζαν με αίμα, χύνοντας τόσα αίματα κατά την φρικτή του μαστίγωση και δεχόμενος τόσους κόπους στα πάθη, έμεινε το Πανάγιο σώμα του χωρίς την φυσική του υγρότητα. Γι' αυτό και φυσικά βασάνιζε τον Κύριο με μία φλογερή δίψα, όπως αναφέρει ο Κύριλλος Αλεξανδρίας στην ερμηνεία του στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Η ψυχική αιτία ήταν το ότι ο Κύριος με την ψυχή του και την επιθυμία του διψούσε και επιθυμούσε να πάθει για τη σωτηρία των ανθρώπων. Λέει ο Ιερός Αυγουστίνος χαρακτηριστικά: «Διψώ, λέει, την σωτηρία των ψυχών σας. Διψώ να χύσω το αίμα μου. Διψώ να σας πλουτίσω με τις ευεργεσίες μου». Και ο Άγιος Κυπριανός λέει: «Διψούσε ο Κύριος να πάθει ακόμα περισσότερο, επειδή η φωτιά της υπερβολικής του αγάπης προς τον άνθρωπο τόσο πολύ κατέκαγε την καρδιά του, που μόλον ότι υπέφερε πολλά, νόμιζε ότι λίγα υπέφερε, και όπως η αγάπη του δεν είχε όρια ούτε μέτρο, έτσι δεν ήθελε να έχουν μέτρο ούτε τα πάθη του, όπως αναφέραμε και προηγουμένως». Η αλληγορική αιτία της δίψας του Κυρίου ήταν ότι με τον λόγο αυτό που είπε «διψώ», έδειξε, λέει ο Κύριλλος Ιεροσολύμων, ότι κανένα πράγμα του κόσμου αυτού δεν μπορεί να χορτάσει την επιθυμία του ανθρώπου. Αλλημέν ζωή του ανθρώπου τελειώνει, ενώ η δίψα του και η επιθυμία του δεν τελειώνει.

Ο έκτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό ήταν το «τετέλεστε». Με τον λόγο αυτό έδειξε ο Ιησούς ότι τελείωσαν όλες οι προφητείες που είπαν για Αυτόν οι προφήτες, ότι τελείωσε το θέλημα και το έργο του Πατέρα για το οποίο ήρθε και στον κόσμο και για το οποίο έλεγε «Το φαγητό μου είναι να κάνω το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να τελειώσω το έργο του». Ότι εξαντλήθηκαν οι σωματικές του δυνάμεις και δεν μπορεί άλλο να υποφέρει. Και γενικά με τον λόγο αυτό ο Κύριος έδειξε ότι έφτασε σε πέρας όλη η ένσαρκη θεία οικονομία του και πλέον δεν λείπει τίποτα. Όλα έγιναν και δεν λείπει τίποτα στην οικονομία, λέει ο ιερός Θεοφύλακτος.

Τρέξτε τώρα όλοι εσείς που ακούτε και μελετάτε αυτά τα λόγια. Τρέξτε μικροί και μεγάλοι κοντά στον Σταυρό για να αποχαιρετήσετε τον αγαπημένο σας Ιησού και να πάρετε τις ευχές και τις ευλογίες Του πριν ξεψυχήσει. Ελάτε με συντριβή καρδίας και με δάκρυα και ζητήστε συγχώρηση. Ιερείς από τον μεγάλο αρχιερέα σας, οι παρθένοι από τον νυμφίο σας, οι πλανεμένοι από τον οδηγό σας, οι ασθενείς από τον ιατρό σας, οι αμαρτωλοί από τον συμπαθέστατο σωτήρα σας και όλοι μαζί οι χριστιανοί από τον καλό σας πατέρα. Και άλλος ας του καταφυλίσει τα χέρια, άλλος ας του ασπαστεί τα πόδια, ο ένας ας γλύψει με τη γλώσσα την πλευρά που δέχτηκε την λόχη, ο άλλος ας πονγκίσει τα αίματά του και ο άλλος ας του κλείσει τα μάτια σύμφωνα με τη συνήθεια που υπάρχει τα παιδιά να κλείνουν τα μάτια των γονιών τους όταν πεθαίνουν, όπως και ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος έκλεισε τα μάτια του πατέρα του Πατριάρχου Ιακώβ. Και ο Ιωσήφ θα σου κλείσει τα μάτια, διαβάζουμε στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 46ο κεφάλαιο. Διότι έναν λόγο ακόμη πρόκειται να πει ο γλυκύτατος Ιησούς και παραδίνει το πνεύμα του. Νάτος που ψυχοραγεί, νάτος που βρίσκεται στην τελευταία του αναπνοή και αγωνία θανάτου. Νάτος που γέρνει την κεφαλή του για να καλέσει τον θάνατο και φωνάζει δυνατά και με εξουσία τον εντελώς τελευταίο και έβδομο λόγο του «Πατέρα, στα χέρια σου παραδίνω το πνεύμα μου». Πω πω, πέθανε η ζωή του κόσμου, εξέπνευσε η πνοή των αγγέλων, ξεψύχησε η ζωή των όλων, ήλιε, κρύψε τις ακτίνες σου, γη, τρέμε, πέτρες σχεστείτε, μνήματα ανοιχθείτε, νεκροί αναστηθείτε, διαχώρισμα του ναού, το καταπέτασμα, σχίσου στην μέση από πάνω μέχρι κάτω και όλα τα δημιουργήματα συμπονέστε τον άδικο θάνατο του δημιουργού σας. Και να, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε σε δύο κομμάτια από πάνω μέχρι κάτω και τα μνημεία άνοιξαν και πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναστήθηκαν.

τώρα, πώς σου φάνηκε, αγαπητέ, το σχολείο αυτό που σου άνοιξε ο Ιησούς επάνω στο Γολγοθά? Πώς σου φάνηκαν αυτά τα μαθήματα και οι διδασκαλίες που σου παρέδωσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό? Δεν είναι άξια θαυμασμού και μεγάλα και δραστικότατα ιατρικά για κάθε πάθος? Και λοιπόν, όταν σου συμβεί οποιαδήποτε περίσταση, τρέχες στον Γολγοθά. Όταν σε ενοχλεί κάποιο πάθος, τρέχες στο Σταυρό. Όταν σε δαγκώσουν τα νοητά φίδια οι δαίμονες, τρέχες στον Σταυρό, διότι μόλι δεις τον Σταυρωμένο και θυμηθείς τις 7 διδασκαλίες που σου παρέδωσε από τον Σταυρό, αμέσως, λέω, θα γιατρευτείς και θα ζήσεις, όπως οι Εβραίοι εκείνοι που τους δάγκωναν τα φίδια και μόλις έβλεπαν το χάλκινο φίδι στην έρημο, γιατρεύονταν από τα δαγκώματα των φιδιών και δεν πέθαιναν. Ο Μωυσής, διαβάζουμε στο βιβλίο των Αριθμών, κατασκεύασε ένα χάλκινο φίδι και το έστησε σε ένα κοντάρι, και όταν ένα φίδι δάγκωνε κάποιον, αυτός κοιτούσε το χάλκινο φίδι και δεν πέθαινε. Και όταν έχεις κάποιο εχθρό που σε αδίκησε ή σε έβρισε ή προσπάθησε να σε βλάψει μέχρι θανάτου, τρέξε στον Σταυρό και θυμήσου τον πρώτο λόγο που είπε ο Κύριος και συγχώρεσε τους σταυρωτές του. Και μέσα από τα βάθη της καρδιάς σου συγχώρεσε και εσύ τον εχθρό σου. Όταν πάλι τύχει να δοκιμάζει ο Θεός με ασθένειες και με άλλες θλίψεις μέχρι θανάτου, τρέξε στο Σταυρό, αδελφέ, και γίνε σαν εκείνον τον καλό και ευγνώμονα ληστή, πιστεύοντας βέβαια και ομολογώντας ότι δίκαια και για τις αμαρτίες σου παιδεύεσαι, γνωρίζοντας όμως ότι υπάρχει και Θεός από τον οποίο κυβερνούνται όλα τα δημιουργήματα και κανένα δεν είναι απρονόητο, και δόξασε γι' αυτό την δικαιοσύνη του Θεού που σε πέδευσε για το συμφέρον σου, χωρίς να γονγίσεις καθόλου. Διότι αν ο Κύριος μολονότι ήταν αναμάρτητος, καταδικάστηκε για τις δικές σου αμαρτίες, σαν ένας παράνομος και ληστής, χωρίς να γονγίσει, πώς εσύ τώρα θέλεις να γονγίσεις τη στιγμή που υποφέρεις για τις αμαρτίες σου και την στιγμή που έχεις μπροστά σου το παράδειγμα του αναμάρτητου Ιησού? Έτσι, για την ευγνωμοσύνη σου και την ομολογία σου αυτή, γνώριζε ότι θα ακούσεις και εσύ τον δεύτερο λόγο που είπε ο Κύριος στον ληστή, και θα εισέλθεις στον Παράδεισο για να βασιλεύεις μαζί με τον Χριστό, αφήνοντας έξω τον βλάστημο και γονγκιστή ληστή, όπως σε συμβουλεύει ο Θεολόγος Γρηγόριος. Αν σταυρωθείς μαζί με τον Χριστό ως ληστής, γνώρισε τον Θεό ως ευγνώμονα ληστής. Αν και εκείνος λογαριάστηκε μαζί με τους παρανόμους για σένα και για την αμαρτία, εσύ γίνε για εκείνον ένομος. Προσκύνησε εκείνον που κρεμάστηκε για σένα και κρεμασμένος κέρδισε κάτι από την κακία. Αγόρασε με τον θάνατο την σωτηρία. Μπες στον Παράδεισο μαζί με τον Ιησού για να μάθεις από πού έχεις πέσει. Κοίταξε τα κάλλη που υπάρχουν εκεί. Άφησε τον γονγκιστή μαζί με την βλαστημία να πεθάνει έξω. Αν έχεις σαρκικούς γονείς ή πνευματικούς πατέρες και γέροντες, τρέξε στον Σταυρό και μάθε από τον τρίτο λόγο του Κυρίου να φροντίζεις για αυτούς και να δείχνεις το ενδιαφέρον σου φροντίζοντας για την διατροφή τους με υπηρεσία σωματική, με τιμή και υπακοή και κάθε άλλη βοήθεια, ιδιαίτερα όταν είναι πτωχοί και ασθενείς και γέροντες και δεν σε εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή. Όταν κάποιος σου κάνει κάποια ζημιά μικρή ή μεγάλη, τρέξε στον Σταυρό και μάθε από τον τέταρτο λόγο του Κυρίου να αναλάβεις και εσύ στον εαυτό σου το σφάλμα εκείνο του αδελφού σου, υπομένοντάς το
με την θέλησή σου και με αγάπη, σαν να το έκανες εσύ σε άλλον, όπως ο Χριστός αναδέχθηκε στο δικό του πρόσωπο την δική μας εγκατάλειψη και αφροσύνη και τις αμαρτίες μας. Διότι γνώριζα, αδελφέ, όπως λέγει ο Άγιος Μάρκος ο Ασκητής, δύο είναι οι αναδοχές. Η μία είναι αυτή που γίνεται με εξαναγκασμό και με κακία, όπως για παράδειγμα όταν κάποιος συγκοφαντεί τον άλλον ή τον αδικεί ή τον κατακρίνει ή του κάνει κάποιο άλλο κακό, τότε τον αναδέχεται με την βία και παίρνει πάνω του τις αμαρτίες και τους πειρασμούς που θα πάθαινε εκείνος, που συκοφάντησε ή αδίκησε ή κατέκρινε ή κακοποίησε, όπως το μαρτυρεί αυτό η Αγία Γραφή που λέει «Ο δίκαιος λυτρώνεται από την θλίψη και αντί για αυτόν παραδίνεται στην θλίψη ο αμαρτωλός». Και πάλι «Αυτός που σκάβει λάκκο για τον πλησίον του θα πέσει ο ίδιος μέσα και ο βράχος θα γυρίσει πίσω σε αυτόν που τον κυλάει».

αλήθειας, όπως και οι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι αναδέχθηκαν τα σφάλματα για τους πειρασμούς που τους προκαλούσαν τόσο οι ασεβείς όσο κάποτε και οι ευσεβείς, υπομένοντάς τα σαν δικά τους. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος παραγγέλει λέγοντας, ο ένας να σηκώνει το φορτίο του άλλου και έτσι θα εφαρμόσετε πλήρως τον νόμο του Χριστού.

όταν άλλοτε σε ενοχλεί το πάθος της πλεονεξίας και η δίψα και η επιθυμία του πλούτου και της δόξας και της ειδονής, τρέξε στο σχολείο του Γολγοθά, αδελφέ μου, και μάθε από τον πέμπτο λόγο που είπε ο Κύριος στο Σταυρό, να διψάς και να επιθυμείς όχι αυτά τα φθαρτά και παροδικά πράγματα, τα οποία όντας διαβατικά και ψεύτικα ποτέ δεν πρόκειται να χορτάσουν την επιθυμία του ανθρώπου, όπως ούτε το ζωγραφισμένο νερό μπορεί να ξεδιψάσει εκείνον που διψά. Γι' αυτό και η γυναίκα εκείνη του Λότ που γύρισε και κοίταξε στα Σόδωμα δεν έγινε πέτρα κάποιου άλλου πράγματος, αλλά πέτρα αλατιού. Και έγινε, λέει, στήλη από αλάτι, διότι όπως εκείνος που τρώει αλάτι δεν μπορεί να ξεδιψάσει, έτσι και όποιος επιθυμεί τα πράγματα του κόσμου δεν μπορεί ποτέ να χορτάσει. Γι' αυτό λέω και εγώ, μη επιθυμείς αυτά, αλλά να επιθυμείς να ευεργετείς τους αδελφούς σου και να τους αγαπάς και να υποφέρεις για την αγάπη τους, να επιθυμείς τον Θεό και να έχεις την δίψα του Θεού και την ευτυχία που μόνη της μπορεί να χορτάσει την επιθυμία σου και την δίψα σου, όπως αναφέρει και ο Ψαλμωδός. Θα χορτάσω όταν ακατάπαυσα θα βλέπω και θα απολαμβάνω τη δόξα του θεϊκού σου προσώπου. Γι' αυτό και είπε ο ιερός Αυγουστίνος ότι μόνον η ουράνια μακαριότητα είναι το τέλειο αγαθό που αναπαύει απόλυτα την επιθυμία του ανθρώπου. Όταν πάλι ασθενήσεις ή γεράσεις και βλέπεις ότι πλησίασε ο θάνατος, τρέξε στο σχολείο του Γολγοθά και μάθε από τον έκτο λόγο του Κυρίου να αποτελειώσεις όλα εκείνα που συνηθίζονται και πρέπει να γίνονται από τους χριστιανούς, δηλαδή να φωνάξεις τον πνευματικό σου πατέρα και αμέσως να εξομολογηθείς τις αμαρτίες με κατάνοιξη και καρδιακή συντριβή, όλες τις αμαρτίες που έκανες από την νεαρή σου ηλικία μέχρι την ώρα εκείνη. Να συγχωρήσεις μέσα από την καρδιά σου όλους εκείνους που σου έφτεξαν με λόγο ή με έργο και να ζητήσεις συγχώρηση και εσύ από όλους εκείνους που λύπησες με οποιονδήποτε τρόπο. Να κάνεις το Άγιο και Ιερό Ευχέλιο, να κοινωνήσεις τα άχραντα μυστήρια, να γράψεις Διαθήκη και να διατάξεις για όλη σου την περιουσία που σου βρίσκεται γράφοντας να δοθεί και ελεημοσύνη σε πτωχούς, όπως παραγγέλει ο Ιερός Χρυσόστομος, λέγοντας ότι η Διαθήκη του καθενός πρέπει να έχει μέσα και τα ονόματα του Χριστού και των πτωχών. Και όταν πρόκειται να παραδώσεις το πνεύμα σου, θυμήσου τον λόγο τον τελευταίο, τον έβδομο του Κυρίου, και αφιέρωσε με κάθε είδος ταπεινώσεως και με πόνο και με δάκρυα την ψυχή σου στο Θεό, λέγοντας με τον Στέφανο τον Πρωτομάρτυρα, «Κύριε, δέξου το πνεύμα μου», και με τον Ιερό Αυγουστίνο, «Η ζωή μου παράλαβε την ψυχή μου». Βλέπεις, αδελφέ, πόσο διδάχτηκες από το σχολείο του Γολγοθά, βλέπεις τι θαυμαστή και ηθική διδασκαλία σου παρέδωσε ο Κύριος επάνω στο Σταυρό. Πρέπει να αισθανθείς ντροπή που μέχρι τώρα δεν φρόντισες και δεν ζήτησες να μάθεις αυτήν την τόσο ψυχοφελή διδασκαλία. Ευχαρίστησε τον Ιησού διότι σε δίδαξε όχι μόνον όταν ήταν επάνω στη γη, αλλά ακόμη και κρεμασμένος επάνω στον Σταυρό, δεν σταμάτησε να σε διδάσκει

απαραίτητα για την σωτηρία σου. Και παρεκάλεσέ τον να σε αξιώσει με την χάρη του να θυμάσαι πάντοτε και να κρατάς την καρδιά σου αυτήν τη διδασκαλία για να την χρησιμοποιήσεις όταν είναι ανάγκη και για να μην αμαρτάνεις λέγοντας μαζί με τον Δαβίδ «Μέσα στην καρδιά μου έκρυψα τα λόγια σου για να μην αμαρτήσω πλέον». Και επειδή ο Σταυρός στάθηκε σαν ένας υψηλός άμβωνας από τον οποίο σου κήρυξε ο Κύριος αυτά τα σωτήρια μαθήματα, ζήτησε χάρη από τον Κύριο να σε αξιώσει να τον αγκαλιάζει σε κάθε σου θλίψη, για να βρίσκεις καταφυγή και παρηγοριά σε όλα σου τα πάθη, τον Σταυρό, για να έχεις δόξα και κάφημα σε όλου σου την ζωή τον Σταυρό, φωνάζοντας μαζί με τον πρωτοκορυφαίο Παύλο, «Όσο για μένα δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση, εκτός από το Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, τον Σταυρό που επάνω πέθανε ο κόσμος για μένα και εγώ για τον κόσμο».

0: προσφέρομεν σοι δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων, ους εδόξασας τη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίας και νυν τας δωρεάς του Παναγίου σου Πνεύματος, επιχορήγησον αυτή δέσποτα. Μνήστητη Κύριε και των εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, των εν πάσιτη Οικουμένη Ορθοδόξος Ορθοτομούντων των Λόγων της εις Αληθείας. Εν πρώτης μνήστητη Κύριε ο Θεός ημών, του Οσίου Πατρός ημών, του Αγιωτάτου ημών Αρχιεπισκόπου, γύρας αυτό τίμιον χάρισε, μακροχρόνιον αυτόν διαφύλαξον, ποιμένοντα τον λαόν σου εν πάση ευσεβία και σεμνότητη. Μνήστητη Κύριε του ενθάδε τιμίου πρεσβυτερίου και του απανταχού της εν Χριστώ διακονίας λυπής πάσης υπηρεσίας παντός εκκλησιαστικού τάγματος και της εν Χριστώ αδελφότητος ημών και παντός του φιλοχρίστου λαού. Μνήστητη Κύριε των συμπαρισταμένων ημίν ιερέων λειτουργών εν ταύτη τη Αγία ώρα ενώπιον του Αγίου σου θυσιαστηρίου, επί προσενέξη της Αγίας και ανεμάκτου σου θυσίας, και δώσ' αυτής και ημίν λόγων εν ανοίξη του στόματος ημών εις δόξαν και έπαινον του Παναγίου ονόματός σου, μνήστητη Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και των ικτυρμών σου, και εμού του ταπεινού και αμαρτωλού και αναξίου δούλου σου και επίσκεψέ με εν ελέη και εκτιρμής. Και ρίσε και αθώωσον εκ των καταδιωκόντων με, Κύριε, Κύριε των δυνάμεων, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, και επειδή επλεώνασεν εν εμή η αμαρτία, υπερεπερισσεύσεις η χάρις, μνήστητη Κύριε και των το Άγιον σου θυσιαστήριον κυκλούντων διακόνων, χάρισε αυτής βίων άμεμπτον, άσπυλον αυτών την διακονίαν διαφύλαξον και βαθμούς αγαθούς αυτής περιποίησε. Μνήστητη Κύριε της Αγίας σου του Θεού ημών πόλεως και της βασιλευούσης και πάσης πόλεως και χώρας και των ενορθοδόξο πίστη και ευλαβία κατοικούντων εν αυτές, ειρήνης και ασφαλείας αυτών. Μνήστητη Κύριε των ευσεβεστάτων και φιλοχρίστων ημών βασιλέων, παντός του παλατίου και του στρατοπέδου αυτών και της ουρανόθεν βοηθείας και νίκης αυτών, επιλαβού όπλου και θηρεού και ανάστηθη στην βοήθειαν αυτών, υπόταξον αυτής πάντα τα πολέμια και βάρβαρα έθνη, ρύθμισον αυτών τα βουλεύματα, ή να ήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, εν πάση ευσεβία και σεμνότητη, μνήστητη Κύριε, πλεόντων, οδηπορούντων, ξενιτευωμένων χριστιανών, των εν δεσμείς και φυλακές, των εν εχμαλωσίες και εξορίες, εν μετάλλης και βασάνης, και πικρές δουλείες όντων, πατέρων τε και αδελφών ημών, ειρηνικής επανόδου εκάστου αυτών εις τα οικία, μνήστητη Κύριε, των εν γύρα και αδυναμία όντων, νοσούντων, καμνόντων, και των υποπνευμάτων ακαθάριστων, ενοχλουμένων και της παρασού του Θεού ταχείας, ιάσεως και σωτηρίας αυτών, μνήστητη Κύριε, πάσης ψυχής, χριστιανικής, θλιβωμένης και καταπονουμένης, ελέους και βοηθείας σου του Θεού επιδεωμένης και επιστροφής των πεπλανημένων, μνήστητη Κύριε, τον εν παρθενία και ευλαβία και ασκήσει διαμενόντων και τον εν όρεση και σπηλαίης και τες σοπές της γης αγωνιζομένων οσίων πατέρων τε και αδελφών ημών δια το όνομά σου το Άγιον μνήστητη Κύριε πάντων εις αγαθών πάντας ελέησον δέσποτα πάσιν ημίν διαλάγηθη, ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου, διασκέδασον τα σκάνδαλα, κατάργησον τους πολέμους, πάυσον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσεων επαναστάσεις εντάχει κατάστηλον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συν ειρήνην και την συν αγάπην χάρισε ημίν, ο Θεός, ο σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, μνήστητη Κύριε, ευκρασίας αέρων, όμβρων ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου του ενιαυτού της Χριστότητός σου, η γαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύ δίδος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία, ανοίγησι την χείρα σου και εμπιπλάς παν ζώων ευδοκίας, μνήστητη Κύριε, των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες του Θεού εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτι μνηστήνε καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς ταύτας προς ενεγκάντων εν τη σήμερον ημέρα επί το Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερών έκαστος προσύνεγγεν ή κατά διάνοιαν έχει και των αρτίωσι αναγινοσκομένων μνήστητη Κύριε και των ημετέρων γονέων συγγενών και φίλων τούτων πάντων μνήστητη Κύριε, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, ορθοδόξων, αντίδος αυτής, αντί των επιγείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια, κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου την εξουσίαν έχεις, έτι μνηστήνε καταξίωσον δέσποτα και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη τετελειωμένου, μνήστητη Κύριε της αρχαγγελικής φωνής της λεγούσης, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.
1: Προσφέρομαι σε δέσποτα και υπέρ των Αγίων σου τόπων ούσε δόξασαν στη θεοφανία του Χριστού σου και τη επιφυτίση του Παναγίου σου Πνεύματος, προηγουμένως υπέρ της Αγίας και ενδόξου Σιών, της Μητρός Πασών των Εκκλησιών και υπέρ της κατά πάσαν την Οικουμένην Αγίας σου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, πλουσίως και νύντας δωρεάς, του Παναγίου σου Πνεύματος επιχορήγησον αυτή. Νίστητη Κύριε και τον εν αυτή Αγίων Πατέρων ημών και Επισκόπων, τον εν πάση τη Οικουμένη Ορθοδόξους Ορθοτομούντων των Λόγων της Αληθείας. Προηγουμένως της Ιεράς ημών Συνόδου, παντός του Κλήρου και του Ιερατείου της Ιεράς Μητροπόλεως ημών. Νίστητη.

του Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευσεβούς και Φιλοκρίστου αυτού. Της Ευ

διασκήσει διαμενών του και τον ενόρισε και σπηλαίες και τις οποίες της γης αγωνισμένων οσίων πατέρων και αδελφών ημών και των κατατόπων ορθοδόξων συνοδιών και της ενθάδερ Χριστός συνοδείας ημών. Νίστητη Κύριε των κοπιών των και διακονούν των ημών, πατέρων και αδελφών ημών, δια το όνομά σου το Άγιο. Νίστητη Κύριε πάντων εις αγαθών, πάντα σε ελέησον δέσποτα. Πάση ημίν διαλάγει. Ειρήνευσον τα πλήθη του λαού σου. Διασκέδασον τα σκάνδαλα, καθάριξον τους πολέμους, πάψον τα σχίσματα των εκκλησιών, τα στον αιρέσιον επαναστάσεις εν τάχει κατάλυσον, κατάβαλε το φρίαγμα των εθνών, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων, την συνειρήνη και τη συναγάπη χάρισε ημίν ο Θεός, ο σωτήρη μόνη ελπής πάντων των περάτων της γης. Νίστητη Κύριε, ευκρασίας αέρο, όμβρον ειρηνικών, δρόσων αγαθών, καρπών εφορίας, τελείας ευετηρίας και του στεφάνου που είναι αυτού της Χριστότητός. Υγαροφθαλμή πάντων εις ελπίζουσι και σύνδετος την τροφήν αυτών εν ευκαιρία. Ανοίγεις εις την χείρα σου και εμπιπλάς πάν ζώων ευδοκίας. Νίστητη Κύριε των καρποφορισάντων και καρποφορούντων εν τες Αγίες σου του Θεού Εκκλησίες και με μνημένων των περίτων και των εντυλαμένων ημίν του μνημονεύειν αυτών εν τες προσευχές. Έτε μνηστήρια καταξίωσον Κύριε και των τας προσφοράς προς ενεκάντων εν τη σήμερον ημέρα εν οικογείων εκ του Άγιον σου θυσιαστήριον και υπερολέγας σου προσήνεγε ή κατά διάνοια

ιδιαίτερων γονέων και φίλων και συγγενών και αδελφών. Τούτων πάντων μίστη κύριων εμπίστημεν γιώργου και μίστημεν, ορθοδόξων. Αντίδος αυτής, αντί των επικείων τα ουράνια, αντί των φθαρτών τα άφθαρτα, αντί των προσκέρων τα αιώνια. Κατά το επάγγελμα του Χριστού σου, επειδή ζωής και θανάτου...

τιμήσει την εκαταξίωσον Κύριε και τον απαιώνωση ευαρεστησάντων κατά γενεάν και γενεάν, Αγίων Πατέρων, Πατριαρχών, Προφητών, Αποστόλων, Μαρτύρων, Ομολογητών, Διδασκάλων, Οσίων και Παντός Πνεύματος Δικαίου εν πίστη του Χριστού σου τετελειωμένου. Χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχών ημών.

η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως υπερυπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου. Είναι λοιπόν ένας τύπος αυτής της Εκκλησίας το Παραστήρι. Είναι μία ολόκληρη Εκκλησία. Είναι μία σύλλεξη αυτής της Εκκλησίας. Επομένως, ο γέροντας, ο ηγούμενος, είναι εις τον τύπον του Θεού. Είναι εις την θέση του Χριστού. Και όλοι οι υπόλοιποι αποτελούν την παράταξη των Αγίων. Είτε ζουν, είτε δεν ζουν. Είναι δηλαδή ένα μυστήριο το μοναστήρι και επομένως ο γέροντας είναι το ορατόν στοιχείο του μυστηρίου που κρύβει τον αόρατον παράγοντα, τον Θεόν και ό,τι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία το οποίο δεν φαίνεται αλλά νοείται. Αφού λοιπόν είναι τόσο μυστηριακή και τόσο σπουδαία η ζωή καταλαβαίνετε τον ενός γέροντος, σημαίνει ότι αυτός είναι και ο χειραγωγός. Είναι ο πλάστης αυτών των ανθρώπων που θα πρέπει να αφομοιωθούν μέσα στη ζωή της Εκκλησίας και του, και του Χριστού. Ο γέροντας επομένως δεν έχει σκοπό μόνον το φαγητό, τις καθημερινές ανάγκες της αδελφότητος, ό,τι υλικό χρειάζεται. Προπάντων όμως είναι αυτός που μυσταγωγεί τας ψυχάς για να μπορέσουν να οδηγηθούν μέχρι την τελειότητα της μυστικής ενώσεως με τον, με τον Θεό. Διότι, όπως καταλάβατε, είναι μια πολιτεία ένα μοναστήρι. Είναι μια κοινωνία αληθινή. Είναι η κοινωνία του Παραδείσου. Είναι η κοινωνία της Βασιλείας των Ουρανών. Είναι η κοινωνία όλων των Αγίων. Εις την οποία ο κάθε πιστός, ο κάθε μοναχός εν προκειμένου, έχει απόλυτα δικαιώματα εις την ζωή του Χριστού. Αλλά και ο Χριστός έχει απόλυτα δικαιώματα εις την κάθε ψυχή. Και σιγά σιγά να τον πάρει τον μοναχό, να τον αναγάγει ας πούμε, να του δώσει τη χάρη του Θεού, γιατί τα πάντα τα κάνει η χάρη μέσα στην μυστική ζωή, ώστε όχι απλώς να είναι ένα προσδοκόμενος ο Χριστός, αλλά να γίνει και ένας προσφωνούμενος, να μάθει να φωνεί τον διδάσκαλον, τον Κύριον ο μοναχός, να έχει την οικειότητα, την φιλία, όπως ακριβώς την είχε ο Αποστολικός χορός. Και τελικώς, με όλων αυτών των καθημερινών κόπων των δικών του και όλο το σκύψιμο της Παναγίας Τριάδος επάνω στο μοναστήρι, να επιτευχθεί το άλλο, η αίσθηση του Θεού ως ζώντος, ως συνόντος, ως υπερυπατούντος, συνανισταμένου, συγκοιταζομένου, δηλαδή να κοιμάται μαζί με τους μαθητάς, με τους μοναχούς, να σηκώρεται, να περιπατεί, να είναι μια πλήρης κοινωνία Θεού και ανθρώπων. Έτσι, ο γέροντας στην πραγματικότητα είναι αυτός που δίνει τα χέρια του, τα οποία παριστάνουν τον μαθητήν των μοναχών εις τον Κύριον, αυτός ο οποίος κατεβάζει τον Χριστόν και ενοποιεί αυτά τα διεστώτα, τα ουράνια και τα επίγεια και τα κάνει να γίνεται ένας αληθινός χορός. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός και αυτή είναι η αίσθηση περί του γέροντος που έχουν οι μοναχοί. Γι' αυτό και υπάρχει η πειθαρχία, η υπακοή που βλέπετε. Υπάρχει αυτή η αγάπη, αυτό το δόσιμο, αυτή η εμπιστοσύνη που δεν παρέχεται εις τον άνθρωπο, αλλά ακριβώς εις τον Χριστόν. Έχουν όλη την αίσθηση αυτή, την μυστηριακή και την μυστική που γίνεται ανάμεσά τους. Διότι αυτός είναι όχι ένα πρόσωπο σημερινό για το μοναστήρι, αλλά είναι αυτός που βγαίνει μέσα από το ποτάμι της παραδόσεως της Ορθοδόξου. Είναι αυτός που εκπηγάζει μέσα από το τρέξιμο του Παναγίου Πνεύματος. Όσοδήποτε και αν είναι άνθρωπος εκείνος, καταργείται με η αίσθηση της ανθρωπότητος μέσα στο μοναστήρι. Βιήμεν αληθινά, πλήρως, ζωντανός άνθρωπος, αλλά είναι εκείνος που προσλαμβάνεται από τον Θεό
και επομένως δεν έχει την βίωση ενός παρόντος κόσμου, αλλά ενώ περιπατεί στην γη, κατά κάποιον τρόπο νιώθει ότι η κεφαλή του είναι στον ουρανό, ότι βιεί των ουρανών, ότι βιεί των θεών.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

0: Δεν θα περίμενε κανείς, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί, μετά από 70 χρόνια αθεϊστικής εχμαλουσίας στους ορθοδόξους αδελφούς μας του Βορρά, δεν θα περίμενε κανείς στη χώρα της ευσεβίας που είναι η πατρίδα μας να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να διακηρύσουν φανερά και κατηγορηματικά ότι είναι άθεοι. Και τούτο διότι η αγαπημένη μας πατρίδα 2000 χρόνια συμπορευωμένη με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι γεμάτη από θαύματα και επεμβάσεις και παρουσίες του Θεού και είναι όπως η νύχτα κατάστηκτη από τα αστέρια, έτσι και η χώρα μας κατάστηκτη από Αγίους και θαύματα. Σε καμιά εποχή δεν άφησε ο Θεός αμάρτυρο τον εαυτό του. Ποτέ και πουθενά δεν υπάρχει πόλης ανίερη, όπως λέει ο Πλούταρχος. Σε κάθε τόπο και σε κάθε χρόνο, σε κάθε άνθρωπο και σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι και σε κάθε χωριό, σε κάθε πόλη και σε κάθε πατρίδα, ο Θεός δια των Αγίων Του, δια των μοναστηρίων και των εικόνων Του, δια των ευσεβών χριστιανών κάνει αισθητή την παρουσία Του με θαύματα συγκεκριμένα, διαπιστωμένα, αντικειμενικά, τα οποία τα βλέπουν αυτόπτες και αυτοίκοοι μάρτυρες σε όλη την οικουμένη. Βέβαια, η αθεία, ο αθεϊσμός δεν είναι μια θεωρία η οποία εμφανίστηκε σήμερα. Ήδη ο προφητάναξ Δαβίδ στον 14ο ψαλμό λέει, είπε άφρον εν την καρδία αυτού, δεν υπάρχει Θεός. Ο άμυαλος ο άνθρωπος προσπαθεί με την διατύπωσή του ότι είναι άθεος να βλάψει τον Θεό και τελικά βλάπτει τον ίδιο τον άνθρωπο. Δυστυχώς σε όλο τον κόσμο υπάρχει μια αυξανόμενη ροή και εμφάνιση του αθεϊσμού. Ένα 10% παγκοσμίως υποστηρίζουν ότι είναι άθεοι. Και γεννάται το ερώτημα, γιατί ο άνθρωπος, ο οποίος έχει συνείδηση, ο οποίος γεννήθηκε πιθανόν από χριστιανούς γονείς, γιατί αυτός ο άνθρωπος, ενώ αμαξίσει τα δόντια του θα βγάλει από το αντίδωρο της Εκκλησίας, αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι είναι άθεος και ότι δεν πιστεύει και ότι είναι αθεράπευτο άθεος και να αλλάζει το όνομά του για να μην θυμίζει τίποτε από την πίστη τη χριστιανική. Γιατί υπάρχει ακόμα ο αθεϊσμός? Δεν θα μπορούσε ο Θεός να αποκαλύψει τον εαυτό του στους ανθρώπους και να αποδείξει περίτρανα ότι υπάρχει? Βεβαίως, το λέγει ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε ο Κύριος να κάνει ένα σεισμό σε όλη τη γη με αυξανόμενα τα ρίχτερ και όλοι να πέσουμε κάτω και να γονατίσουμε και να πούμε ότι τις Θεός μέγας ως ο Θεός ημών. Δεν το κάνει όμως. Ενώ από όλη τη φύση, μεταδιακρίσεως, με σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου, από τον ουρανό και από τη γη, από τους ανθρώπους και τη συνείδησή τους, από την επιστροφή των πεπλανημένων και των αθέων, από τα θαύματα μέσα στην Εκκλησία και την ιστορία, από το σύμπαν, από τη φύση, από τον μακρό κόσμο, από τον μικρό κόσμο, από παντού όλες οι φωνές, από αγγέλους και από ανθρώπους, ομιλούν και λένε ότι υπάρχει Θεός και Θεός μέγας και όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Ο Θεός σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου και αν δει στρεβλή διάθεση και αν δει κακή συνείδηση, τότε περιμένει στην άκρη μέχρι ότου άνθρωπος απελπισμένος από τα αδιέξοδα της ζωής, να υψώσει τα χέρια και να τον καλέσει. Έλεγε ένας μεγάλος ψυχολόγος, είτε τον καλέσεις είτε όχι, είναι παρόν, αλλά για να είναι ενεργόν πρέπει να τον καλέσεις. Ο Θεός βέβαια, αν εμφανιζόταν θα πίστευε ο καθένας. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι με φόβο να παραδεχθώ ότι υπάρχει Θεός. Να αναγκαστώ ώστε να ομολογήσω την ύπαρξη του Θεού. Το πρόβλημα είναι να αγαπήσω τον Θεό, να πιστέψω στο Θεό και να πιστέψω στον Χριστό ως σωτήρα από τις αμαρτίες μου. Η επιθυμία του Θεού δεν είναι οι άνθρωποι να αποδεχθούν αναγκαστικά την ύπαρξη του Θεού, αλλά να αποδεχθούν τη σωτηρία που τους στέλνει δια του Ιησού Χριστού. Ο Θεός έχει δείξει την ύπαρξή του μέσα στην ιστορία του κόσμου πάρα πολλές φορές, άπειρες. Κάθε βήμα της ιστορίας της ανθρωπότητος, από την ιστορία με τον Αβραάμ και μετά, από την ιστορία του Ισραήλ, από τη δική μας εθνική ιστορία, από τους αγωνιστές του 21, από τα προσκυνήματα της Παναγίας και των Αγίων στην Ελλάδα, ο Θεός έχει δείξει την παρουσία του χίλιες χιλιάδες φορές. Αλλά εκείνο που θέλει είναι να τον πιστέψουμε με την καρδιά μας. Και αυτό σημαίνει αγάπη, αφοσίωση, εμπιστοσύνη, υπακοή, ακολουθία. Αυτό όμως δεν βγαίνει με τη βία. Πρέπει ο άνθρωπος μέσα του να ακούσει την καρδιά του, να μιλήσει ο εσωτερικός άνθρωπος και να φωνάξει ότι ζητώ τον Θεόν και διψώ τον Θεόν. Ο Κύριος Ιησούς λέγει στον Απόστολο Θωμά, πίστηκες επειδή με είδες, ότι εώρακάς με πεπίστευκας, μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες. Μακάρι αυτοί οι οποίοι δεν είδαν με τα σαρκικά τους μάτια, αλλά με τα μάτια της ψυχής, άκουσαν τη φωνή της καρδιάς τους και φώναξαν προς το Χριστό, όπως λέγει στο τέλος η Αποκάλυψη, ναι, αμήν, έρχου Κύριε Ιησού. Το ότι όμως ο άνθρωπος πρέπει να πιστέψει με την καρδιά του, δεν σημαίνει ότι η πίστη είναι χωρίς επιχειρήματα ή παράλογη. Δεν είναι παράλογη η πίστη. Και δεν είναι παράλογη διότι η πίστη έχει δική της λογική, που είναι η εμπιστοσύνη στο Θεό και φανερώνεται μέσα από την Αγία Γραφή με τα αλλεπάλληλα θαύματα, όπως είπα. Η Αγία Γραφή διδάσκει καθαρά ότι υπάρχει ο Θεός και το βλέπουμε στη φύση, το βλέπουμε στην καρδιά μας, το βλέπουμε στο σύμπαν και μπορούμε κάλλιστα να το πούμε εμείς οι ίδιοι από τα γεγονότα της ζωής μας, ότι ξέρεις, ναι, πιστεύω στο Θεό ότι υπάρχει, διότι τον είδα εγώ, άκουσα αυτούς που τον είδαν, εμφανίστηκε στη μάνα μου, στην οικογένειά μου, μας έκανε θαύμα στο σπίτι, έκανε θαύμα στο χωριό μας. Μπορούν να το πούν οι κάτοικοι του ορχομενού, μπορούν να το πούν οι κάτοικοι των φιλιατρών, μπορούν να το πούν οι αγωνιστές του 40 στα βορειοϋπηρετικά βουνά, μπορεί να το πει ο Κολοκοτρώνης, μπορεί να το πει ο Καραϊσκάκης από την Προυσιώτισσα. Όλοι μπορούν να το πούν ότι υπάρχει Θεός. Και θα έρχονται σήμερα άνθρωποι ουτιδανοί, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά ιστορία και καμιά συνέχεια στην ιστορία της πίστεως και της Εκκλησίας, να υψώνουν τον ανώδες αναστημά τους και να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός και να δηλητηριάζουν τις ψυχές των παιδιών. Βέβαια, ένας άνθρωπος ο οποίος λέγει ότι δεν υπάρχει Θεός, αυτός ο άνθρωπος δεν έχει αποδείξεις. Όση πίστη χρειάζεται για να πεις ότι υπάρχει Θεός, άλλη τόση πίστη χρειάζεται για να γίνει κάποιος άθεος. Γιατί από πού βρήκε ο άλλος και μας λέει ότι δεν υπάρχει Θεός? Ξέρει τα πάντα, έχει την απόλυτη γνώση, ξέρει τι υπάρχει πίσω από τον ήλιο, πίσω από τα φεγγάρια και τα αστέρια, ξέρει τι υπάρχει στην απεραντοσύνη του σύμπαντος, τι υπάρχει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πώς, με ποια στοιχεία και επιχειρήματα έρχεται να μας πει ότι δεν υπάρχει Θεός? Ο άλλος ο χριστιανός το λέει. Υπάρχει. Το λέει η Αγία Γραφή. Το λέει η ιστορία. Το λέει η Εκκλησία. Το λέει η αρχαιολογία. Το λέει η προφητεία. Το λέει η καρδιά του ανθρώπου. Το λένε όλοι οι άνθρωποι. Διότι από την παγκόσμια συνείδηση, από την συλλογική συνείδηση, βγαίνει προς τα έξω η πίστη σε ένα Θεό. Και γι' αυτό βέβαια ήρθε ο Χριστός και μας αποκάλυψε τον αληθινό Θεό να διορθώσει τον ζόφο της αγνωσίας που επεκράτησε τότε στην πτώση στον Παράδεισο. Εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε και όλοι μας να το έχουμε στην καρδιά μας. Μόλις ανοίξεις την καρδιά σου στο Θεό και κάνεις την προσευχή σου και αυτό το οποίο θα πεις βγει μέσα από τα βάθη της υπάρξεώς σου, όσο πιο αυθόρμητα και πηγαία αναδυθεί από τον έσω άνθρωπο, τότε καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι απέναντί του υπάρχει ένα πρόσωπο που τον ακούει. Και αυτό το πρόσωπο είναι όχι ένα αμυδρά φωτιζόμενο, αλλά ο πάνφωτος ήλιος ο Χριστός, ο ήλιος της δικαιοσύνης, που έγινε άνθρωπος, μας καταλαβαίνει, μας ακούει, μας προσέχει, επεμβαίνει στη ζωή μας, κάνει τα θαύματά του. Η κυριότερη απάντηση, η ισχυρότερη απάντηση ενός ανθρώπου, ο οποίος πιστεύει σε έναν άθεο, είναι η καρδιά του, η ψυχή του, η συνείδησή του. Είναι το βίωμα που έχει. Όταν ήρθαν για πρώτη φορά στην Αγία Σοφία οι Ρώσοι, οι απεσταλμένοι του Τσάρου, που δεν ήξεραν γρή λέξη από ελληνικά, και μπήκαν μέσα στην Αγία Σοφιά και άκουσαν τη Θεία Λειτουργία και η ψυχή τους ανέβηκε στα φτερά των αγγέλων, αυτοί οι άνθρωποι κατάλαβαν και είπαν: εδώ μέσα βρίσκεται ο αληθινός Θεός. Αυτό το λέει κάθε άνθρωπος στις μυστικές του προσευχές, όταν γονατίζει στο σπίτι. Γιατί? Γιατί είμαστε βαπτισμένοι, γιατί έχουμε μέσα τη χάρη του Θεού. Και όσο έχουμε καλή διάθεση, αυτήν την φλόγα, τη σπίθα, την φυσάει το Άγιο Πνεύμα και ενίοτε γίνεται φωτιά μέσα μας και καταλαβαίνουμε ότι καίει των παθών τα σακάνθας και ό,τι άλλες αμφιβολίες. Τα ουράνια φανερώνουνε, λέει ο Δαβίδ, το μεγαλείο του Θεού και το στερέωμα τα έργα που έχει φτιάξει. Η μια μέρα μεταδίδει στην άλλη την πληροφορία ότι είναι μεγάλος ο Θεός, και η μια νύχτα μεταφέρει στην άλλη τη γνώση ότι υπάρχει Θεός. Χωρίς να έχουν μιλιά και δίχως λόγια, τα ουράνια σώματα και οι αλλαγές της ημέρας και της νύχτας έχουν μια φωνή που ακούγεται ως φωνή καταρακτών, και σε όλη τη γη απλώθηκε αυτή η λαλιά και οι λέξεις τους έφτασαν στα πέρατα της οικουμένης. Το βράδυ στην ησυχία της νύχτας, το πρωί στο ξημέρωμα στο φως, ο άνθρωπος μπορεί να ακούσει την φωνή πάντων των περάτων της γης, πυρ, θάλασσα, χιόν, πνεύμα, καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού, όλα αυτά φωνάζουν και μιλάνε ότι υπάρχει Θεός. Έλεγε κάποιος ο οποίος σε κάποια φάση της ζωής του δεν πίστευε. Πίστεψα, λέει, όταν κοίταξα για πρώτη φορά τον έναστρο ουρανό. Πίστεψα όταν κοίταξα για πρώτη φορά τα φτερά της πεταλούδας. Είπαν σε μια αμυγδαλιά αν υπάρχει Θεός και αυτή άνθησε. Ο δε Άγιος Παΐσιος μέσα στην καλύβη του έχει κάνει τέτοια άπειρα τεστ και πειράματα σε ανθρώπους που πήγαιναν εκεί. Ρωτούσε τις σαύρες, ρωτούσε τα έντομα, ρωτούσε τα ερπετά να απαντήσουν, και εκεί να υπάκουα στην αγιαστική δύναμή του έλεγαν ναι για να πιστεί ο άθεος και άπιστος άνθρωπος.
1: Τον ωραίο στη σωτηρίδετα που επιτιμήσεως σου φάκουσονται από φωνής πρωτής σου λιάσουν, αναβαίνουν στην όρη, κατεβαίνουν στις παιδίες των τόπων, ενώ θεμελίωσε αυτά, όριον εθού παρελεύσετε, ουδέ επιστρέψου, καλύψετε γην.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου Λαρίσης.
1: Και από αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει και μέσα των πετρών δώσου φωνήν, ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού που ακροπού τον έργο χορταστήσεται η γη, ξανατέλων χόρτων τη κρίνα και χλώνει τη δουλειά των ανθρώπων, το ξαγίνα άρτων εκ τη γη. Και είναι ω φράγει καρδία ανθρώπου, το λέει είναι πρόσπορο, ελέω και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή στο εντάξιλο του πεδίου, κέντρη του λιβάρου μα επίτρεψε και στου θείαν έφυση. Του ρηδίου κατοικία γίνεται αυτόν όρτε ψηλά τη λάφου, πέτρα καταφυγή τη λαγωγή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έγραν τη δύση αυτού. Έθου σκότω και γέννητο νίξαν αυτοί οι διελεύσαντι πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπά και ζητήσει παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήξαν και στα σπάντα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο από το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα. Σου μεγαλύνει θέρια σου, κύριε Πάντα, εσουφή επίση πληρώθηκε τη κτησιό σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο σε κύριε Πετά. Μόνο και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορεύονται δράκονο τόσο ρεπλέ σε μπέζιν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ στη δούνα την τροφή να φτώνει σε εύκαιρον όντω αυτή η λέξουσιν. Ανοίξαντο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο ανταραχθίσονται ανταλληλεί στο πνεύμα αυτών και εκλείψουσι. Και εις το χούν αυτόν επιστρέψουν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται. Και να καινείς το πρόσωπο της γης του ειδόξου Κυρίου στις αιώνας, προθέστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επ' τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο, απτώμενος των ρωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, όσοι υπάρχουν. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φραθήσουν με το Κυρίο εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης. Και αν μια στιγμή υπάρχει να αυτούς ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον, ο ήλιος έγωνα τη δύση αυτού. Έθο κόντο και γέννη τον ήξω σε μεγαλή θέρια σου, κύριε Πάντε, σοφή επίση. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύμα και νύν και ή και στι αιώνα των αιώνων. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν. Κύριε δόξα.
3: Την ειρήνη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ τη άνθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, σταθείο των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ του Αγίου Οικοτούτου και το μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου τη εν Χριστώ διακονία παντό του κλήρου και του λαού του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνου πάση αρχή και εξουσία εν αυτό του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ τη πόλεω και ενωρία ταύτη πάση πόλεω χώρα και των πίστηκων των εναυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ πλέον των οδηπόρων των όσων των κάμνων των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Υπέρ του ρίστη νέοι μας από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησουν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε Λαϊσό.
3: Της Παναγίας Εκράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
1: Υπεραγία Θεοτόκου και σωσόν ημάς. Αυτούς
3: και αλλήλους. Και πάσαν είναι ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Σε Κύριε.
3: Ότι πρέπει σε πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Την και αή και εις αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν, Κύριε, και κρέψα προσέ, εις άκουσόν μου, Κύριε. Κύριε, και κρέξα προσέ, εις άκουσόν μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου, εν το και κραγένε με προσέ, εις άκουσόν μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενωπιόν σου, έπαρση στο χειρόν μου θυσία εσπερινή, σ' άκουσόν μου, Κύριε.
4: Για να μιας παρακρίσεις, Κύριε, και δυσποστήσετε ότι παράσει ο ηλασμός εστί, νηπιόφρονα τύρανον, ατελείοφρονήματι, ατελείτε σώματι, μάρτης κήρυκε, ανδριοφρόνος κατήσχυνας δυο προβλημάτων σε, άπεινος δικαστικών καταβάλει θανάτων σε, μνηστευόμενος, την ζωή την αγύρω εις επέβης, ενατπίζοντι σε, τι περιραιόμενος αίματι.
1: Ένα και το όνομα τόσο επέμεινα σε, Κύριε, επέμεινε η ψυχή μου. Ήλπισε η ψυχή μου επί των Κύριων, νηπιόφρονα τυραννών, εν τελείοφρονήματι, ατελείτο σώματι, μάρτης Κύρη και ανδριοφρόνος κατήσχυνας, δυο προβήματα.

0: Μεθουβλήσασα κατά νύξεω σύνοτα σαρδία. Κατεφραίνεται τον πίστη, επιτελούντο τη μνήμη ημών.
1: Ότι παρά το Κυρίο το έλεος και πολύ παρά αυτό λύτρου και αυτό λύτρο στον Ισραήλ, εκ πασών των ανώμιων αυτού ω κατάκαρπο άμπελο στη αδρία του πνεύματο. Ιουλίτα ένδοξε τον εκφράχρον σου, αναβλαστήσαντα κήρυκον. Προσάγιστιόμενον και λύνης μαρτυρικής αληθώς εκθλιβόμενον μεθουβλήσασα. Κατά νύξε ο σύνοντας καρδίας κατεφραίνεται τον πίστη, επιτελούντον τη μνήμη ημών.
0: Εν ήλιο κύριο πάντε, νεπενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, εκείς μης ομιλήσασα και ποικίλες κολλάσεσιν, άληθος υπέμεινας αξιάγαστε, εις οφθαλμής ενωρώσα δε Υιού την τελείωση, το μαρτύριο διπλούν Ιουλή τα δίνησας, όθεν έμιση και διπλού στου στεφάνου αθλοθέτη, ότι νίκη τη αγλούση παντοδυνάμω δωρούμενο.
1: Όταν κρατεώθη το έλεο αυτού εφημά και η αλήθεια του κυρίου μένει στον αιώνα, εκεί μίσο μιλήσασα και ποικίλε κολλάσεσαι. Αληθώ υπέμεινα αξιάγαστε τη οφθαλμή. Ενωρώσα δε Υιού την τελείωση των μαρτυρίων διπλούν. Ιουλή τα δίνησας οθεμένη δέμιση και διπλούς τους στεφάνους αθλοθέτης ότι νίκην της αθλούς

0: Ημών, πως τη λαρών Αγίας δόξης, ο θάνατος Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστό, Χριστέ, ελθόντες πτυλίου δύσιν ειδώντες, φως πυρηνών μνούμ Πατέρ Αγιών, και Άγιο Πνεύμα Θεών αξιών, σε πάση καιρή συμνήστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς δύο κόσμος, σε δοξάζει.
1: Εις πέρας προκείμενο.
2: Το έλεος σου, Κύριε, καταδιώξει με πάσα στα σημέρα στη

0: Τα διώξη με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου.
1: Καταξίωσον και εντεσπέρα τα αυτιά αμαρτία του λαχτερή μας, ευλογητός Κύριε ο Θεός, το Πατέρα ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν γέννητο, Κύριε το λεός αφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός Κύριε διδαξόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Σε Δέσποτα, συνέστησόμεν τα δικαιώματά Σου, ευλογητός Σε Άγιε, φωτισόμεν τη δικαιωμασή Σου, Κύριε το λεός στον αιώνα. Τα έργα των χειρώσεων παρήδηση πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την γίνει και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Πληρώσομεν την εσπερίντα εις ειν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
2: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφυλάξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
2: Και εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι. Παρά του Κυρίου αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσθητα, ειρηνικά και καλήν απολογίων την επί του φοβερού βήματος του Χριστού αιτησόμεθα.
1: Παρά σου, Κύριε.
2: Της Παναγίας Γράντου υπερευλογημένης εν δόξου της ποινής ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων
1: Ιωνεύσαντες,
2: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Σου, Κύριε.
2: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και στην δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

0: το κράτος βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και ίσους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο τριετής με το σώμα την δε ψυχή πολιός, ο φέρον ημος Κύριος γεγονός του Δεσπότου, Μητρών αποσπάται εξ αγκαλών και θυσία προσφέρεται, ως τριετής ζουσα θα αμαλήσει μήτρη,

0: Εδώς διαγωνισαμένη καρτερός και γενναίος, προσάξομεν δε ίσης όπως Χριστό αδιαλείπτος πρεσβεύουσιν, υπέρ ημών των εν πίστη την ιεράν, τούτων μνήμην εκτελούν τον αΐ.
1: Της Αγίης εν τη γη αυτό εθαυμάστος εν ο Κύριος, δεύτε φίλε όρτι πάντες ανεφημίσομεν, αρενόφρον αγνώμη γυναικεία εν φύση, στερός ανδεχομένη την εις Χριστόν ευσεβίας και πίστεως, και καταβάλουσαν τύραννον δισεβή συναθέως.

0: στον δούλο σου και λύτρωσε ημάς από πάσης ανάγκης και θλίψε.
1: Στον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρηνή, ότι είδον η αφθαρμή μου το σωτηρίον σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως αποκάλυψεν εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ειείας της ασθενείας ημών, ένα και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αιώνων, Πάτερ ημών της ουρανίας, Αγίαστε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, όσα είναι ουρανό και επί της γης των άρτων ημών, των επιούσεων δώσει μη σήμερον, και άφησε μη το οφειλήματα ημώνος και μη σαφία με τις φυλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δυνατότητα.

0: αυτοί στο Κυρίκο δικαστικού προβήματος παρέστησαν εφθαρσός κηρύττοντες την Χριστόν ημών κλήσιν ουδόλως επτοήθησαν απειλάς των τυράννων και στέφη φόρην είναι ουρανής αγαλλιώνται Χριστό παρισταμένοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι
0: και νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων αμήν
1: το απαιώνους απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων δια σου Θεοτό και της επίγης πεφανέρωτε Θεός ένας ηχητό ενός εις αρχούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος διού αναστήσας των πρωτόπλαστων έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχάς ημών.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός ούτε μεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
2: Εκδόμεθα υπέρ των ευσεβών.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη και εν ωρία ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών, και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετι δεόμεθα υπέρ των μακάριων.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Εκδεόμεθα υπέρ των καρποφόρουντων και καλλιεργούντων εν το Άγιο και πάνσεπτον ναό τούτο, κοπιών των ψαλών και υπέρ του περιεστώτος λαού, του απεκδεχομένου του παρασούντος.

0: ευλόγησον.
1: Πον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στήρευσε Κύριος ο Θεός των Αγίων μου με τον πίστον ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία Αυτοκλησία πόλη και νωρία ταύτη σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Της μειώτα ένας χερουβήμ και δοξωτέραν σε Κρήτος στο Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεόν λόγον του Κωνσταντινόντος του Εδόκος ο μεγαλύνομεν εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η επίσημον δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τις πρεσβείες Παναχράντου και Παναμού Μαγίες αυτού Μητρός, Θεία Δυνάμνη Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόκου Τάφου, προστασίες του Τιμίου εν επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Φυσαρίωνος, Αρχιεπισκόπων Λαρίστων Θαυματουργών και πάντων των εν τη Ιεραϊμών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, προστάτου και εφόρου ημών,

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του Πατρός Βασιλείου Θερμού. Θεία Ευχαριστία. Λειτουργία Αποστολικών Διαταγών. Ευχαριστία. Δέσποτα Θεέ, Παντοκράτορα, Πατέρα του Χριστού Σου, του ευλογημένου Υιού Σου, εσύ που ακούς εκείνους που σε επικαλούνται με ευθύτητα, αλλά και που γνωρίζεις τις προσευχές εκείνων που σιωπούν, σε ευχαριστούμε επειδή μας αξίωσες να μεταλάβουμε τα Άγια Σου μυστήρια, τα οποία μας παρέδωσες για να ολοκληρωθούν και εκπληρωθούν μέσα μας όσα ορθά γνωρίσαμε, για να διατηρήσουμε την ευσέβεια, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, αφού το όνομα του Χριστού έχουμε επικαλεστεί και με σένα γίναμε οικοί. Εσύ που μας χώρισες από τις επαφές με ασεβείς, ένωσέ μας με όσους είναι αφιερωμένοι σε σένα. Στήριξέ μας στην αλήθεια με την επιφύτηση του Αγίου Σου Πνεύματος. Αποκάλυψέ μας όσα αγνοούμε. Αναπλήρωσέ μας όσα μας λείπουν. Δυνάμωσε όσα ήδη γνωρίζουμε. Διαφύλαξε καθαρούς τους κληρικούς στην λατρεία Σου. Τους ηγέτες διατήρησέ τους με ειρήνη και δικαιοσύνη. Φέρε εύκρατους καιρούς και εφορία καρπών. Τον κόσμο φύλαξε με την παντοδύναμη πρόνοιά Σου. Ηρέμησε τα πολεμικά έθνη. Φέρε πίσω τους πλανεμένους. Αγίασε τον λαό Σου. Διατήρησε όσους βρίσκονται σε παρθενία. Διαφύλαξε τους έγκαμους με πιστότητα. Ενδυνάμωσε όσους ασκούνται σε αγνία. Μεγάλωσε τα νήπια. Εδραίωσε τους πρόσφατα βαπτισμένους. Εκπαίδευσε τους κατηχουμένους και κάνε τους άξιους της μοιήσεως. Και όλους μας συγκέντρωσε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δια του Χριστού, του Θεού και Σωτήρα μας, μέσω του οποίου Σου απευθύνουμε δοξολογία και προσκύνηση, εν Αγίω Πνεύματι, στους απέραντους αιώνες.

0: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.
1: Τι είναι ο αθεϊσμός? Δεν είναι απιστία. Ο άθεος δεν είναι άπιστος. Ο άθεος πιστεύει, αλλά αρνείται να πιστέψει στον υπάρχοντα Θεό. Απορρίπτει την εικόνα του επικρατούντος Θεού. Αρνείται να δεχθεί την προτινόμενη εικόνα του Θεού. Αυτός ο άθεος, γιατί δεν μπορεί να σταθεί άνθρωπος χωρίς πίστη, πιστεύει κάπου αλλού. Έχει μια άλλη πολιτική ή οικονομική θρησκεία, ή κομματική θρησκεία, στην οποία κλείνει ευλαβικά το κεφάλι. Αυτές τις μέρες, με τις διαδηλώσεις των αγροτών, ακούστησαν πράγματα από ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν την πολιτική και βρίσκονται στη Βουλή. «Τι να κάνω», έλεγε ο άλλος, πιεζόμενος από τις φωνές των αγροτών, «να παραιτηθώ? Μπορώ εγώ να παρακάμψω την κομματική πειθαρχία? Μπορώ εγώ να αρνηθώ την ψήφο εις το κόμμα μου?» Υπακούει τυφλά, έχει θρησκεία. Και αυτή η θρησκεία είναι ακριβώς η επίγεια, η φθαρτή, πολλές φορές η δαιμονιώδης. Υπάρχει αθεϊσμός, υπάρχει και εξτρεμιστικός αθεϊσμός. Είναι η βλασφημία και η εκκλησιομαχία. Όταν ο άλλος δεν είναι απλά άθεος μόνο για τον εαυτό του, αλλά θέλει αυτό να το επιβάλλει, βγαίνει δημοσίως και καταγγέλει την Εκκλησία που τόσα έχει προσφέρει, βλασφημεί τα Θεία με λόγια, όχι απλώς λεκτικές βλασφημίες, αλλά με λόγια τα οποία είναι βέβυλα. Άλλος λέει ότι είναι αγνωστικιστής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η γνώση του Θεού είναι αδύνατη. Ότι αδιαφορεί για το Θεό, δεν θέλει να ξέρει. Άλλος είναι αιρετικός και παραμορφώνει την εικόνα του Θεού, μορφή αθείας και αυτή. Ο άλλος είναι ορθολογιστής, δηλαδή θεοποιεί το λογικό του ή τις αισθήσεις του. Ο άλλος είναι μαρξιστής και λέει ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού. Και απαντούν οι φιλόσοφοι, οι κοινωνιολόγοι, από τη στιγμή που ελέγχθη αυτός ο λόγος ότι η θρησκεία είναι το όπιον του λαού, το όπιον έγινε η θρησκεία του λαού. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της αθείας? Εμείς είπαμε πιστεύουμε, αλλά οι άνθρωποι πολλές φορές μπαίνουν σε μερικά διλήμματα τα οποία έχουν το χρώμα της αθείας. Λέει ο άλλος, τι να κάνω, προσευχή ή εργασία? Να ασχοληθώ με την Εκκλησία θα με βγάλει κάπου, ή η πολιτική είναι εκείνη που θα λύσει τα προβλήματά μας? Ο Θεός ή ο άνθρωπος έφτιαξε τα πράγματα? Θα ασχοληθώ με τον ουρανό ή με τη γη? Θα έχω πίστη στο Θεό ή πίστη στον άνθρωπο? Η Θεία Αγάπη είναι που σώζει ή η ανθρώπινη που αλλάζει τον κόσμο? Ποια είναι η απάντηση σε αυτά? Ασφαλώς, αδελφοί, ο άνθρωπος θα κάνει ό,τι πρέπει και περνάει από το χέρι του, σαν να μην υπήρχε Θεός. Θα εργαστούμε, θα διαβάσουμε, θα τρέξουμε, θα κινηθούμε, αλλά και θα προσευχηθούμε σαν να υπήρχε μόνο ο Θεός. Εκείνο το οποίο κυριαρχεί μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, αν ήταν ο Απόστολος Παύλος θα καθόταν σε ένα βουνό και θα έκανε μόνο προσευχή, αλλά είχε την μέρημνα πασών των εκκλησιών, αλώνει σε όλο τον τόπο, μαζί βέβαια με τις προσευχές νύχτα και μέρα, αδιαλείπτος προσεύχεστε. Θα εργαζόμαστε σαν να μην υπάρχει Θεός και θα προσευχόμαστε σαν να μην υπάρχει άνθρωπος, σαν να υπάρχει μόνο ο Θεός. Βέβαια, κατά την περίοδο του περασμένου αιώνος και του 20ου και του 19ου επεκράτησαν στην Ευρώπη μορφές αθεϊσμού ακρότατες. Ο δαρβινισμός Η καταγωγή του ανθρώπου από το ζώο. Ο νιτσεϊσμός με τον υπεράνθρωπο. Έλεγε αυτός ο φιλόσοφος ότι ο Θεός πέθανε και πήγαιναν οι άλλοι και από κάτω έγραφαν «Ο Νίτσε πέθανε», λέει ο Θεός. Γιατί ο Θεός ζει και βασιλεύει εις τους αιώνας, ο ον ευλογητός εις τους αιώνας. Και φτάσαμε σήμερα σε αυτά τα οποία προ των Χριστουγέννων γίναμε μάρτυρες όλοι εδώ στην Ελλάδα, τις ανοησίες και τις εκτροπές από την φυσική και ομαλή ζωή την οποία ψήφισε το Εθνικό Κοινοβούλιο. Ο αθεϊσμός δεν έβλαψε τον Θεό. Ο Θεός είναι πάντοτε παρόν στη ζωή μας, ζών, ενεργών, εγγύς κοντά μας. Ανά πάσα στιγμή, μόλις ζητήσει ο άνθρωπος το θέλημα του Θεού, ο Θεός για να σώσει την ψυχή για την οποία έχισε το αίμα Του, κάνει τα αδύνατα δυνατά, ώστε να παρέμβει στη ζωή του ανθρώπου και να πει στον άνθρωπο ότι είμαι εδώ. Είμαι εδώ. Έχουμε τέτοιες θαυμαστές μεταμορφώσεις και αλλοιώσεις που όλα αυτά ομολογούν ότι ο Χριστός είναι παρόν στη ζωή μας. Θαύματα, χιλιάδες θαύματα, καθημερινά και μυστικά που δεν τα ξέρουμε στις ψυχές των ανθρώπων. Λίγο κανείς να σηκώσει το πέπλον του εξομολογητηρίου, θα δει μέσα εκεί τις ψυχικές μεταμορφώσεις, μέσα σε δεκαετίες, σε μια ολόκληρη ζωή, πώς ο άνθρωπος φτάνει στο τέλος και τον πιάνει ο Θεός από το χέρι και τον ανεβάζει στον ουρανό. Βέβαια σήμερα ο αθεϊσμός στην Ελλάδα στρέφεται κατά της δημοσίας πίστεως και εκφράσεως των χριστιανών. Επιχειρείται η επιβολή μιας αθεϊστικής επιλογής κάποιων ανθρώπων. Δεν θέλουν τα σύμβολα της πίστεως, τη σημαία, το εθνόσημο. Δεν θέλουν εικόνες στα δημόσια καταστήματα και στα σχολεία. Θέλουν να χωρίσουν την Εκκλησία από το κράτος. Να μην ευωδιάζει η πατρίδα μας από το λιβάνι της πίστεως. Να αλλάξουν μέχρι τελικής πτώσεως και αλλοιώσεως το μάθημα των θρησκευτικών και να παραδοθούν τα παιδιά της Ελλάδος σε μια κουλτούρα αθεϊστική, σε μια ζωή μηδενιστική, σε μια σχετικότητα στην ηθική και στην ζωή τους. Ποια είναι η απάντηση? Εμείς δεν είμαστε χθεσινοί. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί εδώ παρέλαβαν από τους προγόνους τους ευσεβείς και διαμέσου του Αποστόλου Παύλου παρέλαβαν την σκυτάλη της ευσεβίας και της πίστεως. Δεν είμαστε χθεσινοί και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να τα τεινάξουν όλα στον αέρα. Έχουμε ιστορία, έχουμε συντάγματα πριν από το παρόν, τα οποία ομολογούν οι πρόγονοί μας, οι πατέρες μας, ομολογούν ότι πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα, πιστεύουμε στο Θεό. Δεν μπορείς να τεμαχήσεις, δεν μπορείς να κάνεις ανατομία στον Έλληνα και να τον κόψεις από την κορφή μέχρι τον πάτο για να τον ξεχωρίσεις σε ένα όν άθεο και σε ένα όν θρησκεύων. Είμαστε Ορθόδοξοι Έλληνες και πρεσβεύουμε την Ελληνοορθοδοξία. Είμαστε χριστιανοί, δεν είμαστε ένας άλλος λαός τον οποίον κυβερνούν κάποιοι με το ζόρι και πρέπει να μας απαλλάξουν από τις αλυσίδες και τα δεινά και τα δεσμά της θρησκευτικής αυτής θεοκρατίας, όπως λένε. Δεν τους έδωσε κανείς το δικαίωμα αυτό. Ο αθεϊσμός είναι κάτι θνησιγενές. Είναι το τίναγμα ενός ανθρώπου, ο οποίος μόλις βγάλει αυτά τα φτερά, όπως το μερμήγκι, πεθαίνει. Ποια είναι η απάντηση στον αθεϊσμό? Πρώτα-πρώτα είναι η εμπειρία ημών των χριστιανών. Ο καθένας από μας πρέπει να αφήσει ελεύθερη την καρδιά του. Πρέπει να ανοίξει ελεύθερα το στόμα του. Πρέπει να μην δηλιάσει και να μην λιγοψυχήσει μπροστά στο θράσος των αθέων, αλλά πρέπει να δώσει την μαρτυρία του. Μαρτυρία σημαίνει εμπειρία, βίωμα και λόγος. Αυτό το οποίο πιστεύουμε, εάν πιστεύουμε πραγματικά, εάν νιώσαμε μέσα στη ζωή μας την παρουσία του Θεού έστω και ένα δευτερόλεπτο, αυτό οφείλουμε να το καταθέσουμε στο Παγκόσμιο Δικαστήριο της Ιστορίας και να πούμε ότι για μένα, βάσει της προσωπικής μου ιστορίας, υπάρχει Θεός. Αυτό πρέπει να το πούμε, είναι η εμπειρία και το βίωμα το οποίο βγαίνει από τις καρδιές μας και από τη ζωή μας. Δεν είναι μια θεολογία του σπουδαστηρίου, αλλά είναι μια ζωή καθημερινή, και αυτό πρέπει να το πούμε. Ο καθένας από μας έχει ένα ίχνος της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Αυτό τον καθιστά άμεσα απολογητή και μάρτυρα και ομολογητή του χριστιανισμού. Είναι η εμπειρία μας. Κάποια στιγμή ο Θεός ήρθε και μας χτύπησε στην πλάτη και μας είπε «Είμαι εδώ». Αυτό πρέπει να το πούμε. Και έχουμε χρέος να το πούμε, όπως είπε ο ίδιος ο Κύριος στους Αποστόλους, «Έσες θέμη μάρτυρες έως εσχάτου της γης». Πρέπει να το πούμε. Το χρωστάμε στο Θεό, στην ψυχή μας, στους συνανθρώπους μας. Δεν μπορεί να ακούγεται από παντού, μέσα από τα κανάλια και τις τηλεοράσεις και στα καφενεία και παντού, να λένε όλοι την αθεία τους και να μην λέμε εμείς την εμπειρία μας. Και αν, που είναι πολύ παράδοξο, εάν κάποιος από μας δεν έχει καμιά παρουσία του Θεού στη ζωή του, αν και αυτή τη στιγμή, σαν κατακλυσμός και σαν βροχή μου έρχεται στο μυαλό πλήθος στοιχείων από προσωπικές μαρτυρίες, από ανθρώπους οι οποίοι ήταν στρατιώτες, ήταν παντού, πέρασαν από πολέμους, δυσκολίες, προσωπικές, οικογενειακές, πατρογονικές μαρτυρίες. Πράγματα τα οποία δεν ερμηνεύονται με καμιά άλλη λογική παρά μόνο με την πίστη. Αλλά λέω, κι αν κάποιος δεν έχει τέτοιο στοιχείο να καταθέσει, έχουμε τα στοιχεία τα διαπιστωμένα των Αγίων αυτών των ημερών που περάσαν και τους είδαμε και γίναμε μάρτυρες της προσωπικής τους αγιότητος. Πολλοί είδαν τον πατέρα Παΐσιο, πολλοί είδαν τον πατέρα Πορφύριο, πολλοί είδαν τον πατέρα Βυσαρίωνα, πολλοί είδαν τον πατέρα Αμβρόσιο στο Δαδί και έχουν προσωπικές μαρτυρίες. Η εμπειρία των Αγίων είναι κόλαφος, θεολογικό ράπισμα εναντίον της αθείας. Και οι Άγιοι αυτοί είχαν τρία χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δεν τα βρίσκεις και στον πιο καλό άπιστο και άθεο. Το πρώτο που είχαν αυτοί οι άνθρωποι, είχαν υπαρξιακή αγάπη. Ήταν ένα με τον πονεμένο άνθρωπο. Ζούσαν με πόνο και αγάπη για τον ανθρώπινο πόνο. Ήταν δίπλα σε αυτούς που έπασχαν, έκλαιαν με τα κλαιόντων και έχεραν με τα χερόντων. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι βοήθησαν από το Άγιο Όρος ή από την Ομόνια ή από το μοναστήρι τους, πλήθος κόσμου και έσωσαν ψυχές, οικογένειες, ανθρώπους οι οποίοι επρόκειτο να αυτοκτονήσουν, να τρελαθούν, να πεθάνουν, είτε από ψυχολογικά είτε από σωματικά και οργανικά αίτια, αυτοί οι άνθρωποι είναι τα μεγάλα προπύργια της Ορθοδοξίας και μπορούμε ανα πάσα στιγμή, όσο και αν ειρωνεύονται οι άλλοι, να τα φέρουμε στο προσκήνιο ως τα μεγάλα κάστρα της πίστεώς μας και της Εκκλησίας μας. Είχαν αγάπη, είχανε λόγο και λογική διαφορετική. Πήγαιναν οι άνθρωποι, έφπεφταν στα πόδια τους και γύριζαν πίσω διαφορετικοί από έναν καλό λόγο, απλό λόγο, αλλά όχι σαν τα λόγια των ανθρώπων. Και οι άνθρωποι αυτοί είχαν σημεία και θαύματα, τα οποία τα έχουν ζήσει άνθρωποι. Δεν μπορεί όλοι να ψεύδονται, δεν μπορεί όλα να είναι στημένα, δεν μπορεί όλα να είναι στοχευμένα ακριβώς για να υπηρετήσουν ένα μεγάλο κατάστημα το οποίο λέγεται Εκκλησία, φεφ της βλασφημίας. Όλα αυτά είναι από το Θεό. Και αν υπήρξαν κάποιες φορές κάποιοι απατεώνες οι οποίοι έστησαν εικονικά θαύματα, αυτούς τους πήρε το ποτάμι και τους εξαφάνισε. Αυτό όμως δεν καταργεί ποτέ την πίστη, την εκκλησία και την ιστορία της πίστεώς μας. Το πρώτο λοιπόν που χρειάζεται είναι να καταθέσουμε τη μαρτυρία μας. Το δεύτερο, να φανερώσουμε αυτούς τους Αγίους μέσα στην ζωή και να μιλάμε για αυτούς τους ανθρώπους. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών ή την εσελάλησαν ημίν των λόγων του Θεού. Όν αναθεωρούνται στην έκβαση της αναστροφής, μιμήστε την πίστην. Μνημονεύεται των ηγουμένων ημών. Να θυμάστε τους ανθρώπους αυτούς. Αυτές πρέπει να είναι οι συζητήσεις μας. Δεν μπορεί να είμαστε υποτονικοί και άτονοι και να παρασυρώμαστε από τα γέλια και τα ανέκδοτα, να χάνουμε ώρες ολόκληρες μπροστά στον υπολογιστή και να μην ζούμε όπως πρέπει και όπως θέλει ο Θεός. Έχουμε λίγο χρόνο στη ζωή μας, αδελφοί. Δεν μας φτάνουν οι ώρες και τα λεπτά. Πρέπει να κάνουμε το καλό. Να τρέχουμε διαρκώς και να μιλάμε στους άλλους ανθρώπους. Όποιος σώσει μια ψυχή, αυτός θα σώσει μια ψυχή από το θάνατο και θα καλύψει πλήθος αμαρτιών. Θα εξομολογηθώ κάτι δημοσίως. Επάνω στο νοσοκομείο ήταν μια ψυχή, γραία άρρωστη 30 μέρες. Έφευγε η γυναίκα. Με παρεκάλεσε ο υιός της επανειλημμένος. Τη μια ήταν το ένα εμπόδιο, την άλλη το άλλο, την άλλη το παράλλο. Ήτανε μια ψυχή πάρα πολύ αδύνατη, ένας άνθρωπος ερείπιο, ένα κακέκτυπον θα έλεγα ανθρώπου, κρεμασμένη και δεμένη στο κρεβάτι. Έδωσε ο Θεός και κάποια στιγμή ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και είπα θα πάω. Και πήγα και διέσωσε την επικοινωνία της με το περιβάλλον και εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή της. Και άνοιξε η καρδιά της στο Θεό και την άλλη μέρα μαθαίνω και έμαθα ότι την κάλεσε ο Θεός. Μέχρι δευτερολέπτων και λεπτομεριών η ζωή μας όλη είναι μπροστά στα μάτια και στο έλεος του Θεού. Και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμιμένες. Και θα έρχονται τώρα οι άλλοι να λένε που δεν τους γνωρίζει ούτε ο θυρωρός της πολυκατοικίας και η γειτονιά τους, να έρχονται να λένε ότι δεν υπάρχει Θεός. Περίμενε ο Θεός μέχρι τέλους την εξομολόγηση αυτής της ψυχής. Ο Θεός ξέρει τις καρδιές τι έβλεπε, για να αποδείξει και σε αυτήν και στο παιδί της και σε μένα ότι ο Θεός είναι εκεί και περιμένει, και όταν θα πει ο Θεός τον τελικό λόγο, τότε ο άνθρωπος θα φύγει από αυτή τη ζωή. Χρειάζεται και προσευχή. Ο Άγιος Σιλουανός έλεγε, και πρέπει και εγώ να διορθώσω το λόγο μου τώρα, έλεγε ο Άγιος Σιλουανός που έζησε την λέλαπα του αθεϊσμού στη Ρωσία, «Δεν έχω φωνές και θυμώ στην καρδιά μου για τους αθέους, δεν βγαίνει τίποτα. Έχω αγάπη και προσευχή. Πρέπει να έχω αγάπη και προσευχή. Γιατί ο καθένας άνθρωπος, αγαπητότατοι αδελφοί, έχει τον εγωισμό του, έχει το πείσμα του και δεν νικέται παρά μόνο με τη χάρη του Θεού. Και η χάρη του Θεού δεν έρχεται παρά μόνο με την προσευχή. Και αν δεν μπορούμε αλλιώς να βοηθήσουμε κάποιον, θα πρέπει εκεί στο σπίτι μας να καθίσουμε και να παρακαλέσουμε ονομαστικά. Θεέ μου, στείλε τη χάρη σου, στείλε το φως σου στις ψυχές αυτές. Φώτισε αυτούς τους ανθρώπους. Κάντε προσευχή, αδερφοί, για τους Εβραίους. Οι συγγενείς του Κυρίου είναι. Οι συγγενείς του Αποστόλου Παύλου. Οι συμπατριώτες τους είναι. Από τους μεγάλους Αποστόλους. Και είναι λαθεμένοι άνθρωποι, είναι αλλού. Σταύρωσαν τον δικό τους άνθρωπο. Για αυτούς πρέπει να προσευχηθούμε να αλλάξουν, να γυρίσουν. Και όλοι οι άλλοι βέβαια και οι δικοί μας. Ξέρετε με τι φανατισμό υπηρετούν αυτό που έχουν τώρα. Και είναι το ψέμα, είναι το μισό. Και εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε και είναι μια μαρτυρία, όχι μόνο ο λόγος, όχι μόνο η προσευχή, όχι μόνο οι Άγιοι, σας παρακαλώ μην τα ξεχάσουμε, είναι και να είμαστε κάθε Κυριακή στην εκκλησία μας. Να βλέπουν και οι άλλοι ότι κάτι γίνεται εκεί. Και δεν είναι ψέμα. Πηγαίνουμε και γινόμαστε καλύτεροι. Εφοδιαζόμαστε για μια εβδομάδα. Δεν είναι ψέμα αυτό. Αλλά πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία. Να είμαστε παρόντες. Δίνει το αθάνατο νερό. Δίνει η Εκκλησία μας τον ίδιο τον Χριστό. Κοινωνεί ο άλλος και γίνεται άλλος άνθρωπος. Και πρέπει να είμαστε εκεί μέσα, να βλέπουν ότι πηγαίνουν πολύ στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία δεν είναι ένα πεθαμένο πράγμα του παρελθόντος, αλλά είναι ένα λίκνον ζωής του παρόντος. Και πρέπει να είμαστε εκεί, κοντά στους ιερείς, κοντά στον επισκοπό μας, κοντά στους επισκόπους, κοντά στους ανθρώπους της Εκκλησίας, κοντά στους αδελφούς μας. Εδώ θε με τους αδελφούς, εκεί θε με το χάρο, έλεγαν στο Μεσολόγγι. Υπάρχει κάτι χειρότερο από την αθεία? Υπάρχουν δύο ακόμα πράγματα χειρότερα από την αθεία, τα οποία οδηγούν στην αθεία. Δεν έρχεται έτσι η αθεία. Η αθεία είναι στραγγαλισμός της συνειδήσεως του ανθρώπου. Δεν μπορείς να είσαι άθεος. Μα μέσα από την ψυχή σου είμαστε δημιουργήματα του Θεού, η συνείδησή μας φωνάζει. Πρέπει να έχει συμβεί μεγάλη ταλαιπωρία και μεγάλο ατύχημα ψυχικό, δυστυχία, ώστε να φτάσει ο άλλος, η πλάνη του λογικού, να φτάσει ο άλλος να πει ότι δεν υπάρχει Θεός και εγώ δεν πιστεύω και είμαι αθεράπευτα άπιστος. Έλεγαν παλιά για έναν εκεί στη Γαλλία, που έλεγε και διακήρυσε την απιστία του, την αθεία του, χώρια που το σπίτι του έγινε μετά από 50 χρόνια εκδοτικός οίκος της βίβλου, της Αγίας Γραφής. Ο ίδιος εθεάθη κάτω από τις σκάλες ενός καραβιού μέσα στην τρικυμία γονατιστός να προσεύχεται. Και όταν τον ρώτησαν τι κάνεις εδώ πέρα, πως αυτό είναι αντίθετο με αυτά που μας έλεγες, είπε ότι δεν υπάρχει άθεος σε ένα πλοίο που βουλιάζει και σε ένα αεροπλάνο που πέφτει, ας πούμε κι εμείς. Δεν υπάρχει άθεος. Μη λέμε μεγάλα λόγια. Πώς θα διαχειριστούμε τις ανίατες αρρώστιες? Ο άνθρωπος είναι πεπερασμένος, έχει όρια. Είναι εύθραυστος. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους ίδιους τους ανθρώπους. Βγάζει έρπιτες από τις αντιπαλότητες. Και έχει ψυχολογικά προβλήματα και χρειάζεται φάρμακα για να αντιμετωπίσει ανθρώπους. Τόσο αδύναμοι είμαστε. Ποιο είναι το χειρότερο? Η λησμοσύνη του Θεού. Κάνει εντύπωση, αδελφοί, μετά τον κατακλυσμό του Νόε. Άραξε η κυβωτός στο Αραράτ. Βγήκαν έξω οι άνθρωποι, 8, ο Νόε, η γυναίκα του, τα 3 παιδιά και οι νύφες, Σιμ, Χαμ και η Άφεθ. Πέρασαν οι πρώτες γενναίες, κατακλυσμός, γεγονός τραγικό. Έπνιξε στο νερό την αμαρτία του κόσμου ο Θεός. Δεν ξεχνιέται αυτό το γεγονός, δεν ξεχνιέται. Πέρασαν μερικές γενναίες, 30 χρόνια κάθε γενναία, και οι άνθρωποι λησμόνησαν και το γεγονός και το Θεό και την σωτηρία των συγκεκριμένων ανθρώπων από τους οποίους προήρθαν. Και τι είπαν? Ότι θα φτιάξουμε τον πύργο της Βαβέλ, να μην πολυλογώ. Γιατί? Διότι υπάρχει ένα υπαρξιακό φαινόμενο, ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Άμα ο άνθρωπος διώξει από μέσα του την πίστη στο Θεό, υπάρχει ένα δυσαναπλήρωτο κενό το οποίο προσπαθεί να το γεμίσει. Με τι? Με ουρανοξύστες, με καταδύσεις, με ταξίδια, με εκδρομές, με χόμπις, δεν ξέρω εγώ με τι, με ιδεολογίες. Γεμίζει το κενό που αφήνει ο Θεός από την ψυχή του ανθρώπου. Ποτέ. Έφτιαξαν τον πύργο της Βαβέλ, να φτιάσουμε, λέει, να φτάσουμε στον ουρανό, να αφήσουμε όνομα στη γη. Πάλευε ο άνθρωπος με το κενό του μέσα. Όσα γυμναστήρια και να πάω, όσες ταινίες και να δω, άμα μου κόψουν την προσευχή και τη μελέτη, φτάνω σε αδιέξοδο ψυχής, σε δυσφορία εσωτερική. Δεν ζει ο άνθρωπος, είναι σαν το ψάρι έξω από το νερό. Δεν ζει χωρίς το Θεό. Ξέχασαν το Θεό. Και εκείνο το γεγονός της λύθης του Θεού, το οποίο δεν είναι άμεση και επιθετική αθεία, αλλά είναι κάτι το οποίο έρπει ύπουλα στη ζωή μας. Ξεχνώ το Θεό εύκολα. οι δουλειές μου, οι μεριμνές μου, τα ορατά υπαρκτά πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στο σπίτι, αυτό που έχω μπροστά μου να κάνω, είμαι και νέος, τα χρόνια που έχω μπροστά μου, με κάνει ώστε χωρίς να το καταλάβω ασυναίσθητα να ξεχάσω το Θεό. Όλα προέρχονται από αυτό. Σας παρακαλώ αδερφοί, όσοι δεν το έχετε κάνει, να πάρετε αυτό το περιοδικό, το οποίο βγάζει η αδερφότης θεολόγων του Σωτήρος Χριστού και αναφέρει το κύριο άρθρο του στο τεύχος που θα κυκλοφορήσει δημοσίως. Αναφέρει έναν φοβερό λόγο του Αλεξάνδρου Σολτζενίτσιν, ενός Ρώσου, ο οποίος έζησε και αυτός την λέλαπα του αθεϊσμού και τον κάλεσαν στο Λονδίνο, σε ένα πανεπιστήμιο, να βγάλει μια ομιλία. Αυτός έγραψε 8 τόμους για την Επανάσταση του 1917. Ακούστε τι λέει. Πάνω από μισό αιώνα, ενώ ήμουν παιδάκι ακόμη, άκουγα από ηλικιωμένους ανθρώπους τα εξής λόγια που ερμήνευαν τις συμφορές στη Ρωσία. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Από εκεί έρχονται όλα τα κακά. Από τότε, λέει ο συγγραφεύς αυτός, κοπίασα πάνω στην ιστορία της Επαναστάσεως παραπάνω από μισό αιώνα. Διάβασα εκατοντάδες βιβλία, συγκέντρωσα εκατοντάδες προσωπικές μαρτυρίες και έγραψα 8 ολόκληρους τόμους της ολοκληρωτικής καταστροφής που συνέβη από τον αθεϊσμό στη Ρωσία. Εάν όμως σήμερα κάποιος με καλέσει και με ρωτήσει ποια είναι η βασική αιτία που έγιναν όλα αυτά και τα 60 εκατομμύρια θύματα του κομμουνισμού στη Ρωσία και στις βόρειες χώρες, δεν θα μπορούσα να πω καλύτερα από αυτό που έλεγαν οι γέροι και οι γιαγιές τότε. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό και από εκεί έρχονται όλα τα κακά. Αλλά πέρα από αυτό το γεγονός, λέει, σήμερα, στο τέλος του αιώνα, εάν κάποιος μου έλεγε επιστημονικά να φανερώσω στον κόσμο όλα τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν στον 20ο αιώνα στην Ευρώπη, πολέμους, διάφορα γεγονότα, θα επαναλάμβανα πάλι αυτόν τον λόγο. Οι άνθρωποι λησμόνησαν το Θεό. Τα πάθη της ανθρώπινης συνείδησης καθόρισαν όλα τα μεγάλα εγκλήματα και τα τραγικά γεγονότα του 20ου αιώνα. Εμείς αγαπούμε το Θεό, αλλά μερικές φορές τον ξεχνούμε. Τον παρακάμπτουμε. Δεν βάζουμε πρώτα τον Θεό. Το λέμε, αλλά δεν το κάνουμε. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, που γιορτάζει και αύριο, πάντα του Θεού δεύτερα. Όλα να είναι μετά από το Θεό. Να μην ξεχάσουμε το Θεό. Η προσευχή μας και η σχέση μας με το Θεό είναι το οξυγόνο μνημονευταίων του Θεού μάλλον ή αναπνευστέων. Και υπάρχει και ακόμη κάτι. Ένας ορατός κίνδυνος, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο στην αθεία, που είναι ένα μεγάλο κακό για την ψυχή του ανθρώπου και μέχρι να ξαναβρει την πίστη του, δεινοπαθεί, ταράζεται, πάσχει, οδυνάται η ψυχή του ανθρώπου. Ένας ορατός κίνδυνος πέραν της λησμοσύνης του Θεού είναι η εκοσμίκηθηση. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Τι είναι η εκοσμίκευση? Είναι η αγάπη του χρήματος, της δόξης και της σάρκας. Η φιλαργυρία, η φιλοδοξία και η φιλιδονία. Ο άνθρωπος που θα μπει μέσα σε αυτά τα πράγματα αυτοδεσμεύεται και αυτοκαταργεί το ελεύθερο και αυτεξούσιο της ψυχής του. Τι σημαίνει εκοσμίκευση? Όχι ότι μισούμε τον κόσμο, αλλά ότι γινόμαστε κόσμος. Δηλαδή αποκτούμε την νοοτροπία των μακράν του Θεού ανθρώπων. Και είναι τόσο κακό να είναι κάποιος εκοσμικευμένος χριστιανός, δηλαδή κοσμικός. Ο κοσμικός, αδελφοί, αυτός που ανακατεύεται και μπερδεύεται με την νοοτροπία, τις συνήθειες, τη μόδα και την πρακτική του κόσμου, ο κοσμικός, θα γίνει και αμαρτωλός. Ο αμαρτωλός θα γίνει και άπιστος. Και ο άπιστος θα δηλώσει και άθεος. Θα ξεχάσει και το Θεό, διότι μπήκαν άλλα πράγματα μέσα. Έχουμε ένα κορυφαίο παράδειγμα, πέραν του Ιούδα, μέσα στην Αγία Γραφή. Ο Απόστολος Παύλος είχε έναν πιστό μαθητή ακόλουθο, τον Δημά, συναπόστολό του, ο οποίος μόλις έφτασαν στη Θεσσαλονίκη, κοσμοπολιτισμός και κοινωνία του κόσμου τότε, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ο Δημάς, ο μαθητής του, το πνευματικό του παιδί, τον εγκατέλειψε αγαπήσας τον νυν αιώνα. Αγάπησε τον παρόντα κόσμο, τον παρόντα αιώνα. Αν αγαπήσεις τον παρόντα κόσμο, τον παρόντα αιώνα, αυτός που αγαπά τον κόσμο, δε μένει η αγάπη του Θεού σε αυτόν, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι η φιλία του κόσμου έχθρα εις τον Θεόν εστί. Άρα λοιπόν υπάρχει φοβερό πρόβλημα. Θα πρέπει πολλές φορές να περιορίσουμε τον εαυτό μας από τις κοσμικότητες, ας μας πούνε καθυστερημένους, οπισθοδρομικούς, δεν ξέρω τι άλλο. Εμείς πρέπει να κρατήσουμε αυτό το οποίο έχουμε και ορκιστήκαμε και το πήραμε από το βάπτισμά μας, τον Χριστό τον Τριαδικό Θεό. Έχω και ένα τελευταίο, το οποίο μας αφορά. Η αθεία, είπαμε, είναι κάτι το μεγάλο κακό. Μπορεί ο άνθρωπος να γυρίσει. Στην αθεία οδηγεί η λύθη του Θεού, η λησμοσύνη. Στη λησμοσύνη η βιομέριμνα και η κοσμική ζωή. Υπάρχει και ένα άλλο. Είναι μια επιπολαιότητα εγγενής, την οποία την έχουμε εμείς σαν Έλληνες, η οποία χαρακτηρίζεται από την μεταβλητότητα στη γνώμη, την ελαστικότητα, την εστάθεια, την επιπολαιότητα στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Και άλλοι λαοί πάσχουν από αυτό, αλλά έχουμε κι εμείς χώρια από την Φιλοπρωτεία και τη Διχόνοια, εύκολα βλέπουμε τα πράγματα υπό το κράτος της αστιότητος ή της επιπολαιότητος. Θα διαβάσω κάτι το οποίο είναι ακτινογραφία της καθημερινότητας στην οποία ζούμε και εδώ και στην Ευρώπη, για να καταλάβουμε όλοι πόσο διαφορετικά πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα. Δεν είναι καθόλου απλά. Δεν θα καταργήσουμε τη λογική μας επειδή κάποιοι νομοθετούν αυθαιρέτως χωρίς να έχουν λάβει από μας τέτοιο δικαίωμα. Ακούστε. Έλεγε ένας Άγγλος στους Εγγλέζους πριν από μερικά χρόνια, επίσημος, έλεγε στις αρχές του 60, «Μη τους αφήνετε να μπαίνουν ανεξέλεγκτοι, θα μας αλλάξουν τον χαρακτήρα, θα χαθεί η Αγγλία». Σήμερα δεν μπορεί στο μπαλκόνι του ο Εγγλέζος να υψώσει την σημαία της Αγγλίας με τον κόκκινο σταυρό του Αγίου Γεωργίου. Θα του απαγγελθεί αμέσως η κατηγορία για πρόκληση του θρησκευτικού αισθήματος των μουσουλμάνων. Για τη Γαλλία δεν γίνεται λόγος. Έχουν πάρει κάποιες αποφάσεις μετά από το χτύπημα, αλλά είναι ένα πολυπολιτισμικό κράτος. Η Γερμανία ήδη τα βρίσκει σκούρα αυτή τη στιγμή. Η Σουηδία είναι πλέον χώρα μεταναστών. Η Δανία αγωνίζεται να το αποφύγει. Η Ολλανδία έχει παραδοθεί προπολού. Η μικρή Ελλάδα μέχρι τα τέλη του 1980 κατοικεί το κατά το 95% από ελληνικό χριστιανικό πληθυσμό. Μέσα σε 30 χρόνια μας άλλαξαν τελείως, εκμεταλλευόμενοι την ελαστικότητα των ελληνικών αρχών. Αφότου παραδοθήκαμε σε κάποιους προοδευτικούς, φτάσαμε στο σημείο σήμερα ο δήμαρχος κάποιου δήμου στη Ροδόπη, μουσουλμάνος στο θρήσκευμα, να διαμαρτύρεται επειδή στα σχολεία του δήμου, σχολεία του ελληνικού κράτους, γιορτάστηκαν τα Χριστούγεννα. Έτσι άρχισαν και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτα ένας δήμαρχος, έπειτα ένα τζαμί, έπειτα κι άλλο, έπειτα κατάργηση του συμβόλου του Σταυρού, έπειτα μεγάλος αριθμός μουσουλμάνων στα κοινοβούλια και την τοπική αυτοδιοίκηση και όσο αν φαίνεται περίεργο, η πατρίδα μας αυτή τη στιγμή είναι το τελευταίο προπύργιο του χριστιανισμού στην Ευρώπη. Δεν υιοθετούμε καμιά βία και κανένα μίσος, φιλετικό, όχι. Για μας είναι το πρόβλημα. Εάν μπορούμε κάτι να αλλάξουμε σε αυτό το θέμα, ας το κάνουμε, να διαμαρτυρηθούμε, να πούμε έναν λόγο, ότι δεν πρέπει να χαθούμε μέσα στη χωάνη των μεταναστευτικών ροών. Αλλά εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε εδραίοι και αμετακίνητοι τις παραδόσεις μας, την πίστη μας, την ιστορία μας. Δεν μπορεί να αλλάξουν όλα. Και πρέπει μέχρι να κλείσουμε τα μάτια μας να λέμε αυτό το οποίο είπε ο Δήμαρχος Πόλεως του Καναδά χθες. Είπε, αγαπητοί φιλοξενούμενοι μουσουλμάνοι μετανάστες που ήρθατε, ήρθατε εν γνώση σας σε μια χριστιανική χώρα. Δήμαρχος του Καναδά του είπε. Όχι κάποιος χωριάτης ο οποίος έχει στην ψυχή του φιλετικό μίσος. Άνθρωπος ο οποίος είναι επίσημος, μορφωμένος, αξιωματούχος της τοπικής κοινωνίας εκεί. Είπε, εάν δεν σας αρέσει εδώ που ήρθατε, υπάρχουν 57 μουσουλμανικά κράτη στα οποία μπορείτε να πάτε. Εμείς εδώ σας βοηθήσαμε, σας δώσαμε την μπουκιά μας, σας δείξαμε όλη την αγάπη, φερόμαστε με το καλύτερο τρόπο, αλλά όχι και να μας αλλάξετε την πίστη, τα ήθη και τα έθιμα, να μην γιορτάζουμε Χριστούγεννα, να μην φοράμε σταυρό, να μην υψώνουμε σημαία, να μην κάνουμε αυτά τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τα κάναμε. Εσείς θα μας σεβαστείτε. Εμείς σας φιλοξενούμε. Και οπωσδήποτε τους όρους της κοινωνίας αυτής των προσώπων τους βάζει η πλειοψηφία και η παράδοση ενός τόπου. Τελειώνοντας, τι ζητεί ο Θεός, αδερφοί, από μας τώρα? Τι ζητεί τελικά ο Θεός από μας σε αυτήν την έξαρση? Όλες οι άλλες χώρες επιστρέφουν στην πίστη μαζικά. Οι χώρες του Ανατολικού Μπλόκου, όπως λέγεται. Και εμείς εδώ κουβεντιάζουμε για χωρισμούς εκκλησίας και κράτους. Κουβεντιάζουμε για αθεία, για αθέους, οι οποίοι κυβερνάνε έναν τόπο. Και υποτιμούμε την εκκλησία να την κάνουμε σωματείο. Κάτι κατώτερο ακόμα και από τους μουσουλμάνους της Τράκης και τους καθολικούς της Δωδεκανήσου και των νησιών εδώ του Πελάγους. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Επιγραμματικά θα το πω και θα κλείσω. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και ταύτα πάντα τα υλικά άλλα προσθεθήσετε ημίν. Το πρώτο θα ζητούμε όλοι μας μικροί και μεγάλοι, την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού. Τι άλλο? Μετανοείτε και πιστεύετε εν το Ευαγγελίο. Θα μετανιώσουμε και θα πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο. Έχουμε και προβλήματα. Αιτείτε και δοθήσετε ημίν. Ζητείτε και ευρύσετε. Κρούετε και ανοιγήσετε. Πάσο ετών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και το κρούοντι ανοιγήσετε. Και αν υπάρχουν προβλήματα, όπως είπαμε και επιμένουμε,

0: και θα σου δώσω το στεφάνι της ζωής. Έχουμε και το διάβολο. Και εκεί δεν χρειάζεται φόβος. Ενδύσαστε την πανοπλία του Θεού προς το δυνηθήνε ημάς, στείνε προς τας μεθοδίας του διαβόλου. Αντίστητε το διαβόλο και φεύξετε αφημών. Εγγύσατε το Θεό και εγγύη ημίν. Και αυτό το τελευταίο καλούμαστε όλοι να το κάνουμε. Ο καθένας το βράδυ, στην προσευχή του, στην ατομική του οικογενειακή προσευχή, στις μυστικές ιαχές της ψυχής του, στη Θεία Λειτουργία, να ζητήσει από το Θεό αυτό που έλεγε ένας μεγάλος Άγιος, σύγχρονος κι αυτός, «Μη σε χάσω, Θεέ μου, και μη με χάσεις». Να μην χάσουμε τον Θεό και να μην μας χάσει ο Θεός. Εάν αυτό το πούμε, ο Θεός θα κάνει τα αδύνατα δυνατά, θα ξεπεράσει και την ανθρώπινη αδυναμία, θα ξεπεράσει και τα εμπόδια του κόσμου και τις παγίδες του σατανά και θα μας οδηγήσει τελικά στη σωτηρία, την οποία ήθε ο Κύριος να χαρίσει σε όλους μας.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Σεραφείμ Ζαφύρης.

ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγον απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, με τα παρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.

τι να σου κάνει η μόρφωση. Μόνο η χάρη του Θεού. Μόνο η αληθινή αγάπη μας που θυσιάζεται μυστικά για τους άλλους μπορεί να σώσει και τους άλλους και εμάς. Είπε ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης, ο διορατικός και θαυματουργός.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λόγος του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιορείτου. Από το βιβλίο του Πνευματικά Γυμνάσματα, μελέτη 31, όταν ο Κύριος ήταν επάνω στο Σταυρό, στον οποίον πρώτον υπέφερε πάρα πολύ ως προς το σώμα, δεύτερον υπέφερε πάρα πολύ ως προς την ψυχή και τρίτον μας άφησε ως διδασκαλία του τους 7 λόγους. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε το τρίτο μέρος αυτής της μελέτης που αναφέρεται στην τελευταία διδασκαλία του Κυρίου μας, την οποία έκανε επάνω στο Σταυρό. Ο Σταυρός εκείνη τη στιγμή λειτουργήσε για αυτόν ως άμβωνας ή αν θέλετε οι τελευταίες υποθήκες που δίνει κάποιος στα παιδιά του λίγο πριν φύγει από τούτη την ζωή.

σκέψου αγαπητέ τους 7 λόγους που είπε ο Κύριος όταν ήταν επάνω στο σταυρό, τους οποίους σου άφησε σαν μία τελευταία και μυστήρια παραγγελία, για να την έχεις κρυμμένη πάντοτε στην καρδιά σου και στην μνήμη σου, όσο ζεις αυτόν τον εβδοματικό αιώνα της ζωής αυτής. Γι' αυτό και 7 μόνο είναι, και όχι περισσότεροι ή λιγότεροι, λόγω του σεβάσμιου και μυστηριώδους του αριθμού, ο οποίος και γι' αυτό τιμάται με διάφορα πράγματα και αναφέρεται σε πολλά μέρη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ο πρώτος λόγος που είπε ο Κύριος στο Σταυρό είναι «Πατέρα, συγχώρεσέ τους, διότι δεν ξέρουν τι κάνουν», με τον οποίο λόγο, δείχνοντας ο Κύριος υπερβολή αγάπης και ανεξικακίας, δεν κάνει την γη να ανοίξει στα δύο και να καταπιεί τους σταυρωτές του, αλλά αντίθετα παρακαλεί τον πατέρα του να συγχωρέσει το σφάλμα τους. Και βέβαια, όπως ερμηνεύει ο ιερός Θεοφύλακτος, αυτός θα μπορούσε να συγχωρεθεί αν αυτοί δεν παρέμεναν στην απιστία τους και αν είχαν πιστέψει και είχαν μετανοήσει. Ο Ιησούς, δείχνοντας υπερβολή πραότητος, προσεύχεται για αυτούς και βέβαια θα μπορούσε να τους συγχωρεθεί το αμάρτημα αν κατόπιν δεν παρέμεναν στην απιστία. Από αυτόν το λόγο διδάχτηκε και ο Στέφανος ο πρωτομάρτυρας να πει σε εκείνους που τον λιθοβολούσαν «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς αυτήν την αμαρτία». Και ο αδελφόθεος Ιάκωβος με τον ίδιο λόγο διδάχθηκε να παρακαλεί για εκείνους που τον γκρέμισαν, όπως αναφέρει ο μεταφραστής, και γενικά όλοι οι Άγιοι ως μαθητές και οπαδοί του Χριστού από αυτόν τον λόγο έμαθαν να συγχωρούν και τους εχθρούς τους.

Ο δεύτερος λόγος είναι αυτός που είπε ο Κύριος τον ευγνώμονα ληστή. Αλήθεια σου λέω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο. Ο λόγος γεμάτος από τόση χάρη, με τον οποίο ο Κύριος κάνει κληρονόμο του Παραδείσου τον πριν φωνιά και κλέφτη. Πόσοι και πόσες φορές λένε τον λόγο που είπε ο ληστής τον Χριστό, «Μνήσθητη μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου», αλλά δεν αξιώνονται να ακούσουν και το λόγο που είπε ο Χριστός το ληστή, διότι δεν το λένε με την ίδια διάθεση και με την ίδια καρδιά του ληστού, και διότι αυτοί μεν λέγουν αφού πιστέψουν ότι ο Χριστός είναι Θεός, ενώ ο ληστής χωρίς να πιστεύσει ότι ο Χριστός είναι Θεός, χωρίς να ειδεί θαύματα, εκφώνησε τον λόγον αυτόν προς ένα που ήταν μαζί του καταδικασμένο σε θάνατο και προς ένα σταυρωμένο, αφού δέχθηκε εσωτερικά την έμπνευση της Θείας Χάριτος, σύμφωνα με τον Άγιο Λέοντα, εξαιτίας της καλής του διαθέσεως, αλλά και της αυτομεμψίας που έδειξε, λέγοντας «Και εμείς μεν δίκαια, διότι απολαμβάνουμε αντάξια εκείνων που πράξαμε, ενώ αυτός δεν έκανε κανένα κακό. Γι' αυτό δίκαιο είχε ο ιερός Χρυσόστομος να αναφωνήσει για τον ληστή. Ο αξιοθαύμαστη ομολογία του ληστή, βλέπει σταυρωμένον και τον κηρύττει βασιλιά, βλέπει κρεμασμένον στο ξύλο και μνημονεύει ουράνια βασιλεία». Και ο Γρηγόριος ο διάλογος λέει: «Τα καρφιά έδαιναν τα χέρια του ληστή στον σταυρό, δεν μπορούσαν όμως να δέσουν την γλώσσα και την καρδιά του». Και ο Γεώργιος ο Κορέσιος είπε ότι η καρδιά του ληστή ήταν ελεύθερη ως προς την πίστη, διότι ανακηρύττει τον Χριστό βασιλιά, και ως προς την ελπίδα, διότι μνημονεύει την βασιλεία των ουρανών, και ως προς την αγάπη, διότι μαλώνει τον άλλον βλάσφημο ληστή λέγοντας «Δεν φοβάσαι εσύ ούτε τον Θεό, αφού βρίσκεσαι στην ίδια καταδίκη».

Ο τρίτος λόγος ήταν εκείνος που είπε ο Χριστός προς την Παναγία Μητέρα Του και στον αγαπημένο Του μαθητή Ιωάννη, που βρίσκονταν κοντά στο Σταυρό Του, «Γυναίκα, να ο Υιός Σου». Κατόπιν λέει στο μαθητή, «Να η μητέρα Σου». Με τον λόγο αυτό ερμηνεύει ο Θεοφύλακτος, ο Χριστός φρόντισε μόνο για τη μητέρα Του, μολονότι βρισκόταν εκεί κοντά και άλλες γυναίκες, παραδίνοντας την Παρθένος τον Παρθένο, την αγαπημένη στον αγαπημένο και την καθαρή στον καθαρό μαθητή, για να την προστατεύσει, και διδάσκει και εμάς να φροντίζουμε για τους γονείς μας μέχρι της τελευταίας μας αναπνοής, όταν αυτοί δεν μας εμποδίζουν από την θεοσέβεια και την αρετή. Λέει επίσης ο Θεόφιλος, το αναφέρει και ο Κορέσιος, ότι ο Κύριος είπε σκληρό λόγο εκείνη τη στιγμή στην μητέρα Του, διότι δεν την ονόμασε μητέρα, αλλά γυναίκα, όπως τις υπόλοιπες, για να μην την λυπήσει περισσότερο με το όνομα της μητέρας, αλλά με την σκληρότητα να την κάνει να υπομένει ευκολότερα το πάθος Του.

0: ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο μεγαλώνυμος Κύριος, η μακαρία φύσης, η άφθονος αγαθότης, ο πάντων Θεός και Δεσπότης, ο όν ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων, ο καθήμενος επί των χερουβίμ και δοξαζόμενος υπό των σεραφείμ, ο παρεστήκασι χίλιε χιλιάδες και μύριε μυριάδες αγίων αγγέλων και αρχαγγέλων στρατιέ, τα μεν προσενεχθέντα σιδώρα, δώματα, καρπώματα, ίσως μην ευωδίας προσεδέξω και αγίασε και τελείωσε κατηξίωσας αγαθέ τη χάριτη του Χριστού σου και του Παναγίου σου Πνεύματος, αγίασον δέσποτα και τα συμμετέρας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και ψηλάφισον τας διανοίας και ανάκρινον τα συνειδήσεις και έκβαλε αφημών πάσαν έννοιαν πονηράν, πάντα λογισμών ασελγή, πάσαν επιθυμίαν και ενθύμησιν εσχράν, πάντα λόγων απρεπή, πάντα φθόνων και τύφων και υπόκρισιν και ψεύδος, πάντα δόλων, πάντα πειρασμών βιωτικών, πάσαν πλεονεξίαν, πάσαν καινοδοξίαν, πάσαν κακίαν, πάντα θυμών, πάσαν οργήν, πάσαν νησικακίαν, πάσαν βλασφημίαν, πάσαν φιλαργυρίαν και ραθυμίαν, πάσαν κίνησιν σαρκώστε και πνεύματος απειλωτριωμένην του θελήματος της αγιότητός σου. Και καταξίωσον ημάς δέσποτα, φιλάνθρωπε Κύριε, μεταπαρησίας, ακατακρίτως, εν καθαρά καρδία, ψυχή πεφωτισμένη, ανεπεσχύντο προσώπο, υγειασμένης χείλεση.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως. Συνεχίζουμε με την επιστολή του προς την αδελφή του Εργίνα. Εν Αγίω Όρη, τη 19η Μαρτίου 1933.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρομεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εθυμάς την χάριν σου την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σι δώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων εις συλλασμών παντός του λαού σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με του ευλογητός εις το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την νυν και αΐ,

Περιστατικά κρυπτοχριστιανών. Αμυρίδης Κωνσταντίνος. Η δίπιστη του Σταυρή. Ήταν Μάιος μήνας στα 1867. Το ότι οι κάτοικοι της Κρόμνης φανερώθηκαν ως ορθόδοξοι Έλληνες και στην ψυχή και στην καρδιά, αυτό έδωσε μεγάλο θάρρος στους Σταυριώτες και έλεγαν αναμεταξύ τους. Αφού ο εκατοχρονίτης Μολά Μπεχρέμς πέταξε το σαρίκι και έβγαλε τον κίτρινο τσουμπέ, γιατί κι εμείς να μην πετάξουμε από πάνω μας την τροπή του αρνησίθρησκου? Γι' αυτό οι χωρικοί συγκεντρώθηκαν στο σπίτι του πρωτόπαπα του χωριού και αφήνοντας κατά μέρος και τα ψέματα, έκαναν την εξής συμφωνία. Δεν έχει σημασία το ότι οι παππούδες μας αρνήθηκαν το Χριστό μπροστά στους ανθρώπους. Εμείς, κι αν ακόμα μας φάξουν, είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε όπως έκαναν οι Κρωμέτες. Θα φανερώσουμε την πίστη μας και θα χάσουμε όλα μας τα υπάρχοντα, αρκεί να βγούμε από αυτή την κόλαση. Και αμέσως υπόγραψαν τη συμφωνία και πήραν απόφαση να πάνε στο Κάνι και να ομολογήσουν την πίστη των πατέρων τους μπροστά στο Μουτά Σερίφη και όλο το συμβούλιο. Και τότε έβλεπες στο Σταυρί ένα θέαμα που να σπαράζει την ανθρώπινη καρδιά. Όλοι αγκάλιαζαν τις γυναίκες και τα παιδιά τους, έκλαιγαν και τα αποχαιρετούσαν. Όχι γιατί φοβούνταν για την απόφαση που έπαιρναν, αλλά για τα βάσανα που θα τους επέβαλε η βάρβαρη κυβέρνηση του τόπου, η οποία ούτε νόμο είχε, ούτε πίστη και η οποία ήταν εξοργισμένη γιατί οι Σταυριώτες πήραν θάρρος από τους Κρωμέτες και από τους Γιαγλίντερέδες. Αφού πολλοί το σκέφτηκαν και το συζήτησαν, πήγαν και λειτουργήθηκαν στην εκκλησία και μετάλαβαν, έκαναν το σταυρό τους και πήραν του κανή τον δρόμο και ήρθαν μπροστά στο Μουτεσαρίφ, τον Χάμαλιν Ιουσούφ Πασά και άφοβα του είπαν την απόφασή τους. Ο Μουτεσαρίφης, έξυπνος άνθρωπος, όταν βρέθηκε μπροστά σε 80 ανθρώπους έτοιμους να πεθάνουν, επροσκάλεσε το Ινταρέ Μεζιλισίν και το Μουφτή της Πολιτείας και μπροστά τους προσπάθησε με καλό τρόπο να τους κάνει να αλλάξουν γνώμη. Όταν όμως είδε πως είναι αμετάπιστοι, τους φυλάκισε. 2 μέρες έμειναν στη φυλακή πεινασμένοι, διψασμένοι, άϊπνοι και κατόπιν τους έβγαλε και τους έστειλε σε καταναγκαστικά έργα. Και έβλεπε στους νέους μάρτυρες του χριστιανισμού να κουβαλούν με τη ράχη τους από μέσα από την πολιτεία μεγάλες πέτρες, κάτω από το μαστίχιο των Ζεπτιέδων και να χτίζουν ντουβάρια στη Ρωμαίησα, στο τουρκικό νεκροταφείο, άλλους να καθαρίζουν αποχωρητήρια σε δημόσια γραφεία, άλλους να κουβαλούν στα λουτρά τα σκεύη των χανουμισών, άλλους να καθαρίζουν τα χάνια της πολιτείας από τις ακαθαρσίες των υποζυγίων, άλλους να κάνουν κατώτερες δουλειές, ενώ τους έφτυναν, τους ύβριζαν, τους έσπρωχναν και τους ράβδιζαν. Τι έκαναν οι πρόκριτοι και οι δημογέροντες του Κανή? Η αλήθεια είναι πως δεν κάθισαν με σταυρωμένα χέρια. Ο δεσπότης ο Γερβάσιος Καρνέτης προσκάλεσε σε συνεδρίαση τη δημογεροντία που αποτελούνταν από το Χατζή Αναστάση Τσαμουρλή, τον αδελφό του Χατζή Κωνσταντίνο, το Χατζή Κωνσταντίνο Τσαμκιόζη, τον Αναστάση Βαφιάδη, τον Γιάννη Τουλούμη, τον Χατζή Δημήτρη Μουμτζή, τον Αγαθάγγελο Δημητριάδη. Η Δημογεροντία αποφάσισε και έκρινε καλό να στείλουν πεζοδρόμους στην Τραπεζούντα, γιατί τότε τηλεγραφία δεν υπήρχαν και στο ταχυδρομείο τα ελληνικά γράμματα πάντα ανοίγονταν από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους, να δώσουν είδηση στην αδελφότητα των Αργυροπολιτών και τον εκεί σχολάρχην Γεώργιον Παπαδόπουλον τον Κυριακίδην για τα όσα έγιναν στο Κάνι
και εκείνοι να ειδοποιήσουν τις πρεσβείες και το Πατριαρχείο και να προλάβουν το κακό. Βρήκαν και έστειλαν τέτοια παλικάρια και γρήγορους σαΐδες, το Γιάννη του Λουκά και τον Παντελή Ζαμανόπουλο, που σε 15 ώρες έφτασαν από το Γουλάτι στην Τραπεζούντα. Απ' εκεί, ο Κυριακίδης έγραψε αμέσως στο Πατριαρχείο και στις πρεσβείες και έστειλε αναφορά στην υψηλή πύλη και πέτυχαν να σταλούν γρήγορα κυβερνητικές διαταγές να σταματήσουν οι βασανισμοί των Σταυριωτών και να τους αφήσουν να πάνε στα σπίτια τους. Και ύστερα από κάμποσες μέρες, στις 29 Ιουνίου, ελεύθεροι και χωρίς σαρίκι και τσουμπέ, με χαρούμενο το πρόσωπο και γαλινεμένη την καρδιά, γύρισαν τρεχάτη στα χωριά τους, πήγαν στις εκκλησίες, άναψαν μεγάλες λαμπάδες, χτύπησαν τις καμπάνες, δόξασαν την Αγία Τριάδα που οι γονείς τους μπροστά τους την αρνούνταν και άρχισαν τις χαρές και τις διασκεδάσεις. Μονάχα οι Καζίμ Ζαντέδες, επειδή είχαν την πόστα της Τραπεζούντας ως το Ερζερούμ, δεν πήραν μέρος ως τον καιρό της ανταλλαγής. Οπότε κρυφά-κρυφά, ένα-δυο ήρθαν και εκείνοι στο ωραίο καστρό της Θεσσαλονίκης και φανερώθηκαν και δόξασαν το Θεό.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και σε αυτή την εκπομπή την παρουσίαση των θρησκευτικών μελετών του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως και από το κεφάλαιο «Περί πίστεως» διαβάζουμε περί της ευσέβειας και της εικόνας του ευσεβούς. Λέει ο Άγιος, η ευσέβεια είναι πράξη που ξεκινά από τον Θεό και ακολουθεί τον Θεό. Ευσέβεια είναι η με τη βοήθεια της πίστης μέρημνα για σωστή ζωή. Ευσέβεια είναι η επάνωδος στον ένα και μοναδικό Θεό, τον οποίο ομολογούμε ως μόνο αληθινό και η σύμφωνη με το θέλημά Του ζωή. Ευσέβεια είναι η μέσω της απόκτησης κάθε αρετής ευαρέστηση του Θεού. Ευσέβεια είναι το ακρότατο των αγαθών και το κεφάλαιο των θείων προσταγμάτων. Ευσέβεια είναι η κεφαλή, το θεμέλιο και η βάση των αγαθών. Είναι η μητέρα των αρετών, η αρχή και το τέλος. Από μόνη της είναι αγαθό και παραμένει πάντα τέτοιο. Είναι πρόξενος όλων των αγαθών, καθότι έλκει τη Θεία Πρόνοια. Αυτή εμποδίζει και τον επερχόμενο θάνατο, καθώς και τη φτώχεια και γίνεται αφορμή για την απόκτηση κάθε αγαθού. Πρώτη και άριστη αρχή όλων είναι βέβαια ο Θεός και από τις αρετές αντίστοιχα η ευσέβεια. Η θεοσέβεια μάλιστα γίνεται αρχή κατανόησης των πραγμάτων. Συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος, ευσέβεια είναι δικαιοσύνη προς τον Θεό, δύναμη που αυξάνει την τιμή που οφείλει ο άνθρωπος προς τον Θεό, σωστή αντίληψη για τον Θεό, έντιμη στάση απέναντί Του. Η ευσέβεια είναι σοφία. Όλοι πρέπει να φροντίζουν να έχουν ευσέβεια. Λένε ότι η ευσέβεια είναι μητέρα των αρετών και σωστά το λένε. Είναι η αρχή και το τέλος όλων των αρετών. Είναι θησαυρός αγαπάνητος. Στην ευσέβεια προς τον Θεό, ο άνθρωπος οδηγείται και από την όραση των αισθητών και από τον φυσικό νόμο. Και τα δύο διδάσκουν την επίγνωση του Θεού, όπως λέει ο Γρηγόριος ο Θεολόγος. Το να γνωρίζει κανείς τον Θεό και την αιτία που συγκρατεί και δημιουργεί τα πάντα, το διδάσκει και η όραση και ο φυσικός νόμος. Η μεν όραση στηρίζει στην πίστη τους ανθρώπους που ατενίζουν τη δημιουργία. Ο δε φυσικός νόμος διαμέσου αυτών που ο άνθρωπος αντικρίζει και διακρίνοντας την τάξη που τα διέπει, συμπεραίνει τον αρχηγό αυτών. Στα λόγια του ευσεβούς υπάρχει πάντα σοφία και από το στόμα του συνεχώς αυξάνει η δοξολογία. Ο ευσεβής και σοφός άνθρωπος υπάρχει παντοτινά φωτεινός σαν τον ήλιο. Γύμναζε τον εαυτό σου στην ευσέβεια, διότι η σωματική εξάσκηση λίγο είναι ωφέλιμη. Η δε ευσέβεια είναι ωφέλιμη σε όλα, επειδή υπόσχεται τη ζωή και την τωρινή και την μελλοντική. Πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, 4ο κεφάλαιο, 8. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος. Ο ευσεβής ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, τον οποίο αγαπά με όλη του την ψυχή, την καρδιά και τη διάνοια και τον λατρεύει ομοίως με όλη την ψυχή και την καρδιά του. Ο τρόπος της ζωής του είναι σύμφωνος με τις αρχές του Ευαγγελίου. Σηκώνει τον Σταυρό του και ακολουθεί τον Χριστό. Εργάζεται για την απόκτηση της αρετής και πραγματώνει ενώπιον του Θεού το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Το στόμα του λέει πάντοτε την αλήθεια και η καρδιά του αγαπά τη δικαιοσύνη. Επιποθεί η ψυχή του τα σαυλά του Κυρίου και τα σκηνώματα του Θεού Ιακώβ και σπέβδει
προς τον ναόν των Άγιων αυτού. Ευχαρίστησή του η μελέτη των θείων γραφών και η ευφροσύνη του η κατανόησή τους. Ο ευσεβής επιθυμεί με σύνεση και η βούλησή του παραμένει σταθερή. Ο λόγος του είναι ευθύς και όλα τα έργα του γίνονται με πίστη. Ο δρόμος του γίνεται ομαλός, χωρίς εμπόδια και έτοιμος εκ των προτέρων. Εφόσον είναι ευσεβής στον Θεό, είναι ευσεβής και στους νόμους, στους άρχοντες, τις αρχές και τις εξουσίες. Αποδίδει τα Κέσαρος Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Σαν άρχοντας είναι άριστος κυβερνήτης, σαν πατέρας υπόδειγμα αρετής προς τα παιδιά του. Ως πολίτης, ωφέλιμος στην κοινωνία και ως φίλος, ανεκτήμητος θησαυρός. Ο ευσεβής είναι ο τύπος του χριστιανού που αναφέρεται στο Ιερό Ευαγγέλιο, αυτός που πρόκειται να γίνει υπόδειγμα ηθικού και ενάρετου βίου, προς τον οποίο όταν ατενίζουν οι άνθρωποι, ρυθμίζουν τον δικό τους ηθικό βίο. Αυτή είναι η ευσέβεια και αυτή είναι η αξία και η δύναμή της. Είναι ανάγκη λοιπόν να τεθεί ως βάση για να στερεωθεί εκεί το οικοδόμημα του ενάρετου βίου, διότι όπως δίχως στέρεα θεμέλια δεν στέκεται καμιά οικοδομή, έτσι και χωρίς την ευσέβεια καμιά αρετή δεν κατορθώνεται. Καθώς δε, όταν υπάρχει η ευσέβεια συγκεντρώνονται και οι άλλες αρετές εκεί, παρομοίως όπου υπάρχει ασέβεια, εκεί βρίσκει έδαφος η κακία. Και όπως η ευσέβεια είναι γνώση και φρόνηση, έτσι και η ασέβεια είναι άγνοια και ακροσύνη. Συνεχίζοντας, ο Άγιος Νεκτάριος μας

εσύ στην παρανομία. Η ασέβεια είναι από μόνη της κάτι αλόκοτο και αδιέξοδο. Η ασέβεια είναι εφευρέτης κακών και παράτολμη σε οτιδήποτε επιχειρεί. Είναι μητέρα των κακών. Αποτελεί αχαριστία και αγνωμοσύνη προς τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο όλων των κακών. Η ασέβεια λησμονεί τον Θεό και τις ευεργεσίες του. Η ασέβεια αρνείται την πρόνοιά του και περιφρονεί τη δικαιοσύνη του. Ο ασεβής έτρεξε πίσω από τις επιθυμίες της καρδιάς του και αποστράφηκε τον νόμο του Θεού. Τα χείλη του λένε ψέματα και στον λόγο του υπάρχει δολιότητα. Οι σκέψεις του είναι πονηρές και οι λογισμοί του σκοτεινοί. Ανάγει τη θεοσέβεια σε μέσο βιοπορισμού και δείχνει ευσεβής όχι από αρετή αλλά από συμφέρον. Θεωρείται ότι το συμφέρον προηγείται της ευσέβειας και βάζει την ευσέβεια στη μοίρα του συμφέροντος. Όπου είναι το συμφέρον, εκεί και η ευσέβεια. Διδάσκει όσα δεν πρέπει χάρη του αισχρού κέρδους και επαγγέλλεται ευλάβεια εκεί που τον συμφέρει. Ο ασεβής είναι μολυσμένος και απέσιος. Ο Θεός τον αποστρέφεται. Ο ασεβής εργάζεται την αδικία. Βαδίζει σε δρόμους αδιέξοδος. Αλλά ο Θεός φυλάει για τον ασεβή μέρα κακή. Όταν θα έρθει η μέρα της δικαιοκρισίας, ο Θεός θα αποδώσει δικαιοσύνη. Οι διαθέσεις των ασεβών είναι σκληρές. Κατάρα Θεού ενίκης ασεβών. Η ασέβεια καταστρέφει όλο τον εσωτερικό του κόσμο και η ελπίδα του χάνεται. Ακατοίκητος θα μείνει ο οίκος του και η αράχνη θα ανέβει στη σκηνή. Η οργή του Θεού θα επισκεφτεί τον οίκο του και σαν λέλαπα θα τον διασκορπίσει. Ο ασεβής όλη την ημέρα έχει επιθυμίες κακές. Η εκδίκηση για τους ασεβείς θα είναι φωτιά και σκουλίκι. Ζωή ασεβών ανατρέψει Κύριος και καρπός ασεβών μια πολλή. Τα έργα του είναι παράνομα. Οι δε δρόμοι του αδιέξοδοι. Ο ασεβής φεύγει, ενώ κανείς δεν τον καταδιώκει. Η ψυχή του δεν βρίσκει έλεος και παρηγοριά. Ρυγμένος σε πλήθος κακών δεν λογαριάζει κανέναν. Ασθενήσους είναι οι ασεβείς και ο Κύριος εξαρεί αυτούς από προσώπου της γης. Αλίμονος αυτούς, γιατί ο Κύριος ξεσηκώθηκε εναντίον τους. Θα ατιμαστούν και το φως τους θα σβήσει. Η ειρήνη δεν υπάρχει στις καρδιές τους. Όταν αυτοί νομίζουν ότι θα ειρηνεύσουν, τότε θα έρθει η καταστροφή τους.

Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος ομιλεί περί φόβου Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι ιερό συναίσθημα που πλημμυρίζει την καρδιά εκείνου που γνωρίζει τον Θεό μέσω των θείων ιδιωμάτων. Ο θείος φόβος εκδηλώνεται ως άκρα αγάπη προς τον Θεό, ως αφοσίωση και λατρεία προς Αυτόν. Αυτός που φοβάται τον Θεό, τον αγαπάει με όλη του την καρδιά, με όλη του τη δύναμη, με όλη του τη διάνοια. Η καρδιά του προσκολήθηκε στον Θεό και ορκίζεται στο όνομά του. Ο Θεός είναι το καύχημά του και Αυτός μόνο κυριαρχεί στην καρδιά του. Είναι ολόκληρος αφοσιωμένος σε Αυτόν. Του προσφέρει την καρδιά του και Τον λατρεύει από τα βάθη της. Ο νόμος του Θεού έγινε νόμος της θέλησής του. Έτσι επιθυμεί και Αυτός το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο. Τα χείλη του ψάλουν αδιαλείπτως στο Θείο και η καρδιά του υμνεί τον Θεό. Αναπέμπει ακατάπαυτη δοξολογία και ευχαριστώ.

ευχαριστία στον Θεό και η ψυχή του τον ευλογεί. Ο φοβούμενος τον Θεό έχει καθαρθεί στην ψυχή, αφού ο φόβος του Θεού έχει γίνει μέσω καθαρμού της. Ο φόβος του Θεού του εξάγνησε την καρδιά. Έκαμψε τις επιθυμίες της σάρκας, υποτάσσοντας τις ορμές της στη δύναμη του Πνεύματός. Ο φόβος του Θεού του έγινε δάσκαλος σοφίας και σύνεσης. Τον εκπαίδευσε να αναγνωρίζει τι είναι το αληθινό, τι το αγαθό, τι το ευάρεστο στον Θεό. Ο φόβος του Κυρίου έγινε σε αυτόν πηγή ζωής και τον απομάκρυνε από την παγίδα του θανάτου. Ο Κύριος δίνει δύναμη σε αυτούς που τον φοβούνται και τους αναφέρει στη Διαθήκη του ως κληρονόμους. Ο αγνός φόβος του Κυρίου παραμένει στον αιώνα του αιώνος. Άγγελος Κυρίου τους προστατεύει και απομακρύνει από αυτούς κάθε κακό. Ο φοβούμενος τον Θεό βρήκε χάρη κοντά του και εκείνος εισακούει κάθε του αίτημα. Εκπληρώνει το θέλημά του. Εισακούει την προσευχή του ανθρώπου να σωθεί και τον σώζει. Όπως η ακτίνα του ήλιου όταν εισέρχεται από μία τρύπα μέσα στο σπίτι. Φωτίζει τα πάντα ώστε να βλέπει κανείς και το παραμικρό, έτσι και ο φόβος του Θεού όταν γεννιέται μέσα στην καρδιά υποδεικνύει όλα τα αμαρτήματά της. Ο φόβος του Θεού είναι ιερός και άγιος. Είναι απαθής και δεν απειλεί με κανένα δεινό. Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει σχετικά με τον φόβο του Θεού. Όπου υπάρχει φόβος, εκεί και τήρηση των εντολών. Όπου τήρηση των εντολών, κάθαρση της σάρκας, η οποία καλύπτει με νέφη την ψυχή, που δεν μπορεί τότε να δει καθαρά τη Θεία Ακτίνα. Όπου κάθαρση, έλαμψη. Και έλαμψη είναι η εκπλήρωση του πόθου για αυτούς που επιθυμούν τα μέγιστα, δηλαδή τις τρεις υποστάσεις, ή το μέγιστο, δηλαδή τη μία φύση των τριών, ή και το πάνω από αυτό, επειδή δηλαδή η θεότητα υπερβαίνει κάθε μέγεθος και ποσότητα. Ο φόβος του Θεού πλημμυρίζει την καρδιά με πνευματική χαρά και ευφροσύνη. Ο φόβος του Θεού είναι θείο δώρο, γιατί είναι ένα από τα 7 χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και κατοικεί σε καθαρή καρδιά. Ο φόβος του Θεού στη σχέση προς τον πλησίον φανερώνεται ως αγάπη του πλησίον, ως δικαιοσύνη και ως φιλανθρωπία. Η Αγία Γραφή αποκαλεί δίκαιο αυτόν που φοβάται τον Θεό. Ο Σιράχ τον ονομάζει στεφάνι της σοφίας που έχει βλαστάρια την ειρήνη και την υγεία την καλή. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται τον Κύριο.

Εδώ, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές, ο Άγιος του αιώνα μας, όπως πολλές φορές αποκαλείται, ο Άγιος Νεκτάριος, τελειώνει την πρώτη του μελέτη περί πίστεως, η οποία μελέτη αποτελεί και το πρώτο κεφάλαιο του μέρους θρησκευτικές μελέτες. Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στην ελπίδα, περί ελπίδος. Αναφέρει ο Άγιος Νεκτάριος. Ποια είναι η εικόνα της ελπίδας? Ελπίδα. Άκουσμα χαρμόσυνο. Πλήρες ευρωσύνης γεμάτο κάθε λογής αγάπα. Αληθινά, πόσο θαυμαστή είναι η δύναμή σου. Πόσο θαυματοποιός η ενέργειά σου. Είσαι αληθινά ωραία, σαν κόρη του ουρανού. Ποιος μπορεί να περιγράψει τα κάλλη σου, να ιστορήσει τις ευεργεσίες σου? Η δύναμή σου είναι ο στήλος που υποβαστάζει τις θλιμμένες ψυχές. Η δε ενέργειά σου φέρει τη δύναμη της βασιλείας των αγαθών. Είσαι αναφέρετο δώρο του Θεού, διότι πλάστηκες μαζί με την ψυχή του ανθρώπου για να τον ενισχύσεις στις δοκιμασίες της ζωής του και τον αναδεικνύεις ανώτερο των περιστάσεων και ανίκητο αγωνιστή. Δόθηκε ως επιβράβευση στον άνθρωπο για την νίκη του στον καλό αγώνα και για να στολίζει το κεφάλι του μια μάραντα στεφάνια. Δόθηκε σε αυτόν έμφυτη για να τον οδηγήσει στην τελειότητα, για να τον ανυψώσεις προς τον Θεό, να τον βγάλεις από το χάος το οποίο θα έπεφτε δίχως εσένα. Του δόθηκες οδηγός και κυβερνήτης για να διευθύνεις την πορεία του στο πολυκύμαντο πέλαγος της ζωής του, το οποίο πολλές φορές καλύπτεται από ζωφερό σκοτάδι και ταράζεται από παντός είδους ανέμους και αλλεπάλληλα κύματα που απειλούν να καταποντήσουν τον θαλασσοπόρο αλλά και το κλειδονιζόμενο σκάφος. Και συνεχίζει ο Άγιος Νεκτάριος βλέποντας το εγκόμιο της ελπίδας. «Ω, τι πιο ωραίο υπάρχει από την ελπίδα, τι πιο λαμπρό από αυτή, ή αγιότερο ή πολυτιμότερο, ή μεγαλύτερο ή αγαθότερο, αλήθεια, κανένα. Να, ένας ασθενής στο στρώμα του κρεβατιού του, ανίατα άρρωστος. Τη στιγμή που από όλους έχει εγκαταληφθεί, μένει μόνο η ελπίδα στο προσκεφαλό του και συνεχώς κάθεται δίπλα του, τον παρηγορεί, τον ενισχύει, τον ανακουφίζει από τα βάσανα. Η ελπίδα τονώνει τις δειλές καρδιές και τις αναδεικνύει ισχυρές και ανδρείες για να αντιμετωπίσουν τις συμφορές. Η ελπίδα στον Θεό δίνει ζωή σε αυτόν που ήδη έχει αποκάμει από την κούραση και με νέες δυνάμεις αναζωογονεί τα καταπονημένα νεύρα του. Η ελπίδα στον Θεό απομακρύνει τη μαύρη και φρικτή απελπισία και αποσπά το θείο έλεος και τη σωτηρία. Η ελπίδα στον Θεό λυτρώνει αυτούς που έπεσαν στην αμαρτία, ανορθώνει τους πληγωμένους. Αυτή είναι τα δεσμά των εχμαλωτισμένων. Η ελπίδα καταβγάζει, σαν τη ροδαυγή στο ηθικό στερέωμα και φωτίζει τις σκοτεινιασμένες από τη μαυρίλα ημέρες της θλιμμένης ψυχής και καρδιάς. Ρίχνει βάλσαμο παρηγοριάς στα τραύματα της καρδιάς που πενθεί. Αυτή φροντίζει για τα ορφανά και προνοεί για τις χείρες. Η ελπίδα της ανταπόδοσης είναι αυτή που στηρίζει τον αδικημένο και ανακουφίζει τον καταπιεσμένο. Η ελπίδα ενισχύει τους γέροντες ώστε να σηκώνουν χωρίς γονγκισμό το βάρος των γερατιών. Αυτή ενθαρρύνει τις εγκαταλειμμένες παρθένες να ζήσουν με σοφροσύνη και τους νέους για να αναδειχθούν αγαθοί άνδρες. Αυτή σφουγγίζει τα άφθονα δάκρυα από τα μάτια αυτών που δυστυχούν. Η ελπίδα στην αιώνια ζωή καθιστά ανώδυνο τον θάνατο εκείνο που βαδίζει προς αυτόν. Αυτή και τον απογοητευμένο που καταραίει παρηγορεί και τον ανδρείος μαχόμενο ενισχύει και αυτόν που έχει καταδικαστεί σε θάνατο καταπραίνει και εκείνον που ζει σε ελεηνή κατάσταση στηρίζει και τον αγωνιζόμενο για την αρετή, την αλήθεια, το δίκαιο, το καλό και το αγαθό τον καθιστά ανυποχώρητο και ανίκητο. Η ελπίδα είναι πρόοδος, ανάπτυξη και εξέλιξη. Αν αποσύρεις την ελπίδα από τον κόσμο, ο κόσμος θα αφανιστεί.
Η ελπίδα είναι η αρχική δημιουργική δύναμη όλων των αγαθών. Η ελπίδα καθοδηγεί τον σοφό και επιστήμονα στις έρευνές του και του δίνει δύναμη να αντέχει χίλιους κόπους και αγώνες. Η ελπίδα επιβιβάζει τους ναυτικούς πάνω σε ξύλινη σχεδία για να πλέψουν στη σκοτεινιασμένη θάλασσα. Η ελπίδα παρακινεί τους πάντες στις κάθε είδους ενέργειές τους. Η ελπίδα τρέφει και ζωογονεί. Αυτή αναγεννά τον άνθρωπο που έχει διαφθαρεί από την αμαρτία και τον αναδεικνύει αληθινά ενάρετο και χρήσιμο άνθρωπο. Μεγάλο πράγματι και θείο δώρο η ελπίδα, αναφωνεί ο Άγιος Νεκτάριος, διότι αυτή και μόνο ενδυναμώνει τα πάντα, τα καλοποιίζει, τα τελειοποιεί, τα εξασφαλίζει και τα προάγει. Ας ρωτήσουμε την ανθρωπότητα και αυτή με ένα στόμα θα μας απαντήσει ότι η ελπίδα στον Θεό που υπόσχεται την αιωνιότητα έσωσε την ανθρωπότητα αφού την οδήγησε με ασφάλεια κατά τον μακραίωνο αγώνα της ζωής της. Οι ήρωες, οι μάρτυρες της πίστης, της ελευθερίας, της επιστήμης, του καλού, του αγαθού, του ωφέλιμου, του δίκαιου και εν γέννη όλοι οι μεγάλοι άνδρες που ευεργέτησαν την ανθρωπότητα και πρόσφεραν τους εαυτούς τους θυσία στον βωμό της αρετής, οδηγήθηκαν σαν από μυσταγωγό και αρχιερέα από την ελπίδα προς τον ζώντα Θεό, τον αιώνιο, που χαρίζει την αιώνια ζωή σε αυτούς που βρίσκονται σε κοινωνία μαζί του. Μακάριος αληθινά αυτός που ελπίζει στον Κύριο. Ο Θείος Χρυσόστομος λέει τα εξής για την ελπίδα. Η ελπίδα είναι ασφαλής άγκυρα, το θεμέλιο της ζωής μας, αυτή που οδηγεί τα βήματά μας στον δρόμο για τον ουρανό. Είναι η σωτηρία των χαμένων ψυχών. Μεγάλη δύναμη η ελπίδα στον Κύριο. Είναι φρούριο απόρθητο, τείχος που δεν πέφτει, συμμαχία ακαταγόνιστη, πύργος ακαταμάχητος, όπλο φοβερό. Ανήκει τη δύναμη, λιμάνι γαλήνιο και αυτή που στα διέξοδα βρίσκει διέξοδο. Και αλλού ο ίδιος πατήρ αναφέρει. Η ελπίδα στον Θεό είναι ακλόνητος πύργος. Δεν επαγγέλλεται μόνο την απάλυνση των βασάνων, αλλά ούτε και όταν βρίσκεται μέσα σε αυτά, παραδίδεται στην απογοήτευση. «Ω Θεία ελπίδα», καταλήγει ο Άγιος Νεκτάριος, «μεγάλος σας είναι ο ύμνος σε σένα και μεγάλη η δύναμή σου».

Αγαπητοί μας ακροατές, στο σημείο αυτό τελείωσε ο χρόνος της εκπομπής μας. Θα συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή να σας παρουσιάζουμε το δεύτερο μέρος των θρησκευτικών μελετών του Αγίου Νεκταρίου περί ελπίδος και συγκεκριμένα θα σας παρουσιάσουμε την εικόνα εκείνου που ελπίζει στον Θεό. Μέχρι τότε όμως, να είστε καλά. Χαίρετε.

γνώθης αυτών. Κείμενα αυτογνωσίας του Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέ.

0: απαλλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12000. Υπουργείο Υγείας.
1: Του Αγίου Ιωάννου, του ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Προφητών και Πατριαρχών και Δικαίων, Αγίων Μαρτύρων και Ομολογητών, μνήστητι Κύριε ο Θεός, των Αγίων Πατέρων ημών και Αρχιεπισκόπων και Πάσης Σαρκός, ον εμνήστημεν και ον ουκ εμνήστημεν, εκεί αυτούς ανάπαυσον εν χώρα ζώντων, εν τη βασιλεία σου, εν τρυφή του παραδείσου, εν κόλπης Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ, των Αγίων Πατέρων ημών, όθεν απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου και καταλάμπει διαπαντός. Ημών δε τα τέλη της ζωής χριστιανά, και ευάρεστα και αναμάρτητα εν ειρήνη κατεύθυνον, Κύριε, επί συναγαγών ημάς υπό τους πόδας των εκλεκτών σου, ό,τι θέλεις και ως θέλεις, μόνον χωρίς εσχήνης και παραπτωμάτων, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, αυτός γαρεστήν ο μόνος αναμάρτητος φανής επί της γης.

Ένας από τους λόγους για τους οποίους ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο με σώμα και ψυχή, δηλαδή με ένα στοιχείο υλικό και με ένα πνευματικό, είναι και τούτος. Όταν κυριεύεται από την αλαζονία, να ταπεινώνεται από την ευτέλεια του φθαρτού σώματος. Και όταν του έρχεται λογισμός εξευτελιστικός για τη θεόπλαστη φύση του, να ενθαρρύνεται από την ευγένεια της αθάνατης ψυχής του. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3 στο φως της Ορθοδοξίας με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ενθυμούμε το μακαριστό γέροντα Μακάριο, θα ήταν και 80 ετών περίπου, ο οποίος όταν πλησίαζε η περίοδος του Τριωδίου ερχόταν χαρούμενος και μου έλεγε: «Γέροντα, πλησιάζει το ευλογημένο Τριώδιο». Έτσι ζει ο μοναχός, αυτή την εμπειρία έχει για το Τριώδιο, εις το οποίο και εμείς από σήμερα εισερχόμεθα. Και τούτο διότι εφόσον ο μοναχός επέλεξε τη ζωή της μετανοίας, όπως λέει κανόν Οικουμενική Συνόδου, να στυλογραφεί τη ζωή της μετανοίας, να είναι δηλαδή στήλος, παράδειγμα της μετανοίας για όλους τους ανθρώπους, άρα έχει και χαρά όταν εισέρχεται εις μία περίοδο η οποία καλλιεργεί ιδιαίτερα το πνεύμα της μετανοίας. Πάντοτε μεν η ζωή του χριστιανού και η ζωή του μοναχού είναι ζωή μετανοίας, ιδιαίτερος όμως στις περιόδους εκείνες του έτους που η Εκκλησία έχει αφιερώσει για να εμβαθύνουμε έτσι περισσότερον εις το μυστήριο της μετανοίας και της εν Χριστώ ζωής, ο μοναχός έχει χαρά, γιατί εκπληρώνει, και ο χριστιανός στον κόσμο έχει χαρά, γιατί εκπληρώνει το σκοπός για τον οποίο ζει. Αφού ζει για να μετανοεί, αφού ζει για να είναι ενωμένο με τον Χριστό. Άρα λοιπόν όταν έρχονται οι περίοδοι αυτοί που τον βοηθούν στη μετάνοια και στην πληρέστερη ένωση με τον Χριστό, έχει χαρά. Όλες οι άλλες χαρές είναι πρόσχερες και μάταιες. Η χαρά της μετανοίας και της ενώσεως με τον Χριστό είναι μόνιμη και αδιατάραχτη. Η Αγία μας Εκκλησία με πολύ σοφία μας καθοδηγεί στο θέμα της μετανοίας, σε όλα τα θέματα και στο θέμα της μετανοίας. Επειδή πρόκειται ενώπιόν μας να αρχίσει ο αγών, ο εντονότερος αγών της μετανοίας και να μας προβάλλει η Εκκλησία τις αρετές τις οποίες πρέπει να αγωνιστούμε να επιτύχουμε, μας από την αρχή μας ειδοποιεί με τη σημερινή παραβολή τελών και Φαρισαίου ότι αν θέλετε να προκόψετε τις αρετές για τις οποίες θα αγωνιστείτε το Τριώδιο και τη Μεγάλη Σαρακοστή, πρέπει να ξέρετε ότι καμία αρετή δεν μπορείτε να κάνετε και καμία προκοπή δεν μπορείτε να κάνετε εάν δεν έχετε την Αγία Ταπείνωση. Και ως παράδειγμα μας φέρνει τον ταπεινό τελώνη. Πράγματι λοιπόν, το Τριώδιο είναι το προστάδιο. Η Μεγάλη Σαρακοστή είναι το στάδιο της μετανοίας και της επιστροφής στον Χριστό. Και αυτά τα δύο, και το προστάδιο και το στάδιο, μας βοηθούν να ετοιμαστούμε για να υποδεχθούμε αξίως τον Αναστάντα Κύριο και να νιώσουμε τη δύναμη και τη χαρά και την ειρήνη της Αναστάσεως του Χριστού. Όλοι γνωρίζουμε ότι χωρίς ταπείνωση καμία αρετή δεν γίνεται. Θα πω τρεις προσευχούλες που λέμε εδώ στο Άγιον Όρος και η Ορθόδοξη Εκκλησία της λέει, οι οποίες μας βοηθάνε να έχουμε ταπείνωση. Πρώτη προσευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με των αμαρτωλών». Δεν λέμε μόνο «Κύριε Ιησού Χριστέ», αλλά λέμε «ελέησόν με των αμαρτωλών». Σε κάθε φορά λοιπόν που λέμε την ευχούλα αυτή, ενθυμούμεθα την αμαρτωλότητά μας, την αναξιότητά μας και ζητούμε το έλεος του Χριστού, διότι χωρίς το έλεος του Χριστού δεν μπορούμε να πετύχουμε τη σωτηρία μας. Αναγνωρίζουμε δηλαδή τη δική μας πτώση, τη δική μας αδυναμία, ότι είμαστε χαμένοι, ότι είμαστε άξιοι της αιωνίου κολάσεως. Παρόλα αυτά όμως ελπίζουμε στο έλεος και στην ασπλαχνία του Χριστού μας και γι' αυτό επικαλούμεθα το έλεος του Χριστού. Η άλλη προσευχούλα: «Κύριε, δώσε μου χρόνων μετανοίας, καιρών μετανοίας». Και αυτή είναι πολύ ωραία η προσευχή, γιατί με αυτή αναγνωρίζουμε ότι ακόμα έχουμε αγώνα για τη μετάνοια. Κάτι μπορεί να έχουμε κάνει, αλλά αυτό το λίγο είναι ανεπαρκές. Θέλει πολύ περισσότερο αγώνα η σωτηρία μας και η μετάνοιά μας να είναι συνεχής και βαθιά. Και η τρίτη προσευχούλα, η προσευχή «Κύριε φώτισόν μου το σκότος». Και αυτή μας βοηθάει σε ταπείνωση. Είναι η προσευχή που έλεγε ο Άγιος Παλαμάς όταν ήρθε νέος στο Άγιον Όρος, 20 ετών, και φώναζε προς τον Θεό «Κύριε Ιησού Χριστέ φώτισόν μου το σκότος». Αναγνωρίζουμε ότι έχουμε σκότος μέσα μας. Πόσο σκότος, δεν ξέρουμε. Μπορεί να διαισθανόμαστε κάποια σκοτεινά σημεία της υπάρξεώς μας, της ψυχής μας, της ζωής μας. Αλλά πόσο βάθος και πόσο πλάτος έχει το σκότος, δεν το ξέρουμε. Ζητάμε από τον Χριστό να μας το φανερώσει. Γι' αυτό κάθε φορά που λέμε την προσευχή με συνέστηση, «Κύριε Ιησού Χριστέ, φώτισε όλο το σκότος», αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει και μέσα μας σκότος, το οποίο δεν γνωρίζουμε. Και το οποίο παρακαλούμε τον Χριστό να μας αποκαλύψει για να μπορέσουμε να διορθωθούμε. Γιατί υπάρχει περίπτωση να μετανοούμε μεν, αλλά να μην μετανοούμε εις βάθος, να μην γνωρίζουμε πόσο αμαρτωλοί είμαστε και να έχουμε και καλή ιδέα για τον εαυτό μας. Όπως και ο καημένος ο τελών, ο Φαρισαίος, είχε καλή ιδέα για τον εαυτό του. Εξεπλήρωνε εξωτερικά μερικές διατάξεις της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά έλειπε όμως από μέσα του το βάθος μετανοίας, η συνέστηση της αμαρτωλότητός του και η συνέστηση ότι ό,τι αγαθό υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο το οφείλουμε στη χάρη του Θεού και όχι στις δικές μας δυνάμεις και προσπάθειες. Η χάρη του Αγίου Θεού να μας βοηθήσει όλους από σήμερα αρχής γενομένης να εμβαθύνουμε στο θέμα της μετανοίας, να προσευχηθούμε, να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας δώσει βαθιά και ειλικρινή μετάνοια, να μας αποκαλύψει τα σκοτεινά μέρη της ψυχής μας, τα οποία ακόμα δεν έχουμε επεξεργαστεί πνευματικά. Να μας δώσει τη χάρη της προσευχής, γιατί και χωρίς προσευχή αγώνας δεν μπορεί να γίνει και να επιτύχει. Να μας δώσει τη χάρη της αγάπης, της υπομονής, της πραότητος και γενικά των Αγίων Αρετών, για τις οποίες θα αγωνιστούμε αυτό το ευλογημένο Τριώδιο και την ευλογημένη Αγία και Μεγάλη Σεραποστή. Εύχομαι πατρικό σε όλους πολύ την χάρη του Κυρίου στον αγώνα αυτόν τον οποίο αρχίζουμε από σήμερα με την ευλογία του Αγίου Θεού της Παναγίας μας και των Αγίων Προστατών της Μονής μας.

Εισερχόμεθα σήμερα στο ευλογημένο Τριώδιο και η πρώτη πύλη την οποία περνάμε για να μπούμε στο Τριώδιο και μετά στη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η παραβολή του Τελώνου και Φαρισαίου. Εκφράζουν δύο τύπους θρησκευομένων. Θρησκευόμενος ήταν ο Φαρισαίος. Όχι τόσο θρησκευόμενος, αλλά εσέβετο τη θρησκεία ο Τελώνης. Αλλά ο μεν Φαρισαίος είχε την αυτοδικαίωση, όπως και πολλοί άλλοι την εποχή του Κυρίου και σήμερα ακόμα. Επίστευε ότι είναι δίκαιος και ότι ο Θεός οφείλει να τον σώσει και να τον ελέησει, διότι του χρωστάει ο Θεός για τις αρετές του. Ο ταλέπορος ο Τελώνης, έχοντας συνέστη των αμαρτιών του, εδέετο στον Κύριο με κατάνυξη, με συντριβή, με αυτομεμψία. Αυτοδικαίωση από τη μια, αυτομεμψία από την άλλη. Έτσι με αυτή την θαυμάσια παραβολή, η οποία είναι πρότυπον κάθε διδασκαλίες για τα θέματα αυτά, όπως και η παραβολή του Ασώτου Υιού και για τα οποία ελέγχθησαν, και σας το είχα πει και πέρυσι, ότι κι αν δεν χανόταν όλο το Ευαγγέλιο και συζόντουσαν αυτές οι δύο παραβολές του Ασώτου και του Τελώνου και Φαρισαίου, έφτανε για να δούμε το ύψος και το βάθος και την αξία της διδασκαλίας του Χριστού μας. Το φαρισαϊκό πνεύμα δεν έλειψε να υπάρχει από τον κόσμο και από την Εκκλησία. Οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, καλούνται κάθε λεπτό της ζωής τους να ελέγχουν την κατάστασή τους την πνευματική. Μήπως τυχόν πέφτουν στο φαρισαϊσμό, μήπως τυχόν πέφτουν στην αυτοδικαίωση. Περιμένουν από το Θεό να τους δικαιώσει ή από τις αρετές τους. Αλίμονο αν περιμένουν από τις αρετές να μας δικαιώσουν. Και όταν πείσουμε λέει πάντα τα διαταχθέντα, να λέμε ότι αχρίοι δούλειες μεν, λέει ο Απόστολος. Πόσο μάλλον όταν δεν πείσουμε τα διαταχθέντα, τι συνέστηση πρέπει να έχουμε για την αμαρτωλότητά μας. Αγώνας είναι η ταπείνωση. Θέλει πολύ αγώνα, αλλά και είναι η βάση όλων των αρετών. Ούτε πίστη, ούτε αγάπη, ούτε εγκράτεια, ούτε αγώνας άλλος μπορεί να γίνει χωρίς την ευλογημένη ταπείνωση. Γι' αυτό ο χριστιανός πρέπει όλη τη ζωή να αγωνίζεται για ταπείνωση. Γιατί κινδυνεύει, και χωρίς να το καταλαβαίνει. Κινδυνεύει από την αυτοδικαίωση, κινδυνεύει και από την ταπεινοσχημία. Να νομίζει ότι είναι ταπεινός, ενώ δεν είναι ταπεινός. Και εδώ χρειάζεται πολλή διάκριση και φωτισμός Πνεύματος Αγίου για να καταλάβουμε αν αυτό το οποίο νομίζουμε εμείς ότι είναι η ταπείνωσή μας δεν είναι αληθινή και γνησία ταπείνωση, αλλά είναι ταπεινοσχημία. Και πού θα καταλάβουμε αν έχουμε την ειλικρινή και αγία ταπείνωση, εάν αποδίδουμε κάθε καλό που έχουμε στον ευεργέτη Θεό και αν όλες τις αμαρτίες και τα λάθη μας τα αποδίδουμε στον εαυτό μας. Όταν κάποιος μας μιλήσει άσχημα, μας υβρίσει, μας στενοχωρήσει και εμείς δεχθούμε με υπομονή και ταπείνωση την ύβρη και των εξευτελισμών, διότι συνήθως εκεί φαίνεται ο ταπείνος άνθρωπος. Όταν οι άλλοι τον πειράξουν, τότε φαίνεται αν είναι ταπεινός ή όχι. Όταν σε παίρνουν οι άλλοι, δεν χρειάζεται να φανεί η ταπείνωση, γιατί ικανοποιείται ο εγωισμός ότι οι άνθρωποι μας σε παίρνουν. Λοιπόν, και εμείς έχουμε να αγωνιστούμε όλη μας τη ζωή κατά τις καινοδοξίες, κατά του εγωισμού, κατά της υπερηφανίας, κατά της αυτοδικαιώσεως. Να μην πάθουμε ότι έπαθαν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τον χρόνο του Χριστού μας. Και μέχρι σήμερα όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν φαρισαϊκή ευσέβεια και όχι την αληθινή και γνησία ευσέβεια. Το Πνεύμα το Άγιο να μας φωτίσει, να μπορέσουμε να νιώσουμε αυτό που λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι ταπεινός είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι είναι το ουδέν, το τίποτα. Άμα πιστεύεις ότι είναι το τίποτα είσαι όντως ταπεινός. Άμα πιστεύεις όμως ότι έχεις αξία και σου οφείλουν οι άνθρωποι να αναγνωρίζουν την αξία σου, τότε δεν είσαι ταπεινός. Επ' ευκαιρία που εμνήσουμε και του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, να ευχαριστήσουμε τον Θεό πάλι για τη χθεσινή ευλογία της κουράς του νέου μας μοναχού του πατρός Νικοδήμου και να ευχηθούμε και στους γονείς του να τους ευλογεί όλους ο Θεός με τα παιδιά τους, με τα εγγόνια τους, τα οποία είναι ευλογημένα
και πολλά των αριθμών να τους σκεπάσει χάρη του Θεού, να τους ευλογεί και να ζουν πάντα τέτοιες χαρές στην οικογένειά τους.

ο Τελώνης της προηγουμένης Κυριακής είχε αμαρτήσει πολύ, αλλά και πολύ μετενόησε. Μετενόησε με συντριβή, με ταπείνωση και δικαιώθηκε. Ο Φαρισαίος δεν είχε κάνει αμαρτίες σαν και αυτές που έκανε ο Τελώνης, αλλά η μεγάλη του αμαρτία ήταν η υπερηφάνεια, η κατάκριση, η αυτοδικαίωση. Και δεν ξέρουμε αν μετενόησε. Δεν φαίνεται από το Άγιο Ευαγγέλιο ότι μετενόησε και σώθηκε. Ο άσωτος Υιός της σημερινής περικοπής, την οποία ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ονομάζει παραβολή του σεσωσμένου ασώτου, του σωθέντος ασώτου, και αυτός αμάρτησε πολύ. Πήγε στη χώρα των κακών πολιτών, που είναι οι δαίμονες και οι άνθρωποι που κάνουν τα των δαιμόνων. Και εκεί έζησε τη ζωή αυτή που ξέρουμε ότι έζησε, κατέφαγε την περιουσία του ζώνα σώτος. Πολύ αμάρτησε, αλλά και πολύ μετενόησε, πολύ έκλαψε, πολύ ταπεινώθηκε, πολύ συνετρίβη. Και γι' αυτό είπε τον περίφημο λόγο «Αναστάς πορεύσομαι προς τον πατέρα μου». Δεν είχε ξεχάσει ότι έχει πατέρα, γιατί και στην πτώση του ακόμα ήταν Υιός και λειτουργήσε μέσα του το χάρισμα της Υιότητος, η ενθύμηση του πατέρα του, και γι' αυτό μπόρεσε να γυρίσει τον πατέρα του. Όμως και σώθηκε. Όμως δεν ξέρουμε τι έγινε με τον μεγάλο αδελφό, ο οποίος και αυτός σαν τον Φαρισαίο είχε το ίδιο πνεύμα της υπερηφανίας, αυτοδικαιώσεως, δεν έκανε σοβαρές αμαρτίες που η κοινωνία τις κακοχαρακτηρίζει, αλλά είχε τη μεγαλύτερη αμαρτία, την υπερηφάνεια, την αυτοδικαίωση. Δεν ξέρουμε αν σώθηκε. Ο πατέρας βέβαια του έδειξε πολύ αγάπη και φανερώθηκε ότι ήταν πατέρας εύσπλαχνος, όχι μόνο για τον άσωτο, τον σεσωσμένο, αλλά και για τον αυτοδικαιωμένο μεγαλύτερο αδελφό. Ας προσέξουμε, αδελφοί και πατέρες, και ας ξέρουμε ότι κινδυνεύουμε όχι μόνο από μια άσωτη ζωή, που οι περισσότεροι από εμάς με τη χάρη του Θεού έχουμε φυλαχθεί, αλλά κινδυνεύουμε και από την αυτοδικαίωση, από το να ελπίσουμε στη δική μας αρετή και όχι στην σώζουσα χάρη του Θεού. Και αυτός είναι ο διαρκής αγώνας, να μην εμπιστευτούμε ποτέ στην νομιζομένη αρετή μας, αλλά μόνο στη χάρη του ελεούντος Θεού. Διότι ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο Θεός να βοηθήσει να έχουμε αυτή την Αγία συντριβή και ταπείνωση μέχρι τέλους της ζωής μας. Αυτό ζητάει από εμάς η Εκκλησία, ο Χριστός. Γι' αυτό μας κάνει και μεγάλη εντύπωση ότι μεγάλοι Άγιοι, θαυματουργοί, μέχρι τελευταία του στιγμή είχαν βαθιά μετάνοια, βαθιά ταπείνωση, συντετριμμένη καρδία, και ζητούσαν από τον Κύριο να τους αφήσει έστω και μισή ώρα ακόμα να μετανοήσουν, αυτοί που ήταν ουράνιοι άνθρωποι και επίγειοι άγγελοι. Γι' αυτό και μαθητεύσαμε εδώ στο Άγιον Όρος από τους παλαιούς πατέρες ότι ό,τι και να κάνουμε δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε στα νομιζόμενα έργα της αρετής μας, αλλά στο έλεος και τη σπλαχνία του Θεού, και να ζητάμε πάντοτε καιρών μετανοίας, διότι ό,τι καλό και αν κάναμε, υποτίθεται ότι κάναμε, αυτό είναι τίποτα μπροστά σε εκείνο που πρέπει να κάνουμε και που ο Θεός ζητάει από μας. Αυτή η συντριβή ας μας κατέχει μέχρι τέλους της ζωής μας. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι η ασωτεία δεν είναι μόνο να κάνεις σαρκικές αμαρτίες, αλλά ασωτεία είναι και να ξοδεύεις την ουσία σου, το νου σου, εδώ και εκεί, με μια διάσπαση η οποία δεν σε αφήνει να τον έχεις στον Θεό. Και από αυτή την άποψη όλοι είμαι θα όχι απλώς άσωτοι, αλλά υπεράσωτοι,
γιατί πάρα πολύ στη ζωή μας δεν πετύχαμε να έχουμε το νου μας στον Θεό, την ουσία μας, την ύπαρξή μας εις τον Θεό, αλλά πολλές φορές φεύγει ο νους μας εδώ και εκεί και μάλιστα μερικές φορές φεύγει και σε πράγματα που δεν πρέπει να φεύγει και μολύνεται. Γι' αυτό σαν άσωτοι και εμείς σήμερα επιστρέφουμε προς τον Πατέρα και λέμε για μια ακόμα φορά Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα και πίπτουμε στους πόδας ενώπιον του ουρανίου Πατρός μας και ζητάμε το έλεος Του, τη συγχώρησή Του και το φωτισμό Του, ώστε το υπόλοιπο της ζωής μας να είναι ζωή μετανοίας, συντριβής και βαθιάς ταπεινοφροσύνης.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άκτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάσμη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών

0: και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσει μη σπεύσουν. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εις χαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες εις ζητούνται ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
2: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνος, και κηδείασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου ευε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου, το πρωί του έλεος σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου και απολύεις πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με η μακάριστον και πανομόντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημά.
3: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβας λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δις παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Γνώσιν άγνωστον ογνώνε, η παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προσνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προ την αγαμών σε θεωρών. Και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσία και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνό και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβοώντες, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
3: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της Βαρβάρου, λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε ή του Βορβόρου, ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν πάυσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλια. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτων δε ριστέντε ευώων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζω, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνυση υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολλοί, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθον οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνε ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η Παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε πισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας Αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυθεπάγγελτος ήρθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, Χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπου, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλουία.
3: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία του απόρτητον τείχο. Χαίρε δει εγείροντε τρόπαια, χαίρε δει εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν θένων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκεια, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση, Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον, Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν Θαού και εστι πόνος, ου λυπιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάσιμων αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθερον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων όρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα τσαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
0: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
1: Την πάσα ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξιμεν το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε, ευλόγησον.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσσας, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης.
2: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Αιωνία
3: ημίμη. Είπαμεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δύο φορές το 21» της Αγγελικής Μαστρο Μιχαλάκη και του Παντελή Ζούρα, από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Οι γυναίκες της Επανάστασης. Ζαμπέτα, Ζαμπία, Κολοκοτρώνη. Η Αντρομάνα. 1752-1830. Βουνά της Σαλονίστενας, βραχοσπηλιές της Πιάνας, κρυοπηγές Λιμποβησίου, έρημο Αρκουδόρεμα, εδώ είναι η Ζαμπέτα, η αίρια της Λευτεριάς, φύλακας της Ειρήνης, αγέροχη, λεβέντισα, με πετρωμένο βλέμμα. Η Ζαμπέτα Κολοκοτρώνη ήταν σύζυγος του Κωνσταντίνου Κολοκοτρώνη και μητέρα του Θεόδωρου. Πολέμησε και αυτή στον αγώνα για την ελευθερία, στο πλάι του άντρα της, που είχε το προσωνύμιο Σταυραετός της Κλεφτουριάς. Τον Κωνσταντίν Κολοκοτρώνη τον φοβούνταν Τούρκοι και Αλβανοί, γι' αυτό και τον κυνηγούσαν άγρια. Το 1780, ο Αλί Μπέης με τον τουρκικό στρατό εκστρατεύει κατά της Καστάνιτσας και αρχίζει την πολιορκία. Οι Κολοκοτρωναίοι έχουν ταμπουρωθεί στον πύργο του Παναγιώταρου, όπου αντέχουν 12 μερόνυχτα. Μην έχοντας βοήθεια, αποφασίζουν έξοδο. Ανάμεσά τους, ντυμένη ως πολεμιστής και με τουφέκι και σπαθί στο χέρι, βρισκόταν και η Ζαμπία, στα 28 της τότε χρόνια. Ο άντρας της έβλεπε το τέλος του να έρχεται από το μίσος των εχθρών και τη συμβούλεψε να πάρει τα παιδιά τους και να φύγει για να γλιτώσουν. Η Ζαμπία μαζί με τα παιδιά της γλίτωσαν από το χαλασμό στην Καστάνιτσα. Η αγωνίστρια γυναίκα πήρε τα μικρά παιδιά της και κατέφυγαν στο χωριό Μιλιά της Δυτικής Μάνης. Η πολύτεκνη μάνα αναζήτησε και βρήκε όλα τα παιδιά της, τα οποία κατάφερε να ελευθερώσει από τη σκλαβιά και να τα συγκεντρώσει κοντά της, ώστε η οικογένεια να παραμείνει ενωμένη, ακόμα και όταν πέθανε ο πατριάρχης αυτής. Έζησαν αρκετά χρόνια στην Αλονίστενα, με μεγάλες στερήσεις και φτώχεια, όμως οι Τούρκοι πάντα έψαχναν την οικογένεια του Κολοκοτρώνη και την κυνήγησαν. Έτσι η Ζαμπία κατέφυγε και κρύφτηκε στα βουνά, τα δύσκολα χρόνια της σκλαβιάς. Η ζωή τους, εκεί στο Λιμποβίσι, ήταν πολύ δύσκολη. Όταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φοράει τα άρματα του πατέρα του, στα 17 του χρόνια, με την ευχή της μάνας του, εκείνη του λέει «Γιώκα μου, ο Θεός να σε αξιώσει να κάνεις εσύ ό,τι δεν μπόρεσαν να πετύχουν ο πατέρας σου, ο παππού σου και οι μπαρμπάδες σου». Με το φυρμάνι του Σουλτάνου το 1805, που κήρυτε σε διωχμό τους Κολοκοτρωναίους, ο Κολοκοτρώνης καταφεύγει το 1806 στη Ζάκυνθο, όπου θα καλέσει αργότερα και την οικογένειά του. Αρχές του 1821, ο Κολοκοτρώνης φεύγει για τη Μάνη και ζητάει την ευχή της μάνας του. «Ας είναι γιέ μου ανοιχτά τα επουράνια και ώρα καλή», του είπε η καπετάνισσα, «τη γριά και τα μάτια σας», άφησε στα παιδιά του ως τελευταία παραγγελία. Πέθανε μετά το 1830, πάνω από 80 ετών, αφού χάρηκε την απελευθέρωση της πατρίδας. Ηρωίδα με ψυχή λέενας και καρδιά γεμάτη φλόγα για την Ελλάδα.

Ελισάβετ Ψηλάντη, η πρωτομάνα των Φιλικών, Ιάσιο 1768, Οδυσσός 1866. Αν είναι να ελευθερωθεί η Ελλάς από την αποστολή αυτού του παιδιού μου που μου έμεινε, ας το στερηθώ κι αυτό, ας πάει με την ευχή μου. Γεννημένη αρχοντοπούλα ήταν η Ελισάβετ. Η οικογένεια Βακαρέσκου, από την οποία καταγόταν, είχε ρίζα από τη Βόρειο Ήπειρο και ήταν μία από τις σπουδαιότερες της Μολδαβίας. Γι' αυτό και αρχοντόπουλο της έδωσαν για άντρα, τον ηγεμόνα της Μολδαβίας Κωνσταντίνο Υψηλάντη. Ο Θεός ευλόγησε τον γάμο τους με 7 παιδιά. Τα 4 πρώτα, ο Αλέξανδρος, ο Δημήτριος, ο Νικόλαος και ο Γεώργιος Υψηλάντης, ήταν πρωτεργάτες της φιλικής εταιρείας που άνοιξε τον δρόμο για την Επανάσταση. Η Ελισάβετ ήταν μία από τις λίγες γυναίκες που μοιήθηκε στη φιλική εταιρεία και έγινε μεγάλη ευεργέτιδα του αγώνα των Ελλήνων. Μέσα στο αρχοντικό της οργάνωνε τις συναντήσεις που προετοίμαζαν την εξέγερση και μέσα από τα σαλόνια της πέρασαν οι μεγάλες προσωπικότητες που ίδρυσαν τη φιλική εταιρεία. Το μεγαλείο της ψυχής της το έδειξε πρώτα προσφέροντας τα παιδιά της στην Επανάσταση. Δεν λυπήθηκε όμως ούτε τα πλούτη της, που γενναιόδωρα χάρισε στην Ελλάδα. Όταν οι γη της προετοίμαζαν την έναρξη της Επανάστασης στη Μολδαβία, ο Αλέξανδρος τη ζήτησε να θυσιάσει ένα μεγάλο κτήμα που είχε και που της εξασφάλιζε χιλιάδες ρούβλια το χρόνο. Η Ελισάβετ, χωρίς δεύτερη σκέψη, του είπε: «Εγώ προσφέρω εσάς, παιδιά μου, και θα λυπηθώ τα ρούβλια?» Τόσο μεγάλη ήταν η βοήθειά της στον αγώνα, που ο Αλέξανδρος ζήτησε από τους άλλους φιλικούς να γράψουν στο τέλος της διακήρυξης για την έναρξη της Επανάστασης «Φιλώ το χέρι της μητρός μου». Και αργότερα δεν δίστασε να στείλει τον γιο της Δημήτριο στην Πελοπόννησο, στη θέση του Αλέξανδρου που είχε φύγει από τη ζωή. Όταν η ελληνική κυβέρνηση της ανακοίνωσε τον θάνατο του Δημητρίου, εκείνη έστειλε απάντηση σαν αρχαία Σπαρτιάτισσα, υπογράφοντας ως πατριώτισσα. Όταν η πατρίδα κάλεσε τα λιθινά παιδιά της, τότε οι γη μου έτρεξαν να κάνουν το χρέος τους. Πρώτα έχασα τον πρωτότοκό μου, τον Αλέξανδρο. Τώρα το Δημήτριο, που πέθανε στεφανωμένος βλέποντας την πατρίδα να ελευθερώνεται. Αυτή η ελευθεριά μαλακώνει την πίκρα και τον πόνο μου, που μόνο μια μάνα γνωρίζει όταν πεθαίνουν τα παιδιά της. Μακάρι οι νεκροί της οικογένειάς μου να σταματήσουν τα δεινά και να φέρουν τη χαρά σε αυτή τη χώρα, για την οποία αξίζει όλοι να δώσουμε τη ζωή μας. Η Ελισάβετ Ψηλάντη έφυγε από τη ζωή σε προχωρημένη ηλικία, φτωχιά από χρήματα, αλλά πλούσια από το μεγαλείο της ελληνικής ψυχής που αστήρευτο το προσέφερε για την ελευθερία.

Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα Πινότσι, η σπετσιώτισσα καπετάνισσα. Κωνσταντινούπολη 1771, Σπέτσες 1825. Θα νικήσουμε ή θα πάψουμε να ζούμε. Θα έχουμε όμως την παρηγοριά ότι δεν αφήσαμε πίσω μας δούλους Έλληνες. Ήταν Μάιος του 1771, όταν την ώρα που πέθαινε στις φυλακές της Κωνσταντινούπολης ο Σταυριανός Πινότσις, ακουγόταν το κλάμα της νεογέννητης κόρης του. Η γυναίκα του Σκεύο είχε πάει να επισκεφτεί το φυλακισμένο από τους Τούρκους άντρα της και γέννησε εκεί το παιδί τους. Λασκαρίνα τη βάφτισε ο πολέμαρχος της Μάνης, Παναγιώτης Μούρτζινος, που ήταν και εκείνος κλεισμένος στην ίδια φυλακή. Η Λασκαρίνα μεγάλωσε στις Σπέτσες και παντρεύτηκε δύο φορές, μία στα 17 της, τον σπετσιώτη Δημήτρη Γιάννουζα, και μία στα 30 της, τον πλούσιο σπετσιώτη πλειοκτήτη Δημήτριο Μπούμπουλη. Και οι δύο όμως χάθηκαν χτυπημένοι από Αλγερινούς πειρατές. Η Μπουμπουλίνα, δύο φορές χείρα, με 6 παιδιά από τους συζύγους της, αφιερώθηκε στον αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας από τους Τούρκους. Τη μεγάλη περιουσία της από τους συζύγους της δεν δίστασε να την ξοδέψει για τις ανάγκες της Επανάστασης. Άρχισε λοιπόν να κατασκευάζει πλοία και να αποκτά μεγάλη δύναμη, κάτι που έκανε τους Τούρκους να τη φοβούνται και να θέλουν να κατασχέσουν την περιουσία της. Ήταν προνοητική γυναίκα όμως η καπετάνισσα. Μπήκε αμέσως στο πλοίο της Κανάκης και ταξίδεψε μέχρι την Κωνσταντινούπολη ζητώντας βοήθεια από το Ρώσο φιλέλληνα πρεσβευτή Στρογκόνοφ, ο οποίος την έστειλε στην Κρυμαία μέχρι να περάσει ο κίνδυνος. Μετά από 3 μήνες γύρισε στις Σπέτσες, μοιημένη στη φιλική εταιρεία. Ένα χρόνο πριν την εξέγερση των Ελλήνων, το 1820, η Λασκαρίνα ναυπήγησε ένα πολεμικό πλοίο που του έδωσε το όνομα Αγαμέμνων και το εξόπλισε με 18 κανόνια. Ήταν ένα μεγάλο και ακριβό καράβι που πήρε μέρος σε πολλές συγκρούσεις με τον τουρκικό στόλο. Έχοντας εξοπλίσει στόλο με δικά της έξοδα, που τον επάνδρωσε με σπετσιώτες πολεμιστές, βοήθησε σημαντικά στην Επανάσταση. Η ελληνική κυβέρνηση της παραχώρησε σπίτι στο ναύπλιο, αναγνωρίζοντας έτσι τους αγώνες της. Όταν όμως εκείνη πήρε το μέρος του Κολοκοτρώνη ζητώντας να τον βγάλουν από τη φυλακή, τότε την εξόρισαν στις Σπέτσες και έχασε το σπίτι στο ναύπλιο. Η γενναιόδορη καπετάνισσα σκοτώθηκε στις Σπέτσες άδοξα σε ένα καυγά με την πλούσια οικογένεια των Κουτσαίων, επειδή ο γιος της είχε κλεφτεί με την κόρη τους. Οι Ρώσοι, αναγνωρίζοντας τις ικανότητές της, την τίμησαν με τον τίτλο της Ναβάρχου μετά το θάνατό της. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή αφιέρωμα για το 1821 από το βιβλίο «Δυο φορές το 21» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. 10ο κεφάλαιο, περί διακρίσεως. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος.

επισκέφθηκε κάποτε ο Αββάς Μακάριος τον Αββά Παχώμιο, τον Ταβενισιώτη. Και ο Παχώμιος, ενημερώνοντάς τον ότι υπάρχουν κάποιοι αδελφοί άτακτοι, τον ρώτησε: «Το βλέπεις σωστό να τους τιμωρήσω?» Και ο Αββάς Μακάριος του είπε: «Τιμώρησέ τους, αλλά να κρίνεις δίκαια αυτούς που έχεις υπό την επίβλεψή σου. Κάποιους όμως που είναι έξω από τη δική σου ευθύνη, να μην τους κρίνεις. Γιατί είναι γραμμένο: τους εντός εσείς δεν κρίνετε, ενώ τους εκτός θα τους κρίνει ο Θεός». Διηγήθηκαν για τον Αββά Νετρά, τον μαθητή του Αββά Σιλουανού, ότι όταν ασκούνταν στο κελί του στο όρος Σινά, τηρούσε ένα μέτρο στην άσκηση που ανταποκρινόταν στις ανάγκες του σώματος. Όταν όμως έγινε επίσκοπος στη Φαράν, πίεζε πολύ τον εαυτό του για σκληραγωγία. Του λέει λοιπόν ο μαθητής του: «Αββά, όταν ήμασταν στην έρημο, δεν έκανες τόση άσκηση». Και ο γέροντας το αποκρίθηκε: «Εκεί ήταν έρημος και ησυχία και ανέχεια και ήθελα να κυβερνώ το σώμα για να μην αρρωστήσω και ζητήσω αυτά που δεν είχα. Τώρα όμως είμαστε μέσα στον κόσμο και υπάρχουν τα μέσα. Και να αρρωστήσω εδώ θα βρεθεί αυτός που θα με φροντίσει. Και όλο αυτό για να μην χάσω τον μοναχό». Ήλθαν κάποτε πρεσβύτεροι από τις πόλεις στα μοναστήρια, όπου ήταν ο Αββάς Ποιμήν. Μπαίνει μέσα ο Αββάς Ανούβ και του λέει: «Ας καλέσουμε τους πρεσβυτέρους να έρθουν εδώ σήμερα». Και ενώ στήθηκε και περίμενε πολλή ώρα, δεν πήρε απάντηση και βγήκε έξω λυπημένος. Του λένε αυτοί που έμεναν κοντά του: «Αββά, γιατί δεν του έδωσες απάντηση?» Και ο Αββάς Ποιμήν αποκρίθηκε: «Δεν έχω τι να του πω, γιατί έχω πεθάνει και ο νεκρός δεν μιλάει». Κάποτε ένας αδελφός από την περιοχή του Αββά Ποιμένος πήγε σε έναν ξένο τόπο. Εκεί κατέληξε σε κάποιον αναχωρητή. Αυτός ο αναχωρητής ήταν άνθρωπος αγάπης και πολλοί πήγαιναν και τον επισκέπτονταν. Ο αδελφός του ανέφερε σχετικά με τον Αββά Ποιμένα και σαν άκουσε για την αρετή του, ένιωσε βαθιά τον πόθο να τον δει. Όταν ο αδελφός γύρισε στην Αίγυπτο, μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, σηκώθηκε ο αναχωρητής από τα ξένα, πήγε στην Αίγυπτο και βρήκε τον μοναχό που τον είχε επισκεφθεί κάποτε, γιατί του είχε πει που μένει. Σαν τον είδε απόρησε, αλλά χάρηκε πολύ. Και ο αναχωρητής του είπε: «Κάνε αγάπη και πήγαινε με στον Αββά Ποιμένα». Τον πήρε πράγματι και πήγαν στον γέροντα, τον οποίο και κατατόπισε ο αδελφός σχετικά με τον αναχωρητή. «Πρόκειται», είπε, «για σπουδαίο άνθρωπο. Έχει πολύ αγάπη και χαίρει πολύ σε εκτιμήσεως στον τόπο του. Του ανέφερα τότε για σένα και εκδήλωσε την επιθυμία να σε δει, γι' αυτό ήρθε». Τον δέχθηκε βέβαια με τα χαρά σου Αββάς και αφού αλληλοασπάστηκαν, κάθισαν. Άρχισε τότε ο ξένος να λέει από τη γραφή για πνευματικά και ουρά.

που λαμβάνει μεγάλη εκτίμηση. Και γιατί δεν μίλησες μαζί του? Και ο γέροντας αποκρίνεται. Αυτός ανήκει στα υψηλά και μιλάει ουράνια γλώσσα. Εγώ ανήκω στους κάτω και μιλώ την επίγεια. Αν λόγου χάριν θα μου μιλούσε για τα πάθη τα ψυχικά, εγώ θα απαντούσα. Εφόσον μιλάει για πνευματικά πράγματα, εγώ αυτά δεν τα γνωρίζω. Βγαίνει ο αδελφός και του λέει: «Ο γέροντας δεν συνηθίζει αμέσως να μιλάει από τη γραφή, αλλά αν του κάνει λόγο κανείς για τα πάθη της ψυχής, του απαντάει». Ο αναχωρητής ήλθε σε κατάνοιξη. Ξαναμπαίνει στον γέροντα και του λέει: «Αβά, τι να κάνω που με εχμαλωτίζουν τα πάθη της ψυχής?» Τον κοίταξε ο γέροντας χαρούμενος και είπε: «Τώρα καλωσόρισες. Τώρα άνοιξε το στόμα σου για αυτά τα θέματα και θα το γεμίσω με αγαθά». Έτσι ο αναχωρητής ωφελήθηκε πολύ και έλεγε: «Πράγματι, αυτός είναι ο αληθινός δρόμος». Και επέστρεψε στη χώρα του, ευχαριστώντας τον Θεό που τον αξίωσε να συνομιλήσει με τέτοιον Άγιο. Διηγούνταν κάποιοι ότι κάποτε ο Αβάς Ποιμήν και οι αδελφοί του δούλευαν το σκουλάκι. Αλλά η δουλειά δεν προχωρούσε, γιατί δεν είχαν να αγοράσουν λινάρι. Κάποιοι προσφυλές σε αυτόν πρόσωπο ανέφερε σε ένα πραγματευτή το πρόβλημα. Ο Αβάς Ποιμήν βέβαια τίποτε δεν ήθελε να παίρνει από κανέναν για να μην γίνεται ενοχλητικός. Ο πραγματευτής, θέλοντας να δώσει δουλειά στον γέροντα, προφασίστηκε ότι έχει ανάγκη από σκουλάκια, αυτά τα φυτίλια για το λιχνάρι. Έφερε λοιπόν κάποια μέρα την καμήλα και τα πήρε. Ήλθε κατόπιν ο αδελφός στον Αβά Ποιμένα και όταν πληροφορήθηκε αυτό που έκανε ο πραγματευτής, θέλοντας τάχα να τον επενέσει, είπε: «Πράγματι, Αβά, αν και δεν τα χρειαζόταν, τα πήρε για να σας εξυπηρετήσει». Σαν έμαθε ο Αβάς Ποιμήν ότι τα πήρε, αν και δεν τα χρειαζόταν, είπε στον αδελφό: «Σήκω, μίστοσε μια καμήλα και φέρε τα πίσω. Εάν δεν τα φέρεις, ο Ποιμήν δεν μένει εδώ μαζί σας. Δεν θέλω να προκαλέσω ζημιά σε κανέναν άνθρωπο, εφόσον δεν τα έχει ανάγκη. Να ζημιώσει δηλαδή εκείνος και να πάρει το πνευματικό μου κέρδος». Έτσι, ξεκίνησε ο αδελφός του με πολύ κόπο και τα έφερε. Αλλιώς ο γέροντας θα τους άφηνε και θα έφευγε. Όταν όμως τα είδε, χάρηκε, σαν να βρήκε μεγάλο θησαυρό. Ένας αδελφός συμβουλεύτηκε τον Αβά Ποιμένα. «Διέπραξα», είπε, «μεγάλη αμαρτία και θέλω να μπω σε κανόνα μετανοίας για 3 χρόνια». Και ο γέροντας του λέει: «Πολύ είναι. Μήπως για 1 χρόνο», ρωτάει ο αδελφός. «Πολύ είναι», απαντά πάλι ο γέροντας. Αυτοί που βρίσκονταν εκεί είπαν: «Μέχρι 40 μέρες». Και πάλι ο γέροντας είπε: «Είναι πολύ». Και πρόσθεσε: «Εγώ πιστεύω ότι εάν ο άνθρωπος μετανοήσει με όλη του την καρδιά και δεν συνεχίσει να κάνει την αμαρτία, και μέσα σε 3 μέρες τον δέχεται ο Θεός». Η θέση του Αβά Ποιμένος στο απόφθεγμα αυτό είναι μια ακόμα ένδειξη της ανεξικακίας και ευσπλαχνίας των πνευματοφόρων πατέρων της ερήμου προς τον πεπτοκότα άνθρωπο. Την αυστηρότητα την περιόριζαν κυρίως και μόνο στον εαυτό τους. Ρώτησε ο Αβάς Ισαΐας τον Αβά Ποιμένα για τους ρυπαρούς λογισμούς και του λέει ο Αβάς Ποιμήν: «Με τους λογισμούς συμβαίνει ό,τι με το κοφίνι, το γεμάτο ρούχα. Εάν δηλαδή τα ξεχάσει κανείς εκεί, με τον καιρό σαπίζουν. Το ίδιο και με τους λογισμούς. Εάν δεν μεταβληθούν σε πράξη, με τον καιρό χάνονται, δηλαδή σαπίζουν».

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι το πλησίον μας. Άγιος Λουκάς ο Ιατρός.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

στις 14 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Απόστολος Ακύλας εκ των Εβδομήκοντα. Γι' αυτόν μιλάει εγκομιαστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 18, στίχοι 2-3. Ο Ακύλας ήταν Ιουδαίος, έμενε στη Ρώμη, τους έδειξε όμως ο αυτοκράτορ της Ρώμης όλους τους Ιουδαίους από την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας και ήρθε στην Κόρινθο. Και καθώς ο Απόστολος Παύλος έφυγε από την Αθήνα και έφτασε στην Κόρινθο, τον υποδέχτηκαν μαζί με τη σύζυγό του Πρίσκυλα, έμενε στο σπίτι τους, έφτιαχναν και αυτοί σκηνές που έφτιαχναν και ο Απόστολος Παύλος, τους κατήχησε και τους εδίδαξε, τους έκαμε χριστιανούς, τους έκαμε συνεργάτες του, τους πήρε και κοντά του. Και ο Απόστολος Ακύλας απέβη σπουδαίος τέλεχος της Εκκλησίας, καθώς και η Πρίσκυλα γιορτάζουν και στις 13 Φεβρουαρίου, εδώ γιορτάζει χωριστά ο Άγιος Ακύλας, και τα έδωσε όλα για το Χριστό μας, για την πίστη, την Αγία και την Εκκλησία και τη σωτηρία. Και ο Κύριος, αφού υπέφερε πολλά δεινά ο Ακύλας για την πίστη, τον εδέχτη με μαρτυρικό τέλος στη βασιλεία του.

για να μην αμαυρώσω την εκ Θεού εκλογή μου. Ψαλμός 151. Κύριε, μικρός και άσημος ήμουν ανάμεσα στα άλλα αδέλφια μου. Όσο ζούσα στο σπίτι του πατέρα μου, κανείς δεν μου έδινε σημασία, γιατί ήμουν ο νεότερος από όλους. Έτσι ανέλαβα να ασχοληθώ με την πιο ταπεινή δουλειά, την οποία κανείς δεν συμπαθούσε. Έγινα τσομπάνος και έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου. Μα εκεί στους αγρούς και στα λαγκάδια δεν έμεινα άπραγος. Πήρα κλωστή και έπλεξα ένα κομποσκίνι και με τα δάκτυλά μου συνέθεσα τον ύμνο της ευχής και προσευχήθηκα σε σένα. Αλλά ποιος είναι άξιος να συνομιλεί με σένα, Κύριε? Κανένας. Όμως εσύ, με την πολύ σου αγάπη και το έλεος, άκουσες τον ύμνο της άδολης ψυχής μου και με συμπάθησες και ξαφνικά έστειλες τον άγγελό σου και με πήρε από τα πρόβατα του πατέρα μου. Με φόρτωσε με τις δικές σου δωρεές και χάρες. Με χειροτώνησε. Με έκανε επιμένα των λογικών σου προβάτων. Βέβαια, Κύριε, τα αδέλφια μου ήταν πολλά, μεγάλα, έξυπνα και ωραία, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν αναπαύθηκες σε εκείνα. Εγώ πάντως, σαν έλαβα την εντολή σου, δεν δίλιασα και βγήκα να συνάξω τα πρόβατά σου. Και τότε, σαν μανιασμένη θάλασσα, έπεσαν πάνω μου τα κύματα των πειρασμών για να με καταποντήσουν. Σαν τα θηρία που στο διάβα τους κατασπαράσουν ό,τι βρουν, άνοιξαν το στόμα τους και σκόρπισαν παντού τα ψεύτικά τους λόγια. Όμως εγώ, με τη βοήθειά σου, Κύρια, άρπαξα το κοφτερό σπαθί των εντολών σου και το έστρεψα κατά της αμαρτίας. Το έκανα λόγο κοφτερό, το έκανα υπομονή, αγώνα, δράση και ζωή. Το έκανα σαγίνι για να συνάξω τα παιδιά σου. Το έκανα ύμνο, ψαλμό, οδή πνευματική και σου φωνάζω δυνατά, Κύριε, κράτα με κοντά σου για να υμνώ αιώνια το Άγιο όνομά σου. Αμήν. Για μια ορθή πνευματική ζωή. Ψαλμός 1. Κύριε, βοήθησέ με να γίνω ένας ευλογημένος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που δεν θα σκέπτεται όπως σκέπτονται οι ασεβείς, ένας άνθρωπος που δεν θα θέλει να ζει όπως ζουν οι αμαρτωλοί άνθρωποι και ούτε θα επιθυμεί να συναναστρέφεται ανθρώπους που παρασύρουν στην καταστροφή. Ναι, Κύριε, βοήθησέ με μέρα και νύχτα να μελετώ τον νόμο σου για να μαθαίνω ποιο είναι το θέλημά σου, ώστε σύμφωνα με αυτό να σκέφτομαι και να ζω. Το θέλημά σου, Κύριε, ας γίνει για μένα το γάργαρο και καθαρό νερό, το οποίο όχι μόνο θα με δροσίζει και θα με θρέφει όταν φυτρώσω σαν δέντρο κοντά στα γάργαρα νερά σου, αλλά και θα με πλουτίζει με τη γνώση του Θείου θελήματός σου. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί αν πάρω τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων, θα μοιάζω σαν το άχυρο που το παρασύρει ο άνεμος από εδώ και από εκεί και δεν έχει καμιά αξία. Και αν εγώ, Κύριε, που είμαι δική σου εικόνα, καταντήσω να γίνω ένα άχρηστο άχυρο, τότε με τι πρόσωπο θα εμφανιστώ μπροστά σου κατά την ώρα της κρίσεως? Όμως εσύ, Κύριε, μη με αφήνεις να πάρω τον δρόμο των αμαρτωλών ανθρώπων που οδηγεί στην καταστροφή, αλλά στήριξέ με και δώσ' μου δύναμη, ώστε πορευόμενο στη ζωή αυτή σύμφωνα με το θέλημά σου, να φτάσω και εγώ στη συντροφιά των Αγίων, των Δικαίων και των Αγγέλων. Αμήν.

Ιερή Ψαλμή. Κάθισμα πρώτο. Πρώτος Δαβητικός Ψαλμός. Ο δρόμος των δικαίων και ο δρόμος των ασεβών. Μακάριος ανήρ, όσου και πορεύθη εν βουλή ασεβών και εν οδό αμαρτωλών ουκέστη και επί καθέδρα λιμών ουκε κάθισεν, αλλή εν το νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυκτός και έστε ως το ξύλον το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων. Ω τον καρπόν αυτού δώσει εν καιρό αυτού και το φύλλον αυτού ουκ απορρίσεται και πάντα όσα αν ποιεί κατεβοδοθήσεται. Ουχούτος η ασεβής, ουχούτος, αλλίως ιχνούς, ο νεκρύπτη ο άνεμος από προσώπου της γης. Δια τούτο ουκ αναστήσονται ασεβείς εν κρίση, ουδέ αμαρτωλοί εν βουλή δικαίων, ότι γινώσκει Κύριος οδόν δικαίων και οδός ασεβών απολύτεν.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο Ιερώνυμο. Πώς αγιογραφεί η Εκκλησία τον Παράκλητο, γιατί?
1: Το Πνεύμα το Άγιο τον Παράκλητο τον παριστάει η Εκκλησία, τον αγιογραφεί ως περιστέρι. Γιατί? Γιατί το περιστέρι είναι ένα πτηνό το οποίο φεύγει εύκολα. Έτσι να του χτυπήσεις παλαμάκια φοβάται και φεύγει. Με το παραμικρό φεύγει. Ξέρετε τι αγώνας ψυχής είναι να κρατήσεις τη χάρη, τον Παράκλητο μέσα σου. Ξέρεις πόσο προσεκτικός πρέπει να είσαι για να μείνει το Πνεύμα το Άγιο μες στην καρδιά. Γι' αυτό η Εκκλησία λέει εξομολόγηση και ξανά εξομολόγηση. Και Θεία Κοινωνία και ξανά Θεία Κοινωνία. Και προετοιμασία και προσοχή και προσευχή και μελέτη πνευματικών βιβλίων. Γιατί? Για να κατανοήσουμε ότι πρέπει να έρθει η ειρήνη του Χριστού στην καρδιά. Να ειρηνεύουμε. Και μέσα από όλα αυτά να προχωρούμε έχοντας ως κυρίαρχο κριτήριο, ως κυρίαρχο μέτρο, ως πρώτιστο στόχο, τι? Το να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά. Το να μπαίνουμε στο θυσιαστήριο χωρίς να βαραίνει τη συνείδησή μας ή μόνο των κληρικών το παραμικρό. Το να στέκεστε μέσα στο ναό εσείς οι λαϊκοί και να λέτε το Κύριε ελέησον με όλη τη δύναμη της ψυχής και να μην εννοείτε Κύριε ελέησον εμένα αλλά όχι αυτόν που μου έκανε εκείνο, τον άλλον που μου έκανε το άλλο, διότι αυτό δεν είναι προσευχή Ορθοδόξου Χριστιανού. Όποιος έχει έχθρα δεν μπορεί να λειτουργηθεί. Γι' αυτό και τα παλιά τα χρόνια κάποιοι δεν πατούσαν και μέσα στην Εκκλησία. Τους λέγανε αλειτούργοι, τους αλιβάνιστους, όχι γιατί δεν πίστευαν σε Θεό, αλλά γιατί δεν μπορούσαν να ξεπεράσουν. Να πατήσουν τον εγωισμό τους και να συγχωρήσουν και να τα βρουν με τον αδελφό τους. Εδώ μέσα λοιπόν που έρχεστε, είναι πράγματα δυστυχώς που τα έχουμε συνηθίσει και τα έχουμε παρεξηγήσει. Εδώ μέσα που έρχεστε υποτίθεται ότι όλοι εσείς και όλοι εμείς δεν έχουμε τίποτα με κανέναν και έχουμε μόνο αγάπη και έχουμε συγχωρήσει τους πάντες και προχωράμε με τέτοιο τρόπο ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή να μπορούμε να δεχθούμε τη Θεία Κοινωνία, το σώμα και το αίμα του Χριστού, τη χάρη του Παρακλήτου μέσα μας για να γίνει η ψυχή μας κατοικητήριό τους και να μην είναι απλώς διερχόμενη. Μπήκε ο Χριστός και πριν πατήσει το πόδι του στην ψυχή μας έχει ήδη φύγει από αυτά που αντικρίζει, από αυτά που βλέπει να σκεφτόμαστε, από αυτά που βλέπει να αισθανόμαστε, από αυτά που βλέπει να μελετάμε, να κάνουμε αμέσως μόλις βγούμε από την πόρτα της Εκκλησίας. Προσέξτε. Προσέξτε. Κάποια πράγματα δεν είναι να τα λέμε απλώς. Είναι να τα εφαρμόζουμε. Και με αυτήν τη διάθεση της εφαρμογής του νόμου της αγάπης ας πορευτούμε ως Εκκλησία για να έχουμε πραγματικά λόγο ύπαρξης. Για να δικαιώνουμε την ύπαρξή μας σε αυτήν εδώ την γη. Και να είναι η Εκκλησία όντως Εκκλησία και όχι απλώς άλλος ένας θεσμός όπως είναι, ξέρω εγώ, το ΙΚΑ ή το τάδε Υπουργείο ή η τάδε Υπηρεσία που παρέχει κοινωνική ανακούφιση, βοηθάει κάποιους και μας αντιμετωπίζουν ως κάτι διαφορετικό από αυτό που είμαστε. Δεν είμαστε Υπουργείο Προνοίας. Είμαστε οικηβωτός της σωτηρίας, το Ταμείο της Χάριτος. Και όποιος δεν μπορεί να πορευτεί προς την Εκκλησία με αυτούς τους όρους, ετοιμάτων σωτηρίας, αποδοχής της χάριτος, κάνοντας αυτά που η Εκκλησία προϋποθέτει, συγχωρητικότητα, αγάπη, μετάνοια, τότε μάλλον θα έχουμε πρόβλημα εσαΐ και γι' αυτό το λόγο βλέπουμε και η Εκκλησία να κλειδονίζεται στον 21ο αιώνα, όχι διότι βρέθηκε κάτι που να κλονίζει την πίστη ή να αναιρεί τη θεόσδοτη αλήθειά μας, αλλά διότι εμείς οι χριστιανοί δεν τιμούμε την ιδιότητά μας. Και δεν πορευόμαστε όπως πρέπει και δεν προσέχουμε να έχουμε ως όριο στα πάντα που κάνουμε το αν θα μπορούμε μετά να κοινωνήσουμε, το αν θα μπορούμε μετά να λειτουργηθούμε, το αν θα μπορούμε μετά να κρατήσουμε την χάρη στην ψυχή μας. Καλή δύναμη η Παναγία που σήμερα εορτάζει να μας βοηθά ώστε αυτή που συνεισήγαγε τη χάρη στο ναό το νομικό να την εισάγει και στις ψυχές μας για να μείνει η χάρη, όχι απλά να περάσει, να μείνει. Κάθε καλό.

0: Η ζωή ως αποστολή. Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος, δοκιμιογράφος, μοιράζεται μαζί μας σκέψεις και προβληματισμούς.
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, η μέρα που διαβάζω το στο ραδιόφωνο της Μητρόπολης. Έψαξα στα ράφια της βιβλιοθήκης να βρω το βιβλίο μου «Η Προσευχή» και το βρήκα δίπλα στο Ευαγγέλιο που μου χάρισε ο μακαρίτης ο νονός μου, ο Παπαδημήτρης. Σκέφτομαι ότι ο καλός μου νονός χάρισε το Ευαγγέλιο για να το διαβάζω και να παίρνω δύναμη και θάρρος. Το κρατώ στα χέρια μου νιώθοντας ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Το ψεσινό όνειρο θαρώ ότι διήρκησε όλη τη νύχτα. Το πρωί σηκώθηκα κουρασμένος από το κρεβάτι. Κάθισα για λίγο ακίνητος λέγοντας την ευχή. Ύστερα ανοίγω στην τύχη το Ευαγγέλιο και διαβάζω την παραβολή του πονηρού δούλου. Ο πονηρός δούλος ξέχασε το χάρισμα το χρέος του και έσυρε στο δικαστήριο το σύνδουλό του για ένα μικρό χρέος που του όφιλε. Η παραβολή για το χάρισμα το χρέος είναι πράγματι μια απάντηση στο όνειρό μου. Το διάβασμα του Ευαγγελίου το πρωί μου δίνει δύναμη και θάρρος. Δεν νιώθω πια την πρωινή κούραση. Ο Απόστολος της ημέρας που αρχίζει με το στίχο «Ισχύς μου και ύμνησής μου ο Κύριος» είναι επίσης μια ακόμα απάντηση στο όνειρό μου.

έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Εάν δεις κάποιον να επιθυμεί πολλά, να τον θεωρείς πιο φτωχό από όλους. Εάν πάλι δεις κάποιον να μην θέλει πολλά, να τον κατατάσσεις στους πλωσιωτέρους, ακόμη κι αν δεν έχει τίποτα δικό του. Εάν θέλεις να κάνεις κάποιον πλούσιο, μην του προσθέτεις χρήματα, αλλά να το ελαττώνεις τις επιθυμίες. Η επίκριση είναι όπως η αστραπή που χτυπά τις πιο ψηλές κορυφές. Να μην επικρίνεις κανένα κήρυγμα εάν πρώτα δεν ευκαιρίσεις να το πειραματιστείς. Εκείνος που θέλει να διευθύνει ορχήστρα πρέπει να στρέψει την πλάτη του στον κόσμο. Κάθε τι που το επιδιώκουμε μπορούμε να το επιτύχουμε. Μας διαφεύγει όμως εκείνο που διαφορούμε γι' αυτό. Η επιμέλεια είναι η μητέρα όλων των αρετών. Είναι μεγάλο πράγμα να κάνεις τα μικρά πράγματα με επιμέλεια και προσοχή. Και λίγα πράγματα είναι ακατόρθωτα στον άνθρωπο που έχει επιμέλεια. Για την επιορκία θα σας πω μόνο τούτο. Το ψεύδος είναι εξαφάνιση της αγάπης και η επιορκία άρνηση του Θεού. Είναι του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με την αγάπη των εχθρών. Πώς να αγαπάμε τους εχθρούς μας. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Ματθαίος 5,43 έως 48 και Λουκάς 6,27 έως 28 και 31 έως 40. Στο προηγούμενο θέμα περί ανεξικακίας ανεβήκαμε στην κορυφή της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Ήδη όμως, με την αγάπη των εχθρών, θα ανεβούμε στην κορυφή της κορυφής της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου. Ας το δούμε λοιπόν. Ο Κύριος, συμπληρώνοντας τον εβραϊκό νόμο περί αγάπης, λέγει «Οικούσατε ότι ερέθη της αρχαίης, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου». Το αγαπήσεις τον πλησίον σου αναφέρεται στο Λεβιτικό 19,18. Το δε μισήσεις τον εχθρό σου είναι εντολή των γραμματέων. Με τη λέξη πλησίον ο εβραϊκός νόμος εννοεί τον Εβραίο. Οι γραμματείς όμως έβγαλαν από αυτό το μισήσεις τον εχθρό σου, κάτι το οποίο δεν ανήκε στον νόμο. Διότι ο νόμος διέτασε την αγάπη των εχθρών. Έξοδος 23,4. Στην εθνικιστική και διαστραμμένη ερμηνεία αυτή των γραμματέων, ο Κύριος προσφέρει τη γενική πανανθρώπινη αγάπη των εχθρών, με λόγια, έργα και προσευχή, θέτοντας ως παράδειγμα την πανανθρώπινη αγάπη του Θεού, ως εξής. «Εγώ δε λέγω ημίν, αγαπάτε τους εχθρούς ημών, καλώς ποιείτε τους μισούντας ημάς, προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων και διωκόντων ημάς και ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς». Ο Κύριος, δικαιολογώντας την αγάπη αυτή, λέγει χαρακτηριστικά «Εάν αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τι να μισθών έχετε, ποια ημίν χάρις, ποια η ομορφιά σας. Ουχοί οι τελώνε, οι οποίοι τελώνε, πίεζαν αυτούς που φορολογούσαν, δηλαδή τον περιούσιο λαό του Θεού, τον εβραϊκό, χάριν ξένων κατακτητών, γι' αυτό ήσαν μισητοί στους Εβραίους. Λοιπόν, ουχή η τελώνε η αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Εάν εσπάσιστε, χαιρετήσετε, τους αδερφούς ημών μόνον, τι περισσόν ποιείτε, τι περισσότερο από τους τελώνες και αμετανόητους κάνετε. Ουχή η εθνική, οι ειδωλολάτρες δηλαδή, το αυτό ποιούσι. Εάν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια εμήν χάρις εστί. Και αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβωσι τα ίσα. Τα δανειστέντα, ή άλλα δάνεια, και αυτοί τα κάνουν στην ανάγκη. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών, και αγαθοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες. Δηλαδή, καθόλου να μην απελπίζετε τους εχθρούς σας, με το να αρνηθείτε το δάνειο που σας ζήτησαν. Ούτε εσείς να απελπιστείτε αν αυτό που δανείσατε το χάσετε. Και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έστεστε οι υψίστου, του πατρός ημών του ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και έτσι ο Θεός, Χριστός έστειν επί αχαρίστους και πονηρούς. Λέγοντας ο Κύριος ότι ο πατέρας του βρέχει για δικαίους και αδίκους, δηλώνει ότι ύψιστο αγαθό δεν είναι μόνο το θέλημα το δικό του, αλλά φέρει και παραστατικότατο παράδειγμα τον Θεό, ο οποίος βρέχει και φωτίζει όλους τους ανθρώπους. Σοφόν το σαφές. Ο Κύριος επιγραμματικά λέγει, «Καθώς θέλετε ή να ποιούσιν ημίν οι άνθρωποι, ποιείτε αυτοίς ομοίως». Όχι όπως σας φέρονται, αλλά όπως θα θέλετε να σας φέρονται οι άλλοι άνθρωποι. Κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να φέρεστε κι εσείς αυτούς. Ο Κύριος, για να δηλώσει ότι αυτός που δεν αγαπά τον εχθρό του, αλλά τον κατακρίνει, παραβαίνει τον νόμο της αγάπης και μπαίνει στην αρμοδιότητα του Θεού, για την οποία θα τιμωρηθεί, λέγει «Γίνεστε ουν οι κτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών οι κτήρμονες τι. Μη κρίνετε και ου μη κριθείτε. Μη καταδικάζετε και ου μη καταδικαστείτε. Απολύετε και απολυθήσεστε». Ο Κύριος, συνιστώντας να είμαστε πράοι, ευμενείς, φιλόφρονες, ευγενείς προς τους εχθρούς μας, προσθέτει «Δίδωτε και δοθήσετε ημίν». Τι? «Μέτρων καλών πεπιεσμένων και σεσαλευμένων και υπερεκκινόμενων δώσουσιν εις τον κόλπον ημών. Ο μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε ημίν». Μέτρο εδώ είναι το δοχείο το οποίο μετρούσαν τα σιτάρια. Αυτό το γέμιζαν, μέχρι επάνω το στίβαζαν, το κουνούσαν, το γέμιζαν καλά και το ξεχύλιζαν. Τόσο γεμάτη πρέπει να είναι προς όλους η ευγένειά μας, για να έχουμε κι εμείς την ίδια αμοιβή από το Θεό. Διότι με όποιο μέτρο επί οικίας κρίνουμε τους άλλους, με το αυτό θα κριθούμε από τον Θεό. Οι πιστοί χριστιανοί πρέπει να είναι το φως των ανθρώπων, ιδίως στην αγάπη. Γι' αυτό δεν πρέπει να είναι τυφλοί πνευματικός, αλλά να μιμούνται το δάσκαλό τους. Γι' αυτό ο Κύριος λέγει «Μη δύνατε τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχή αμφότεροι εις βόθινον πεσούνται». Όταν οδηγεί ο ένας τυφλός τον άλλον, θα πέσουν και οι δύο στον λάκο. Ο Χριστός είναι ο μόνος οδηγός. Ούκα εστί μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού. Κατηρτισμένος δε έστε πας όσο διδάσκαλος. Ο Χριστός ο οποίος αγάπησε τους εχθρούς. Τέλος θέτει την τελική σφραγίδα. Γίνεστε ουν τέλειοι όσο πατήρ μου τέλειος εστίν. Το παράδειγμα του Θεού προβάλλεται όχι ως σκαλοπάτι τελειότητας, αφού δεν μπορούμε να το φτάσουμε, να το πετύχουμε, αλλά ως ιδανικό, το οποίο πρέπει να μας εμπνέει και να μας ανυψώνει όσο είναι δυνατόν ψηλότερα, τον καθένα μας, ανάλογα με τις φυσικές και υπερφυσικές δυνάμεις τις οποίες έχει. Γενικώς η εντολή αυτή της αγάπης των εχθρών, η οποία είναι θυσία, μας προωθεί πιο πέρα από τα ιδανικά του προχριστιανικού κόσμου της δικαιοσύνης. Οι αρνητές του Χριστού, για να δικαιολογηθούν, διότι δεν ακολουθούν τον Χριστό, ισχυρίστηκαν ότι εκείνα τα οποία είπε ο Χριστός, τα είπαν και άλλοι πριν από Αυτόν, και επομένως ο Χριστός δεν έχει τίποτα το καινούριο. Είναι θέμα λοιπόν ύψης της σπουδαιότητας να εξεταστεί η αγάπη του Χριστού και μετά Χριστόν, για να φανεί η μεγάλη διαφορά χριστιανού και προχριστιανικού κόσμου. Συνεχίζουμε λοιπόν στο θέμα μας, προχριστιανική αγάπη. Από τους αρχαιότατους χρόνους μέχρι την εποχή του Χριστού, ο κόσμος γνώρισε τον έρωτα, την φιλία, την δικαιοσύνη, την φιλοξενία, όχι όμως και την αγάπη των εχθρών. Αγαπιόντουσαν οι άνθρωποι που είχαν το ίδιο αίμα. Φροντιζόταν να δίνεται δικαιοσύνη και αμοιβαία ανοχή στους πολίτες της ίδιας πόλεως. Ο ξένος, εάν δεν ήταν φιλοξενούμενος, δεν έπρεπε να περιμένει παρά μίσος και ξερίζωμα. Ο Ζεύς, ο θεός Ζεύς, προστατεύει τους ταξιδιώτες και τους ξένους. Ο ξένος, ο οποίος χτυπά στη θύρα, στην πόρτα του αρχαίου Έλληνα, τρώει φαγητό, πίνει και κοιμάται. Έξω από την οικογένεια υπήρχε μερική αγάπη. Μέσα στην πόλη το ίνδαλμα ήταν η δικαιοσύνη. Έξω από τα τείχη της πόλης και από τα σύνορα ήταν μίσος άσβεστο. Παρ' όλα αυτά, υψώθηκαν μερικές φωνές σε διάφορες εποχές και τόπους του προχριστιανικού κόσμου, οι οποίες ζήτησαν αγάπη και εκτός της οικογένειας, μεταξύ των ανθρώπων του ίδιου έθνους. Ζήτησαν λίγη δικαιοσύνη για τον ξένο και για τον εχθρό, αλλά οι φωνές αυτές ήταν ασθενείς σε τόνο, λίγες σε αριθμό, σκόρπιες σε χώρες πολύ μακρινές και σε μακρινούς χρόνους, ώστε να μην μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι φωνές, καθώς εξελίχθηκαν, γέννησαν με την εξέλιξή τους την περί αγάπης διδασκαλία του Χριστού. Ας τις δούμε αυτές τις ασθενείς, λίγες, διασπαρμένες και μακρινές φωνές του προχριστιανικού κόσμου περί αγάπης των εχθρών. Και ξεκινάμε να δούμε τι γινόταν στην Κίνα. Στην Κίνα πριν από 400 χρόνια π.Χ. ένας σοφός της Κίνας, ο Μέ Τι, στο βιβλίο του «Και Σιάνκ Και», διακηρύττει την αγάπη όλων των ανθρώπων, λέγοντας «Τι είναι εκείνο το οποίο

πατέρας αγαπά τον εαυτό του και όχι τον γιο του. Βλάπτει τον γιο του, εάν αυτό είναι για το συμφέρον του. Οι ληστές αγαπούν τα σώματά τους και όχι τους ανθρώπους. Γι' αυτό ληστεύουν τους άλλους για προσωπικό τους όφελος. Εάν έβλεπαν τα σώματα των άλλων ως δικά τους, δεν θα έκλεβαν. Εάν οι άνθρωποι έφταναν στην αμοιβαία γενική αγάπη, τα κράτη δεν θα φιλονικούσαν μεταξύ τους. Οι οικογένειες δεν θα ταραζόταν. Οι κλέφτες θα εξαφανιζόταν. Οι δε άρχοντες και οι αρχόμενοι, γονείς και παιδιά, θα ήταν οι μεν άξιοι σεβασμού, οι δε άξιοι επιοικίας. Ο κόσμος τότε θα βελτιωνόταν. Για τον σοφό λοιπόν με τι η αγάπη αυτή, η οποία είναι μάλλον σεβασμός των μικροτέρων προς τους μεγαλυτέρους και επιοίκεια των μεγαλυτέρων προς τους μικρότερους. Απέχει πολύ του να ονομαστεί αγάπη των εχθρών. Είναι μάλλον ένα φάρμακο για τη συντήρηση πολιτών και κράτους. Είναι κοινωνική πανάκια. Ο περίφημος Λάο Τσέ, ζώντας στην Κίνα, προτείνει να απαντούμε στην προσβολή με ευγένεια. Άλλο όμως γλυκύτητα, σύνεση και ευγένεια και άλλο αγάπη των εχθρών. Κατά την ίδια εποχή και στην ίδια χώρα, ο Κονφούκιος κηρύττει διδασκαλία η οποία κατά τον μαθητή του Τσέγκ Τσέ διέτασε να αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας. Σημείωνε όμως ρητά να αγαπάμε τον πλησίον μας και όχι τον μακρινό, τον ξένο, τον εχθρό. Επομένως ο Κονφούκιος δίδασκε τη φιλική αγάπη και την ευγένεια, τα οποία είναι αναγκαία για την ευημερία των εθνών, αλλά δεν σκέφτηκε να χτυπήσει το μίσος, συνιστώντας την αγάπη των εχθρών. Σε κάποια βιβλία όπου βλέπουμε τις παραβολές του, βρίσκουμε αυτές τις λέξεις, οι οποίες έχουν παραλυφθεί από το αρχαίο κομφουκιανικό κείμενο του Τάχιο. Ο δίκαιος άνθρωπος είναι ικανός να αγαπά και να μισεί τους ανθρώπους όπως αυτός νομίζει. Αγαπητοί μου ακροατές, εδώ θα σταματήσουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε για να δούμε πώς έβλεπαν και άλλοι λαοί την προχριστιανική αγάπη. Θα πάμε στις Ινδίες, στην Αίγυπτο, στην Περσία, στην Ελλάδα, στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη. Χαίρετε, η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές,

0: φωτιά, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ευχαριστούμε σοι, Κύριο Θεός ημών, ότι έδωκα σημείν παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων, ειν ενεκένησα σημείν οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός του Χριστού σου. Καταξιωθέντε σου νησελθήν εις τόπον σκηνώματος δόξη σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου, Δέσποτα, ελεήσε ημάς, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο και προσφέρυνση την φοβεράν ταύτην και ανέμακτον θυσίαν υπέρ των ημετέρων αμαρτημάτων και των του λαού αγνοημάτων, εξαπόστειλον εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον ημών τα φρονήματα προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό το συνειδότη προσφέρω μένση έλεον, ειρήνην, θυσίαν ενέσεως.
2: Ευχαριστούμεν σοι, Κύριε Θεός ημών, ότι έδωκα σε μην παρησίαν εις την είσοδον των Αγίων εν το αίματι Ιησού, ειν ενεκένησα σε μην οδόν πρόσφατον και ζώσαν δια του καταπετάσματος της σαρκός αυτού. Καταξιωθέντε σου νησελθήν εις τόπον σκηνώματος δόξης σου, έσωτε γενέστε του καταπετάσματος και τα Άγια των Αγίων κατοπτεύσε, προσπίπτωμεν τη αγαθότητή σου δέσποτα, ελεήσε ημάς. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίστασε του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγώση μην ανάδειξον και τα συνοεράσιμων όψεις του απεριλήπτου σου φωτός. Αποπλήρωσον και καθάρα στην πτωχή ανημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, αξία να πέργασα της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως, ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και σε την δόξαν και την ευχαριστία να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

περί μοναχισμού του αρχιμανδρίτη Ζάχαρου Ζαχαρία. Ερώτηση. Σχετικά με το κράτα το νου σου στον Άδη και στην καρδιά. Κανείς δεν μπορεί να είναι προφητικός αν δεν μιλήσει από την καρδιά. Συνδέεται το προφητικό πνεύμα με την καρδιά? Απάντηση. Στην καρδιά σημαίνει με όλο μας το είναι. Επειδή η καρδιά είναι το κέντρο του είναι. Αν μιλάμε από την καρδιά, αυτό σημαίνει ότι όλο μας το είναι βρίσκεται εκεί. Σε όλη τη γραφή απαιτείται αυτή η συμμετοχή της καρδιάς. Πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μας και μετά να ομολογήσουμε με το στόμα μας η σωτηρίαν. Πρέπει να προσευχόμαστε εκ καθαράς καρδίας και να συγχωρούμε από την καρδιά. Όλα όσα κάνουμε πρέπει να τα κάνουμε από την καρδιά μας και τότε μόνο αναγνωρίζονται από τον Θεό.

0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.
1: Προχτές βρέθηκα σε μια συντροφιά που μίλαγε για τον Χριστό. Ο ένας έλεγε πως πρόκειται για βασιλιά. Τι βασιλιά δεν μας είπε. Ο άλλος είπε πως ήταν ένας επαναστάτης σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα. Ο τρίτος είπε «Καλός είναι, αλλά καλά είναι εκεί που είναι». Τη γνώμη μου τη φύλαγα να την πω τελευταίος και τραγουδιστά.

ελέη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ίσιν το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και τα περικείμενα τη ιερά ταύτη τελετή, συμβολικώς αμφιάσματα των ενιγμάτων ανακαλύψας, τη λαυγός ημίν ανάδειξον και τας νοεράς ημών όψης του απεριλείπτου σου φωτός αποπλήρωσον και καθάρας την πτωχίαν ημών από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος αξίαν απέργαστε της φοβεράς ταύτης και φρικτής παραστάσεως ότι υπερεύσπλαχνος και ελεήμων Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Η αγάπη του Θεού Πατρός και η χάρις του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και η κοινωνία και η δωρεά του Παναγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.

πώς να διαβάζεις τους ψαλμούς. Όταν διαβάζεις τους στίχους της ψαλμωδίας σου, μη σκέφτεσαι ότι είναι λόγια αλλουνού που τα επαναλαμβάνεις. Και αυτό για να μην νομίζεις ότι οι ψαλμοί που έχεις μπροστά σου για πνευματική μελέτη είναι ατελείωτοι και παραβλέψεις τελείως την κατάνοιξη και τη χαρά που φέρνουν. Εσύ λοιπόν, όταν προσεύχεσαι, να διαβάζεις με κατάνοιξη τους στίχους σαν να είναι δικά σου λόγια και να καταλαβαίνεις όσα λες σαν να είναι το έργο σου αυτό που πρέπει να το εκτελείς τέλεια. Είπε Όσιος Ισαάκ ο Σύρος.

0: καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

Ευχόμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Μακριράχης, η οποία βρίσκεται στη Μικρή Μηλιά και απέχει από την πόλη της Κατερίνης 26 χιλιόμετρα.

Το όνομα Μακριράχη το πήρε από τη ράχη του βουνού, πάνω στο οποίο είναι κτισμένο το μοναστήρι, η οποία αρχίζει από τα γραφικά πιέρια και καταλήγει στη θάλασσα του Θερμαϊκού κόλπου. Και έτσι προήλθε το όνομα Μακριράχη.

Δεν βρήκαμε γραπτές πηγές σχετικά με την ιστορία της Μονής, αλλά παμπάλες παραδόσεις στις οποίες και στηριζόμαστε αναφέρουν ότι ιδρύθηκε στα Βυζαντινά χρόνια. Λέγεται ότι κτίστηκε το 10ο αιώνα, χωρίς όμως να γνωρίζουμε τους ιδρυτές της.

Ένα καθοριστικό γεγονός, το οποίο σημάδευσε την ιστορία της Μονής, ήταν η δολοφονία του ηγουμένου Αμβροσίου το 1925, με αποτέλεσμα η Μονή να χάσει όλη την περιουσία της και τα ιερά της κοιμήλια. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, η Μονή πήρε ενεργό μέρος σε όλες τις περιπέτειες του έθνους μας. Γι' αυτό και πυρπολήθηκε 2 φορές από τους Τούρκους. Η πρώτη πυρκαγιά εξεδηλώθη μετά την κήρυξη της Ελληνικής Επαναστάσεως το 1821 και η δεύτερη το 1878 επί Επισκόπου Κολυνδρού κυρίου Νικολάου Λούση λόγω της εξεγέρσεως κατά των Τούρκων. Εδώ φιλοξενήθηκε στη συνέχεια και ο Παύλος Μελάς με τα παλικάρια του, συντηρούμενος από τη Μονή. Παράλληλα, το μοναστήρι στάθηκε η γέφυρα για την μετακίνηση μακεδονομάχων και πυρομαχικών από την Νότιο Ελλάδα προς τον κοιόμενο Βάλτο των Γιαννητσών. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε σε αυτό ακριβώς το σημείο που είναι κτισμένο αυτό το μικρό εκκλησάκι, από έναν ευσεβή ιερέα του χωριού Παλαιοστάνης, ο οποίος έβλεπε συχνά στον ύπνο του την εικόνα της Παναγίας. Με τον καιρό η εικόνα αυτή θαυματουργούσε, με αποτέλεσμα η Μονή να αποκτήσει μεγάλη φήμη. Δεν ξέρουμε αν σώζεται αυτή η εικόνα, αλλά εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι οι αντίγραφα της πρώτης εικόνος δόθηκαν και στα μετόχια του μοναστηριού. Από την πρώτη στιγμή που εγκατασταθήκαμε εδώ στη Μονή, αισθανθήκαμε απλόχερα την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας. Άνθρωποι από όλες τις γύρω εδώ περιοχές και όχι μόνο, μας πλαισιώνουν για να βοηθήσουν και να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια. Νιώθουμε ότι η Παναγία τους ομιλεί για να βοηθήσουν στην κάλυψη των αναγκών της Ιεράς Μονής.

Η νέα πτέρυγα των κελιών της αδελφότητος κοσμείται και από τρία παρεκκλήσια. Το πρώτο είναι αφιερωμένο στον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία. Το δεύτερο στον Άγιο Ιωακήμ τον Ιθακίσιο και Βατοπεδινό, του οποίου η Μονή έχει και ένα μικρό τεμάχιο Αγίου Λειψάνου του.

εδώ είναι το παρεκκλήσιο των Αγίων Αρχαγγέλων και το τιμάται το εγχώνες θαύμα, γιατί η περιοχή έχει ένα πρόβλημα με τις καθεζήσεις και παρουσίαζε όλο το κτίριο του ναού ρογμές και μας είπαν οι πατέρες από το Άγιον Όρος ότι να βάλουμε τους Αρχαγγέλους που στις χώνες κάνανε αυτό το μεγάλο θαύμα και σταμάτησαν οι κατολιστήσεις.

Από εδώ βρισκόμαστε στο δεξιό κλήτος του Καθολικού, το οποίο δημιουργήθηκε για την ανάγκη της μονής να έχουν έναν χώρο προσωπικό οι μοναχές την ώρα που ψάλουν, την ώρα που προσεύχονται.

Ο μοναχισμός φέρει ένα αρχαίο μήνυμα στον σύγχρονο κόσμο, αλλά πάντα σύγχρονο. Επειδή ο κάθε μοναχός ασχολείται με τον έσω άνθρωπο, επίμονα έχει να πει πάρα πολλά στον σύγχρονο κόσμο. Γιατί αυτό που λείπει στον σύγχρονο κόσμο είναι η εσωστρέφεια. Φοβόμαστε να γυρίσουμε να δούμε τον έσω άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος το καταφέρει αυτό, του φεύγει κάθε φόβος μετά.

Εδώ βρίσκεται το Αγίασμα της Μονής, το οποίο προϋπήρχε, αλλά άγνωστο από πότε. Με τον καιρό σκεπάστηκε με πέτρες, χώματα και το 1978 κάποιος κάτοικος της Βερίας, ονόματι Δατάμες, ο οποίος είχε πολύ άρρωστη τη γυναίκα του, είδε ένα βράδυ στον ύπνο του την Παναγία να του λέει: «Έλα να με βγάλεις στην επιφάνεια». Μετά από αυτό το όνειρο, ήρθε εδώ στο μοναστήρι, έσκαψε σε μικρό βάθος με μηχάνημα και βρήκε το Αγίασμα. Φεύγοντας, πήρε μαζί του από το Αγίασμα της Παναγίας και όταν γύρισε στο σπίτι, έδωσε στη γυναίκα του να πιει. Μετά από λίγες μέρες, η γυναίκα θεραπεύτηκε και από ευγνωμοσύνη έκτισε εδώ στον τόπο του Αγιάσματος αυτό το μικρό εκκλησάκι.

Η μονή ήταν ανέκαθεν αντρική. Μόνο για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μετά το 1841, υπήρξε γυναικεία. Αλλά λόγω της τρομοκρατίας των Τούρκων και των Ληστών και κυρίως λόγω ελλείψεως νερού, οι μοναχές αποφάσισαν να φύγουν. Τότε παρουσιάζεται η Παναγία στον ύπνο της Ηγουμένης και της λέει: «Γιατί θέλετε να με αφήσετε μόνη, εγώ δεν σας προστατεύω. Αλλά ωστόσο σκάψτε σε αυτό το σημείο και θα βγει νερό». Μετά από αυτό το όνειρο, οι μοναχές έσκαψαν σε αυτό ακριβώς το σημείο και βγήκε άφθονο και δροσερό νερό, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερα, που και αυτό έχει τις ιαματικές του ιδιότητες, όπως μαρτυρούν πολλοί. Νομίζω ότι ήρθαμε μόλις χθες, αλλά χωρίς να το καταλάβουμε πέρασαν 30 ολόκληρα χρόνια. Υπό την καθοδήγηση της εναρέτου και μονίμως προσευχομένης μακαριστής γερόντισάς μου Νεκταρίας, σταθήκαμε σε αυτόν τον τόπο, που ναι μεν ήταν άφθονη η χάρη της Παναγίας μας, είχαμε όμως να δαμάσουμε και τα στοιχεία της φύσεως.

Οι συνθήκες διαβιώσεως εδώ ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Ο τόπος ήταν πολύ άγριος. Καμιά σχέση με το σημερινό που βλέπετε. Κανείς δεν πίστευε ότι θα μέναμε. Γι' αυτό βάλαμε στην πύλη της Μονής αυτούς τους δύο Αγίους, τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη και την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, επειδή και αυτοί εμόνασαν σε πολύ αφιλόξενο και άγριο τόπο και σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε βέβαια και την αμέριστη και ηθική συμπαράσταση του πρώην Μητροπολίτου μας κυρίου Αγαθονίκου και την απευθείας υιοθεσία του νυν πατρός και σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Γεωργίου, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε τη συμπάθειά του και την πολύ του πατρική αγάπη. Γι' αυτό θα είμαστε εσαΐ ευγνώμονες.

Προσπαθούμε να τηρούμε αυτό που παραλάβαμε από την μακαριστή γερόντισσα Νεκταρία, η οποία από κοσμική ήταν γνήσιο παιδί του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Όλο το πρόγραμμα είναι βασισμένο στην καλλιέργεια της ευχής «Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με» και της καθημερινής αγρυπνίας. Αμήν. Κύριε εισάγουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάγουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέρθεις εις κρίση με το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Πάντα στους προστρέχω.

κύριο έργο των μοναχών είναι η προσευχή. Κάθε άλλο έργο για τον Ορθόδοξο μοναχό είναι πάρεργο. Αλλά για να τηρείται όμως η κοινοβιακή διαβίωση και η φιλοξενία των ανθρώπων που έρχονται στη Μονή, είναι απαραίτητα κάποια διακονήματα για την εύρυθμη λειτουργία της Μονής και την τήρηση του προγράμματος, το οποίο κατά τους πατέρες πρέπει να τηρείται με θρησκευτική ευλάβεια. Γι' αυτό και η κάθε αδελφή έχει αναλάβει το δικό της τομέα. Άλλη είναι αρχοντάρισα, άλλη εκκλησιαστικός, άλλη τυπικάρισα και άλλη μαγείρισα. Και όλα τα άλλα διακονήματα τα κάνει από κοινού η αδελφότητα.

Εδώ βρισκόμαστε στο μαγειρίο της Μονής και από την Πνευματική Τράπεζα περνάμε στην Ηλική. Προσπαθούμε ό,τι παρασκευάζεται στη Μονή να είναι με τον παραδοσιακό τρόπο και με αγνά υλικά.

Ο μοναχός, αν και φεύγει μακριά, κρύβεται από τους θορύβους του κόσμου, έχει μονίμως νέα ανησυχία για το πώς πορεύεται ο κόσμος και η κοινωνία που άφησε πίσω του. Κύριο μέλημά του είναι η προσευχή. Εύχεται υπέρ όλου του κόσμου και της σωτηρίας αυτού. Οι άνθρωποι, πληροφορούμενοι τη διάθεση των μοναχών, δίδουν

0: εάν δεν παλεύουμε να σχετιστούμε, να ζοριστούμε με τον άλλον, αν δεν καλλιεργούμε την καθημερινότητά μας, τις σχέσεις μας, αν ξεκοπούμε από φίλους, αν δεν έχουμε σχέσεις που αντέχουν μέσα στον χρόνο, τότε τι γίνεται, βρισκόμαστε όλο και πιο μόνοι. Κατάθλιψη σημαίνει εγκλωβισμός. Εγκλωβίζομαι σε κάτι που νιώθω ότι δεν έχει νόημα, που έχει χαθεί το νόημα. Ποιο είναι το νόημα της ζωής μου? Είναι εκεί που πια δεν βλέπω λύσεις. Γι' αυτό είναι στενός χώρος, στεναχώρια, κλεισμένο, χωρίς... Άρα τι γίνεται μέσα αυτό? Κλείνομαι μέσα στις πίκρες και τις αδικίες που μου έχουν συμβεί στο παρελθόν. Στους ανθρώπους που δεν με αγαπάνε. Άρα τι γίνεται σε όλο αυτό? Αυτό παίρνει τα στοιχεία της κατάθλιψης εξωτερικά, αλλά είναι μια άλλη κατάθλιψη που κι αν έστω επιφανειακά την καλύπτουν κάποια χαπάκια, την καλύπτουν κάποια χαπάκια που παίρνει κανείς προληπτικά μέσα από ναρκωτικά διαφόρων ειδών.
1: Προληπτικά, αλλά με συγχωρείτε κύριε Καραγιάννη μου, γιατί προφανώς υπάρχουν ψυχιατρικά ζητήματα που σηκώνουν θεραπευτική, φαρμακευτική αγωγή. Αλλά εδώ όταν ακούς στις παρέες, τι έχεις, είμαι στα κάτω μου. Πάρε ένα Ζαντάκ, πάρε ένα Λεξοτανίλ, πάρε ένα Αρντάν. Σου έχω ένα χαπάκι να την περάσεις.
0: Κάνε ένα τσιγάρο, μπάφο, πάρε μια κόκα.
1: Πάρε και μια κόκα και μετά η κόκα γίνεται και must, ναι. Να το γλεντήσουμε, να φτιαχτούμε και να περάσουμε και καλά. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν. Μάλλον τι το λέω σε εσάς, εσείς τα ξέρετε καθημερινά.
0: Καταλαβαίνω πώς
1: από αυτά που βλέπετε.
0: Άδειασμα.
1: Άδειασμα.
0: Άδειασμα. Άδειασμα. Άδειασμα. Γιατί γίνεται μια χημική, ένας χημικός παροξυσμός και αδειάζουν οι αποθήκες της ντοπαμίνης μέσα στον οργανισμό, στον εγκέφαλο, αλλά μετά είναι το απόλυτο άδειασμα.
1: Εδώ δεν είναι ο ρόλος του ψυχοθεραπευτή. Διότι αν εγώ κρεμαστώ ερχόμενος σε εσάς και πείτε εσείς ότι για ένα διάστημα επιδέχεται να πάρει και φαρμακευτική αγωγή. Δεν λέω εσείς. Ναι, ναι. Λέω. Εγώ θεωρώ ότι το κλειδί είναι το χαπάκι στο κάθε ζόρι και καθαρίσαμε. Εδώ δεν είναι και η ευθύνη των θεραπευτών να βάλουν το όριο ότι το χαπάκι είναι ένα υποκατάστατο όξυνσης μιας κατάστασης, μέχρι εκεί όμως δεν είναι η λύση σου.
0: Ξέρετε κάτι, δεν είμαι ενάντια.
1: Γιατί το έχω, ναι, ναι, το έχω, πες μου ένα χάπι να...
0: Ναι. Δεν είμαι ενάντια στα φάρμακα. Είμαι ενάντια στη ζωή που δεν έχει έμπνευση, που δεν έχει χαρά, αλλά που έχει απέτηση. Οτιδήποτε καλό είναι απαιτητικό. Το βόλεμα, να το ξέρετε και αυτό το λέμε και επιμένω σε αυτό, το βόλεμα είναι προδοσία στον εαυτό. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ακριβό από το βολεμένο. Έχει φτηνή τιμή για να το κάνεις, αλλά έχει πολύ απαιτητικές μετά παρενέργειες. Έχει υποχρεώσεις μετά, σαν τον όταν παίρνεις να δανειστείς από ένα τοκογλύφο για να βγεις από τη δύσκολη στιγμή.
1: Θα βγεις μεν, αλλά μετά...
0: Σε πνίγει.

0: ως αληθώς άξιον εστί και δίκαιον πρέπονται και οφειλόμενον σε ενήν, σε ημνήν, σε προσκυνήν, σε δοξολογήν, σι ευχαριστήν, το πάσης κτίσεως ορατίστε και αοράτου δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη. Ων υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών και πάσε δυνάμεις αυτών, ηλιώστε και σελήνη και πας ο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ, η Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματι δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις, φοβερέ, χερουβίμ, τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί, πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δυσί τους πόδας και τες δυσίν υπτάμενα κέκραγεν έτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν ασυγίτης δοξολογίες.
1: Άξιον και δίκαιον,
2: σε δοξολογήν, σε ευχαριστήν. Το πάσης κτίσιος ορατίστε και αοράτο δημιουργώ, το θησαυρό των αιωνίων αγαθών, τη πηγή της ζωής και της αθανασίας, το πάντον Θεό και Δεσπότη, ον υμνούσιν οι ουρανοί και οι ουρανοί των ουρανών, και πάσε δυνάμεις αυτών, ήλιώστε και σελήνη και πάσο των άστρων χορός, γη, θάλασσα και πάντα τα εναυτής, Ιερουσαλήμ Επουράνιος, πανήγυρης εκλεκτών, εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων εν ουρανής, πνεύματα δικαίων και προφητών, ψυχέ μαρτύρων και αποστόλων, άγγελοι, αρχάγγελοι, θρόνοι, κυριότητες, αρχέτε και εξουσίε και δυνάμεις φοβερέ, χερουβίμ τα πολιώματα και τα εξαπτέρυγα σεραφείμ, άτες μεν δυσί πτέρυξη κατακαλύπτει τα πρόσωπα εαυτών, τες δε δυσί τους πόδας και τες δυσίν υφτάμενα και καργενέτερον προς το έτερον, ακαταπαύστη στόμασιν, ασυγή της δοξολογίες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κεφάλαιο τέταρτο. Εξωτερικός θόρυβος και εσωτερική ησυχία. Αλλίωσαν την ήρεμη φύση. Τα περισσότερα μέσα που χρησιμοποιούν σήμερα οι άνθρωποι για την εξυπηρέτησή τους κάνουν θόρυβο. Αχ, την έχουν παλαβώσει με τους θορύβους την ήρεμη φύση. Την έχουν αλλοιώσει και με όλα τα σύγχρονα μέσα την έχουν καταστρέψει. Παλιά τι γαλήνη υπήρχε. Πώς ο άνθρωπος αλλοιώνεται και αλλοιώνει χωρίς να το καταλαβαίνει. Όλοι τώρα έχουν μάθει να ζουν με τον θόρυβο. Βλέπεις και πολλά από τα σημερινά παιδιά για να διαβάσουν θέλουν ροκ μουσική. Δηλαδή, περισσότερο τους αναπαύει να διαβάσουν με μουσική παρά με ησυχία. Αναπαύονται στην ανησυχία, γιατί υπάρχει ανησυχία μέσα τους. Παντού θόρυβος υπάρχει. Συνέχεια, βου-βου ακούς. Βου-βου για να κόψουν ξύλα. Βου για να γυαλοχαρτίσουν. Βου για να ραντίσουν με τον ψεκαστήρα. Μετά θα βρουν άλλους ψεκαστήρες, σαν αεροπλάνα, που θα κάνουν πιο πολύ θόρυβο και θα πούν «Α, αυτοί είναι πιο καλοί, γιατί ρίχνουν το φάρμακο από πάνω και δεν μένει ούτε μπουμπούκι άβρεχτο» και θα θέλουν να αγοράσουν από εκείνους και θα χαίρονται με εκείνους. Μια τρύπα πάει να κάνει ο άλλος για να βάλει ένα καρφί και βάζει το βου. Τι να κάνει? Μια τρύπα στο νερό. Και χαίρεται. Το παράξενο είναι ότι καμαρώνει κιόλας. Για να πάρει λίγο αέρα, παίρνει μηχανή με μπαταρία. Πάλι βου. Παλιά, όταν σε στενόταν κανείς, έκανε λίγο αέρα με το χέρι του. Ενώ τώρα ξεκουφαίνεται για να κάνει λίγο αέρα. Και στην θάλασσα τώρα όλα θόρυβο κάνουν. Έβλεπες άλλοτε τα καράβια με τα πανιά να πλέουν ήσυχα. Τώρα και ένα μικρό μοτέρ κάνει ντουκου ντουκου

σε λίγο θα κυκλοφορούν οι περισσότεροι με αεροπλάνα. Και ξέρεις τι γίνεται? Η γη απορροφάει και λίγο τον θόρυβο. Στον αέρα θα είναι ο Θεός να φυλάξει. Κατέστρεψαν και τα άγια ερημικά μέρη. Το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας κατέστρεψε δυστυχώς με το δίθεν πολιτισμό του ακόμη και τα άγια ερημικά μέρη που γαλινεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Ο ανήσυχος άνθρωπος δεν ησυχάζει ποτέ. Δεν άφησαν πουθενά τόπο ήσυχο. Ακόμη και τους αγίους τόπους τους έχουν κάνει τώρα. Όπως αναφέρεται και στον βίο της Ερημίτιδος Φωτεινής, στην έρημο όπου είχε ασκητέψει, έκαναν μετά περίπτερα, καντίνες. Μέσα στα σκητήρια όπου ασκήτεψαν τόσοι μοναχοί, τόσοι άγιοι, πουλούσαν αναψυκτικά οι Άγγλοι. Πάει έρημος, σπίτια, ραδιόφωνα, μαγαζιά, ξενοδοχεία, αεροδρόμια. Έγινε αυτό που λέει ο Άγιος Κοσμάς. Εκεί που κρεμούν τώρα τα παλικάρια τα καριοφύλλια, θα έρθει καιρός που θα κρεμούν οι γύφτοι τα όργανα. Θέλω να πω, έτσι καταντήσαμε κι εμείς. Εκεί που ασκήτευαν, που είχαν τα κομποσκήνια οι μοναχοί, τώρα έχουν ραδιόφωνα, αναψυκτικά. Φαίνεται μετά από λίγα χρόνια δεν θα χρειάζονται αυτά. Όπως δείχνουν τα πράγματα γενικά, φαίνεται η ζωή πλησιάζει στο τέλος. Τελειώνει η ζωή, τελειώνει και αυτός ο κόσμος. Γέροντα, στο Άγιον Όρος υπάρχει τώρα τόπος ήσυχος? Πού τόπος ήσυχος και εκεί τώρα, αφού ανοίγουν συνέχεια δασικούς δρόμους? Αυτοκίνητα από εδώ, αυτοκίνητα από εκεί. Ακόμη και στα πιο ερημικά και ησυχαστικά μέρη έχουν πάρει αυτοκίνητο. Απορώ, τι ζητάνε αυτοί οι άνθρωποι στην έρημο? Ο Μέγας Αρσένιος στην έρημο άκουγε τα καλά μια που σύονταν όταν φυσούσε γλυκά και έλεγε: «Τι θόρυβος είναι αυτός? Σεισμός γίνεται?» Πού να έβλεπαν οι Άγιοι Πατέρες αυτά που γίνονται σήμερα? Παλιά, οι διακονητές στα κοινόβια, ιδίως ο τραπεζάρης και ο αρχοντάρης, πολύ κουράζονταν. Έπρεπε να πλύνουν τα πιάτα, να τρίψουν τα μπακυρένια σκεύη. Σήμερα έχουν ευκολίες, έχουν διάφορα σύγχρονα μέσα και τα περισσότερα κάνουν θόρυβο. Θυμάμαι εμείς στο κοινόβιο, με τα δοχεία κουβαλούσαμε το νερό από μια πηγή και με το μαγκάνι το ανεβάζαμε σιγά σιγά στον τρίτο όροφο. Τώρα φέρνουν το νερό με τη μηχανή και ακούς συνέχεια ντουκου ντουκου. Τα ντουβάρια σύονται, τα τζάμια τρίζουν. Τουλάχιστον να βάλουμε ένα σιγαστήρα. Στο στρατό, με τον ανταρτοπόλεμο, με έναν σιγαστήρα φόρτιζε την μπαταρία το σύρμα του και απέναντι δεν με άκουγαν. Ήρθαν μια μέρα στο καλύβι μοναχή από ένα μοναστήρι και μιλούσαν δυνατά. Πιο σιγά, λέω στον έναν. «Μας ακούνε πιο πέρα», τίποτε αυτός. «Πιο σιγά», του ξαναλέω. «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Συνηθίσαμε να φωνάζουμε στο μοναστήρι, γιατί έχουμε την γεννήτρια και μιλάμε δυνατά για να ακούμε. Ακούσε εκεί, αντί να λένε την ευχή και να μιλούν σιγά, φωνάζουν γιατί έχουν την γεννήτρια. Και το κακό είναι ότι όπως μερικά παιδιά αφήνουν την εξάτμιση για να ακούνε ντούκου ντούκου, φτάνει αυτό το πνεύμα τώρα και στον μοναχισμό. Εκεί πάμε τώρα. Το χαίρονται δηλαδή». Είδα μια αδελφή σήμερα το πρωί. Ήταν σαν τους αστροναύτες. Κατέβαινε από πάνω τον κατήφορο με την ψάθα στο κεφάλι, τη μάσκα στη μύτη, το χορτοκοπτικό στο χέρι και καμάρωνε. Οι αστροναύτες δεν καμάρωναν τόσο όταν κατέβαιναν από το φεγγάρι. Ακούω σε λίγο κοιτάζω, έκοβε χόρτα με το χορτοκοπτικό. Να μην μείνει ένας χώρος που να μην ακούγεται βου. Τελείωσε αυτή, έρχεται μετά και ο άλλος με το πιο βου να οργώσει. Έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί, μετά παίρνει άλλο μηχάνημα
για να σιάξει το χώμα. Βρε τι πάθαμε. Επειδή όμως, γέροντα, υπάρχουν αυτά τα μέσα που διευκολύνουν. Ω, ξέρετε πόσα μέσα υπάρχουν. Όσο μπορείτε, τα βουητά, τους θορύβους, να τα αποφεύγετε. Το βουητό μας βγάζει έξω από το μοναστήρι. Τι την έχετε μετά κάτω στην πόρτα τη ταμπέλα να γράφει συχαστήριο? Γράψτε καλύτερα βουιστήριο ή ανησυχαστήριο. Τι να το κάνω το μοναστήρι αν δεν έχει ησυχία? Κοιτάξτε εκεί πέρα όσο μπορείτε να τα περιορίσετε αυτά. Ακόμη αυτήν την γλυκιά ησυχία δεν την καταλάβατε. Αν την καταλαβαίνατε θα μπορούσατε να με καταλάβετε καλύτερα και να καταλάβετε μερικά πράγματα. Αν δεν γευόσασταν από τους πνευματικούς καρπούς της ησυχίας, θα υπήρχε ασφαλώς και η καλή ανησυχία και θα επιδιώκατε περισσότερο την Αγία ησυχία της πνευματικής ζωής. Η ησυχία είναι μυστική προσευχή. Ο μοναχός, με όλα αυτά τα θορυβώδη μέσα, διώχνει τις προϋποθέσεις της προσευχής και της μοναχικής ζωής. Γι' αυτό όσο γίνεται να μην χρησιμοποιεί θορυβώδη μέσα. Αυτά που θεωρούν οι άνθρωποι σήμερα ευκολίες, στην ουσία δεν τον ωφελούν στο σκοπό του. Δεν μπορεί να βρει ο μοναχός μέσα σε μια κατάσταση αυτό για το οποίο ξεκίνησε. Η ησυχία είναι μεγάλη υπόθεση. Ακόμη και να μην προσεύχεται κανείς και μόνο με την ησυχία προσεύχεται. Είναι μυστική προσευχή και πολύ βοηθάει στην προσευχή σαν την άδειλη αναπνοή στον άνθρωπο. Αυτός που κάνει δουλειά πνευματική στην ησυχία βυθίζεται μετά στην ευχή. Ξέρεις τι θα πει βυθίζεται? Το παιδάκι όταν λουφάζει στην αγκαλιά της μάνας δεν μιλάει. Είναι ένωση πλέον, επικοινωνία. Γι' αυτό πολύ βοηθάει το μοναστήρι να είναι απομακρυσμένο από τον κόσμο και από τους αρχαιολογικούς χώρους και κοσμικούς θορύβους και από τους πολλούς ακόμη ανθρώπους. Η εξωτερική ησυχία, μακριά από τον κόσμο, με την διακριτική άσκηση και την αδιάλειπτη προσευχή, πολύ γρήγορα φέρνει και την εσωτερική ησυχία, την ειρήνη της ψυχής, η οποία είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για την πνευματική λεπτή εργασία. Τότε πια ο άνθρωπος δεν ενοχλείται από την εξωτερική ανησυχία, γιατί στην ουσία μόνο το σώμα βρίσκεται στη γη, ενώ ο νους βρίσκεται στον ουρανό. Τον θόρυβο, άμα θέλει τον ακούει κανείς. Γέροντα, όταν στο διακόνημα υπάρχει θόρυβος ή για το εργόχειρο χρειάζεται μια μηχανή που κάνει θόρυβο, τι να κάνει κανείς? Όταν καμιά φορά το εργόχειρο είναι θορυβώδες, πολύ βοηθάει η σιγανή ψαλμωδία. Αν δεν μπορείτε να κάνετε ευχή, να ψάλετε. Θέλει υπομονή. Όταν έρχομαι με το καράβι, έχει πολύ θόρυβο. Κάθομαι σε μια γωνιά, κλείνω και τα μάτια σαν να κοιμάμαι, για να μην με ενοχλεί ο κόσμος, και ψάλω. Και τι δεν ψάλω? Πόσα άξιον εστί, πόσα Άγιος ο Θεός. Κάνει και έναν κρότο το καράβι που ταιριάζει ακριβώς με την ψαλτική. Γίνεται ισοκράτημα στο άξιο νεστή του Παπα-Νικολάου, στο Άγιος ο Θεός του Νηλαίος. Σε όλα ταιριάζει αυτός ο κρότος. Ψάλω με το νου μου, συμμετέχει όμως και η καρδιά. Πάντως, νομίζω, δεν είναι τόσο ο εξωτερικός θόρυβος που ενοχλεί, όσο η μέρημνα. Την φασαρία, αν θέλει την ακούει κανείς. Ενώ την μέρημνα δύσκολο να την αποφύγει. Ο νους είναι η βάση. Τα μάτια μπορεί να κοιτάζουν κάτι και να μην το βλέπουν. Όταν προσεύχομαι μπορεί να κοιτάζω αλλά δεν βλέπω. Περπατάω και μπορεί να κοιτάζω ένα τοπίο και τα λοιπά, αλλά να μην το βλέπω. Όταν δυσκολεύεται κανείς να λέει την ευχή μέσα στον θόρυβο, είναι γιατί ο νους δεν είναι δοσμένος στο Θεό. Πρέπει να φτάσει ο άνθρωπος στην Θεία Φυρημάδα για να ζήσει την εσωτερική ησυχία και να μην ενοχλείται από τον θόρυβο στην προσευχή.
φτάνει στο σημείο εκείνο της θείας αφηρημάδας που δεν ακούει πια τους θορύβους ή τους ακούει όταν θέλει ή μάλλον όταν κατεβαίνει ο νους από τον ουρανό και θα φτάσει στο σημείο αυτό αν δουλέψει πνευματικά, αν αγωνιστεί, τότε θα ακούει όποτε αυτός θέλει. Όταν ήμουν στο στρατό, είπα μια φορά σε έναν ευλαβή στρατιώτη μου «Στο τάδε μέρος θα συναντηθούμε». «Μα εκεί υπάρχει μεγάφωνο», μου λέει. «Άμα θέλει», του λέω, «ακούει κανείς. Αν δεν θέλει, δεν ακούει». «Όταν είναι ο νους μας κάπου, ακούμε». Εκεί στο δάσος, απέναντι από το καλύβι, γύμναναν το βουνό με τα λισοπρίωνα. Όταν διάβαζα ή προσευχόμουν και ήμουν προσιλωμένος, δεν άκουγα τίποτε. Όταν σταματούσα, όλα τα άκουγα. Να σεβαστούμε την ησυχία των άλλων. Όταν δεν είμαστε εμείς αιτία για τον θόρυβο που υπάρχει, δεν πειράζει. Ο Θεός βλέπει. Αλλά όταν εμείς είμαστε αιτία, τότε είναι κακό. Γι' αυτό πάντα πρέπει να προσέχουμε, να μην ενοχλούμε τους άλλους. Αν ένας δεν θέλει να προσευχηθεί, τουλάχιστον να μην βάζει παράστατα και στους άλλους. Αν καταλαβαίνατε την μεγάλη ζημιά που κάνετε στον άλλον που προσεύχεται, θα προσέχατε πάρα πολύ. Γιατί, αν κανείς δεν το νιώσει σαν μια ανάγκη προσωπική και σαν βοήθεια για το σύνολο, ώστε να το κάνει με την καρδιά του, από αγάπη και όχι αναγκαστικά, αλλά να το κάνει σαν πειθαρχία, αυτό δεν θα έχει καλά αποτελέσματα. Αν το κάνει με σφίξιμο, σαν μια πειθαρχία, και λέει «Τώρα πρέπει να περπατήσω έτσι, για να μην ενοχλήσω. Τώρα πρέπει να μην περπατήσω ελεύθερα». Είναι βάσανο. Σκοπός είναι να το κάνει με την καρδιά του, με χαρά, επειδή ο άλλος προσεύχεται, επικοινωνεί με τον Θεό. Πόσο διαφέρει το ένα από το άλλο. Ό,τι κάνει κανείς με την καρδιά του, το χαίρεται και τον βοηθάει. Όταν το αισθανθεί σαν ανάγκη να σεβαστεί τον άλλον που προσεύχεται, αισθάνεται ένα δέος μετά. Και όταν κανείς σέβεται τον άλλον, τον ίδιο τον εαυτό του σέβεται. Και τότε τον εαυτό του δεν τον υπολογίζει, γιατί δεν έχει φιλαυθεία, αλλά φιλότιμο. Να μπαίνει ο ένας στη θέση του άλλου. Να σκέφτεται, αν ήμουν εγώ στη θέση εκείνου, πώς θα ήθελα να μου φερθούν. Αν ήμουν κουρασμένος, αν προσευχόμουν, θα ήθελα να χτυπούν έτσι τις πόρτες. Όταν μπαίνει στη θέση του άλλου, τα πράγματα αλλάζουν. Στα κοινόβια πρώτα, τι όμορφα ήταν. Ησυχία. Είχαν και το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο για να θυμάται καθένας να λέει την ευχή. Και να ξεχνιόταν κανείς, άκουγε το ρολόι που χτυπούσε κάθε τέταρτο και άρχιζε πάλι την ευχή. Πολύ βοηθούσε το ρολόι. Έλεγαν οι πατέρες την ευχή και είχε ησυχία, γαλήνη μεγάλη μέσα στο μοναστήρι. Στο κοινόβιο που ήμουν στο Άγιον Όρος, ήμασταν 60 πατέρες και ήταν σαν να ήταν ένας ησυχαστής. Είχαν όλη την ευχή. Στην εκκλησία λίγοι έψαλαν και οι περισσότεροι νοερά προσεύχονταν. Στα διακονήματα το ίδιο. Μια ησυχία παντού. Δεν μιλούσαν δυνατά, ούτε φώναζαν. Ήσυχα έκαναν τα διακονήματά τους. Όλοι αθόρυβα κινούνταν, σαν τα πρόβατα. Πάντα υπήρχε αθόρυβα μια κίνηση στο μοναστήρι. Δεν ήταν όπως τώρα που έχουν στα κοινόβια ώρα διακονίας, ώρα ησυχίας, σιωπητήριο. Καθένας κινιόταν ανάλογα με την διακονία του. Πρέπει να αγαπήσουμε την ευλογημένη έρημο και να την σεβαστούμε εάν θέλουμε να μας βοηθήσει και αυτή με την αγία της ερημία και την γλυκιά της ηρεμία για να ημερέψουμε, να ερημωθούν τα πάθη μας και να πλησιάσουμε στον Θεό. Χρειάζεται προσοχή, μη τυχόν και προσαρμόσει κανείς την Αγία Έρημο με τον εμπαθή εαυτό του. Αυτό είναι μεγάλη ασέβεια. Σαν να πηγαίνεις προσκύνημα στον Άγιο Γολγοθά με μπουζούκια.
Καλοί λογισμοί, το αντίδοτο του θορύβου. Φυσικά, επειδή οι σημερινοί άνθρωποι χρησιμοποιούν δυστυχώς θορυβώδη μέσα ακόμη και για μικρές εξυπηρετήσεις, αν βρεθεί κανείς για ένα διάστημα κάπου που έχει φασαρία, θα πρέπει να καλλιεργήσει καλούς λογισμούς. Δεν μπορείς να πεις «μη χρησιμοποιείς αυτό, μη χρησιμοποιείς εκείνο, γιατί κάνει θόρυβο», αλλά να φέρνεις αμέσως καλό λογισμό. Παραδείγματος χάρη, ακούς ψεκαστήρα και νομίζεις περνά ελικόπτερο. Να σκεφτείς, μπορεί να ήταν αυτή την ώρα μια αδελφή άρρωστη βαριά και να ερχόταν ένα ελικόπτερο να την πάρει για το νοσοκομείο. Τι στενοχώρια θα είχα τότε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε όλες καλά. Εδώ χρειάζεται το μυαλό και η εξυπνάδα, η τέχνη να φέρεις καλό λογισμό. Ακούς παραδείγματος χάρη τον θόρυβο της μπετονιέρας, του αναβατόρ και τα λοιπά. Να πεις, δόξα σε ο Θεός, δεν γίνεται βομβαρδισμός, δεν γκρεμίζονται σπίτια. Οι άνθρωποι έχουν ειρήνη και χτίζουν σπίτια. Και όταν η γέροντα είναι χαλασμένα τα νεύρα, χαλασμένα τα νεύρα, τι θα πει αυτό? Μήπως είναι χαλασμένος ο λογισμός? Το πιο καλό απ' όλα είναι ο καλός λογισμός. Κάποιος κοσμικός είχε φτιάξει σπίτι σε ένα ήσυχο μέρος. Αργότερα, από τη μία μεριά έγινε γκαράζ και από την άλλη δρόμος και από την άλλη ένα κοσμικό κέντρο. Μέχρι τα μεσάνυχτα νταούλια. Δεν μπορούσε ο καημένος να κοιμηθεί. Έβαζε το ασπίδες στα αυτιά, άρχισε να παίρνει και χάπια. Κόντευε να τρελαθεί. Ήρθε και με βρήκε. «Γέροντα, αυτό και αυτό μου λέει. Δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Τι να κάνω? Σκέφτομαι να φτιάξω άλλο σπίτι». «Να βάλεις καλό λογισμό», του λέω. «Να σκέφτεσαι. Αν γινόταν πόλεμος και στον καράζ έφτιαχναν τα τάγκς. Δίπλα ήταν νοσοκομείο και έφεραν τα ασθενοφόρο τους τραυματίες και σένα σου έλεγαν «κάθισε εδώ, σου εξασφαλίζουμε τη ζωή, δεν θα σε πειράξουμε, μπορείς να βγαίνεις από το σπίτι σου ελεύθερα, μόνο στην ακτίνα που είναι χτισμένα αυτά, γιατί εκεί δεν θα πέσει σφαίρα, ή να μείνεις στο σπίτι σου και δεν θα σε ενοχλήσει κανείς». Μικρό πράγμα θα ήταν αυτό? Δεν θα το θεωρούσες ευλογία? Γι' αυτό τώρα να πεις, δόξασε ο Θεός, δεν γίνεται πόλεμος. Ο κόσμος είναι καλά και κάνει τις δουλειές του. Στον καράζ, αντί τάγκς, φτιάχνουν τα αυτοκίνητά τους οι άνθρωποι. Δόξασε ο Θεός, δεν υπάρχει νοσοκομείο, τραυματίες και τα λοιπά. Δεν περνούν τάγκς, αυτοκίνητα περνούν και οι άνθρωποι τρέχουν στις δουλειές τους. Αν φέρεις έτσι καλολογισμό, θα έρθει δοξολογία μετά. Κατάλαβε ο καημένος ότι όλη η βάση είναι η σωστή αντιμετώπιση και έφυγε αναπαυμένος. Τα αντιμετώπισε σιγά σιγά με καλούς λογισμούς. Πέταξε και τα χάπια και κοιμόταν χωρίς δυσκολία. Βλέπεις με έναν καλό λογισμό πώς τακτοποιείται κανείς? Μια φορά ταξίδευα με το λεωφορείο και ο εισπράκτορας έβαλε το ράδιο δυνατά. Μερικοί νεαροί που θρήσκευαν είπαν ότι είναι και ένας μοναχός και του έκαναν επανειλημμένος νόημα να το κλείσει. Μια, δυο, τίποτε αυτός το έβαλε πιο δυνατά. «Αφήστε τον», τους είπα, «δεν πειράζει. Μου κάνει ισοκράτημα στην ψαλμωδία μου». Με τον λογισμό μου έλεγα, «αν Θεός φυλάξει, γινόταν ένα τύχημα λίγο πιο πέρα και αναγκαζόταν να βάλουν στο δικό μας αυτοκίνητο ανθρώπους εκατεμένους. Άλλος να είναι με σπασμένο πόδι, άλλος με σπασμένο κεφάλι. Πώς θα άντεχα αυτή τη σκηνή?» Δόξασε ο Θεός, οι άνθρωποι είναι καλά και τραγουδούν κιόλας. Έτσι ταξίδευα μια χαρά ψάλλοντας. Να σας πω κι άλλο παράδειγμα για να δείτε πώς τακτοποιείται κανείς σε όλες τις περιπτώσεις με έναν καλό λογισμό. Ήμουν στα Ιεροσόλυμα με κάποιον γνωστό. Εκεί είχαν μια γιορτή. Γιόρταζαν και φώναζαν συνέχεια «Αλαλάχ,
χαλασμός γινόταν. Έναν αλλαγμό και εν κυμβάλης αλλαγμού. Όλη νύχτα φώναζαν. Ο γνωστός μου νευρίασε. Βγήκε στο παράθυρο. Δεν έκλεισε μάτι. Εγώ, με έναν καλό λογισμό που έβαλα, κοιμήθηκα σαν το πουλάκι. Θυμήθηκα την έξοδο των Εβραίων από την Αίγυπτο και ένιωσα μια συγκίνηση. Έτσι κι εσείς πάντα, με καλούς λογισμούς, όλα να τα αντιμετωπίζετε. Χτύπησε παραδείγματος χάρη μια πόρτα. Να πείτε, αν Θεός φυλάξει, πάθαινε κάτι μια αδερφή, χτυπούσε και έσπασε το πόδι της, θα κοιμόμουν εγώ? Τώρα χτύπησε η πόρτα. Θα είχε κάποια δουλειά η αδερφή. Αν όμως μια αρχίσει να κατακρίνει και πει, χτύπησε την πόρτα, απρόσεκτη είναι. Τι κατάσταση είναι αυτή? Πού να ησυχάσει μετά? Από τη στιγμή που θα βάλει τέτοιους λογισμούς, μετά το ταγκαλάκι θα την αναστατώσει. Ή μπορεί να ακούσει μια αδερφή τη νύχτα τα ξυπνητήρια που χτυπάνε. Χτύπησε λόγω χάρη το ένα μια φορά. Μετά από λίγο ξαναχτυπάει το ίδιο. Αν σκεφτεί, αυτή η ψυχή ήταν κατάκοπη. Δεν μπόρεσε να σηκωθεί. Καλύτερα να ξεκουραζόταν μισή ώρα παραπάνω και μετά να έκανε τα πνευματικά της. Δεν θα ανησυχήσει, ούτε θα στενοχωρηθεί που ξύπνησε. Αν όμως σκεφτεί τον εαυτό της που ξύπνησε από τα ρολόγια, μπορεί να πει, τι γίνεται εδώ? Δεν μπορεί να ησυχάσει κανείς λίγο? Γι' αυτό, όσο βοηθάει ένας καλός λογισμός, δεν βοηθάει καμία άλλη άσκηση. Να αποκτήσουμε την εσωτερική ησυχία. Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει τον θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στον θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον κόσμο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία, για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Σε μία σκήτη, δύο γεροντάκια πήραν ένα γαϊδουράκι που είχε ένα κουδουνάκι. Ένας νέος, με ησυχαστικές τάσεις, παραπονιόταν για το κουδουνάκι που είχε το ζώο και πήρε όλους τους κανόνες για να αποδείξει ότι δεν επιτρέπεται να έχουν γαϊδουράκι στη σκήτη. Οι άλλοι πατέρες είπαν ότι δεν τους ενοχλεί. Του λέω, δεν φτάνει εκεί πέρα που δεν μας απασχολούν τα γεροντάκια, αλλά εξυπηρετιούνται με το γαϊδουράκι. Αν δεν είχε κουδουνάκι και το έχαναν, θα έπρεπε να πάμε εμείς να το βρούμε. Παραπονιόμαστε κιόλας. Αν δεν έχουμε έτσι καλούς λογισμούς και δεν αξιοποιήσουμε τα πάντα στα πνευματικά, τότε και σε Αγίους κοντά να πάμε, δεν θα κάνουμε προκοπή. Βρέθηκα λόγου χάρη σε στρατόπεδο να αξιοποιήσω τη σάλπικα σαν καμπάνα και το όπλο να μου θυμίζει τα πνευματικά όπλα κατά του διαβόλου. Αν δεν τα αξιοποιήσουμε όλα στα πνευματικά, θα μας ενοχλεί ακόμη και η καμπάνα. Ή εμείς θα τα αξιοποιήσουμε, ή ο διάβολος θα τα εκμεταλλευτεί. Ο ανήσυχος και στην έρημο θα μεταφέρει τον ανήσυχο εαυτό του. Πρώτα απ' όλα, η ψυχή θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία μέσα στην εξωτερική ανησυχία, για να μπορέσει να ησυχάσει έξω στην ησυχία.

Άγιος ή βασιλεύ των αιώνων και πάσης αγιοσύνης, Κύριος και δοτήρ, Άγιος και ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, διού τα πάντα επί Ιησας. Άγιον δε και το πνεύμα σου το Πανάγιον, το ερευνών τα πάντα και τα βάθη σου, του Θεού και Πατρός. Άγιος ή, παντοδύναμε φοβερέ, αγαθέ, εύσπλαχνε, ο συμπαθής μάλιστα περί το πλάσμα το σών, ο ποιήσας από γης άνθρωπον, κατ' εικόνα συν και ομοίωσιν και χαρισάμενος αυτό την του παραδείσου απόλαυσιν. Παραβάντα δε την εντολή σου και εκπεσόντα τούτον ου παρίδες, ουδέ εγκατέλειπες αγαθέ, αλεπέδευσας αυτόν ως εύσπλαχνος πατήρ, εκάλεσας αυτόν δια νόμου, επαιδαγώγησας αυτόν δια των προφητών, ύστερον δε αυτόν των μονογενή σου Υιόν, των Κύριων ημών Ιησούν Χριστόν, εξ αποστήλασης των κόσμων, ή να αυτός ελθόν την σύν ανανεώσει και ανεγείρει εικόνα, ως κατελθών εκ των ουρανών και σαρκωθείς εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Αγίας Αϊπαρθένου και Θεοτόκου, συναναστραφείστε της ανθρώπης πάντα οκονόμησε προσωτηρίαν του γένους ημών, μέλλον δε των εκούσιων και ζωοποιών διασταυρού θάνατον, ο αναμάρτητος υπέρ ημών των αμαρτωλών καταδέχεστε εν τη νυχτή ή παρεδίδωτο, μάλλον δαυτόν παρεδίδου υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας.

κατήλθον εκ των ουρανών, και σε ακούσει συγκλονιστικό σου γύρω και Μαρία τη Αγία σε υπαρτέν και θεό. Συναναστραφίστε τη ανθρώπου πάντα ουρανών σε σωτηρία του γέρου Σιμών. Μέλλον δεν τρεχούσε και ζωοποιών και ασταυρού. Θάνατο σώμα μάλλον σε λιμό πραγματικό καταδέχεστε. Επιρρηκτή παρέμπει το μάλλον δε. Εαυτόν παρεδίδω υπέρ τη του κόσμου ζωή και σωτηρία.

χειροτονήθηκα διάκονος. Ήμουν μέσα στο περιβάλλον της αδελφότητας της ζωής εκείνη την εποχή. Κατόπιν το 1963 η Εκκλησία της Ελλάδος, η Σύνοδος, με στέλνει ως εκπρόσωπό της σε μια παγκόσμια συνεδρίαση στην πόλη του Μεξικού, που ήταν η συνέλευση της Επιτροπής για τον Ευαγγελισμό και την Ιεραποστολή. Από το 1964, επιστρέφοντας πλέον, χειροτονούμε ιερεύς και το βράδυ της ίδιας ημέρας, δηλαδή 24 Μαΐου του 1964, αναχωρώ για την Αφρική και συγκεκριμένως για την Καμπάλα της Ουγκάντα.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε για άλλη μια φορά και με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου είμαστε και πάλι εδώ για να συζητήσουμε πνευματικά θέματα και να ωφεληθούμε όλοι μέσα από αυτήν την πνευματική, θα λέγαμε, πανδεσία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας μας. Είμαστε κοντά σας με την εκκλησιαστική ραδιοφωνία της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στους 96,3 και όπως κάθε Τετάρτη ακούτε την εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας με τα παιδιά μας εδώ που συζητούμε διάφορα θέματα και είμαστε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού στο ερώτημα, το γνωστό που σας είχαμε ανακοινώσει και την προηγούμενη φορά. Το ερώτημα, τι είχαμε πει, Σοφία?
1: Ναι, το ερώτημα είναι γιατί ο Θεός έβαλε τους πρωτοπλάστους απέναντι του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να αντικρίζουν τον Παράδεισο.
0: Ναι, απέναντι. Και τι σημαίνει αυτό το απέναντι? Ωραία έκφραση απέναντι, αλλά δημιουργεί έτσι πολλές σκέψεις. Καταρχάς, ενθυμίστε, είχαμε πει ότι ο Παράδεισος, για να τοποθετηθούμε κιόλας, γιατί αυτό το απέναντι ουσιαστικά τι κάνει? Δημιουργεί μια γειτονιά και θα λέγαμε είναι η πρώτη γειτονιά. Εμείς από εδώ, ο άλλος ο απέναντι, ναι. Πού είναι αυτό το απέναντι? Ποιον είχαμε απέναντι μας? Ποιον είχαν γείτονα, να το πούμε έτσι, οι πρωτόπλαστοι? Τον Παράδεισο? Αλλά ο Παράδεισος τι είχαμε πει? Ήταν στην περιοχή των ποταμών, στη Μεσοποταμία, στον Τίγρη, στον Εφράτη, και Γεών και Φυσούν περιορίζει, συγκεκριμένα περιορίζει, δεν είναι αλληγορία αυτά που λέει η Αγία Γραφή στο βιβλίο της Γενέσεως. Αυτό να το προσέξουμε. Τα πρόσωπα, ο Αδάμ και η Εύα, δεν είναι αλληγορία. Ο Παράδεισος δεν είναι αλληγορία. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι πρωτόπλαστοι δεν είναι αλληγορία, είναι γεγονότα. Και όταν λέμε τώρα απέναντι, σημαίνει το εξής: ο Παράδεισος, εφόσον ήταν συγκεκριμένος, γιατί αν πάμε σήμερα θα βρούμε τον Παράδεισο εκεί, στους ποταμούς δεν θα τον βρούμε, δεν είναι μόνον το υλικό μέρος Παράδεισος, αλλά είναι η χάρη του Θεού που καλύπτει ένα συγκεκριμένο μέρος. Η χάρη του Θεού κάλυπτε εκείνη την περιοχή και μέσα από εκείνη την περιοχή ο Αδάμ κλήθηκε να σωθεί, διότι ό,τι καλύπτει η χάρη του Θεού, αυτό σώζει. Ό,τι δεν καλύπτει η χάρη του Θεού, δεν σώζει. Όπως και στην Θεία Κοινωνία, όταν έχουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα το σώμα και το αίμα του Κυρίου μας, με τα μάτια μας βλέπουμε κρασί και ψωμί. Αλλά αυτό το κρασί που πήγαμε στην Εκκλησία και αυτό το ψωμί που το πήγαμε στην Εκκλησία ως πρόσφορο, αυτό ντύθηκε με την χάρη του Θεού και έγινε σώμα Χριστού. Δεν άλλαξε αυτό οι ιδιότητες από αυτά που έχει. Ντύθηκε και έγινε σώμα Χριστού. Έτσι λοιπόν και ο Παράδεισος ντύθηκε την χάρη του Θεού και έγινε Παράδεισος που σώζει. Αλλιώς δεν θα έσωζε. Επομένως τώρα λέμε ότι ο Αδάμ και η Εύα στάθηκε απέναντι από τον Παράδεισο. Σημαίνει απέναντι από εκείνον τον συγκεκριμένο τόπο. Έτσι, αφού βγήκε από τον Παράδεισο, δεν πήγε κάπου αλλού, εκεί στη Μεσοποταμία. Έξω από τον Παράδεισο σημαίνει έφυγε η χάρη του Θεού, απομακρύνθηκε από την γη, από το συγκεκριμένο εκείνον τόπο, και ο Αδάμ έμεινε έξω από την χάρη του Θεού. Έχασε την χάρη εκείνη του Θεού που τους σκίαζε. Και αυτό το απέναντι έχει να πει κάτι πολύ σπουδαίο, γιατί κάποια στιγμή θα λέγαμε ο Θεός ήταν τόσο σκληρός, έβαλε εκεί απέναντι τον Αδάμ και την Εύα να βλέπουν την ομορφιά και να τους λέει κάθε μέρα κοιτάξτε τι χάσατε, τώρα δείτε που είστε και που βασανίζεστε. Ναι, Μάρθα.
2: Ναι, πάνω σε αυτό ήθελα να πω και εγώ κάτι, ότι κάποιος θα τολμούσε να πει ότι ήταν αυστηρή αυτή η κρίση του Θεού, το να τους θέσει απέναντι, γιατί ασφαλώς θα τους τόνιζε συνέχεια, θα τους υπενθύμιζε μάλλον τα καλά που είχαν μέσα στον Παράδεισο και ασφαλώς θα νοσταλγούσαν την παλιά του ζωή. Όμως ο Θεός πιστεύει ότι από αγάπη έθεσε μόνο και μόνο τον Αδάμ και την Εύα απέναντι του Παραδείσου, ίσως γιατί ήθελε να μην τους κάνει να πέσουν σε απελπισία. Εγώ το είδα κάπως έτσι, ότι όταν βλέπεις κάποιον πολύ κοντά σου, τότε μπορείς και να τον φτάσεις πιο γρήγορα. Όπως και εμείς σε κάποιο αγαπημένο μας πρόσωπο. Όταν βλέπουμε κάποιο πρόσωπο που είναι κοντά μας, τότε ξέρουμε ότι ό,τι και να χρειαστούμε θα τρέξουμε κοντά του και θα το προφτάσουμε. Αυτός λοιπόν μπορεί να ήταν ο σκοπός του Θεού. το ότι δεν ήθελε να τους κάνει να πέσουν στη μελαγχολία και στην απογοήτευση, ότι τώρα πλέον έχουν όλα χαθεί και δεν γίνεται να γυρίσουν πίσω και να ξανακερδίσουν αυτά που είχαν χάσει.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι... Πριν προχωρήσουμε όμως, Πάτερ, να μου επιτρέψετε να υπενθυμίσουμε και το τηλέφωνο της εκπομπής για όσους θέλουν να συμμετέχουν ή να επικοινωνήσουν ή να θέσουν κάποιο ερώτημα. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και ερχόμαστε λοιπόν στο θέμα αυτό, γιατί τους έβαλε απέναντι και τους έβαλε από αγάπη. Βέβαια, ό,τι κάνει ο Θεός, το κάνει από αγάπη. Ποτέ δεν αποβλέπεις την εκδίκηση. Οποιαδήποτε ενέργεια του Θεού, ποτέ δεν βλέπεις την εκδίκηση. Αλλά τώρα, από εδώ και πέρα πλέον, και όταν η Αγία Γραφή το τονίζει το απέναντι, γιατί θα μπορούσε να πει απλώς, τον έβγαλε από τον παράδεισο. Αρκετό. Αλλά αυτό το απέναντι αρχίζει τώρα να παίρνει παιδαγωγικές διαστάσεις. Όχι πλέον τοπογραφικές, αλλά παιδαγωγικές διαστάσεις. Γιατί αφού ο Αδάμ και η Εύα πέσανε από τον παράδεισο, έπεσαν στην αμαρτία, πρέπει τώρα να παιδαγωγηθούν προς το καλό. Έπαψε εκείνη η ομορφιά και η έγκλη που είχαν μέσα στον παράδεισο και τώρα αρχίζει η παιδαγωγία του Θεού, όχι μόνο στον Αδάμ και την Εύα πλέον, αλλά μέσα από αυτούς και σε όλους εμάς. Ναι, Σοφία.
1: Ναι, Πάτερ, ο Αδάμ και η Εύα τέθηκαν απέναντι του παραδείσου κατά τον Ευσέβιο, όπως έχω βρει, ο οποίος αναφέρει «Είναι ορών τον παράδεισο, αναμνήσκεται της εκτόσεως».
0: Ώστε βλέποντας, λέει, τον παράδεισο, να θυμάται από πού έπεσε. Ναι. Από το μεγαλείο, από πού έπεσε.
1: Και να ταπεινωθεί έτσι με αυτόν τον τρόπο.
0: Ναι, να ταπεινωθεί και να μαζευτεί. Και να πει τι κάνουμε. Αλλά αυτή η στιγμή είναι πικρή στιγμή, έτσι. Εμείς το λέμε τώρα από πού έπεσε. Αλλά όταν θυμάται κανείς το μεγαλείο που είχε, εδώ βλέπετε μια επιχείρηση πέφτει έξω. Και άλλος πάει και αυτοκτονεί, να φυλάξει ο Θεός, να φυλάξει ο Θεός. Νομίζουμε ότι αυτό είναι το παν. Αλλά νιώθει ντροπή, νιώθει απογοήτευση, νιώθει ότι όλα διαλύθηκαν, όλα καταστράφηκαν. Διότι θα μπορούσε να πει ο Αδάμ, τώρα τι να κάνω εγώ έξω από τον παράδεισο. Η γη θα βγάζει αγκάθια. Η γυναίκα θα γεννάει με πόνους. Τώρα θα με κυριεύει και θα με κατατρέχει το κακό. Δεν θα ένιωθε μεγάλη απογοήτευση. Είναι κάτι πολύ σκληρό. Και μάλιστα θα λέγαμε ότι εξαιτίας του και εμείς χάσαμε τον παράδεισο. Γιατί αν καθόταν ο Αδάμ καλά, θα είμαστε και εμείς μες στον παράδεισο. Και θα έλεγε κανείς, αυτό δεν είναι μεγάλο σκάνδαλο. Άμα χάναμε αυτή τη στιγμή κάποια χωράφια, κάποια διαμερίσματα, μας τα κλέβε κάποιος, θα φωνάζαμε, θα λέγαμε, δεν τα πρόσεξες, δεν τα έκανες, τα έχασες, γιατί τα έχασες. Το πιο μεγάλο σκάνδαλο είναι το ότι χάσαμε τον παράδεισο. Αλλά βλέπετε, δεν μας νοιάζει. Λέμε παράδεισος. Δεν στεναχωριόμαστε. Όταν ακούμε ότι χάσαμε τον παράδεισο, δεν στεναχωριόμαστε, δεν μελαγχολούμε. Δεν καθόμαστε να πούμε, κάτσε, τι έγινε, χάσαμε τον παράδεισο. Αυτή την ευτυχία. Ναι, ευτυχία κιόλας, ναι.
2: Όχι, ξένα δεν χάσαμε. Δεν χάσαμε ίσως τον παράδεισο, ενώ αν έχουμε κάτι υλικό και το χάνουμε. Δηλαδή, πάλι με το μικρό μας το μυαλό, δεν μπορούμε να φανταστούμε το μέγεθος του τι είχαμε και τι χάσαμε.
0: Ναι.
2: Δεν βιώσαμε αυτή την ευτυχία, την ανίποτη του παραδείσου, τη μακαριότητα.
1: Αφού το βλέπουμε σαν παραμύθι. Δηλαδή, ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτά όλα είναι συμβολικά, ότι είναι κάτι σαν παραμύθι. Δεν πιστεύουν πραγματικά.
0: Και γιατί. Ναι, σωστό. Σωστό και το δύο αυτά που λέτε, σωστά. Αλλά γιατί όταν ακούμε ένα επίγειο σκάνδαλο, αυτό δεν το φανταζόμαστε, ενώ δεν το ζήσαμε αυτό το σκάνδαλο. Το ακούσαμε. Το νιώθουμε σαν να το ζήσαμε. Και σαν να είναι πραγματικό. Και σκανδαλιζόμαστε και λέμε τι έγινε. Ενώ ούτε το ζήσαμε, ούτε το καταλάβαμε, ούτε τίποτα. Τον παράδεισο που μας μιλάει ο Θεός και μας λέει τι ευτυχία υπήρχε, ότι δεν θα υπήρχε πόνος, πίκρα, στεναγμός κτλ. Πίκρα ξέρουμε τι σημαίνει. Στεναγμός ξέρουμε τι σημαίνει. Ευτυχία ξέρουμε τι σημαίνει. Χαρά ξέρουμε τι σημαίνει. Άρα όταν μας λέει ότι τα χάσαμε, τα είχαμε και τα χάσαμε, είναι η αδιαφορία. Η αδιαφορία μας. Συγγνώμη, έχουμε μείνει σε αυτή την πεζότητα αυτού του κόσμου και έχουμε χάσει τον φωτισμό του Θεού και δεν καταλαβαίνουμε αυτά που έπρεπε να καταλάβουμε. Χάσαμε τον φωτισμό του Θεού. Αν δεν μας φωτίζει ο Θεός, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.
1: Είμαστε προσκολλημένοι όμως και στα υλικά, στα πλούτη.
0: Ακριβώς.
1: Όταν θα χάσουμε κάποια αρετή μας, δεν στεναχωριόμαστε ή κάτι άλλο πιο πνευματικό θα έλεγα. Mm-hmm. Ενώ στα, με τα χρήματα, με τα πλούτη έχουμε ένα δέσιμο εμείς οι άνθρωποι.
0: Έχουμε, γιατί ξέρετε γιατί. Γιατί αφήσαμε τον διάβολο να εξουσιάζει τη ζωή μας. Γιατί και ο παράδεισος υλικός ήταν. Ποτάμια, δέντρα, ζώα. Τι ομορφιά ήταν εκείνη. Πολύ μεγάλη ομορφιά. Υλικά πράγματα ήταν. Μαζί με την χαρά, μαζί με την ειρήνη, μαζί με την ευτυχία. Αλλά εκεί δεν είχε μπει ακόμη ο διάβολος να μας αλλάξει βλέμμα. Είδατε τον καρπό, μόλις ο διάβολος τους είπε αυτός ο καρπός, αν το φάτε θα σας κάνει θεούς, αμέσως είπανε, α, για να τον γευθούμε, ωραίος καρπός είναι. Μόλις μπήκε ο λογισμός της αμαρτίας. Ευτυχία, ήθελες κάτι. Ναι. Μόλις μπει ο λογισμός της αμαρτίας, αμέσως βλέπουμε με άλλη οπτική γωνιά τα κοσμικά και τα πνευματικά. Πάβουμε να βλέπουμε τα πνευματικά και βλέπουμε τα υπήγεια, τα φθαρτά. Βλέπουμε ως θνητή και όχι ως πνευματικοί άνθρωποι.
1: Είμαστε ναι. και λίγο προσκολλημένοι στη σάρκα και ναι. μας βολεύει κιόλας mm-hmm. αυτό. Mm-hmm. Γιατί το άλλο, ο πνευματικός αγώνας είναι δύσκολος, είναι αγώνας.
0: Ναι.
1: Ενώ το να φτιάξουμε ένα φαγητό και να φάμε, θα ικανοποιηθούμε κιόλας.
0: Θα ικανοποιηθούμε. Ξέρετε, όπως το είπες, είμαστε κολλημένοι στη σάρκα, στην ύλη. Άρα, όταν είμαι κολλημένος στην ύλη, ό,τι παθαίνει η ύλη, παθαίνω κι εγώ. Φθύρεται η ύλη. Φθύρομαι κι εγώ. Να γιατί μας λέει η Αγία Γραφή και ο Λόγος του Θεού να ξεκολλήσουμε από τα υλικά. Διότι όπως ακριβώς το λέει, κολλάω, ε. Για κολλήστε σε ένα σίδρο, δέστε ένα σίδρο στο σώμα σας και πάτε στη θάλασσα. Όπου πάει το σίδρο θα πάμε κι εμείς, βουλιάζουμε μέσα. Κολλήσαμε στο σίδρο, όπου πάει το σίδρο πάμε κι εμείς. Άμα κολλήσουμε σε ένα ξύλο, όπου πάει το ξύλο πάμε κι εμείς. Ανεβαίνει το ξύλο, ανεβαίνουμε. Έτσι και στα πνευματικά θέματα. Κολλάμε στα υλικά, όπου πάει η ύλη, πάω κι εγώ. Φθύρεται η ύλη, θα φθαρώ κι εγώ. Κολλάμε στα πνευματικά, θα ανέλθουμε, θα ανεβούμε. Ναι.
2: Και είμαστε και λίγο άτολμοι, θα έλεγα, Πάτερ, γιατί δεν τολμούμε να δοκιμάσουμε και το άλλο. Mm-hmm. Όπως λέει και η Αγία Γραφή, γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Αν δοκιμάζαμε mm-hmm. και πλησιάζαμε το Θεό, τότε θα βλέπαμε αυτή τη γλυκύτητα
0: ναι.
2: που παρέχει ο Θεός ναι. και ασφαλώς δεν θα την αλλάζαμε με τίποτε γήινο και υλικό.
0: Ακριβώς λοιπόν, και τώρα επειδή όλα αυτά μας τραβούν μακριά από τα πνευματικά, να τώρα γιατί ο Θεός έβαλε τον Αδάμ και την Εύα απέναντι από τον Παράδεισο. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να λέει ο Θεός, έχασες εκείνον τον επίγειο Παράδεισο. Τον επίγειο, τον έχασες. Mm. Όχι, δεν τον έχασες, είσαι απέναντι από τον Παράδεισο. Δεν τον έχασες, έχεις γειτονιά τον Παράδεισο. Προσέξτε καλά αυτό τώρα που λέω. Έχεις γειτονιά τον Παράδεισο. Μα πού είναι αυτός ο Παράδεισος? Ποιος είναι ο Παράδεισος? Και όταν λέει απέναντι, σημαίνει όλα. Ποιος? Ο πλησίον μας. Ο πλησίον μας είναι ο Παράδεισός μας. Είναι ο απέναντι από μας. Άρα, εάν αυτόν τον πλησίον τον δεχθώ ως εικόνα Θεού, είδες πρόσωπο αδελφού, λέει, είδες πρόσωπον Θεού. Εμείς βλέπουμε πρόσωπο αδελφού χριστιανού και γυρνάμε την πλάτη, κάνουμε γκριμάτσες και λέμε ποιος είναι αυτός, γιατί μόνον όταν βλέπουμε εκείνον που μας κάνει τα χατήρια, τότε μόνο σε εκείνον στεκόμαστε έτσι με χάρη. Σε αυτόν που δεν μας κάνει τα χατήρια δεν στεκόμαστε με χάρη. Γι' αυτό και θυμηθείτε την παραβολή της κρίσεως, πώς θα σωθούμε όταν με τον απέναντί μας έχουμε σχέσεις αγάπης. Δηλαδή τι λέει? Με είδατε γυμνό και με ντύσατε. Πού είναι αυτός που είναι γυμνός? Είναι απέναντί μας. Συνανθρωπός μας. Άρα λοιπόν, μας ειδοποιεί με ένα στοιχείο, ένα από τα πολλά, ότι πλέον τον Παράδεισο, την επιστροφή στον Παράδεισο, θα την αναζητήσεις μέσα από τον πλησίον σου. Πώς θα σταθείς απέναντι στον συνάνθρωπό σου. Ναι, Σοφία.
1: Ο γέροντας Σιλουανός αναφέρει ότι όταν στέκεται κανείς μπροστά στον πλησίον του mm-hmm. Για να τον κατανοήσει ή να τον κρίνει, στέκεται χωρίς να το καταλάβει απέναντι στον εαυτό του. Mm-hmm. Δηλαδή βλέπει το πόση αυτογνωσία mm-hmm. έχει ο ίδιος. Mm-hmm. Έτσι αντίστοιχα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι και ο Αδάμ και η Εύα που ήταν απέναντι του Παραδείσου βλέπουν και αυτοί τελικά τι αυτογνωσία έχουν σαν.
0: Ναι, ναι. Και τι είχαν αυτογνωσία. Τι είχα, τι έχασα. Αυτό θα πει αυτογνωσία, να καταλάβω. Και όταν βλέπω τον πλησίον μου, έτσι, βλέπω τον εαυτό μου. Το που είπες, είναι καθρέφτης ο πλησίον, είναι καθρέφτης. Μην νομίζουμε ότι ο άλλος έχει ελαττώματα που εμείς δεν έχουμε. και ότι εμείς έχουμε χαρίσματα που ο άλλος δεν έχει. Ό,τι έχει ο άλλος έχουμε κι εμείς. Ό,τι είναι ο άλλος είμαστε κι εμείς. Απλώς εκείνος εκδηλώνεται με τον Α τρόπο, εμείς με τον Β τρόπο. Και εκεί φαίνεται η διαφορά. Ποτέ μην πιστέψουμε ότι εμείς, αν δούμε επί παραδείγματι έναν άνθρωπο που έκανε ένα έγκλημα, ποτέ μην πούμε, α, εγώ δεν είμαι σαν αυτόν.
1: Απλά
0: εγώ δεν
1: μας,
0: κάνω έγκλημα.
1: Δεν μας δόθηκαν οι συνθήκες, ίσως να το διαπράξουμε.
0: Ή καλλιεργηθήκαμε, ή δουλέψαμε, ή προσέξαμε και είμαστε λίγο πιο μακριά από αυτήν την κατάσταση, αλλά βλέπουμε έναν φυλακισμένο. Μπήκε στην φυλακή για ένα οποιοδήποτε παράπτωμα. Δεν θα μπορούσα εγώ να βρεθώ στη φυλακή για ένα παράπτωμα, να ξεφύγω κάποια στιγμή με αν αφήσω τον εαυτό μου ανεξέλεγκτο, εύκολα θα παρασυρθώ. Άρα λοιπόν, να είπα προηγουμένως, η πρώτη γειτονιά που έγινε πάνω στη γη, που δημιουργήθηκε πάνω στη γη, ήταν ο Αδάμ και η Εύα έξω από τον παράδεισο και απέναντι ο παράδεισος. Αλήθεια, σήμερα πόσες φορές δεν τα έχουμε καλά με τους γειτόνους? Σκεφτήκαμε ότι απέναντί μας δεν κατοικεί ο ΑΒ δίστροπος γείτονας, αλλά είναι ο παράδεισός μου απέναντι. Και τώρα, μην βλέπουμε τον παράδεισο σε έναν τόπο ομορφιάς, γιατί και ο παράδεισος δεν ήταν απλώς μόνο ένας τόπος ομορφιάς, όπως είπα, αλλά ήταν μια αφορμή σωτηρίας. Έτσι. Άρα λοιπόν, τον απέναντι στραβό ανάποδο γείτονα τον βλέπω ως μια αφορμή να σωθώ. Πώς, με ποια έννοια? Όταν εκείνος μου πετάει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα, μου δίδει ευκαιρία ή να θυμώσω και να νευριάσω, ή να σιωπήσω και να αποκτήσω την αρετή της σιωπής, της ανοχής, της προσευχής, να πάω από Θεό μου, τι γείτονας είναι αυτός, τι να τον κάνω. Εμείς όμως πάμε πάντα εκδικητικά. Μου κάνες, θα σου κάνω. Ναι, ευτυχία.
2: Ωραία, και έστω ότι μία φορά το κάνουμε, δύο το κάνουμε. Mm-hmm. Αν επαναλαμβάνεται συνέχεια αυτό, mm-hmm. πόση υπομονή να έχεις.
0: Ναι, πάντα αναρωτιόμαστε και λέμε,

0: συντομεύσει τον χρόνο. Και ξαναπηδάει και ξαναπηδάει και ξαναπροσπαθεί. Ή αυτός ο οποίος μαθαίνει να παίζει ένα μουσικό όργανο, παίρνει στα χέρια του την κιθάρα και μόλις πιάνει την κιθάρα μέσα πρέπει να αποδώσει μελωδία και θα μάθει και θα ξαναμάθει και θα κάνει και λάθος και ξανά λάθος και πάλι θα προσπαθήσει. Γιατί στα επίγεια πράγματα κάνουμε τόσες δοκιμές και τόσες ασκήσεις και λέμε οπωσδήποτε θα το μάθω αυτό να το κάνω και δεν λέμε μέχρι πότε θα μαθαίνω. Πας στην σχολή οδηγών και σου λέει ξαναελάτε αύριο. Ξαναελάτε, σε κόβει, σε ξανακόβει και επιμένεις. Λες θέλω να πάρω αυτοκίνητο, θέλω να οδηγήσω αυτοκίνητο και επιμένεις. Στην αρετή, γιατί να μην επιμείνουμε. Δηλαδή έτσι τόσο εύκολα θα γίνεται η αρετή. Το έκανα μια φορά, τελείωσε. Καταλάβατε, εκεί πάει ο λογισμός μας ότι έκανα μια φορά την αρετή, τελείωσε. Πρέπει ο άλλος να αλλάξει. Ο άλλος είναι αυτός που είναι, ελεύθερος είναι να κάνει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν μας δίνει ευκαιρία να δούμε. Τώρα είπαμε για τη γειτονιά, έτσι, για τους συναδέλφους μας, στον χώρο της εργασίας και οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή δεν θα είμαστε οι καρπαζωής πράκτορες, να αφήνουμε τον άλλο να κάνει ό,τι θέλει, αλλά δεν θα είμαστε οι νευρικοί, οι αντιδρόντες, οι άνθρωποι που επαναστατούμε. Γιατί να σας πω κάτι, κι εγώ άμα θα έβλεπα τον γείτονα να μου βάζει τα σκουπίδια μπροστά στην πόρτα μου, το πρώτο είναι ο ευνηδιασμός και η αγανάκτηση. Τι έκανε αυτός τώρα. Ή να μπαίνω στην πολυκατοικία και να βλέπω ότι μετά, μόλις καθάρισε η καθαρίστρια, να μπαίνει ο άλλος με τα παπούτσια γεμάτα λάσπες και να λερώνει. Και να μην λέει, καλά, ο άνθρωπος αυτός καθάρισε τώρα, σκούπισε. Μπαίνεις απρόσεκτα. Το πρώτο που θα πω, τι κάνει αυτός, αγριεύω. Ενώ θα πρέπει να αρχίσουμε να ασκούμεθα και να αρχίζουμε την διόρθωση μέσα από την αρετή και όχι μέσα από τα νεύρα. Το δυσκολότερο. Για πάρτε το στα σπίτια. Μπαίνει ο σύζυγος, καθάρισε η γυναίκα, μπαίνει ο σύζυγος, λερώνει. Παπ, φωνές, μπήκες έτσι, λέρωσες. Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε αντίστροφα. Ναι, Μάρθα.
1: Και αν κατανοούσαμε, Πάτερ, καλά αυτό που ο ίδιος ο Κύριος μας είπε, ότι στενή και τεθλιμμένη η οδός η απάγουσα εις τη ζωή. Ασφαλώς το να αποκτήσεις μια αρετή είναι πολύ πιο δύσκολο από το να αποκτήσεις ένα κακό ελάττωμα. Mm-hmm. Δηλαδή η αντίδραση είναι το πρώτο πράγμα που μας βγαίνει, αλλά η αρετή όντως θέλει κόπο και μας προειδοποίησε ο Κύριος γι' αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι, Σοφία.
2: Ίσως όμως να ξεχνιάσουμε και τον απέναντί μας και να γίνουμε παράδειγμα προς μίμηση γι' αυτόν.
0: Όλα.
2: Και να αλλάξει και αυτό η συμπεριφορά.
0: Όλα, όλα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ο Άγιος Νεκτάριος. Γιατί έγινε Άγιος. Τον έχουμε. Είναι κοντινός μας Άγιος, σύγχρονος Άγιος. Και λέμε ο Άγιος Νεκτάριος. Τι είχε αυτός, είχε κάτι ξεχωριστό, είχε κάτι, καμιά ελιά στο μέτωπο και έγινε, ή ήταν γαλαζοαίματος και έγινε κάτι ξεχωριστό, τι ήτανε.
1: Η μεγάλη υπομονή του στα κακά λόγια των ανθρώπων,
0: στις κατηγορίες. Η σιωπή του στην κακή, θα λέγαμε, τοποθέτηση των άλλων ανθρώπων. Στην λάθος τοποθέτηση για όλα τα θέματα, είτε για την προσωπική του ζωή που τον κατέκριναν. Αλλά να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ήταν κάποτε διευθυντής στη Ριζάριο, στην εκκλησιαστική σχολή που πήγαιναν παιδιά να σπουδάσουν, να γίνουν κληρικοί. Λοιπόν, και εκεί ήταν διευθυντής. Και οπωσδήποτε, επειδή δεν είχαν πολλά χρήματα, έβαζε υπηρεσία κάθε μέρα ένα παιδί να καθαρίζει τις τουαλέτες. Δεν ήθελαν όμως να πάνε να καθαρίσουν τις τουαλέτες, λέω μέσα εκεί τώρα θα πάω στη βρωμιά και τα άφηνα να καθάριστα. Δύο πράγματα έχει να κάνει ο Άγιος Νεκτάριος ως διευθυντής. Ή να τους επιπλήττει και να τους μαλώνει και να αρχίσει να αποκτά σχέσεις κακές μαζί τους. Ή να κάνει αυτό που έκανε. Σηκωνόταν το βράδυ αργά και πήγαινε και καθάριζε τις τουαλέτες. Ως διευθυντής εκκλησιαστικής σχολής. Και σκεφτείτε, αυτό τον έκανε Άγιο. Ωραία, στα μάτια των παιδιών μπορεί να είπαν τα παιδιά το χαζό, το κορόιδο, τον τυποτένιο, τον ταπεινό, γιατί άμα είσαι διευθυντής πρέπει να κρατάς και μια αλφα θέση, ή μπορεί και οι άλλοι καθηγητές να του λέγανε υποτιμάτε τον εαυτό σας, δεν είστε αξιοπρεπείς, δεν χιλιαδιό. Έγινε Άγιος αυτός. Τι να τα κάνουμε τα άλλα τα λόγια, τα κοσμικά. Έγινε Άγιος. Επί παραδείγματι θα πούμε, θα με υποτιμήσουν οι άλλοι και θα γίνεται συνέχεια το δικό τους. Μπορώ να γίνω Άγιος εγώ. Και ας γίνω ό,τι θέλει. Δεν βάζουμε σαν στόχο την αγιότητα. Βάζουμε σαν στόχο επίγεια πράγματα. Γι' αυτό και δεν το κατανοούμε αυτό το πράγμα. Θέλουμε να βολευόμαστε και να φτιάχνουμε τα θέματα όπως νομίζουμε εμείς όλοι.

0: όμορφα και ωραία. Γιατί μέσα στην οικογένεια, όταν υπάρχουν αντιδράσεις και τσακώνεται το ζευγάρι, έτσι, το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο. Γιατί εκεί γίνεται ο καυγάς. Όχι, είπες έτσι, όχι, δεν είπες έτσι. Όχι, ήταν έτσι, δεν ήταν έτσι και γίνεται ο καυγάς. Το θέμα είναι ποιος έχει δίκιο ή ποιος μπορεί να επιβάλλει την ειρήνη μέσα στην οικογένεια. Το σοβαρότερο για την οικογένεια δεν είναι η ειρήνη. Διότι και ο άλλος δεν θέλει να καταστρέψει την οικογένεια από τον εγωισμό του, λέει ό,τι λέει. Άστο, θα το πει, θα το πει. Και τι έγινε, σαν το είπε, έγινε τίποτα. Αλλά είμαστε εύθυκτοι άνθρωποι και γι' αυτό με το παραμικρό ο εγωισμός μας θίγεται, θέλουμε να ικανοποιούμαστε και εκεί την παθαίνουμε. Δεν σιωπούμε, δεν είναι εύκολο να σιωπούμε. Κάντε μια δοκιμή. Όταν ξεκινάει να γίνεται ένας καυγάς, θα πείτε τώρα εγώ θα σιωπήσω, δεν θα μιλήσω και θα μιλήσω αύριο. Δεν είναι εύκολο. Και θα δείτε ότι αν μιλήσετε αύριο δεν θα θέλετε να μιλήσετε. Θα πείτε δεν βαριέσαι. Ό,τι έγινε, έγινε, πέρασε. Απάνω στα νεύρα μας θέλουμε να πούμε πολλά. Απάνω στα νεύρα μας νιώσαμε ότι χάσαμε το παν. Και την άλλη μέρα, όταν όλα φύγουν, ναι.
1: Και μάλιστα, Πάτερ, το μεγαλύτερο παράδειγμα για τη σιωπή μας το δίνει η ίδια η Παναγία. Και διάβαζα κάποτε ότι λίγες στιγμές σώζονται που έχουμε τα λόγια της Παναγίας. Δηλαδή βλέπουμε ότι η Παναγία κρατούσε μία σιωπή. Γι' αυτό και άλλωστε ο Θεός την επέλεξε να γίνει η μητέρα του Υιού του Θεού.
0: Ακριβώς.
1: Για τη σιωπή της και για όλη της αυτή την ψυχική κατάσταση. Εμείς
0: βγάζουμε, λέμε πολλά λόγια και είναι χαμένα. Εκείνη γέννησε έναν λόγο και έσωσε τον κόσμο, τον Ιησού Χριστό.
1: Και όντως, Πάτερ, αν το παρατηρήσουμε, δεν σώζονται πολλά λόγια της Παναγίας.
0: Όχι, ήταν περιττό.
1: Ναι.
0: Περιττό. Ένα και καλό.
1: Ένα και καλό.
0: Και είπε, ιδού η δούλη Κυρίου γεννητών κατά το ρήμα σου και γέννησε τον Λόγο του Θεού. Τι μεγαλύτερο, τι τα θέλει όλα τα άλλα. Τι τα θέλει όλα τα άλλα. Εμείς, επειδή δεν έχουμε τίποτα, ψάχνουμε από εδώ, ψάχνουμε από εκεί να δικαιώσουμε τον εαυτό μας. Εάν όμως καταλάβουμε τον πλούτο της αρετής που πρέπει να αποκτούμε μέσα μας, δεν μας ενδιαφέρει το απέξω μας καθόλου. Γι' αυτό και οι Άγιοι μπορούσαν να σιωπούν και να ταπεινώνονται και να εξευτελίζονται. Και ο Ιησούς Χριστός δεν εξευτελίστηκε λίγο πριν ανεβεί στον Σταυρό? Υπήρχε χειρότερος εξευτελισμός? Να τον δέρνουνε οι δούλοι, οι υπηρέτες, να τον ραβδίζουνε, να τον βάζουνε στεφάνι ακάνθινο, να τον σταυρώνουνε? Δεν υπήρχε μεγαλύτερος εμπεγμός? Και ήταν Θεός, δεν ήταν ούτε βασιλιάς, ούτε αυτοκράτορας, ούτε πρωθυπουργός, ούτε τίποτα. Ήταν Θεός. Αυτός που δημιούργησε τον κόσμο. Αυτός που είχε την δύναμη να κάνει το παν. Και όμως σιωπούσε. Να η μεγάλη αρετή. Άρα λοιπόν, ένα πρώτο στοιχείο που μας δίδει ο καλός Θεός είναι να στεκόμαστε απέναντι από τον Παράδεισο και να σκεφτόμαστε ότι κάθε τι που είναι απέναντί μας, προσέξτε, κάθε τι που είναι απέναντί μας είναι ο Παράδεισός μας, η ευκαιρία δηλαδή της σωτηρίας μας. Επί παραδείγματι, κάθομαι απέναντι από μια βιτρίνα και βλέπω ρούχα, τσάντες, πράγματα. Εκεί υπάρχει πρόκληση. Ή να σπαταλήσω χρήματα παίρνοντας άχρηστα πράγματα, ή να νικήσω τον πειρασμό και να πω όχι, κάνω μεταβολή και φεύγω. Είναι παραπανήσια. Αυτά που βλέπω και γυαλίζουν στο μάτι και μου αρέσουν, δεν μου χρειάζονται. Ωραία μεν, πολύ ωραία, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μου χρειάζονται. Φεύγω. Αυτό τι γίνεται? Αφορμή να κατακτώ τον Παράδεισο. Να κατακτώ τη σωτηρία μου. Αυτό θα πει πλέον. Στέκομαι απέναντι από τον Παράδεισο. Αφορμές για σωτηρία, κάθε τι που είναι απέναντί μας. Αλλά πέρα από αυτό είναι και κάτι άλλο το απέναντί μας, ότι δεν είναι μακριά ο Παράδεισος. Δηλαδή η σωτηρία μας δεν είναι μακριά. Λέει πολλοίς κόσμος, τώρα θα σωθώ, δεν θα σωθώ. Μα δεν είναι μακριά η σωτηρία μας, γι' αυτό λέει απέναντι. Θέλεις να μπεις στον Παράδεισο, απέναντί σου είναι. Ναι, Σοφία.
2: Μήπως ο Θεός θέλει να μας δώσει, όχι σε εμάς, ήθελε να δώσει στον Αδάμ και στην Εύα κάποια ελπίδα, ώστε να περιμένουν κάτι?
0: Ναι, γι' αυτό τους τοποθετεί και μας λέει ότι τοποθετήθηκε απέναντι του Παραδείσου για να μας δώσει αυτή την ελπίδα, ότι δεν είσαι μακριά. Δεν χάθηκες. Δεν σε έβαλα τόσο μακριά που να χάσεις τον δρόμο της επιστροφής. Γιατί το ζητούμενο πλέον είναι να ξαναεπιστρέψουμε εκεί από όπου πέσαμε. Αν λοιπόν κάποιος με πάει πολύ μακριά, θα έλεγα τώρα που δεν ξέρω τον δρόμο, φοβάμαι, δεν μπορώ. Ενώ όταν σου λέει απέναντι, ένα βήμα κάνει, να το, τον βλέπεις, έλα.
1: Εξάλλου, ναι, όταν λέμε ότι τον παράδεισο τον βιώνουμε από τούτη τη ζωή, mm-hmm, αυτό είναι ότι είναι κοντά μας.
0: Ναι.
1: Δίπλα μας.
0: Όλα αυτά. Ναι. Δεν είναι μακριά ο παράδεισος. Η σωτηρία μας δηλαδή δεν είναι μακριά. Είναι κοντά μας. Είναι μέσα μας. Αυτό που είπατε και προηγουμένως, ότι ο άλλος είναι ο καθρέφτης μας. Αν έτσι βλέπουμε τον άλλον ως καθρέφτη μας, τότε βλέπουμε όντως τον παράδεισο μέσα μας και προσπαθούμε να πετάξουμε έξω ό,τι δεν με σώζει. Έτσι, στο εξής πρέπει να σκεφτόμαστε και να λέμε, απέναντι του παραδείσου σημαίνει ευκαιρίες σωτηρίας. Ευκαιρίες σωτηρίας. Άλλη ευκαιρία σωτηρίας, ένας παράδεισος που είναι απέναντί μας, είναι η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν μας σώζει. Η Εκκλησία μας σώζει. Όταν εκεί τελούνται όλα τα μυστήρια. Το μυστήριο της εξομολόγησης, το μυστήριο του γάμου, το μυστήριο της βαπτίσεως, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αυτά μας σώζουν. Αλλά περνάμε από την Εκκλησία και μέσα δεν μπαίνουμε. Δεν μπαίνουμε. Μένουμε απ' έξω. Οι αφορμές, η μελέτη του Λόγου του Θεού, όλα αυτά που μέσα από την Εκκλησία πηγάζουν ως αρετή και ως πρόκληση για αρετή, τα αξιοποιούμε. Ξέρετε πόσες φορές πάμε εκδρομές, πάμε σε ένα μοναστήρι και λέμε θα πάμε να κάνουμε την παράκληση. Πάμε φυσικά με ένα λεωφορείο και ο οδηγός του λεωφορείου μένει απ' έξω. Μα είσαι απέναντι από τον παράδεισο να προσευχηθείς και εσύ μαζί με τους υπολείπους να παρακαλέσεις, να μένει απ' έξω. Πάμε σε έναν γάμο. Γίνεται ένα μυστήριο που ο Θεός έρχεται και ευλογεί έτσι το ζευγάρι για τη νέα του ζωή, νέα του πορεία. Και αυτοί που είναι απ' έξω και αυτοί είναι από μέσα μένουν ουσιαστικά έξω από το μυστήριο, γιατί δεν το ζουν, δεν μετέχουν. Είναι ψυχροί μέτοχοι ενός μεγάλου γεγονότος.
1: Γιατί και το ζευγάρι πολλές φορές, πάντερ, το ζει.
0: Ναι.
1: Πόσα ζευγάρια είναι αυτά που δεν προσέχουν εκείνη την ώρα.
0: Σου δίνει λοιπόν, ακριβώς, σου δίνει ευκαιρίες ο Θεός. Σε βάζει απέναντι από τον παράδεισο και σου λέει, κοίτα τώρα, άκου τα λόγια. Όταν ακούς τα λόγια, ουσιαστικά σε αναγάγει, έτσι, σε άλλους τόπους. Σε ένα κήρυγμα, σε μια θεία λειτουργία. Όταν λέει στη θεία λειτουργία ο ιερεύς, άνος χόμενε τας καρδίας, σηκώστε ψηλά τα μάτια, τις καρδιές, μην κοιτάτε στη γη κάτω. Τι σημαίνει? Κοίτα, μόλις κοιτάξεις απάνω, σημαίνει ο νου σου να φύγει από τα υλικά και να πάει στον Θεό. Όταν μας βάζει η Εκκλησία την νηστεία. Γιατί μας βάζει την νηστεία? Μας λέει Τετάρτη σήμερα νηστεία, Παρασκευή σήμερα νηστεία. Αφορμές μέσα στην απόλαυση των αγαθών να θυμηθούμε ότι και στον παράδεισο φάγαμε από τον απαγορευμένο καρπό και χάσαμε τη σωτηρία μας. Άρα λοιπόν όλα αυτά είναι στοιχεία που μας τοποθετούν απέναντι από τον παράδεισο. Αρκεί να μην γυρίζουμε την πλάτη εμείς σε όλα αυτά τα γεγονότα που μας θυμίζουν τον παράδεισο. Γι' αυτό και τον έβαλε απέναντι, να βλέπει τον παράδεισο, να θυμάται από πού έπεσε και να νοσταλγεί την επιστροφή. Όχι να απογοητεύεται, αλλά να νοσταλγεί και να λέει ο Θεός, να εδώ είσαι. Κάνε αυτό το βήμα και έλα. Είναι σαν να λέμε στο παιδί, να το φαγητό σου εδώ είναι. Κάνε αυτό και θα το φας. Δίπλα είναι το φαγητό, δεν είναι μακριά, ψάξουμε να το βρούμε. Και όταν το παιδί λέει, όχι δεν το κάνω, τι είναι αυτό, πείσμα δεν είναι, εγωισμός δεν είναι. Άρα λοιπόν, το ότι είμαστε μακριά από τον παράδεισο είναι ο εγωισμός μας. Τοπικά είμαστε στον παράδεισο, κοντά, δίπλα, απέναντι. Περνάει ο άλλος, βλέπει τον ιερέα και κάνει το σταυρό του. Και βλέπει ο άλλος τον ιερέα και βρίζει. Τι κάνει? Περνάει από τον παράδεισο, να το πω έτσι. Δεν είναι ο ιερεύς παράδεισος, η ιεροσύνη, έτσι. Να το ξεχωρίσουμε. Παλιά βλέπανε τον ιερέα και σηκωνόντουσαν όρθιοι. Μα θα πει κάποιος, ναι, αλλά οι ιερείς σήμερα δεν είναι σωστοί. Ναι, δεν είναι όλοι όμως, αλλά δεν είναι θέμα ιερέως, είναι θέμα ιεροσύνης. Η ιεροσύνη παραμένει η ίδια. Όπως παντρευόντουσαν οι άνθρωποι πριν από 100 και 500 χρόνια, έτσι παντρεύονται και τώρα. Η ίδια χάρις, το ίδιο έλεος του Θεού υπάρχει και τώρα. Αν ο ιερεύς δεν είναι καλό παράδειγμα, αυτό είναι άλλο θέμα. Εμείς να μάθουμε να κρατάμε την αξία της ιεροσύνης, όχι το πρόσωπο, το μυστήριο που κρύβεται. Γιατί και παράδεισος δεν ήταν τα δέντρα. Παράδεισος ήταν τα δέντρα. Να. Απέναντι από τον παράδεισο, ο Τίγρης και ο Εφράτης ήταν εδώ. Να πει ο Αδάμ, εδώ είναι ο παράδεισος. Να. Η περιοχή αυτή είναι. Είναι η χάρη του Θεού. Και αυτή η χάρη του Θεού σώζει, όχι αναγκαστικά, σώζει αυτόν που θέλει να σωθεί. Ναι, Σοφία.
2: Πάτερ, έχουν δοθεί όμως οι ίδιες ευκαιρίες σε όλους τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό? Μήπως κάποιοι άνθρωποι τον γνωρίζουν ενώ περάσουν τα χρόνια τους σε κάποια πιο... αργούνε περισσότερο δηλαδή να πιστέψουν στο Θεό. Mm-hmm. Ενώ κάποιοι άλλοι έχουν την τύχη να τον πιστέψουν από πολύ μικρή ηλικία.
0: Ναι.
2: Αυτό ο Θεός το καθορίζει. Είναι στο χέρι μας.
0: Ακούστε να δείτε. Όλα είναι και στις συνθήκες της ζωής μας. Έτσι. Άλλο είναι έτσι, άλλο είναι αλλιώς. Άλλος μεγαλώνει σε γονείς ευσεβείς, άλλος μεγαλώνει με γονείς που δεν είναι ευσεβείς. Το θέμα δεν είναι το πού και πώς βρεθήκαμε και τι μάθαμε. Το θέμα είναι πόση κακία κρατάμε στην καρδιά μας. Αυτό είναι βασικότατο. Πόση κακία κρατάμε στην καρδιά μας. Δεν θέλει ο Θεός να μάθουμε θεολογίες. Άντε πείτε ότι σήμερα στην εκπομπή αυτή κάποιος δεν ακούει τι σημαίνει το απέναντι, τι σημαίνει το α, τι σημαίνει το β και τα χάνει. Και κάποιος άλλος τα ακούει όλα αυτά. Εάν τα ακούει με εγωιστικό τρόπο και λέει «Α, τώρα τι λένε τώρα, με τι ασχολούνται, τι ψηρίζουν και τι...» Αυτό είναι εγωισμός. Θέλεις να τα ακούσεις, άκουσέ το και οφείλεις σου. Δεν θέλεις να τα ακούσεις, μην το ακούς. Αυτό είναι εγωισμός, είναι κακία. Μπαίνει ο διάβολος και μας δημιουργεί στραβούς λογισμούς. Αυτό δεν ωφελείσαι, χάνεις. Ενώ κάποιος άλλος που δεν ακούει, αλλά έχει ταπεινό λογισμό, είναι όπως ήταν ο Τελώνης, που ήξερε τις αμαρτίες του, ήξερε τα στραβά του, ήξερε τις δυστροπίες του, ήξερε πολλά πράγματα. Κάποια στιγμή ο Θεός το άνοιξε τα μάτια και είδε τον Κύριο που περνούσε από κάτω και τον κάλεσε στο σπίτι. Είναι πίστης, λέει, εκ καθαράς καρδίας. Μέσα από καθαρά καρδιά θα βγει η πίστης και η αγάπη προς τον Θεό. Δεν έχουμε καθαρή καρδιά και ευκαιρίες να έχουμε, με Αγίους να κατοικήσουμε, δεν θα έχουμε την δυνατότητα να βοηθηθούμε. Έτσι λοιπόν, οι ευκαιρίες που δίδει ο Θεός, ξέρει τι ευκαιρίες δίνει. Δεν είναι οι ευκαιρίες που σώζουν, αλλά η καθαρότητα της καρδιάς μας. Και αν τα λέμε όλα αυτά, είναι για να αποκτήσουμε καθαρή καρδιά. Γι' αυτό και είπαμε, παράδεισος είναι ο απέναντι. Ο απέναντί μας. Αν τον απέναντί μας τον βλέπουμε με κακία, με εγωισμό, με εμπάθεια, ότι εμείς τα ξέρουμε, οι άλλοι δεν τα ξέρουν, ότι εμείς κάνουμε το σωστό, οι άλλοι κάνουν το λάθος, και δεν το δεχόμαστε τον άλλον όπως είναι, τότε πώς να ωφεληθώ? Δεν ωφελούμε.
2: Ο Γέροντας Παΐσιος mm-hmm. Πάτερ έλεγε ότι όποιος έχει πίστη αλλά δεν έχει καθαρή καρδιά, είναι σαν να έχει πρόσωπο χωρίς μάτια.
0: Mm-hmm. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως, ο άνθρωπος που κατανοεί το τι είχε, τι έχασε ή τι έχει και τι χάνει, κάνει αυτό που έκανε ο Αδάμ όταν βγήκε από τον Παράδεισο. Και το λένε όμορφα τα τροπάρια της Εκκλησίας, λέει, και θα τα ακούσουμε αυτά στην περίοδο της Μεγάλης 41, ο Θεός εκάθισε, λέει, Αδάμ απέναντι του Παραδείσου και την ιδίαν γύμνωσιν θρηνών οδύρετο. Ο Αδάμ καθόταν απέναντι από εκείνον τον Παράδεισε. Εμείς μπορούμε να καθίσουμε απέναντι από τον πλησίον μας, απέναντι από τα μυστήρια της Εκκλησίας, και αντί να καθίσουμε να κοτσομπολεύουμε και να σχολιάζουμε, να δούμε την γύμνωση την δική μας, το πόσο αμαρτωλοί είμαστε. Ξέρετε ότι ουσιαστικά τον εαυτό μας δεν τον ξέρουμε. Μένουμε στο «δεν έκλεψα, δεν σκότωσα, δεν απάτησα, δεν έχω κακία με κανέναν». Όταν λέει κάποιος «δεν έχω κακία με κανέναν», τι εννοεί? Όταν τσακώνεται με τον άντρα, αυτό τι είναι, δεν είναι αποτέλεσμα κακίας? Όταν δεν στέκεται καλά απέναντι στην ύφη, απέναντι στην πεθερά, απέναντι στον γείτονα, απέναντι στον έμπορο, στον οποιονδήποτε κακό άνθρωπο, δεν στέκεται με καλόν τρόπο, δεν είναι αποτέλεσμα κακίας. Τι σημαίνει? Ότι δημιουργήθηκε μέσα μας καλλιέργεια του εαυτού μας. Πρέπει να αποκτήσουμε μια ευαισθησία. Βλέπεις, λέει, το αγκάθι του αλουνού και δεν βλέπεις το δοκάρι το δικό σου. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν ότι κάθε άνθρωπος κουβαλάει δύο τσουβάλια στη ζωή του. Δύο τσουβάλια. Ένα το έχει μπροστά κρεμασμένο και το άλλο το έχει πίσω κρεμασμένο. Και αυτό που είναι μπροστά κρεμασμένο είναι πολύ μεγάλο. Γιατί είναι τα λάθη των άλλων και πρέπει να τα μαζεύει εκεί μέσα. Ενώ αυτό που είναι πίσω κρεμασμένο είναι το δικό του. Το τσουβάλι και είναι μικρό. Και δεν έχει, εμείς δεν έχουμε πολλά λάθη, οι άλλοι έχουν πολλά λάθη. Και μετά λέει, ήμι τον απάτη πονηρά πισθέντα και κλαπέντα και δόξης μακρινθέντα. Αλίμονό μου, εγώ που με πονηρή απάτη ο διάβολος, δεν θα έρθει ευθέως να μας εξαπατήσει. Ξέρετε, αν μας φέρουν ένα φαγητό με δηλητήριο και ένα φαγητό με βρωμιές, αυτό που έχει βρωμιές αμέσως το πετούμε. Αυτό που έχει δηλητήριο δεν το βλέπουμε. Το καταλαβαίνουμε. Και έχει απάτη μέσα. Έτσι έρχεται και ο αιρετικός. Ο αιρετικός δεν θα έρθει να σου πει είμαι μουσουλμάνος. Γιατί άμα έρθει και σου πει είμαι μουσουλμάνος, λες, άφησε με ήσυχο. Όταν θα έρθει και θα σου πει είμαι χριστιανός. Αλλά διάβασε αυτή την Αγία Γραφή να δεις τι λέει, διάβασε το άλλο σου σημείο τι λέει και σε πλανά χωρίς να καταλάβεις. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Απάτη πονηρά πιστέντα και κλαπέντα. Με έκλεψε τη χάρη που είχα. Με έκλεψε τον παράδεισο, ο διάβολος. Και με απεμάκρυνε από την δόξα που είχα. Ήμι τον απλότητη γυμνών νυν δε υπορημένων. Τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση απορίας, φτωχό, που δεν έχω τίποτα. Τα χάσα όλα. Αλλό παράδεισε τρυφής απολαύσω ουκέτι όψομαι ουκέτι σου της των Κύριων και Θεών μου και πλάστην. Πάει πλέον, σε έχασα, λέει. Δεν πρόκειται να σε ξαναδώ. Δεν πρόκειται να δω εσένα τον Κύριο και πλάστη μου. Εδώ έχει ένα στοιχείο λίγο μελαγχολίας. Εις γην γαραπελεύσομαι εξής και προσελήφθην. Έχω πλέον πάρει την τιμωρία και θα προχωρήσω στη γη από όπου έχω ληφθεί. Αυτή δεν είναι και η πορεία του ανθρώπου. Αυτή είναι πλέον η πορεία. Αλλά πώς κλείνει? Ελεήμων ικτήρμων βόση ελεησόν με τον παραπεσόντα. Εγώ πλέον δεν μπορώ να κάνω τίποτα να επιστρέψω μόνος μου, αλλά εσύ ελεησέ με εμένα που έπεσα. Νόμεν δείχνει μελαγχολικό στοιχείο, αλλά δεν είναι μελαγχολία στοιχείο, είναι αυτογνωσίας. Πού έπεσα, πού ξέπεσα και έχασα την δόξα μου, έχασα την δύναμή μου, έχασα τα πάντα. Άρα Θεέ μου ελεησέ με εμένα που έχω παραπέσει. Έτσι λοιπόν ας συνεχίσουμε λίγο να δούμε αυτή την έννοια και τι έχει να μας ωφελήσει. Δηλαδή ότι ο παράδεισος είναι πάρα πάρα πολύ κοντά μας, μην χάνουμε τις ευκαιρίες. Τι ήθελες, Μάρθα,
1: ναι,
0: να πεις?
1: Ναι, ήθελα να πω ότι όπως το είπαμε, ότι ο απέναντί μας είναι και ο παράδεισός μας, μου δίνει την εικόνα της κόλασης που όλοι ξέρουμε ότι ο ένας δεν θα βλέπει το πρόσωπο του άλλου και πόσο στην ουσία αληθεύεται αυτό που λέμε, ότι στην κόλαση δεν θα μπορεί να νιώσει ο ένας τον άλλον, δεν θα υπάρχει αυτή η αγάπη, είναι έξω από τον παράδεισο.
0: Γι' αυτό και δεν θα βλέπονται. Δεν είναι πλάτη-πλάτη. Η έκφραση πλάτη-πλάτη σημαίνει ο απέναντί σου δεν θα σου δημιουργεί καμιά ευτυχία, καμιά χαρά.
1: Και δεν θα υπάρχει και πλέον η σωτηρία. Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία, γι' αυτό και δεν υπάρχει το απέναντι.
0: Ακριβώς. Και ξέρετε, παλιά, τα σπίτια όπως ήταν, είχαν τα κάγκελα, τις αυλές, ο ένας έβλεπε τον άλλο. Την άλλη αυλή τον έβλεπες. Ναι, χαιρετιόντουσαν το πρωί, θα τίναζε η γυναίκα τα ρούχα, θα έβλεπε την άλλη γειτόνισσα, θα φώναζε από το ένα παράθυρο στο άλλο. Τώρα, έτσι όπως γίνονται πολλές φορές οι πολυκατοικίες, κλείνουμε τόσο πολύ τις επικοινωνίες με τους άλλους, που δεν θέλουμε να μας βλέπουν και να τους βλέπουμε. Δεν θέλουμε. Θυμάμαι τότε, παιδιά, θα ψήναμε στην αυλή μας το αρνί το Πάσχα, θα ψήναν και οι άλλοι το άλλο αρνί την άλλη πλευρά, θα φωνάζαμε, θα λέγαμε χρόνια πολλά. Τώρα κλείνουμε τελείως ή θα μοιράζαμε πιάτο με φαγητό, μαγείρεψα σήμερα το άλφα φαγητό, πήγαινε στη γειτόνισσα. Τώρα τελείως κλειστά, να μην βλέπουμε τον απέναντί μας, τον διπλανό μας, τον πλησίον μας, να μην τον ζούμε, να μην τον αισθανόμαστε, να μην λειτουργούμε, να μην επικοινωνούμε μαζί του. Είδατε τι κάνουμε? Κατασκευάζουμε ουσιαστικά μια κόλαση. Απουσία της παρουσίας του πλησίου, του αδελφού μας.
1: Και εμείς με τα χέρια μας κλείνουμε την οδό σωτηρία μας. Όπως το μικρό παιδί, όταν φύγει από τη μαμά του, θα πλώσει τα χέρια μετά για να την πιάσει. Εμείς ουσιαστικά είναι σαν να μας φωνάζει ο Θεός, απλώνει τα δικά του τα χέρια και εμείς κρατάμε τα χέρια μας πίσω από την πλάτη μας, θα λέγαμε, και δεν τα απλώνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Για να τον φτάσουμε.
0: Ακριβώς. Δεν τον απλώνουμε το φτάσουμε. Απλώνουμε το χέρι μας για να πάρουμε και όχι για να ελεήσουμε. Δεν θέλουμε να αγγίξουμε τον, να βοηθήσουμε τον άλλον, αλλά θέλουμε να μας βοηθούν. Δεν θέλουμε να πούμε καλό λόγο στον άλλον, θέλουμε ο άλλος να μας πει καλό λόγο. Πολλές φορές οι άνθρωποι μαλώνουν και συναντιόνται στον δρόμο και δεν χαιρετιούνται. Και λέω, καλά δεν το χαιρετήσατε, αφού δεν με χαιρέτησε. Θέλω πρώτα να με χαιρετήσει και μετά να το χαιρετήσω. Και λέω, καλά, το χαιρέτησες και δεν σε χαιρέτησε. Αν το χαιρέτησες και δεν σε χαιρέτησε, το λάθος το έχει εκείνος. Εκείνος δεν ζει τον παράδεισό του βλέποντας εσένα. Ζει την κόλασή του. Ζει την καταστροφή του. Εσύ χαιρετάς και πορεύεσαι στον δρόμο σου. Είναι και πολύ εύκολο να μένει κανείς κοντά στον παράδεισο, στις αφορμές της σωτηρίας. Αυτό εννοούμε παράδεισο πλέον. Στις αφορμές της σωτηρίας μας. Γι' αυτό και η Εκκλησία λέγεται ένας καινούριος παράδεισος. Είναι ο καινούριος παράδεισος, γιατί δίδει αφορμές για σωτηρία. Και στη συνέχεια λέει πάλι ένας άλλος οίκος, όπως λέμε, ένα τροπάριο άλλο της εκκλησιαστικής συμμολογίας μας. «Εκάθισε δε», λέει, «Αδάμ τότε και έκλαψε απέναντι της τρυφής του παραδείσου. Χερσί τύπτων τα σώψεις και έλεγεν, ελεήμουνε», λέει, «σών με τον παραπεσόντα». «Κάθισε», λέει, «τότε ο Αδάμ απέναντι από τον παράδεισο της τρυφής και έκλαψε, κτυπώντας με τα χέρια του το πρόσωπό του και λέγοντας, ελεήσόν με τον παραπεσόντα, τι έκανα, τι είχα, τι έχασα». Και σήμερα κτυπιόμαστε όταν δεν βλέπουμε τον άλλον ως αδελφό μας. Κτυπιόμαστε, μας τρώνε οι τύψεις, μας τρώνε οι ενοχές, μας τρώει η κακία μας από την αντίθετη πλευρά. Και κτυπιόμαστε, χάνοντας αυτές τις ευκαιρίες του να ζήσουμε τον παράδεισο κοντά μας. Και λέει πάλι, «Ιδών Αδάμ των άγγελων, οθήσαντα και κλείσαντα τη του θείου κήπου θύραν, αναστέναξε μέγα και έλεγεν, ελεήμων, ελεησό με τον παραπεσόντα». Ωραίες εικόνες αυτές, σχήματα λόγου τώρα, βλέποντας, λέει, τον άγγελο που τον οδήγησε έξω από τον παράδεισο και έσπρωξε την πόρτα και την έκλεισε, αναστέναξε πολύ και έλεγε, δεν θα αναστέναζε εκείνος Αδάμ, δεν θα αναστέναζε. Εμείς αυτό το βιώνουμε όταν χάνουμε ευκαιρίες για τη σωτηρία μας? Το βιώνουμε, δεν το βιώνουμε. Χάνουμε ευκαιρίες πολλές. Πόσες φορές πάμε στην Θεία Λειτουργία και φεύγουμε σαν να μην πήγαμε πουθενά. Μπαίνουμε και φεύγουμε όπως μπήκαμε. Πάμε σε ένα προσκύνημα, έτσι, εκδρομή σε ένα προσκύνημα. Λέμε, τι ωραία που περάσαμε. Το λέμε αυτό, σε ένα εκκλησιαστικό προσκύνημα. Τι ωραία που περάσαμε. Τι ωραίες ψαλμωδίες, τι ωραίες προσευχές, τι προσκυνήσαμε εκεί, προσκυνήσαμε εκεί. Και τελειώσαμε. Αυτό ήταν όλο. Ενώ δεν λέμε, ναι, ωραίο προσκύνημα, γιατί πήρα απόφαση στη ζωή μου να κάνω αυτό, να κάνω προσευχή, να μην ξαναμιλήσω τη μελέτη της Αγίας Γραφής, να μην θυμώσω, να μην θέλω να γίνεται το δικό μου. Αυτά είναι τα συμπεράσματα που πρέπει να βγάζουμε, είτε από τη Θεία Λειτουργία, είτε από ένα προσκύνημα, είτε από μία μελέτη. Θα μελετήσω την Αγία Γραφή. Αν δεν πάρω αποφάσεις για να κάνω κάτι, τότε τι να την κάνω? Ξέρει γνώση? Ακούμε, κάνουμε αυτή την εκπομπή ή ακούνε κάποιοι άνθρωποι αυτή την εκπομπή? Έτσι, για απλή γνώση, για εξυπνάδα, για εφέ, να πούμε, να τι είπαμε? Ή για να φύγουμε και να πούμε, για σιγά, εγώ τι κάνω στη ζωή μου? Αξιοποιώ αυτές τις ευκαιρίες? Αξιοποιώ τον παράδεισο που είναι δίπλα μου, που είναι κοντά μου, που είναι απέναντί μου? Τα αξιοποιώ ή χάνω τις ευκαιρίες? Και επομένως τι γίνεται? Τίποτα, ένα μηδέν. Και λέει πάλι παρακάτω το τροπάριο αυτό, «Συνάλγησον παράδεισε το κτήτορι πτωχεύσαντι και το ήχο σου των φίλων οικέτευσον τον πλάστην, μη κλείσει σε, ελεήμων, ελεησόν με τον παραπεσόντα». Δηλαδή, πόνεσε μαζί με αυτόν από τον οποίο φτώχεψε τώρα, για τον οποίο έγινε. Φτώχεψε ο παράδεισος γιατί έχασε τον Αδάμ. Δεν φτώχευνε ο παράδεισος, φτώχευνε. Είχε έναν πλούτο μέσα, δύο εικόνες Θεού, τον Αδάμ και την Εύα. Τώρα έγινε φτωχότερος ο παράδεισος. Μόνο σε αυτό έγινε φτωχότερος. Και λέει, πόνεσε και εσύ μαζί με αυτόν που έχασε τον παράδεισο και με τα φύλλα, με τον θρόισμα των φύλων, παρακάλεσε, λέει, και εσύ μαζί με μένα τον Κύριο να μην σε κλείσει. Για δείτε, δίδει και στην φύση την αίσθηση ότι παρακαλάει για μας, παρακαλεί για μας. Εξάλλου και ο Απόστολος Παύλος το λέει, ότι εξαιτίας της πτώσεως του ανθρώπου στην αμαρτία, ο κόσμος και οι κτήσεις συστενάζει και συνοδύνει. Στενάζει μαζί μας και πονάει μαζί μας και οι κτήσεις. Γιατί οι κτήσεις δεν είναι κάτι ξένο από μας, είναι δικό μας. Και όταν εμείς δεν είμαστε καλά, και αυτοί οι κτήσεις μαζί μας υποφέρει, δηλαδή φθήρεται, καταστρέφεται, χάνει την ομορφιά της. Ναι, Ευτυχία.
2: Εγώ έχω μια απορία βασικά να σας να πω. Υπάρχει αναφορά στην αντίδραση του Αδάμ, το ότι στενοχωρέθηκε, το ότι έκλαψε, μελαγχόλησε σε εισαγωγικά. Υπάρχει κάποια αντίστοιχη αναφορά στην Εύα? Ξέρουμε η Εύα πώς αντέδρασε, γιατί όλο Αδάμ, Αδάμ.
3: Και να συμπληρώσω κι εγώ, συγγνώμη, Πάτερ,
1: πάνω σε αυτό που ρωτάει η ευτυχία μου, δημιουργήθηκε και εμένα το ερώτημα γιατί στην Αγία Γραφή ο Θεός απευθύνεται μόνο στον Αδάμ όταν μετά τους έβγαλε από τον Παράδεισο και δεν απευθύνθηκε και στην Εύα.
0: Και όχι όταν τους έβγαλε, και πριν.
1: Και πριν.
0: Και μέσα στον Παράδεισο, Αδάμ που ή.
1: Ναι.
0: Δεν είπε Εύα που είσαι.
3: Μόνο ναι. Το φίδι ρώτησε την Εύα.
0: Ναι.
3: Ασχολήθηκε και με την Εύα έτσι.
0: Ναι.
3: Ήρθε σε διάλογο.
0: Μετά την πτώση, Αδάμ που είσαι.
1: Μετά
0: και δεν του είπε πού είναι η Εύα. Πού την έχεις.
1: Υπεύθυνη ναι. Ήταν κυρίως η Εύα για αυτό που έγινε. Θα μπορούσε να απευθυνθεί και σε αυτή.
0: Ναι. Υπάρχει κάτι που το περάσαμε στην Αγία Γραφή, αλλά το αφήνω να το δούμε λίγο πιο μετά στη συνέχεια. Γιατί όχι μόνο δεν αναφέρεται στην Εύα, αλλά και δεν ούτε καν την ονομάζει με όνομα η γηνή. Όταν είπε στον Αδάμ, πού είσαι Αδάμ και τι έφαγες από τον καρπό, η γυναίκα που μου έδωσες, η γυναίκα, δεν λέει όνομα, έτσι. Τη δε γυναική και τα λοιπά, στην δε γυναίκα, όταν τιμώρησε ο Θεός τον Αδάμ, είπε στον Αδάμ με το όνομα. Στη γυναίκα, στην δε γυναίκα είπε αυτό. Βλέπετε, δεν αναφέρεται, θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω, γιατί έχει πολύ βασική σημασία αυτό το σημείο. Πολύ βασική, δεν το κάνει από περιφρόνηση, όχι. Αλλά θα το δούμε. Και στη συνέχεια λέμε πολλές φορές αυτό που είχατε πει και νωρίτερα, ότι δεν γευόμαστε, δεν έχουμε γευθεί τη χαρά του Παραδείσου, ενώ εδώ τα υπήγεια τα γευόμαστε, γι' αυτό και τα ζούμε λίγο περισσότερο και αισθανόμαστε τι χάνουμε. Να σας πω, και αυτό θα το πάρω, θα με επιτρέψετε να το πάρω από κάτι κοσμικό, διότι εμείς τώρα μιλάμε ως άνθρωποι υποτίθεται πνευματικοί, χριστιανοί να το πω έτσι, που ξέρουμε 2-3 πραγματάκια και μιλάμε μέσα από την Αγία Γραφή και παίρνουμε και βγάζουμε τα συμπεράσματά μας μέσα από την Αγία Γραφή και από τους πατέρες της Εκκλησίας. Μην νομίζετε ότι τα ίδια συμπεράσματα δεν βγάζει κανείς και έξω στον κόσμο. Επί παραδείγματι, λέει ένα τροπάριο της Εκκλησίας. Τροπάριο της Εκκλησίας σημαίνει τραγούδι της Εκκλησίας, ύμνος της Εκκλησίας. Γλυκής εις γεύσιν καρπός της γνώσεως, εν ητι εδέμ εφάνιμη. Δηλαδή μου φάνηκε ότι είναι γλυκός ο καρπός της γνώσεως, της παρακοής δηλαδή. Ο καρπός μου φάνηκε γλυκός, μου φάνηκε ωραίος. Αλλά η σχολή δεν γέγονε το τέλος αυτής. Και όμως μου βγήκε σε χολή. Στην αρχή μου φάνηκε γλυκό, μετά όμως μου βγήκε σε χολή, σε πίκρα. Ο άθλια ψυχή μου και τα λοιπά. Λέει ο ύμνος της Εκκλησίας. Πώς θα μου κάνετε, θα με επιτρέψετε έτσι να ανοιχθώ σε κάτι κοσμικό. Πώς το εκφράζει ο κόσμος αυτό το βίωμα ότι όντως η αμαρτία έχει γλύκα να μεταφέρνει πίκρα. Δεν μπορεί να το ξεφύγει. Άκουγα θυμάμαι μια φορά ένα τραγούδι. Είναι γλυκό το πιωτό της αμαρτίας. Γνωστό. Και είδατε τι λέει. Θα έλεγε η επιθυμία μου είναι γλυκιά ή της αμαρτίας. Το πιωτό της αμαρτίας είναι γλυκό. Τι λέει και το τροπάρι της Εκκλησίας. Και αυτό είναι βίωμα, δεν είναι λόγια. Αυτό που λέει το τραγούδι είναι βίωμα. Δηλαδή ο άνθρωπος νιώθει ότι όντως η αμαρτία είναι καλή, είναι γλυκιά, είναι ωραία. Αλλά στο τέλος. Ναι, και λέει το τραγούδι πάει ιστορία μου, αμαρτία μου, λάθος μου μεγάλο. Το καταλαβαίνει ότι είναι αρρώστια. Και αρρώστια μου λέει και πώς θα σε βγάλω. Καταλαβαίνει ότι είναι λάθος, καταλαβαίνει ότι είναι στραβό. Καταλαβαίνει ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει. Αλλά δίνει μια ομορφιά, μια αίσθηση γλύκας και μετά σε ρίχνει στην απογοήτευση, στην πίκρα, στη μελαγχολία, στη μοναξιά. Να πω κάτι χαρακτηριστικό. Πείτε ένα ζευγάρι που ζει όμορφα και ωραία και κάποια σημαίνει από τα δύο πρόσωπα προκαλεί μια απιστία, μια ατιμία με ένα άλλο πρόσωπο. Φαίνεται ότι είναι γλυκιά αυτή η παρανομία. Γρήγορα όμως σε φέρνει σε μελαγχολία. Λες τι έκανα τώρα. Σε απογοήτευση. Σε πίκρα, σε χίλια δυο άλλα πράγματα. Ενώ στην αρχή φαίνεται ωραίο. Να πω και κάτι πιο χαρακτηριστικό. Πάω σε ένα σούπερ μάρκετ και κλέβω μια καραμέλα. Γλυκιά και η καραμέλα. Γλυκιά και η πράξη. Να την πάρω, να γλιτώσω. Φεύγω μετά και λέω τι έκανα τώρα. Έκλεψα μια καραμέλα και τι και βγήκε. Αρχίζω ή δεν αρχίζω να έχω τις τύψεις και τις ενοχές μέσα μου. Και αυτό τι σημαίνει. Είμαι πάλι απέναντι από τον Παράδεισο. που με καλεί, με φωνάζει και μου λέει κοίταξε τι έκανες, κοίταξε τι χάνεις. Αλλά ξέρετε τι κάνουμε εμείς σήμερα? Αυτές τις φωνές, τις αφορμές της σωτηρίας μας πάμε να τις κόψουμε. Και τι πειράζει αυτό? Και τι σαν το έκανε εκείνο? Είναι αυτό που λέει ο διάβολος. Και τι πειράζει? Κάντο, ξανακάντο. Ναι, Μάρθα.
1: Μια παροιμία ήθελα να πω που λέει κάλιο θλίψη παρά τύψη. Καλύτερα να υποφέρεις τα βάσανα όλα της ζωής παρά να έχεις αυτό το αίσθημα της ένοχης συνείδησης.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πολύ βαρύ και έξυπνος ο λαός που λέει πολύ σοφά και βαθιά λόγια. Ναι.
2: Υπάρχει, Πάτερ, και στην εκπομπή μια, στην τηλεόραση μια εκπομπή, συγγνώμη, η οποία λέγεται «Σιγά μην κάτσω να σκάσω». Ναι. Βλέπουμε δηλαδή ότι, έτυχε να την παρακολουθήσω κάποια στιγμή, βλέπουμε ότι περνάνε στον κόσμο μηνύματα τέτοια αδιαφορίας.
0: Να μην ανησυχούμε για αυτό που έγινε. Ναι, δεν θα κάτσω να σκάσω. Ναι, αλλά όμως τα χρόνια περνούν, τα γερατιά έρχονται, ο άνθρωπος κάποια στιγμή αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει συμπεριφορά και αν μεν αλλάξεις το καλύτερο, κάθεται και λέει τι έκανα όταν ήμουν παιδί, τι έκανα όταν ήμουν εκεί ή εκεί. Χτυπάμε το κεφάλι μας γιατί κάποια στιγμή έρχεται η καταστροφή μας με οποιονδήποτε τρόπο και λέμε τι ήθελα και το έκανα. Γιατί ο κλέφτης όταν κλέβει και τον πιάσουν και τον κλείσουν φυλακή, μετά μέσα στη φυλακή κάθεται και λέει γιατί ήθελα και το έκανα, τι κέρδισα. Στην αρχή όλα είναι όμορφα, ωραία. Και έτσι λέμε από εγωισμό θα κάτσω να σκάσω και όμως σκάζει. Και όμως σκάζει και αυτός που λέει θα κάτσω να σκάσω και όμως σκάζει και ενοχλείται. Ναι, Σοφία.
3: Υπάρχει και άλλη παροιμία που λέει καλά νιάτα κακά γεράματα. Που σημαίνει ότι όσο καλά περάσουμε στα νιάτα μας, στα γεράματά μας μετά τι θα έχουμε, τις τύψεις και το αποτέλεσμα αυτής της ζωής.
0: Των ενεργειών μας αυτό. Γιατί θα έχουμε μείνει ακαλλιέργητοι, θα έχει περάσει η ζωή μας και θα βλέπουμε ότι τα λεφτά που παλέψαμε να αποκτήσουμε χάνονται. Τα παιδιά που αποκτήσαμε φεύγουν, κάνουν οικογένειες δικές τους, μένουμε μόνοι. Με τι μόνοι? Με τις κακίες μας ή με τις αρετές μας? Και αν μείνουμε μόνοι μας με τις αρετές, νιώθουμε πλούσιοι και ευτυχισμένοι. Αν μείνουμε μόνοι μας με τις κακίες μας... Ένας λόγος είναι λοιπόν, θα κάτσω να σκάσω. Και όμως σκάζεις και παρασκάζεις και δεν βρίσκεις διέξοδο μετά. Δεν βρίσκεις διέξοδο. Μόνο αν κάθεσαι απέναντι από τον παράδεισο και συναισθάνεσαι τι έχασες και τι πρέπει να κάνεις για να τα ξανααποκτήσεις, μόνο τότε ο άνθρωπος γαλινεύει. Τότε δεν έρχεται στη μελαγχολία, γιατί αυτή είναι η φυσική οδός. Να βλέπουμε από πού πέσαμε και να αναζητάμε την επιστροφή μας. Αυτό μας δίδει ελπίδα, μας δίδει χαρά, δεν μας αφήνει να απογοητευτούμε και να χάσουμε την ελπίδα μας. Ναι, Ευτυχία.
2: Διατηρεί και την ταπείνωσή μας, που είχε πει και η Σοφία στην αρχή.
0: Ναι.
2: Όλη αυτή η κατάσταση.
0: Ναι. Όσο πιο ταπεινός είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο ευτυχισμένος και πιο επιτυχημένος και πιο έξυπνος. Ο έξυπνος είναι πάντα ταπεινός και ο ταπεινός είναι πάντα έξυπνος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι έξυπνος και να μην είσαι ταπεινός. Και στην κοσμική ακόμη ζωή έξω, ο έξυπνος είναι ταπεινός. Γιατί ξέρει να αξιοποιεί σωστά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή όμως η ώρα έχει περάσει, ας κρατήσουμε εμείς αυτό το μήνυμα ότι είμαστε απέναντι από τον παράδεισο. Όλες οι ευκαιρίες που είναι απέναντί μας, οι αφορμές και οι καταστάσεις είναι ευκαιρίες για να κατακτήσουμε ξανά τον κλεισμένο παράδεισο. Αλλά πρώτα Θεός, την επόμενη εκπομπή μας να δούμε γιατί κλεισμένος και πώς έκλεισε, τι είναι αυτό που έκλεισε τον παράδεισο. Πρώτο Θεός, καλή αντάμωση λοιπόν την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα. Χαίρετε από μένα και από τα παιδιά μας.
1: Χαίρετε.

0: λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και Αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψασι στον ουρανόν και αναδείξασι το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδω και της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας εις το Θεό και Πατρί και ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδω και της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίμα, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνησιν, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλετε και την Ανάσταση αυτού ομολογείτε, άχρησού αν έλθει.
1: Λαβών άρτων επί των Αγίων και Αχράντων και αμούμων και αθανάτων αυτού χειρών, αναβλέψας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, κλάσας, μετέδω και της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εστί το σώμα, το υπερημών κλώμενον και διαδιδόμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Ως αυτός μετά το διπνίσε λαβών ποτήριον και κεράσας εξίνου και ύδατος, ατενίσας εις των ουρανών και αναδείξας σύ το Θεό και Πατρί, ευχαριστήσας, ευλογήσας, αγιάσας, πλήσας Πνεύματος Αγίου, μετέδω και της Αγίης και μακαρίης αυτού μαθητές και αποστόλης υπών. Πείετε εξ αυτού πάντες, τούτο μου εστί το αίματο της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκχυνόμενων και διαδιδόμενων, εις άφεσιν αμαρτιών. Τούτο ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση, ο Σάκης γάρ ανεστείτε των άρτων τούτων και το ποτήριον τούτο πίνετε, τον θάνατον του Υιού του ανθρώπου καταγγέλλεται και την Ανάστασιν αυτού ομολογείτε, άχρης ου ανέλθει.

Τη γνώση της αρετής τη φύτεψε ο Θεός μέσα στη φύση μας. Την εφαρμογή της όμως και τη διόρθωσή μας την άφησε στην ελεύθερη θέλησή μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.